0: ασθένειες του, με τις αμαρτωλές επιθυμίες του, με τα αμέτρητα πάθη και λάθη του. Καθώς στεκόμαστε μπροστά στο 2002, αμήχανοι, ανίδεοι, αναρωτιόμαστε. Τι θα συναντήσουμε? Θα περπατήσουμε πάνω στην πύρινη άμμο της θλίψης? Θα αντιμετωπίσουμε σκορπιούς, φλογερούς όφης, εχθρούς θανάσιμους? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως πως σίδερος και χαλκός θα είναι τα υποδήματά μας και η δύναμή μας ως ημέρε μας. Ο Κύριος θα μας οπλίσει, θα μας χαρίσει αντοχή γρανιτένια, θέληση σιδερένια, δύναμη υπερφυσική. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ο αληθινός χριστιανός δεν φυγομαχεί, δεν τρέπεται σε φυγή μπροστά στα προβλήματα, μπροστά στα παθήματα της ζωής. Δεν οπισθοχωρεί, δεν λιποταχτεί μπροστά στους ποικιλώνυμους εχθρούς. Όχι. Ο αληθινός χριστιανός δεν είναι φοβισμένος, δειλός, πλαγαρός. Ο αληθινός χριστιανός είναι ένας χαρούμενος, ανυποχώρητος μαχητής. Μέσα στις μάχες της ζωής θριαμβεύει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν δημιουργεί απόκοσμους αναχωρητές, καλόγυρους που αποσύρονται από τον κόσμο και κλείνονται στα μοναστήρια. Το Ευαγγέλιο του Χριστού σφυριλατεί ισχυρούς, χαλκέντερους, σιδερένιους χαρακτήρες. Τον άνθρωπο τον ασταθεί, ο Ιησούς Χριστός τον κάνει σταθερό. Τον πονηρό, τον υπολογιστή, τον κάνει ευθύ. Τον ειδονιστή, τον κάνει άγιο, καθαρό. Τον δειλό, τον φοβισμένο, τον κάνει ισχυρό άνδρα. Τον νέο, τον χαλιδώνει, τον αρματώνει. Τα νιάτα του Χριστού δεν είναι φίδια να σέρνονται ή να αιτεί και πετούνε. Δεν είναι ψόφια ψάρια που παρασύρονται από το ρεύμα του καιρού μας. Είναι ισχυροί άνδρες που αντιστέκονται. Μέσα σε αυτό τον φοβερό κατακλυσμό της ανομίας φωνάζουν. Όχι στην αμαρτία, όχι στην ακολασία, όχι στον ομό πανσεξουαλισμό, όχι στον εκχυδαϊσμό. Όχι, όχι. Όχι στην εξαθλίωση, όχι στην εξαχρίωση των καιρών μας, όχι. Εσένα νέα μου, στη σημερινή διεφθαρμένη εποχή, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε κάνει χαριτωμένη, ευλογημένη, χαρούμενη, εκλεκτή, ισχυρή, σιδερένια κυρία. Εσένα νέα μου, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε γρανιτώσει, να σε χαλιβδώσει, να σε κάνει ισχυρό άνδρα, άνδρα βαθύτατης πεποίθησης, με σταθερές αρχές, για να κυριαρχείς πάνω στις περιστάσεις, πάνω στις καταστάσεις, πάνω στα ζώδη ένστικτα, πάνω στα κτηνώδη πάθη. Τον ευμετάβολο Απόστολο Πέτρο, ο Ιησούς Χριστός τον έκανε βράχο, τον δειλό, τον φοβισμένο προφήτη Ιερεμία τον έκανε στήλο. Στην αρχή της διακονίας του, όταν ο Κύριος του ανέθεσε τη λαμπρή αποστολή, ο Ιερεμίας αντέτεινε: «Ω Κύριε, δεν μπορώ να λαλήσω, είμαι ένα παιδί, αδυνατό». Και ο Κύριος του απάντησε: «Συ λοιπόν περίζωσε την οσφήν σου, σήκω, πες προς αυτούς όσα εγώ σε προστάζω. Μη φοβηθείς μπροστά τους, μήπως σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία, διότι ιδού εγώ σε έκανα σήμερα σαν πόλη οχυρωμένη». Ποιον? Τον δειλό, τον φοβισμένο Ιερεμία. Σαν στήλη σιδερένια, σαν τύχη χάλκινα,
1: Ενάντια σε όλη τη γη, ενάντια στους βασιλείς του Ιούδα, ενάντια στους άρχοντες, ενάντια στους ιερείς, ενάντια στο λαό. Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν. Διότι εγώ είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό το θαύμα το επιτελεί μόνον ο Θεός. Δειλάζεις, τρομάζεις μπροστά στο άγνωστο μέλλον. Ο Θεός σου λέει, μη φοβάσαι. Άκουσε τα ενθαρρυντικά του λόγια.

Ως σου λέει, μη φοβάσαι. Άκουσε τα ενθαρρυντικά του λόγια. Μη φοβούς κόληξη Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ. Θλίψη. Μπορεί να αντιμετωπίσεις προβλήματα και παθήματα, αλλά δεν θα σε καταβάλουν. Μπορεί να αντιμετωπίσεις εχθρούς, αλλά δεν θα υπερισχύσουν. Γιατί? Γιατί σίδερος και χαλκός είναι τα υποδήματά σου, η δύναμή σου ως ημέρες σου. Ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει. Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσία να πατείτε επάνω όθεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι εξουσία θαυμαστή! Χάρη σε αυτή μπορούμε να ποδοπατούμε τα φίδια των προβλημάτων. Μπορούμε να ποδοπατούμε τους σκορπιούς των παθημάτων. Μπορούμε να νικούμε τους εχθρούς, όλους τους εχθρούς. Μπορούμε να υπερνικούμε, μπορούμε να θριαμβεύουμε. Αδελφέ μου, ποιοι είναι οι φόβοι σου? Ποιοι είναι οι τρόμοι σου? Φοβάσαι την ανεργία ή την οικονομική δυσπραγία ή την αποτυχία ή την αρρώστια? Φοβάσαι την ζωή? Τρέμεις τον θάνατο? Ο Θεός σου λέει, μη φοβάσαι, γιατί σίδερος και χαλκός είναι τα υποδήματά σου, η δύναμή σου ως ημέρες σου. Κι αν περπατήσουμε πάνω στην πύρινη άμμο της θλίψης, δεν θα κατακαούμε. Κι αν αντιμετωπίσουμε προβλήματα και παθήματα, δεν θα καταποντιστούμε. Κι αν απειληθούμε από εχθρούς, δεν θα νικηθούμε. Γιατί σίδερος και χαλκός είναι τα υποδήματά μας, η δύναμή μας ως ημέρε μας. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ο αληθινός χριστιανός είναι άτρωτος μέχρι ότου επιτελέσει την αποστολή του εδώ στη γη. Πόσο οδυνηρή η οδηπορία του Αποστόλου Παύλου μέσα στον κόσμο. Ακούστε την περιγραφή της. Πληγώθηκε και φυλακίστηκε. Αντιμετώπισε τον θάνατο πολλές φορές. Ραβδίστηκε 3 φορές. Μια φορά λιθοβολήθηκε. 3 φορές ναυάγησε. 1 ημερονύχτιο το πέρασε στο βυθό. Αντιμετώπισε κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ των ομοεθνών, κινδύνους εκ των εθνών, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ψευδαδέλφους. Κόπιασε και μόχθησε. Αγρύπνησε πολλές φορές. Πείνασε και δίψασε. Νίστεψε και πάγωσε. Πάλεψε με τα προβλήματα των εκκλησιών. Πάλεψε με τα προβλήματα και με τα παθήματα της ζωής. Πάλεψε και θριάμβευσε. Γιατί σίδερος και χαλκός ήταν τα υποδήματά του. Η δύναμή του ήταν ως ημέρε του. Ο Κύριος τον όπλησε με αντοχή γρανιτένια, με θέληση σιδερένια, με δύναμη υπερφυσική. Ποια δύναμη? Ποια ήταν η δύναμη του Αποστόλου Παύλου? Ποια είναι η δική μας δύναμη? Είναι η δύναμη του Αναστημένου Χριστού. Αυτός, ο Υιός του Θεού, περπάτησε στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε, αλλά δεν αμάρτησε. Αντιμετώπισε τους ίδιους πειρασμούς, αλλά δεν ενόμησε. Και εκείνη την μοναδική Μεγάλη Παρασκευή υψώθηκε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας. Τις ανομίες σου και τις δικές μου αμαρτίες. Τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και τιμωρήθηκε για μας, για σένα, για μένα. Θυσιάστηκε για όλους μας. Ο Ιησούς Χριστός, αν και σταυρωμένος, δεν είναι νικημένος. Αν και εγκαταλειμμένος, δεν είναι νικημένος. Είναι νικητής. Είναι ο αιώνιος θριαμβευτής. Κάτω από τα πληγωμένα πόδια του σύντριψε όλους τους εχθρούς μας. Σύντριψε την αμαρτία. Σύντριψε τον Άδη. Σύντριψε τον θάνατο. Σύντριψε τον διάβολο. Κατασύντριψε την κεφαλή του αρχαίου όφεως. Την κατασύντριψε. Τάφηκε, αλλά δεν χάθηκε.
εγέρθηκε από το βασίλειο των νεκρών νικητής.

αιώνιος θριαμβευτής, υψώθηκε στους ουρανούς, τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα, τώρα μεσητεύει περ πάντων ημών. Τι δύναμης μεγαλειώδης, η δύναμη της Ανάστασης. Είναι αυτή η δύναμη του Αποστόλου Παύλου. Είναι αυτή η δική μας η δύναμη. Όπως θα γράψει στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, πολλές φορές θλιβόμαστε, αλλά δεν στενοχωριόμαστε. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Διωκόμαστε, αλλά δεν εγκαταλειπόμαστε. Καταβαλόμαστε, αλλά δεν χανόμαστε. Τι νίκη, τι θρίαμβος, τι πνεύμα αδάμαστο, τι φρόνημα ακατάβλητο. Αδελφοί, ας ατενίσουμε το μέλλον αισιόδοξα, ας προχωρήσουμε μπροστά θριαμβικά. Θα νικήσουμε όλα τα παθήματα, όλα τα προβλήματα. Θα συντρίψουμε όλους τους εχθρούς. Μπορούμε. Γιατί? Γιατί σίδηρος και χαλκός θα είναι τα υποδήματά μας. Η δύναμή μας ως ημέρε μας. Θα συντρίψουμε, ναι, όλους τους εχθρούς. Ο Λόγος του Θεού γράφει, ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδα σας. Αν ο εχθρός εισχώρησε στην ζωή σου και σε παγίδευσε. Αν ο διάβολος διονύστησε στην οικογένειά σου και σε αναστάτωσε. Αν εισέδισε στη δουλειά σου και σε τάραξε. Αν, αδελφέ μου, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει ταχαίως τον σατανά κάτω από τα πόδια σου. Ζήτησε την νίκη. Διεκδίκησε την νίκη. Αδελφέ μου, η νίκη σου ανήκει. Είναι η νίκη του Χριστού. Είναι η δική μας η νίκη. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Οι εχθροί σου, όλοι οι εχθροί σου θα υποταχθούν. Και εσύ θα πατήσεις επάνω στο τράχυλό τους, επάνω στο σβέρκο τους. Ακούστε τη θαυμάσια υπόσχεση του Κυρίου. Θα πατήσεις πάνω σε λιοντάρι, θα καταπατήσεις κύμνο και δράκοντα. Επειδή μου έδωσες την αγάπη σου, εγώ θα σε λυτρώσω. Θα με επικαλείσαι και εγώ θα ακούω την φωνή σου. Μαζί σου θα είμαι στη θλίψη. Θα σε ελευθερώσω και θα σε δοξάσω. Θα σε χορτάσω μακρότητα ημερών. Θα σου δείξω την σωτηρία μου. Ως λέον οριόμενος, ο διάβολος περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπεί. Αλλά είναι νικημένος. Είναι αλυσοδεμένος. Αδελφέ μου, όλοι οι εχθροί σου θα υποταχθούν. Όλοι οι εχθροί μας θα υποταχθούν. Και ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ο εαυτός μας. Τι φοβεροί οι εγωισμοί μας, τα πείσματά μας, οι κακίες μας, οι πικρίες. Τι φοβεροί! Είναι δυνατόν αδελφοί να μην αγαπιούνται, να μην χαιρετιούνται, ούτε καν να μιλούνται. Είναι δυνατόν. Αντί να συγχωρούν, είναι δυνατόν να καλλιεργούν πικρίες, κακίες, να τις διατηρούν στην καρδιά τους, να μην τις λησμονούν. Αδελφέ μου, αυτό το πρωί, στο όνομα του Χριστού, με τη χάρη του Θεού, ποδοπάτησε κάθε κακία, κάθε πικρία. Συγχώρησε με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου. Συγχώρησε όπως ο Θεός σε συγχώρησε. Αδελφέ μου, αυτό το πρωί, εν το ονόματι του Χριστού, το ξέρετε ασφαλώς, το όνομα του Χριστού έχει αιώνια δύναμη. Αυτή η διατύπωση δεν είναι μια μάταιη επίκληση. Χρησιμοποίησέ την συνειδητά. Εν το ονόματι του Χριστού, με τη χάρη του Θεού, ποδοπάτησε κάθε αδυναμία σου. Ποια αδυναμία σε τριβελίζει και σε βασανίζει χρόνια πολλά? Ποια? Ποια αμαρτωλή συνήθεια από την οποία δεν μπορείς να απαλλαγείς? Προσπαθείς, αλλά αδυνατείς. Δεν μπορείς. Αγωνίζεσαι, αλλά ματαιοπονείς. Ποια αδυναμία? Αμαρτωλή αδυναμία, αμαρτωλή συνήθεια. Ποια? Εν το ονόματι του Χριστού.
με τη χάρη του Θεού, αυτό το πρωί ποδοπάτησε. Ποια αμαρτία! Ποια αμαρτία κυριαρχεί! Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, διότι δεν είστε υπό νόμων, είστε υπό χάριν. Ας μη βασιλεύει η αμαρτία εν τη θνητή ημών σαρκή. Ζήτησε την νίκη, αδελφέ μου, ζήτησε την νίκη. Διεκδίκησε την νίκη. Η νίκη του Χριστού σου ανήκει. Είναι δική σου, είναι δική μου. Σίδηρος και χαλκός είναι τα υποδήματά σου. Η δύναμή σου όσα οι μέρες σου μπορείς. Αλλά πόσες θα είναι οι μέρες μας, αδελφοί? Ως ημέρα μας. Αλλά πόσες θα είναι οι ημέρες σου, οι ημέρες μου? Κανένας δεν ξέρει. Γι' αυτό ο ψαλμωδός ρωτάει με αγωνία. Κύριε, κάμε γνωστόν εις εμέ το τέλος μου και τον αριθμό των ημερών μου, ποιος είναι για να γνωρίσω πόσο ακόμα θα ζήσω? Σαν μέτρος πιθαμής έκαμες, Κύριε, τις ημέρες, και ο καιρός της ζωής μου είναι σαν τίποτα μπροστά σου. Μη σιωπήσεις τα δάκρυά μου, γιατί πάρικος και παρεπίδημος είμαι μπροστά σου, όπως όλοι οι πατέρες μου. Αδελφοί, πόσες θα είναι οι μέρες μας? Του χρόνου τέτοια μέρα, τέτοια ώρα θα βρισκόμαστε στη γη, θα καθόμαστε εδώ? Ποιος το ξέρει? Κανένας δεν το ξέρει. Θα φτάσουμε στα γυρατιά? Θα προφτάσουμε την αρπαγή? Θα γνωρίσουμε μια αυρή παρακμή ή μια βίαιη και ξαφνική αναχώρηση? Κανένας δεν το ξέρει, κανένας. Πόσες και πώς θα είναι οι μέρες μας? Συνεφιασμένες ή ηλιόλουστες? Θλιμμένες ή ανέμελες? Πόσες και όποιες κι αν είναι οι ημέρες μας, η δύναμη του Κυρίου, αδελφοί, θα μας συνοδεύει, θα μας συντροφεύει ως την τελευταία πνοή μας, ως την στερνή στιγμή μας, πάντοτε μέχρι το τέλος. Κάθε μέρα ο Κύριος θα μας χορηγεί την δύναμή Του. Δύναμη σωματική για να επιτελούμε τα καθήκοντά μας. Δύναμη ψυχική για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Δύναμη πνευματική για να νικούμε τους πνευματικούς εχθρούς. Όπως τον αρχαίο Ισραήλ που οδηπορούσε στην έρημο, καθημερινά ο Θεός έστελνε το μάνα, και σε σένα και σε μένα θα δίνει κάθε μέρα την χάρη, την δύναμη που χρειαζόμαστε. Ανάλογη με τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις, τις υποθέσεις της κάθε μέρας θα είναι και η δύναμή μας. Αν θα είναι μεγάλες οι δυσκολίες, μεγάλη θα είναι και η δύναμη. Αν θα είναι μικρές οι δοκιμασίες, μικρή θα είναι και η δύναμη. Αν ο σταυρός σου θα είναι βαρύς, θα αισθανθείς, αδελφέ μου, τον παντοδύναμο βραχίωνα του Κυρίου να τον σηκώνει, να σε ενδυναμώνει, να σε ικανώνει να πορευθείς στο ανηφορικό μονοπάτι μέχρι το τέλος. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φτύρεται, ο εσωτερικός ανανεώνεται καθημερινά. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της χριστιανικής ζωής είναι η ανανέωση του εσωτερικού ανθρώπου. Τα χρόνια παρέρχονται, τα χιόνια συσσωρεύονται στα μαλλιά μας και ολόγυρά μας, αλλά η καρδιά μας παραμένει νέα, ακμαία, ανθυρή. Σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, θα ανθούμε ως τα βαθιά γεράματα, εσωτερικά, ψυχικά. Θα καρποφορούμε, θα ανθούμε σαν το φοίνικα, θα θάλουμε σαν τον κέντρο του Λιβάνου. Νέοι, ωραίοι, ακμαίοι, στον εσωτερικό άνθρωπο. Όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του Ισαΐα, οι νέοι θα ατονίσουν. Οι νέοι, το σύμβολο της δύναμης, θα ατονίσουν, θα αποκάμνουν, θα κουραστούν ολότελα. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριον, αυτοί που εμπιστεύονται στον Θεό, αυτοί που επικοινωνούν μαζί Του καθημερινά, στενά, θερμά, αυτοί θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με τα φτερά των αετών, θα τρέξουν, δεν θα τονίσουν, θα περπατήσουν, δεν θα αποκάμουν.
Μια όμορφη μορφή της βίβλου είναι ο Χάλεπ, ο γιος του Ιεφωνή. Ήταν ένας από την θρηλυκή γενιά του Μωυσή. Ένα από τα ηλιοκαμένα παιδιά της ερήμου. Στην ηλικία των 40 χρόνων ο Θεός του έδωκε μια θαυμαστή υπόσχεση. Θα του χάριζε κληρονομιά στη γη της Κανάάν, όπου έρεε γάλα και μέλι. Και αυτή την υπόσχεση του Θεού, τον λόγο του Κυρίου, ο Χάλεπ τον αγκάλασε, τον εγκολπώθηκε, τον οικειοποιήθηκε. 45 ολόκληρα χρόνια οδηπορούσε πάνω στην πύρινη άμμο. Αντιμετώπισε σκορπιούς, φλογερούς όφης, εχθρούς θανάσιμους, αλλά δεν λύγησε, δεν ατόνισε, δεν γόγγισε, νίκησε, θριάμβευσε, άντεξε, τίμησε το όνομα του Θεού. Στην ηλικία των 85 χρόνων, βαθύγυρος και πολύπυρος, στάθηκε μπροστά στον Ιησού του Ναβί, τον αρχηγό του Ισραήλ, και του είπε: «Ακόμα και σήμερα είμαι δυνατός, όπως ήμουν τότε, 45 χρόνια πριν. Είμαι δυνατός δια πόλεμων, για να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Δώσ' μου τούτο το όρος, εκεί που κατοικούν οι γίγαντες Ανάκ, εκεί που υψώνονται οι πόλεις με τα απόρθητα τείχη. Δώσ' μου τούτο το όρος, εγώ θα εκπορθήσω τις πόλεις. Εγώ θα νικήσω τους γίγαντες». Τη νιώτια γέραστη, τη δύναμη αμύωτη. Η δύναμη του Χάλεπ είναι η δύναμη του Θεού. Είναι η δύναμη του αναστημένου Χριστού. Είναι η δική σου δύναμη. Είναι η δική μου δύναμη. Ευτυχισμένος αυτός που έμαθε το μυστικό να αντλεί δύναμη από τον Κύριο των δυνάμεων και να ανανεώνεται καθημερινά. Όπως θα πει ο Ψαλμοδός, αυτός μπορεί να διαβαίνει μέσα από την κοιλάδα του Κλαθμόνος, όμως την καθιστά πηγή υδάτων, και η βροχή ακόμα γεμίζει τους λάκους. Προβαίνει από δυνάμεως εις δύναμη. Στο μετέχμιο των 2 χρόνων, μπροστά στο άγνωστο και σκοτεινό 2002, εμείς θα εμπιστευτούμε τον Κύριο. Εμείς θα στηριχθούμε στο λόγο του. Αδελφοί, ας ατενίσουμε το μέλλον αισιόδοξα. Ας προχωρήσουμε μπροστά θριαμβικά. Θα νικήσουμε όλα τα παθήματα, όλα τα προβλήματα. Θα κατανικήσουμε, θα συντρίψουμε όλους τους εχθρούς. Γιατί σίδηρος και χαλκός είναι τα υποδήματά μας. Η δύναμή μας θα είναι ως ημέρα μας. Ο Κύριος θα μας οπλίσει, θα μας χαρίσει. Αντοχή γρανιτένια, θέληση σιδερένια, δύναμη υπερφυσική. Ας προχωρήσουμε μπροστά με θάρρος, με αισιοδοξία, να κατακτήσουμε εδάφη, να εκπορθήσουμε τα απόρθητα τείχη, να σκαρφαλώσουμε σε κορυφές μαγευτικές, λαμπερές. Και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο τέρμα νικητές, με τον ύμνο του θριάμβου στα χείλη, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμο ετεβίωσα, την πίστη διετήρησα. Του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής θα μου αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα. Εβεν Έζερ, μέχρι τώρα εβοήθησε ημάς ο Κύριος. Αμήν. Η χωροδία παρακαλώ να κλείσει.

Επαναλαμβάνω, αδελφοί, αύριο στις 7.30 θα είμαστε εδώ, ώστε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για ό,τι μας χάρισε τον προηγούμενο χρόνο. Αν κάποιοι θα ήθελαν να διηγηθούν εμπειρίες ή να κάνουν την ομολογία τους, ας το δηλώσουν στον αδελφό Τάκη Παΐσιο. Παρακαλώ, ας σηκωθούμε όλοι. Πατέρα Ουράνιε, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί η καιρή μας είναι στα χέρια σου. Το άγνωστο μέλλον το κρατάς στα παντοδύναμα χέρια σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την βέβαιη υπόσχεσή σου, πως στην πορεία μας προς το μέλλον δεν θα είμαστε γυμνοί και ανυπόδιτοι, αλλά σίδηρος και χαλκός θα είναι τα υποδήματά μας και η δύναμή μας ως ημέρα μας. Ο λόγος σου, Κύριε, παρηγορεί την καρδιά μας και αναπτερώνει το φρόνημά μας και τις ελπίδες μας. Πατέρα Ουράνιε, σχολίασε την υπόσχεσή σου μέσα στην καρδιά μας, να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Παρακαλούμε θερμά, γέμισέ μας με αυτό το αδάμαστο φρόνημα και το ακατάβλητο πνεύμα. Κύριε, δώσ' μας τη νίκη που πέτυχε ο Ιησούς Χριστός, να θριαμβεύουμε επάνω στα προβλήματα και πάνω στα παθήματα. Να υπερνικούμε στη μάχη ενάντια στους πνευματικούς εχθρούς μας. Κύριε, σύντριψε τον σατανά υπό τους πόδες μας. Παρακαλούμε θερμά, χάρισε αυτό το πρωινό απελευθέρωση. Χάρισε λύτρωση εσωτερική. Χάρισε ανανέωση ψυχική. Την ευλογία σου, η παρουσία σου, Κύριε, ας μας γεμίσει ασφιχτικά. Και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Και εμείς θα σε δοξάζουμε τώρα και παντοτινά. Εσένα τον Πατέρα και τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: μην.
1: Ας προσευχηθούμε.
0: Κάθε φορά που υψώνουμε την ψυχή μας σε σένα, ουράνιε πατέρα, η καρδιά γεμίζει από χαρά και αγαλίαση. Σκυρτάει η ψυχή μας όταν πλησιάζουμε εσέ, τον πάνσοφο, τον παντοδύναμο δημιουργό μας. Το δημιούργημα πλησιάζει τον δημιουργό. Ω, είμαστε πλασμένοι για σένα. Κι έτσι κάθε φορά που βρισκόμαστε στην παρουσία σου, αγαλόμαστε. Σκυρτάει η ψυχή, γεμίζει η καρδιά. Πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο σε ευγνωμονούμε που μας αξιώνεις και εμάς τους ταπεινούς να πλησιάζουμε στο θρόνο σου και να ενώνουμε τη φωνή μας και την δοξολογία μας και τον ένο μας μαζί με τον ένον των αγγέλων σου, μαζί με τους ύμνους των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και εμείς μαζί να πούμε Άγιος είναι ο Θεός, ευλογημένο το όνομά Του. Όσε δοξάζουμε πρώτα σαν ένα πάνσοχο και παντοδύναμο δημιουργό. Εσύ που με τη δύναμη του λόγου σου έφτιαξες και συντηρείς τα σύμπαντα. Εσύ που με τόσο σοφία ρύθμισες τις παραμέτρους του υλικού αυτού κόσμου ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη της ζωής και η διατήρησή της. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δημιουργέ μας μας έπλασες με θαυμαστούς σκοπούς, με αιώνια σχέδια, κατ' εικόνα και καθομοίωση δική σου μας έπλασες, Θεέ. Μα αν σε ευχαριστούμε, αν σε δοξολογούμε, αν σε προσκυνούμε μια φορά ως Θεό δημιουργό, χιλιάδες φορές περισσότερο σε προσκυνούμε σαν έναν Θεό σωτήρα και λυτρωτή. Γιατί παρόλο που εμείς δεν μείναμε στη θέση που μας είχες βάλει, παρόλο που σαν ανθρωπότητα αποστασπίσαμε, ξεπέσαμε, αμαρτήσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, δεν μας άφησες στην τύχη μας. Όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε, ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει τρόπους, εφευρίσκει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και βρήκες τρόπο σωτηρίας, απέστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστό, να γευτεί εκείνος μέχρι τέλους το πικρό ποτήρι της Θείας σου οργής, να πληρώσει εκείνος τη δικιά μας την αμαρτία και τη βρωμιά, ώστε εμείς οι εξόριστοι να μην μείνουμε εξωσμένοι, εμείς οι μακρά να μην μείνουμε μακριά, αλλά να γίνουμε πλησίον, εμείς οι εχθροί να γίνουμε οικοί, να γίνουμε τέκνα Θεού, γη σου και θυγατέρ σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτή την ευεργεσία σου, Θεέ, σωτήρα μας. Και τώρα τι να σε παρακαλέσουμε στο ξεκίνημα αυτής της ώρας, μα τι άλλο παρά να μας αξιώσεις τούτη η προσκύνησή μας, τούτη η λατρεία μας, να είναι εν πνεύματι και εν αληθεία, ώστε να γίνουν αποδεκτές από εσέ. Να μας αξιώσεις και να μας κάνεις τη τιμή να μας επισκεφτείς με δύναμη, με επίσκεψη πνεύματος. Ήθε η παρουσία σου να γεμίσει τον ταπεινόν οίκον τούτο. Και φεύγοντας από εδώ να πούμε, ο γεμίσαμε από την παρουσία του Κυρίου. Παρακαλούμε, ζητάμε, δεόμαστε στο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού. Αμήν, Κύριε. Λόγια με τον ύμνο υπαριθμών 26, θα τον δοξολογώ, θα τον δεξολογώ με όλη την καρδιά. Ύμνος 26.

μην. Καθίστε, αδελφιά μου. Καθίστε. Θα μου επιτρέψετε, πριν το κατά τη συνήθειά μας ανάγνωσμα από ένα απόσπασμα των βιβλίων των ψαλμών, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Γιατί μελετώντας τους ψαλμούς, αλλά και άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, συναντούμε συχνά υποσχέσεις του Θεού, ευλογίες του Θεού που αφορούν τον λαό του, τον Ισραήλ. Και καθώς τα διαβάζουμε αυτά, γεννιέται κάποιο ερώτημα, καμιά φορά μέσα μας, τι σχέση έχουν αυτές οι ευλογίες και αυτές οι υποσχέσεις με μας σήμερα. Είναι λοιπόν ίσως σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι στην περίοδο της Καινής Διαθήκης που ζούμε κι εμείς, δόξα τω Θεώ, σήμερα, ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο πνευματικός Ισραήλ, είναι η Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί του Χριστού, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό, έθνος. Τα τέκνα της πίστης, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, αυτά είναι πραγματικά τέκνα του Αβραάμ. Του Αβραάμ που ήταν ο πατέρας της πίστης. Σας υπενθυμίζω για παράδειγμα από την προς Γαλάτας επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, ορισμένα χωρία. Παράδειγμα, στο χωρίο 7 μας σημειώνει, εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτι είναι οι ιοί του Αβραάμ. Και παρακάτω στο χωρίο 26, διότι πάντες είστε ιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες εις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Όλες λοιπόν οι πνευματικές υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης αφορούν και τον πνευματικό Ισραήλ, την Εκκλησία, δηλαδή εμάς. Και κατά συνέπεια θα ήθελα με ένα τέτοιο πνεύμα να διαβάσουμε τον 121ο ψαλμό, ρο, κάπα, αλφα, πολύ γνωστός, πολύ ευλογημένος. Όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν στη σελίδα 574, στις γραφές με τις παραπομπές, 575 σελίδα. Ρο καπάλφα. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούς. Ουδέ θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νηστάξει. Ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων τον Ισραήλ. Επιτρέψτε μου, ο φυλάτων σε ψυχή μου. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν τη λατρεία μας. Είναι το τμήμα που θα μας απασχολήσει σήμερα το πρωί. Το 27ο κεφάλαιο, Ματθαίος 27. Τα χωρία 15 έως και 24. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν και έχουν τις γραφές με παραπομπές, είναι στη σελίδα 877. Ματθαίος 27ο κεφάλαιο, ΚΑΠΑΖΙΤΑ, από το χωρίο 15.
Κατά δε την εορτή, εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει στον όχλο έναν δέσμιο. Όντινα ήθελον. Και είχον τότε δέσμιο περιβόητο, λεγόμενο Βαραβά. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν, τον λεγόμενο Χριστόν?» Επειδή ήξευρε ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσουσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσουσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς, «Τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω?» Οι δε είπαν, «Τον Βαραβάν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, το λεγόμενο Χριστόν?» Λέγουσι προς αυτόν πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν είπε, «Και τι κακόν έπραξε, ή δε περισσότερον έκραζον λέγοντες, σταυρωθήτω!» Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαδόν είδωρ, ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου λέγον, «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου. Ημείς όψεστε». Μέχρι εδώ. Αυτό το πρωινό θα σας καλέσω, αγαπητοί, να ασχοληθούμε με την σπουδαιότερη ίσως ερώτηση σε ολόκληρη τη βίβλο. Διαστόματος Πιλάτου, χωρίς ενδεχομένως να το συνειδητοποιεί και ο ίδιος, διατυπώνεται η σπουδαιότερη ερώτηση σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο το υλικό μα και πνευματικό σύμπαν. Είναι στο χωρίο 22 που μόλις πριν διαβάσαμε. Θα μου το επιτρέψετε να το επαναλάβω από το κείμενο. «Τι ουν ποιήσω Ιησούν, το λεγόμενο Χριστό?» Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνω και τι θα κάνεις με τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό? Ποια θέση θα πάρεις? Τι στάση θα κρατήσεις? Τι θα τον κάνεις τούτον τον Ιησού που στέκεται δέσμιος ως πρόβατον επί σφαγή? Αγαπητοί, δεν υπάρχει ερώτηση με μεγαλύτερο βάρος, με αιώνιο βάρος, με μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αιώνια σπουδαιότητα από τούτην ακριβώς την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση ζωής και θανάτου, ουρανού και κόλασης. Η απάντηση που θα δώσουμε σε τούτη την ερώτηση καθορίζει αποφασιστικά το αιώνιο μέλλον μας. Και δεν είναι μόνο μια πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρή ερώτηση, πρόκειται και για μια τελείως προσωπική ερώτηση, την οποία καλείσαι να απαντήσεις εσύ. Εσύ προσωπικά. Δεν θα την απαντήσει κάποιος άλλος για σένα, ούτε μπορείς να κρυφτείς πίσω από την ανωνυμία του πλήθους, πίσω από τις δικές τους κραυγές. Όχι. Πρόκειται για μια πράγματι επίμονη, πιεστική ερώτηση, αλλά και την οποία καλείσαι να απαντήσεις εσύ προσωπικά. Και τολμώ να πω πως σήμερα, φεύγοντας από εδώ, θα έχεις δώσει την απάντησή σου. Ίσως πει συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση επί του ζητήματος. Και όμως σε βεβαιώ πως και εσύ θα έχεις δώσει μια απάντηση, γιατί μια τέτοια απάντηση δείχνει πως αποφασίζεις, έστω και προσωρινά, έστω και προς καιρού, να τον αγνοήσεις τον Ιησού,
να κλείσεις τα μάτια σου σε αυτόν, να συνεχίσεις την πορεία σου, στρέφοντάς του την πλάτη. Φοβάμαι ότι δεν έχεις την επιλογή της ουδετερότητας. Είναι μέρες γιορτινές. 28 Οκτωβρίου πλησιάζει. Και μας θυμίζει αυτή η μέρα ότι έρχονται στιγμές, περιπτώσεις και καταστάσεις στην προσωπική μας τη ζωή ή και τη συλλογική μας τη ζωή σαν έθνος, όπου έδαφος ουδετερότητας δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ δεν παίρνω θέση. Είμαι απ' τους, είμαι τους άλλους. Πρέπει να αποφασίσεις. Τέτοια επιλογή ουδετερότητας τύπου Πόντιος Πιλάτος, να νύψεις τα χέρια σου και τάχα ούτε γάτα ούτε ζημιά, όχι. Σε τέτοιες περιπτώσεις έδαφος ουδετερότητας, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Η στάση του Πιλάτου ουδόλως ουδέτερη ήταν. Μια στάση που στην οποία παρέδωσε τον Ιησού στην ουσία στους σταυρωτές του. Ουδόλως δεν τον αθώωσε από του αίματος του δικαίου τούτου, όπως αυτός επικαλείται. Όχι μόνο το νερό της κανάτας με το οποίο ένιψε τα χέρια του, μα και ολόκληρος ο Νιαγάρας να έπεφτε πάνω του. Δεν θα τον ξέπλαινε από την ενοχή του αίματος του Ιησού Χριστού. Λέω λοιπόν ότι φεύγοντας από εδώ όλοι θα έχουμε ρίξει την ψήφο μας. Την ψήφο μας για τον Ιησού και ή θα τον έχουμε αποδεχθεί ως προσωπικό σωτήρα, αλλά παρακαλώ πολύ και Κύριο, ή θα τον έχουμε καταδικάσει. Να λοιπόν το ερώτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρωινό. Τι λοιπόν θα κάνω? Τι λοιπόν θα κάνεις? Τι θα κάνουμε με τον Ιησού, τον επωνομαζόμενο Χριστό? Βρισκόμαστε στη στιγμή που ο Κύριος έχει ολοκληρώσει την επίγεια διακονία του και βαδίζει προς το τέλος. Έχει συλληφθεί και στέκεται ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Πόντιου Πιλάτου. Ενώ, όπως διαβάσαμε, το φανατισμένο πλήθος γύρω κραυγάζει απαιτώντας την καταδίκη του. Ζητούν επίμονα την σταύρωση του Ιησού από έναν Πιλάτο που δεν έχει πιστεί για την ενοχή του Κυρίου. Αντίθετα μάλιστα, κατανοεί πως έχει να κάνει με έναν αθώο και προσπαθώντας να βρει τρόπο διαφυγής κάνει έναν ελιγμό. Ακούστε, το βρήκα. Ακούστε τι θα κάνουμε. Έχω δύο δεσμίους, τον Ιησού και τον Βαραβά. Λοιπόν, θα απολευθερώσω τον έναν από τους δυο. Πέστε μου, ποιον διαλέγετε? Και του απαντούν, το Βαραβά, για να θέσει το ερώτημα, και τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού, τον ονομαζόμενο Χριστό? Ναι, είναι αλήθεια πως από την ανθρώπινη πλευρά την ώρα αυτή ο Ιησούς είναι στα χέρια του Πιλάτου. Ο Πιλάτος αποφασίζει τι θα κάνει επιτέλους με αυτόν τον Ιησού, αλλά πίσω από αυτή τη σκηνή, πίσω από τα γήινα, αν βλέπαμε τι διαδραματίζεται και στον πνευματικό κόσμο, την ίδια ώρα και ο Πιλάτος είναι ενώπιον του Θεού. Όταν ο Πιλάτος κρίνει την τύχη του Ιησού, την ίδια ώρα και ο ίδιος βρίσκεται κάτω από την κρίση του Θεού. Την ίδια ώρα που ο Ιησούς είναι στα χέρια του Πιλάτου, την ίδια ώρα και ο Πιλάτος είναι στα χέρια του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί ο Πιλάτος σε τούτη τη σκηνή εκπροσωπεί την ξεπεσμένη και αμαρτωλή ανθρωπότητα. Κάθε άνδρα, γυναίκα, παιδί που βρίσκεται εδώ σήμερα και που καλείται να πάρει θέση σχετικά με τον Ιησού. Τι θα κάνουμε με αυτόν τον Ιησού? Ναι, είναι στο χέρι σου να αποφασίσεις. Και επαναλαμβάνω, είτε το θέλεις είτε όχι, μέχρι το τέλος αυτής της ώρας κάποια απάντηση θα έχει δοθεί. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας που θα φύγει από εδώ χωρίς να απαντήσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε αυτή την προσωπική, σε αυτή την πιεστική, σε αυτή την αιωνίου βάρους ερώτηση. Τι θα κάνω με τον Ιησού, τον ονομαζόμενο Χριστό? Όμως, ενώ είναι στο χέρι σου να αποφασίσεις, η Γραφή μας προειδοποιεί. Όσο ο Ιησούς είναι στα χέρια σου, άλλο τόσο κι εσύ είσαι στα χέρια του Θεού. Και ανάλογα με την απόφαση που θα πάρεις για τον Ιησού, ο Θεός θα κρίνει και σένα. Και θα ήθελα αυτό το πρωινό να σταθούμε σε κάποιες φωνές που
που συνηγορούν για την αθώωση, για την αποδοχή, για την μη απόρριψη του Ιησού. Και όλες αυτές οι φωνές έφτασαν μέχρι τον Πιλάτο. Και πρώτα και καλύτερα η φωνή της λογικής. Βλέπετε, στην απόφασή του ο Πιλάτος είχε σε βοήθεια, είχε να αντιπαραθέσει και την φωνή της λογικής. Σας υπενθυμίσω το χωρίο 18 που διαβάσαμε. Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Ο Πιλάτος γνώριζε πολύ καλά πως πίσω από όλα αυτά κρυβόταν φθόνος. Ας μην υποτιμήσουμε τον Πιλάτο. Ήταν έξυπνος άνθρωπος. Ήταν διορατικός άνθρωπος. Ξέρετε, δεν γινόσουν Ρωμαίος διοικητής έτσι τυχαία. Καταλάβαινε πολύ καλά τα μυαλά και τις σκέψεις των κατηγόρων. Γνώριζε από την εμπειρία του τις μεθοδεύσεις και τις δολοπλοκίες των Εβραίων. Και το χωρίο 18 δεν αφήνει καμία αμφιβολία πως η φωνή της λογικής είχε φανερώσει στον Πιλάτο την αλήθεια. Καταλάβαινε πολύ καλά με ποιον είχε να κάνει από τη μια και ποιοι ήταν οι κατήγοροι από την άλλη. Και πριν καταδικάσει του Ιησού, αν αυτό τελικά αποφάσισε, έπρεπε πρώτα να καταδικάσει τη φωνή της λογικής, την ίδια του την λογική. Και το λέω αυτό, αγαπητοί, γιατί το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το καθένα και στις μέρες μας και σε όλους τους αιώνες που παίρνει θέση απόρριψης του Ιησού, που αντί να τον ομολογήσει τον αρνείται, αντί να τον στεφανώσει σαν βασιλιά τον σταυρώνει. Γιατί? Διότι ακόμα και η κοινή λογική φανερώνει τις ακόλουθες τρεις πιθανότητες για τον Ιησού. Είτε είναι ο ενσαρκωμένος γιος του Θεού, ο Κύριος της δόξης που υποστήριξε ότι είναι, είτε, συγχωρέστε με για αυτά που θα πω, είναι ένας φαντασιόπληκτος που πίστευε για τον εαυτό του πράγματα που δεν ήταν, είτε, ακόμα χειρότερα, ήταν ένας λαοπλάνος ψεύτης που διακήρυτε ότι ήταν γιος του Θεού ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι δεν ήταν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Είναι πράγματι Κύριος ή είναι τρελός ή ψεύτης. Δεν αφήνει περιθώριο η λογική για αυτή τη διαδεδομένη δυστυχώς άποψη στις μέρες μας πως τάχα ήταν ένας σπουδαίος θρησκευτικός ηγέτης ανάμεσα σε τόσους άλλους. Ή ένας ηθικός φιλόσοφος, ένας δάσκαλος, ένας μύστης. Όχι. Δεν έχουμε αυτό το περιθώριο. Οι άλλοι ιδρυτές θρησκειών τουλάχιστον δεν τόλμησαν ποτέ να πούν πως οι ίδιοι ήταν θεοί. Απεσταλμένοι ναι, προφήτες ίσως, αλλά γη του Θεού, με δικαίωμα να συγχωρούν αμαρτίες και που να καλούν τους ανθρώπους να εμπιστευτούν το αιώνιο μέλλον τους αυτούς. Κανένας ποτέ, κανένας, εκτός από Χριστό. Ας βάλουμε λοιπόν και ας αφήσουμε στην άκρη την βολική εκδοχή του μέσου δρόμου και ας αποφασίσουμε. Ή θα τον απορρίψεις ως τρελό και πλάνο ή θα τον προσκυνήσεις σύμφωνα με την ομολογία του Θωμά ως τον Κύριό σου και τον Θεό σου. Πέρα όμως από την φωνή της λογικής, ο Πιλάτος την ώρα της απόφασης είχε στη βοήθειά του και μια άλλη φωνή. Τη φωνή της μαρτυρίας, της προσωπικής μαρτυρίας και μάλιστα μιας μαρτυρίας αγάπης. Δέστε στο χωρίο 19 τι διαβάζουμε. Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν υγιεινή αυτού λέγουσα, άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερα κατόναρ δι' αυτόν. Η σύζυγος του Πιλάτου, η κυρία Πιλάτου, είχε γίνει εκείνο το βράδυ με ένα θαυμαστό, με ένα πρωτόγνωρο, με ένα ανεξήγητο τρόπο το όργανο και ο αγγελιοφόρος του ουρανού. Η κυρία Πιλάτου το όργανο και ο αγγελιοφόρος του Θεού.
με μάτια πρισμένα από το ξενύχτη, με πρόσωπο τεντωμένο από τον ολονύχτιο βασανισμό, σπέβδει να προειδοποιήσει τον άντρα της. Με ανησυχία, με αγάπη, με ενδιαφέρον στέλνει το μήνυμα. Άπεχε! Άπεχε! Και σε αυτό το μήνυμα καταθέτει και τη δικιά της εθνηγορία περί του Ιησού, του δικαίου τούτου. Είναι δίκαιος! Το καταθέτει αυτό. Άπεχε! Στην εκλογή που καλούμαστε να κάνουμε, στην απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε περί του Ιησού, πέρα από τη φωνή της λογικής, ο Θεός χρησιμοποιεί και τη φωνή κάποιου ανθρώπου. Και συχνά αγαπημένου ανθρώπου. Κάπου, σε κάποια στιγμή της ζωής μας, μια πιστή μάνα, ένας σύζυγος, ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, ένας γείτονας, ένας συνεργάτης στη δουλειά, μα και ακόμα και αν δεν είναι προσωπικά, τετατέτ, γιατί βλέπετε εδώ η κυρία Πιλάτου δεν πήγε, αυτοπροσώπως, έστειλε μήνυμα. Κάποιο μήνυμα, δηλαδή κάποια φωνή από ένα τηλέφωνο, κάποια κασέτα, κάποιο ραδιόφωνο, ένα γράμμα από μακριά, ένα άρθρο σε κάποιο φυλάδιο, κάποιος που με αγάπη και ενδιαφέρον για το αιώνιο μέλλον σου θα σε καλέσει, θα σε οικετέψει, μην απορρίψεις τον Ιησού, μην καταδικάσεις τον Ιησού, μην συνταχθείς με τους σταυρωτές του, άπεχε από το αίμα του δικαίου τούτου. Ίσως πεις, εγώ ξέρεις, δεν είχα ποτέ κανέναν ένα πρόσωπο αγάπης να μου μιλήσει. Κι όμως αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν έρχεσαι για πρώτη, δεύτερη ή πολλωστή φορά, ίσως κάποιος σε προσκάλεσε να έρθεις εδώ. Και αν όχι, τουλάχιστον άκου μια ταπεινή φωνή που αυτή τη στιγμή σου μιλάει. Δες μέσα και πίσω από την ανθρώπινη φωνή, τη φωνή του Θεού να σε καλεί με αγάπη. Μη γυρίσεις την πλάτη. Μην απορρίψεις τον Ιησού από τη ζωή σου. Μη κλείσεις τα αυτιά σου στο Ευαγγελιό του που σε καλεί σε μετάνοια και επιστροφή. Σκέψου πώς θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο και πώς θα αντιμετωπίσεις την αιωνιότητα χωρίς τον Ιησού. Ο νεαρός της ιστορίας μας ήταν έτοιμος να βγει από το σπίτι. Σαββατόβραδο. Τον περίμενε διασκέδαση με τους φίλους. Σφινάκια, χορός, κορίτσια. Είχε όμως και μια πιστή μάνα που προσευχόταν για αυτόν και είχε και μια συνήθεια αυτή η μάνα. Εκεί που ο νεαρός άφηνε την ομπρέλα του και τα κλειδιά του και τα γάτια του, να του αφήνει ποτέ πότε και ένα φυλαδιάκι. Μήπως δει κάτι το παιδί. Αυτός εκνευριζόταν. Να λοιπόν που και σήμερα, καθώς ετοιμαζόταν να βγει έξω, είχε αργήσει κιόλας, να φτιάξει το μαλλί και τα αρώματα τα σχετικά, να σου το φυλάδιο. Και έγινε έξω φρενών. Μα ναι, βαρέθηκα πια. Σαν να μην μου φτάνουν όλα τα άλλα, σήμερα το μεσημέρι που κατέβηκα από το λεωφορείο, κάποιος ήταν εκεί στημένος και μου έδωσε ένα φυλάδιο. Τώρα που θέλω να βγω με τους φίλους μου, μου βάζει και εσύ κάτω από τη μύτη μου αυτό το φυλάδιο. Φτάνει πια. Βαρέθηκα. Πού τέλος πάντων μπορώ να πάω να απαλλαγώ από όλα αυτά. Πού παιδί μου. Μόνο στην κόλαση. Γιατί μόνον εκεί κανένας πια δεν θα σου δίνει μαρτυρία. Μόνον εκεί παιδί μου. Η φωνή της λογικής, η φωνή της μαρτυρίας. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη φωνή, μια εσωτερική φωνή, η φωνή της συνείδησης. Βλέπετε, η λογική ξεκαθαρίζει τα γεγονότα. Το ποιόν του Ιησού από τη μια και των κατηγόρων του από την άλλη. Η μαρτυρία της αγάπης προειδοποίησε όλο αγωνία για τις τραγικές συνέπειες μιας άδικης καταδίκης. Και τώρα η συνείδηση, καθώς τα αξιολογεί όλα αυτά, βγάζει ένα συμπέρασμα. Και η φωνή εσωτερική ψιθύριζε στον Πιλάτο. Αθώος. Αθώος. Μη κλείσεις τα μάτια και τα αυτιά σου. Αθώος.
Και ξέρετε, εμείς διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς περιγράφει το ίδιο περιστατικό, διασώζει και καταγράφει δύο φορές τη μαρτυρία του Πιλάτου ως εξής. Στο 23ο κεφάλαιο του Λουκά, χωρίο 4, ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Και αργότερα στο χωρίο 22, και τι κακόν έπραξε ούτως, ουδε μία αιτία θανάτου εύρων. Εν αυτό. Μα αγαπητοί, δεν υπάρχει καμιά άλλη αβίαστη και λογική διαπίστωση πέρα από αυτή που εκφράζει τώρα εδώ ο Πιλάτος. Θέλω να πω, υπάρχει άραγε κανένας εχέφρον άνθρωπος, με σώαστας φρένας, με κοινή λογική, άνδρας, γυναίκα, παιδί που θα βρει κάποιο πτέσμα στον Ιησού, που θα βρει έστω και μία αιτία, έστω και μία δικαιολογία για να τον απορρίψει, που θα βρει κάτι που να στέκει σε μια στοιχειώδη εξέταση λογικής, με στοιχειώδη αίσθηση δικαιοσύνης. Τι είναι αυτό που είναι δυνατό να σε κρατήσει μακριά από τον Ιησού? Τι είναι αυτό που θα σε κρατήσει να μην παραδοθείς τέλεια στον Ιησού? Γιατί δεν ακούς την εσωτερική φωνή της συνείδησης? Γιατί δεν βλέπεις αυτό το φως που αρχίζει και σιγοκαίει μέσα σου, σιγοφέγγει, το φως του Χριστού? Γιατί αυτός είναι Θεός, φως του κόσμου, και φωτίζει κάθε άνθρωπο, κάθε καρδιά, κάθε συνείδηση, αρκεί να τον πλησιάσει ανεπηρέαστη και με απλότητα. Και είναι και μια τελευταία φωνή που προλαβαίνω να πω σήμερα, αυτό το πρωινό. Πίσω και πάνω από όλες τις φωνές που έχουμε δει ως τώρα, της λογικής, της προσωπικής μαρτυρίας αγάπης, της συνείδησης, πρέπει να αναγνωρίσουμε, πρέπει να διακρίνουμε και μια τέταρτη φωνή, τη φωνή του Θεού. Πάνω και πέρα από όλες τις υπόλοιπες. Γιατί βλέπετε, η λογική είναι καλή, αλλά η λογική μας είναι πεπερασμένη, η λογική του ανθρώπου, πεπερασμένη. Η μαρτυρία των άλλων είναι σημαντική, αλλά συχνά, γιατί είμαστε άνθρωποι, ελλιπείς. Η συνείδησή μου, θείο δώρο, αλλά δυστυχώς μέσα στην πτώση και μέσα στην αμαρτία είναι συχνά αμβλημένη. Έτσι λοιπόν, πέρα και πάνω από όλα αυτά, καλούμε να προσέξω τη φωνή του Θεού. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι που εξαντλείται στη σφαίρα του ανθρώπου, στην ανθρώπινη λογική, στην ανθρώπινη μαρτυρία. Δεν εξαντλείται εκεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παρουσία Θεού. Έχουμε να κάνουμε με Άγιο έδαφος. Το έδαφος της παρουσίας του Θεού που σαν τον Μωυσή μας καλεί να λύσουμε το υπόδημά μας. Να βγούμε πέρα και έξω από τα γήινα και τα ανθρώπινα. Υπάρχει, λέω αγαπητοί, μια ουράνια διάσταση. Και αυτή την ουράνια διάσταση είχε την ευκαιρία να την πληροφορηθεί ο Πιλάτος. Στην αρχή μάλιστα της συνομιλίας του με τον Ιησού μας το διασώζει ένα τρίτο Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θα με επιτρέψετε να διαβάσω μόνο δύο χωρία. Είναι από το 18ο κεφάλαιο, τα χωρία 36 και 37. Απεκρίθη ο Ιησούς: «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτε μου, ήθελον αγωνίζεστε, δια να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε, η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν». Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν: «Λοιπόν, βασιλεύς εις εσύ?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πας όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνή μου». Η φωνή του Θεού, η φωνή του Χριστού, η φωνή του ουρανού. Θα μου πεις: «Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει τη φωνή του Θεού και δεν είχα την τύχη, όπως είχε ο Πιλάτος, να βρεθεί μπροστά μου ο Χριστός, να ακούσω τη φωνή του για να μου αποκαλύψει και τούτη την ουράνια διάσταση». Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό από όλους μας, αλλά και από εκείνους που συναστρεφόμαστε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν ότι η φωνή μας
η μαρτυρία μας τελικά δεν αφορούν κάτι το ανθρώπινο. Στην ουσία πρόκειται για ένα ουράνιο μήνυμα. Με άλλα λόγια θέλω να πω ότι εμείς είμαστε απλά τα ελτά, τα ελληνικά ταχυδρομείας δεν τα λένε, ελτά. Τα ελτά του Ευαγγελίου, τα ελτά του ουρανού, δηλαδή τι κάνουμε εμείς. Διανέμουμε, μεταφέρουμε, όχι ένα δικό μας ανθρώπινο μήνυμα, αλλά μήνυμα Θεού. Έτσι λοιπόν, αν δεν ακούσεις τις άλλες φωνές, καλείσαι να ακούσεις την φωνή του Θεού μέσα από τον αιώνιο λόγο Του, την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο Του, που σήμερα το πρωί έφερε μπροστά μας το τόσο σπουδαίο, το τόσο πιεστικό, το τόσο προσωπικό, το τόσο κρίσιμο ερώτημα. Τι ουν ποιήσω Ιησούν, το λεγόμενο Χριστό. Τι απάντηση θα δώσουμε? Θα τον απορρίψουμε και θα τον καταδικάσουμε, ή θα τον προσκυνήσουμε ως Κύριό μας και Θεό μας? Αν δεν το κάνουμε τώρα, οι γραφές μας προειδοποιούν ότι θα έλθει η ώρα προς το θρόνο του Θεού, που θα κλείνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι, επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα χωρίς σχολιασμό να απευθύνω και ένα ερώτημα προς όλους εμάς, όσους κάποτε στη ζωή μας αποδεχθήκαμε τον Ιησού, που τα ακούμε όλα αυτά και λέμε δόξα στον Κύριο, όταν ήρθε η στιγμή στη ζωή μου να συναντηθώ με τον Ιησού, με την έννοια να συναντηθώ με το μήνυμα του Ευαγγελίου, όταν κλήθηκα να πάρω απόφαση, ψήφισα Ιησού, τον κάλεσα σαν σωτήρα και λυτρωτή. Τον κάλεσα και σαν Κύριο στη ζωή μου. Εκείνος βασιλεύει και εμείς είμαστε οι πιστοί δούλοι Του. Πεςτε μου στα αλήθεια, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε ως πιστοί και φέρνουμε το όνομά Του, τι τον κάναμε τον Ιησού? Τον πήρε στη ζωή σου και τι τον έκανε στον Ιησού? Και αν με καλέσεις και να κοιτάξουμε και οι δυο μας τη ζωή μας, να δούμε εμείς που φέρνουμε το όνομά Του το πώς ζούμε, πέστε μου σε παρακαλώ, πώς τα καταφέραμε και πώς τον καταντήσαμε, πώς τον κάναμε έτσι τον Ιησού? Τι θα τον κάνουμε τον Ιησού? Τι τον κάναμε τον Ιησού στη ζωή μας? Την εύχηθω, μακάρι να είναι μια ζωντανή πραγματικότητα στο καθημερινό μας πεπάτημα αυτό που λίγο πιο πριν διαβάσαμε, ότι ακόμα και τα καταχθόνια θα ομολογήσουν πως τα αλήθεια ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν, αδελφοί. Να ψάλουμε και τον ύμνο «Γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει» στα μαύρα υμνολόγια 149.

0: όρθιοι να κλείσουμε την προσευχή. Στο κλείσιμο αυτής της ώρας αφιερωνόμαστε σε Σένα. Υποτάσσουμε το είναι μας, τη ζωή μας σε Σένα. Διακηρύττουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από Εσένα. Αποφασίζουμε μόση δύναμη θέλησης έχουμε να διαλέξουμε Εσένα και το δικό Σου αγαθό και ευάρεστο και τέλειο θέλημα. Αποφασίζουμε να μην αγαπάμε τον κόσμο. Αποφασίζουμε να σταυρώνουμε τα πάθη μαζί με τη σάρκα και τις επιθυμίες. Επειδή όλη η εξουσία στη γη και στον ουρανό δόθηκε σε Σένα, Σωτήρα, επικαλούμαστε αυτή την ώρα την εξουσία αυτήν πάνω στους εχθρούς του Χριστού μας. Είτε αυτή είναι μέσα μας, είτε αυτή είναι γύρω μας. Ω, κρυβόμαστε σε Σένα τον βράχο των αιώνων, το φρούριό μας και το καταφυγιό μας. Και ησυχάζουμε κάτω από τη σκιά των δικών Σου πτερυγών. Αμήν.
1: Amen.

0: Θέλει να το τραγουδήσει ναι και καλά σε όλο ο Γιώργος. Ε, όχι. Δεν γίνεται.
1: Ένα, δύο, stop. Πάμε σε άλλο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Όταν θέλουμε μερικές φορές να αναφερθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε, συνηθίζουμε να λέμε την παροιμιώδη αυτή φράση. Ευρίσκομαι μεταξύ σφυρίων, που σημαίνει στα απλά ελληνικά ότι βρίσκομαι ανάμεσα στο σφυρί και στο αμόνι.
1: Στην Φλόρινα, διαβάσαμε, έγινε μια τραγική ιστορία. Ένας σιδηρουργός είχε βρει και είχε περιμαζέψει μια βόμβα που δεν είχε σκάσει στον καιρό της. Την πήρε στο σιδηρουργείο του και καθώς εξωτερικά ήταν γυαλιστερή, την χρησιμοποιούσε αντί για αμόνι. Την έβαζε δηλαδή κάτω και επάνω σε αυτήν χτυπούσε τα πυρωμένα σίδερα για να τους δώσει το σχήμα που αυτός ήθελε. 10 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Φαίνεται πως σχημάτισε την ιδέα πως η βόμβα αυτή εσωτερικά είχε χρηστευτεί. 10 χρόνια δούλευε πάνω στη βόμβα. Έτσι σκέφτηκε να της προσθέσει σιδερένια πόδια, κολλημένα, για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε. Τι σημασία έχει όμως αυτό? Σημασία έχει πως η επί 10 χρόνια νεκρωμένη βόμβα ξύπνησε από τη φωτιά και έσπηρε το θάνατο σε μεγάλη απόσταση, αφήνοντας νεκρούς και σακάτιδες. Είχε κρυμμένο το θάνατο μέσα της επί 10 χρόνια, χωρίς να φαίνεται.
0: Πολλοί πέφτουν στην ίδια παγίδα. Έχουν ακούσει πως η αμαρτία είναι θάνατος και πως αυτή είναι που μας χωρίζει από τον Θεό. Έχουν ακούσει πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας από τη χάρη του Χριστού. Τα άκουσαν αυτά, μα δεν έκαναν τίποτα. Δεν έκαναν ούτε ένα μικρό βήμα να πλησιάσουν το έλεος του Θεού. Μένουν στην αμαρτία. Εδώ μεταξύ, τα οικονομικά πάνε καλά. Η υγεία και αυτή δεν πηγαίνει άσχημα. Και ακόμη και τα παιδιά στο σπίτι είναι μια χαρά. Και εξακολουθούν να μένουν στην αμαρτία. Κάποτε είχαν λίγο φόβο μέσα στην καρδιά τους. Μήπως δοκιμάσουν την κρίση και την αποδοκιμασία του Θεού. Αλλά και αυτό το λίγο ξεφτίζει, λιγοστεύει, σβήνει και χάνεται.
1: Και μάλιστα τολμούν σαν το φέρει η περίσταση να μιλήσουν με τρόπο ειρωνικό. Παραμύθια των καλογέρων και των φανατικών. Δεν βλέπεις εμένα τόσο καιρό. Και τα ξινά μου και τα αλμυρά μου. Και είμαι μια χαρούλα. Μα στο σημείο αυτό την απάντηση την δίνει ο Σόλωνος ο Αθηναίος. Μηδένα προτού τέλους μακάριζε.
0: Καμιά φορά στις γελιογραφίες παρουσιάζουν κάποιον που πίνει το καφεδάκι του με το τσιγαράκι του, την εφημεριδούλα του, το καλαμπούρι του και κάτω από την καρέκλα του είναι μια βόμβα με μακρύ φυτίλι και προχωρεί η φωτιά. Και αυτός καλαμπουρίζει. Αυτή μπορεί να είναι και η δική σου περίπτωση, αγαπητέ φίλε. Υπάρχουν δύο ιδιότητες του Θεού, λέγονται ανοχή και μακροθυμία. Αν εξακολουθείς και υπάρχεις, είναι γιατί σου δίνει ακόμα παράταση η ανοχή του Θεού.
1: Αν ακόμα εξακολουθείς να ζεις και να αμαρτάνεις, είναι γιατί σε αγαπάει ο Θεός και επιθυμεί τη σωτηρία σου. Αλλά πρόσεξε, μην κάνεις το λάθος και νομίσεις ότι επειδή περιμένει ο Θεός να μετανοήσεις και μακροθυμεί ότι δεν υπάρχει ή ότι είναι αδύναμος.
0: Ο Θεός δεν είναι μπαμπούλας, ούτε έτσι θέλουμε να τον παρουσιάσουμε. Ο Θεός είναι αγάπη, σε αγαπά και θέλει το καλό σου, την ευτυχία σου. Θέλει να σου χαρίσει την αιώνια ζωή. Μα αν εσύ ανοήτως θέλεις να μείνεις στην αμαρτία και αναγκαστεί ο Θεός να σε κρίνει, τότε δεν φταίει ο Θεός. 10 χρόνια το αμόνι τους ξεγελούσε, μα ήρθε η ώρα που φανέρωσε τι ακριβώς είχε μέσα του. Το παιχνίδι με την αμαρτία φέρνει το θάνατο, δηλαδή αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Μη παίζεις. Δεν θα είσαι εξαίρεση. Θα πληρώσεις, εκτός αν πάψεις να καλαμπουρίζεις.
2: Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, μαζί με τον ένο και τη δοξολογία μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα τη δέηση και την παράκλησή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια ώρα πραγματικά δική σου επισκέψεως της καρδιάς μας. Κυρία μας, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας και ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα μας αγγίσει, που θα μας διδάξει, που θα μας διορθώσει, που θα μας ελέγξει, που θα μας ευλογήσει. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού τον Ψαλμό 107. Ψαλμός Ροζίτα 107. Τον διαβάζω από την μετάφραση στην νεοελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 107. Δοξολογήστε τον Κύριο, γιατί είναι καλός και όνια διαρκεί η αγάπη του. Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, που τους λευτέρωσε από την εξουσία του εχθρού και που τους σύναξε μέσα από τις χώρες όλες, από τη Δύση και από την Ανατολή, από το Βορρά και από το Νότο. Ριπλανιούνταν μες στην έρημο την Άβατη, για πόλη να την κατοικήσουνε δρόμο δεν βρίσκαν. Από την πείνα και τη δίψα υπέφεραν και κάθε ελπίδα για ζωή τους είχε εγκαταλείψει. Τότε μέσα στη θλίψη τους στον Κύριο κραυγάσαν και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις αγωνίες και τους οδήγησε μέσα από δρόμο λόησιο σε πολιτεία να πάνε που να μπορούν να κατοικήσουν. Τον Κύριο ας δοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Αυτός ξεδίψασε τους διψασμένους. Τους πεινασμένους τους γέμισε αγαθά. Άλλοι είχαν για κατοικία τους το ζωφερό σκοτάδι, δεσμότες με χειροπέδες στην αθλειότητα, γιατί είχαν απειθήσει στα λόγια του Θεού. Του ύψιστου τη συμβουλή είχαν καταφρονήσει. Κάτω από τον κόπο λύγησε την καρδιά τους, απόκαμαν κι ουτένας δεν βρέθηκε βοηθός. Τότε μέσα στη θλίψη τους στον Κύριο κραυγάσαν και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις αγωνίες. Τους έβγαλε από το ζωφερό σκοτάδι και τα δεσμά τους τα έσπασε. Τον Κύριο ας δοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Αυτός σύντριψε χάλκινες πύλες και σιδερένιους τριμάτισε μοχλούς. Άλλοι από τη διαγωγή τους την παράνομη είχαν παραφρονήσει και υπέφεραν από τις παραβάσεις τους. Τους προκαλούσε αηδία κάθε λογή στροφή και πλησιάζανε στις πύλες του θανάτου. Τότε μέσα στη θλίψη τους τον Κύριο κραυγάσαν και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις αγωνίες. Το λόγο του έστειλε και τους γιάτρεψε και γλίτωσε από τον τάφο τη ζωή τους. Τον Κύριο ας δοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Θυσίες ευχαριστήριες ας προσφέρουνε, με ενθουσιασμό τα έργα του ας κηρύττουν. Άλλοι ταξίδευαν στη θάλασσα με πλοία και εργάζονταν μες στα πολλά νερά. Αυτοί είδανε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος, τα θαυμαστά του έργα στα βάθη του ωκεανού. Πρόσταξε αυτός και ανεμοθύελα σηκώθηκε, που ύψωσε τα κύματα της θάλασσας. Και αυτοί ανεβαίνουν ως τον ουρανό και κατεβαίνουν ως τα βάθη της αβύσσου, λιώνει η ψυχή τους μπρος τον κίνδυνο. Τρικλίζουν και παραπατούν σαν μεθυσμένοι και όλη η επιδεξιότητά τους χάνεται. Τότε μέσα στη θλίψη τους στον Κύριο κραυγάσαν και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις αγωνίες. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και ησυχάζουνε τα κύματα και του τυχαίρονται για τη γαλήνη που ξανάρθε και ο Κύριος τους οδηγεί στο ποθητό λιμάνι τους. Τον Κύριο ας δοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Ας λένε το μεγαλείο του μες του λαού τη σύναξη και ας τον υμνούνε στο συνέδριο των πρεσβυτέρων. Εκείνος μεταβάλλει τους ποταμούς σε ρημή γη και τις νεροπηγές σαν υδρους τόπους. Την καρποφόρα γη σε αλμυρί για τον κατοίκον της την κακία. Άλλοτε πάλι αλλάζει την έρημο σε λίμνες με νερό και την άνυδρη γη σε νερομάνες. Τους πεινασμένους τους εγκαθιστά εκεί και πόλοι ιδρύουν για να κατοικήσουν. Σπέρνουν αγρούς και φυτεύουν αμπέλια και τη συγκομιδή κάνουνε του καρπού. Τους ευλογεί ο Κύριος και πλήθος γίνονται μεγάλο και δεν αφήνει τα κοπάδια τους να λιγοστέψουν. Αλλά όταν λιγοστεύουν και ξεφτελίζονται από την καταπίεση, τη συμφορά, της θλίψης, στέλνει ο Κύριος την καταφρόνηση στους άρχοντες. Σε έρημο αδιάβατη τους κάνει να περιπλανιούνται. Μα τους φτωχούς τους εξυψώνει από την ανέχεια και κάνει τις φαμίλες τους να φξαίνουν σαν κοπάδια. Τα βλέπουν τούτα οι τίμοι και χαίρονται και αποστομώνεται ο κάθε μοχθηρός. Εκείνος που έχει φρόνηση ετούτα ας παρατηρεί και την αγάπη του Κυρίου θα καταλάβει. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας αδελφοί Να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει ρυθμό 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικώς τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σύ εσκόρπισε στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή. Και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Ύμνος 164.

Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ στο έλεος και στη χάρη σου μας χαρίζεις την ώρα αυτή την ευκαιρία για ακόμη μια φορά να σταθούμε στην Άγια Παρουσία σου, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη, τη λατρεία, την προσκύνησή μας με απόλυτη βεβαιότητα μέσα στις καρδιές μας ότι σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού είσαι παρόν ανάμεσά μας και μας ακούς. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το έλεος σου, για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για τη διαβεβαίωση του Θείου Λόγου από το στόμα μάλιστα του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας, την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού θυμόμαστε τη θυσία Του, θυμόμαστε το έργο Του για μας. Θυμόμαστε πως εκείνος ο Γιος ο δικός σου ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία μας και πλήρωσε τελικά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από εμάς. Και μέσα από τις καρδιές μας βγαίνει ο ύμνος της ευγνωμοσύνης, της προσκύνησης, της λατρείας. Παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή άκουσε εσύ τον ύμνο και τον ένο της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε ακόμη για τον Άγιο Λόγο σου που έχουμε στα χέρια μας, την αποκάλυψή σου, το φως σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος ο δικός σου είναι φως στο περπατημά μας, είναι λίχνος στην πορεία μας. Και καθώς και πάλι τις σελίδες της Αγίας Γραφής θα ανοίξουμε τώρα, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Κύριε μας, πώς να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αλήθεια σου αν δεν μας την ερμηνεύσεις εσύ? Πώς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα μυστικά σου αν δεν μας τα αποκαλύψεις εσύ? Θέλουμε να εξομολογηθούμε και να σου πούμε ότι είμαστε αδύναμοι, ότι είμαστε μικροί, ότι πολλές φορές τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί στη σύναξη αυτή της δικής σου παρουσίας, έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Ας είναι το φως το δικό σου που θα πέσει πάνω σε καθέναν από μας. Ας είναι η φωνή η δική σου που θα θίξει τα αυτιά καθενός μας. Ας είναι η μορφή η δική σου που θα γοητεύσει τις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, μέσα από το λόγο το δικό σου στείλε μας μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, δικού σου Ευαγγελίου, καθαρού, ανώθευτου, απλού. Μίλησε σε κάποιους, παρακαλούμε, ανάμεσά μας, που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Άγγιξε σε κάποιους άλλους που ξεκίνησαν κάποτε, αλλά σκοντάψαν, πέσαν, μπερδεύτηκαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το έλεος σου καθέναν ανάμεσά μας, αλλά και μακριά μας, που είναι άρρωστος, που είναι χτυπημένος, που είναι πονεμένος, που είναι δακρυσμένος. Παρακαλούμε, Κύριε, στη μέρα τη σημερινή, άπλωσε εσύ το χέρι του ελέους και σκούπισε δάκρυα από μάτια και ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε στη μέρα τη σημερινή τη δική σου η διακήρυξη του λόγου σου να γίνει με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Για ό,τι έχεις κάνει ανάμεσά μας, Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού δεόμαστε, προσευχόμαστε, παρακαλούμε. Άκουσε, Κύριε, τη δέηση και την παρακλήσή μας που γίνεται στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

βιβλικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 5. Β' Πέτρου, πρώτον 5. Θα το διαβάσω όμως από τη μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Δεύτερη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, επιστρατεύοντας όλο τον απαιτούμενο ζήλο, καταβάλτε κάθε προσπάθεια να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή και στην αρετή τη γνώση και στη γνώση την εγκράτεια και στην εγκράτεια την υπομονή και στην υπομονή την ευσέβεια και στην ευσέβεια τη φιλία προς τους αδελφούς και στη φιλία προς τους αδελφούς την αγάπη. Γιατί όταν πραγματικά υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα σε σας και αυξάνονται, δεν σας αφήνουν να παραμείνετε ακαλλιέργητοι ούτε άκαρποι στη βαθιά γνώση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όποιος όμως δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτά, αυτός είναι τυφλός, πάσχει από μοιοπία και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί, προσπαθήστε ακόμα περισσότερο να επιβεβαιώσετε την κλίση και την εκλογή σας. Γιατί όσο εφαρμόσετε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχετε. Και έτσι πραγματικά θα ενισχυθεί πλούσια η είσοδό σας στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφερμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 10 από το πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστολού Πέτρου. Το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Δυο μάλλον, αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πείστε. Εδώ και αρκετές Κυριακές μελετούμε το μεγάλο θέμα Ευαγγελική Αλήθεια. Και μάλιστα το θέμα αυτό το βλέπουμε από δύο διαφορετικές όψεις. Και ως την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Κυρίου, αλλά και ως την αλήθεια που κηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Είχαμε δει την Αποκάλυψη του Θεού. Είχαμε σταθεί επί πολλές Κυριακές μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Και πρόσφατα είχαμε αρχίσει να ρίχνουμε τη ματιά μας ερευνητική πάνω στη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Πολύ πρόχειρα θα σας θυμίσω ότι είχαμε δει την ιστορία του, είδαμε τα προβλήματα που δημιουργούνται σχετικά με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος, τα κινήματα που διαμορφώθηκαν στο κυλίσμα της ιστορίας και ειδικά στον 20ο αιώνα και τα μαθήματα που προκύπτουν για όλους εμάς τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Μετά την ιστορία του μελετήσαμε την εμπειρία του, είδαμε ότι είναι προσωπικότητα, είδαμε ότι έχει παγκοσμιότητα και είδαμε ότι στη δραστηριότητα του υπάρχει εσωτερικότητα. Και τέλος είδαμε τη μαρτυρία του. Ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος είναι ο τρόπος του, ποιος είναι ο τόπος του όπου δρά και κινείται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Την περασμένη φορά ρίξαμε και πάλι εξεταστική τη ματιά μας πάνω στο Πνεύμα το Άγιο και είδαμε ότι το έργο που κάνει είναι ένα έργο πρώτα απ' όλα θεϊκό, ένα έργο ξαφνικό, ένα έργο ουσιαστικό. Είδαμε ότι υπάρχει ειδική ορολογία που ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει, είδαμε ότι υπάρχει ομολογία από μέρους εκείνων που έχουν δεκτεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και είδαμε ότι υπάρχει θαυματουργία στην κίνηση και τη δραστηριότητα του Θείου Παρακλήτου. Είδαμε ακόμα ότι το Πνεύμα του Θεού κάνει μέσα μας προεργασία προκειμένου να δράσει, είδαμε ότι χρειάζεται και η δική μας συνεργασία και είδαμε ότι τελικά το αποτέλεσμα είναι μια κοινή ευλογημένη διεργασία που οδηγεί ανθρώπους στα πόδια του Σταυρού του Χριστού. Τέλος, είδαμε ότι υπάρχει

μία διέστηση μέσα στον πιστό. Είδαμε ότι έχει μία συνέστηση εκείνος που είναι του Χριστού. Και είδαμε ότι υπάρχει και ένας κίνδυνος να είναι κάποιοι που έχουν μία ψευδέστηση, γιατί απλούστατα δεν ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Ίσως αν ήθελε κανείς να βγάλει μια περίληψη από όλα αυτά, θα έλεγε ότι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στην αναγέννηση του ανθρώπου είναι βασικός, είναι μοναδικός, είναι ασύγκριτος. Θυμάστε, και το είχαμε δει αυτό, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 7, όταν μιλάει στους μαθητές του προλέγοντας την έλευση του άλλου παρακλήτου, τους λέει ότι συμφέρει σε σας να απέλθω, γιατί αν δεν απέλθω, δεν θα έλθει ο παράκλητος. Και βέβαια εμείς ανθρώπινα σήμερα στεκόμαστε και λέμε, ήταν δυνατό να πει κάτι τέτοιο ο Χριστός, μα εμείς ζηλεύουμε τους μαθητές του. Θα θέλαμε να είμαστε παρόντες όταν ο Κύριος έκανε τα θαύματα, όταν έλεγε τις παραβολές, όταν απευθυνόταν στους ανθρώπους μεγαλειώδης, μοναδικός, συγκλονιστικός. Και τους λέει ο Χριστός, σας συμφέρει να φύγω. Ναι, αλλά είχαμε δει ότι υπήρχαν δύο στοιχεία αδυναμίας εκείνα τα χρόνια για τους μαθητές. Πρώτα απ' όλα η παρουσία του Κυρίου ήταν εντοπισμένη μόνο σε ένα σημείο. Ύστερα η ενέργεια, η θαυματουργική, η θεϊκή, ήταν μόνο μαζί τους, γύρω τους. Ενώ με την έλευση του παρακλήτου η παρουσία θα γινόταν παγκόσμια και η δραστηριότητα θα γινόταν εσωτερική. Υπήρχε μια υπόσχεση του Θεού ακόμη από την Παλιά Διαθήκη που τη βρίσκουμε στο βιβλίο του προφήτη Εζεκιήλ στο κεφάλαιο 36 και στο εδάφιο 27, όπου λέει εκεί ο Κύριος, «Θέλω εμβάλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτετε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς». Αυτό που έγινε πραγματικότητα με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην ημέρα της Πεντηκοστής. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό που μας είπε ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 10 του πρώτου κεφαλαίου της δεύτερης επιστολής του Πέτρου, που λέει ότι πρέπει να επιμεληθούμε να κάνουμε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή μας. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα για πάρα πολλούς πιστούς? Αναγεννώνται και μένουν εκεί. Ενώ εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε τι που γεννιέται πρέπει στη συνέχεια να αυξηθεί. Όταν γεννηθεί ένα παιδάκι είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Φανταστείτε όμως τον πανικό μας αν αυτό περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια και μένει τέτοιο που ήταν στην αρχή. Και υπάρχουν μερικοί πιστοί του Ιησού Χριστού που έχουν αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν τη διακονία του Αγίου Πνεύματος, αυτήν την αύξηση του πιστού, να τη δούμε σήμερα το πρωί και να τη δούμε λιγάκι ιατρικά. Νομίζω ότι εκτός από αυτό το εδάφιο στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο στην επιστολή προς Εβραίους, στο 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 19, όπου ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έχουμε ελπίδα ως άγκυραν της ψυχής, ασφαλείται και βεβαίαν. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα για την φυσιολογία της πνευματικής αυξήσεως, πρώτο σημείο μας, να δούμε αυτό που το λέμε η βεβαιότητα. Ξέρετε, εμείς οι πιστοί του Χριστού, οι ευαγγελικοί πιστοί, λέμε είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι, έχουμε μέσα στις καρδιές μας βεβαιότητα, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι τα ονόματα μας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και βέβαια, ανοίγοντας το Λόγο του Θεού, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που θεμελιώνουν αυτή τη βεβαιότητα. Σας θυμίζω προς Ρωμαίους 8:9, «Εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού». Αντιστρέφω το κεφάλαιο, «Όποιος είναι του Χριστού, έχει το Πνεύμα του Χριστού μέσα του». Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Μην ακούτε εκείνους που λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι αναγεννημένοι που δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Όσοι λένε κάτι τέτοιο δεν διαβάσαν την Αγία Γραφή και είναι καιρός να τη διαβάσουν. Ο Λόγος του Θεού λέει, το λέω άλλη μια φορά, «Εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού». Θέλετε κανένα δυο ακόμα εδάφια? Σας διαβάζω προς Εφεσίους
κεφάλαιο 4, εδάφιο 30, μη λείπετε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίον εσφραγίστητε. Φαίνεται ακόμη ένα, επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 6, επειδή είστε ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας. Να γιατί έχουμε βεβαιότητα. Να γιατί κάθε πιστός για να αυξηθεί πρέπει να έχει αυτήν τη σιγουριά, να θυμάται ότι έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού, να θυμάται ότι σφραγίστηκε με το Πνεύμα του Θεού, να θυμάται ότι ο Θεός εξαπέστειλε το Πνεύμα του Υιού αυτού μέσα στην καρδιά του. Αλλά όμως θα ήθελα να διατυπώσω μερικά σχόλια για αυτήν τη βεβαιότητα. Το πρώτο σχόλιο μου θα το ονομάσω «Η ένσταση». Είναι μια ένσταση που υποβάλλεται συχνά από ανθρώπους γύρω μας, που είναι και συχνή και γνωστή. Πού το ξέρετε ότι είστε του Χριστού? Πώς μπορείτε να είστε τόσο σίγουροι? Δεν είναι αυτό μια πνευματική αλαζονία, λένε αυτοί που είναι γύρω μας? Φαντάζομαι όλους σας έτυχε να σας ρωτήσουν κάτι τέτοιο. Η απάντησή μου είναι ότι όχι, δεν είναι καθόλου πνευματική αλαζονία, γιατί ανοίγω στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, και πηγαίνω στο εδάφιο 24, στο οποίο μιλάει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και λέει τα εξής: «Ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντάμε, έχει ζωήν αιώνιον, εις κρίσιν δεν έρχεται, μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν». Εγώ λέω ότι πιστεύω. Εάν λοιπόν δεν έχω βεβαιότητα, αμφισβητώ τα λόγια του Χριστού. Είναι σαν να λέω ότι ο Χριστός είπε κάτι και μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Αυτό όμως είναι βέβαια για τη δική μου τη σκέψη παραλογισμός. Θέλετε ακόμη ένα εδάφιο? Ο Ιωάννης όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, «Ημείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Να λοιπόν πώς απορρίπτεται η ένσταση. Τώρα μετά την ένσταση, το δεύτερο σχόλιο μου είναι εκείνο που θα το ονομάσω η έπαρση. Υπάρχουν κάποιοι που επέρονται, που φουσκώνουν, που καφιώνται, που το παίρνουν απάνω τους, γιατί ξέρεις εγώ έχω βεβαιότητα και δεν έχεις εσύ. Αυτό βέβαια είναι σφάλμα. Γιατί αν έχεις βεβαιότητα, δεν το πέτυχες μόνος σου. Δεν είναι δικό σου επίτευγμα. Απλούστατα σου χαρίστηκε. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, απευθύνεται φαίνεται σε κάποιους που είχαν τις ιδέες αυτές, στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6, και τους λέει να μην επέρεστε εις υπέρ του ενός κατά του άλλου, διότι τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Ό,τι έχεις το πήρες, σου δόθηκε, είναι δώρο, δεν είναι δικό σου κατόρθωμα. Και θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 27, λέει κάτι σχετικό. Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του ουρανού. Και ας θυμηθούμε ακόμα, για να παύσουμε τελείως, να έχουμε τυχόν ακόμα και κάποια σκέψη για μια τέτοια έπαρση, ότι ο Ιάκωβος όταν γράφει την επιστολή του δίνει ένα γενικό κανόνα που έχει πάντοτε εφαρμογή. 1ο κεφάλαιο εδάφιο 17, πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αντίωσης ή σκιά μεταβολής. Το πρώτο λοιπόν η ένσταση που απορρίπτεται, το δεύτερο η έπαρση που είναι λάθος, το τρίτο η έμφαση. Ποιον προσέχεις, σε ποιον είναι κολλημένη η ματιά σου? Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που κολλάνε τα μάτια τους σε ανθρώπους. Γι' αυτό και απογοητεύονται. Αλλά όμως τα μάτια μας πρέπει να είναι προσιλωμένα πάντοτε στον Ιησού Χριστό. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θυμάστε στην επιστολή προς Εβραίους στο Ιωταβίτα, εδάφιο 2, που λέει εκεί το ιερό κείμενο «αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεώς μας». Είναι λάθος να κοιτάζεις σε ανθρώπους. Μου έχει τύχει να έρθουν άνθρωποι και να μου πούν «μα ξέρεις, εγώ σκανδαλίστηκα γιατί εκείνος». Μα δεν σου είπα εγώ ποτέ να κοιτάς εκείνον. Εγώ σου είπα να κοιτάς τον Ιησού Χριστό.
αποβλέποντες εις τον Ιησούν, όχι αποβλέποντες εις ανθρώπους. Και ξέρετε, φαίνεται ότι το λάθος αυτό το κάνανε οι πρώτοι πιστοί του Ιησού Χριστού στην εκκλησία της Κορινθού, που μάλιστα είχαν κάνει λιγάκι, να το πούμε απλά, και κόμματα. Ήταν άλλοι του Παύλου, ήταν άλλοι του Πέτρου, ήταν άλλοι του Απολλώ, και γράφει στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής, εδάφιο 4, όταν λέγει της, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Τι είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός? Παραϋπηρέτε δια τον οποίον επιστεύσατε, και όπως ο Κύριος εδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Να τι αύξηση. Η αύξηση γίνεται μόνον από τον Θεό, δια του Αγίου Πνεύματος. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίσων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Να λοιπόν η βεβαιότητα. Πρέπει κανείς να αυξηθεί αφού αναγεννήθη. Πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να είναι στηριγμένος στον Ιησού Χριστό. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να δουλεύει μέσα του ανεμπόδιστα. Αφού όμως είδαμε την φυσιολογία της αυξήσεως, τώρα πρέπει να πάμε στην παθολογία της. Και έτσι, μετά την βεβαιότητα, θα δείξω τώρα ένα άλλο θέμα που θα του δώσω τον τίτλο «Η χλιαρότητα». Ξέρετε, η χλιαρότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, και προσωπικά και ιστορικά, από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι και τα χρόνια τα δικά μας. Ξέρετε, πολλοί πιστοί του Χριστού αναγεννώνται, ενθουσιάζονται, αυξάνονται, προχωρούν, και κάποια στιγμή αρχίζει έτσι κάποια εκφύλιση, κάποιος υποβιβασμός. Θυμάστε εκείνο το παράπονο του Κυρίου που το έχουμε ακόμα από την Παλιά Διαθήκη στο βιβλίο του Ισαΐα, όταν ο Κύριος μιλάει για το λαό το δικό του, στο κεφάλαιο 29 καπαθήτα, στο εδάφιο 13, ο λαός ούτως με πλησιάζει δια του στόματος αυτού, με τιμά δια των χειλαίων αυτού, αλλη καρδία αυτού μακράν απέχει απ' εμού. Με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων. Και μην μου πείτε ότι αυτό υπάρχει μόνο στην Παλιά Διαθήκη, γιατί εγώ θα σας πω να ανοίξετε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσετε το εδάφιο 4, πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Τις προάλλες διάβαζα ένα πολιτικό κείμενο σε κάποιαν εφημερίδα. Και κάποιος δημοσιογράφος χρησιμοποιούσε έναν όρο που μου έκανε εντύπωση. Έλεγε «κουρασμένη κυβέρνηση», και σκέφτηκα εγώ μήπως έχουμε γίνει κουρασμένη εκκλησία. Η χλιαρότητα, με συμπτώματα που είναι φανερά πότε πότε. Θέλετε ένα το απλούστερο απ' όλα? Θα σας το διαβάσω πάλι από την επιστολή προς Εβραίους, από το κεφάλαιο Ι. Το εδάφιο 25. Μη αφήνονται στο να συνερχόμεθα ομού. Να τη χλιαρότητα. Θέλετε να δείτε αν μια εκκλησία είναι χλιαρή? Πάτε να δείτε την ώρα της συμπροσευχής. Πάτε να δείτε την ώρα της βιβλικής μελέτης. Πάτε στην βραδινή σύναξη της Κυριακής. Η χλιαρότητα. Ένα φαινόμενο τραγικό που πολιορκεί τις εκκλησίες, τις ιερινές του Χριστού. Και που πρέπει να σκεφτούμε, αδελφοί, μήπως τυχόν πολιορκεί και τη δική μας. Θα ήθελα όμως για αυτήν τη χλιαρότητα να κάνω μερικά σχόλια, να προχωρήσω λίγο πιο βαθιά. Το πρώτο σχόλιο μου είναι εκείνο που θα το πω διάσταση. Και όταν λέω η διάσταση, εννοώ διάσταση ανάμεσα σε λόγια και σε πράξεις. Ξέρετε, σήμερα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να ακούγονται λόγια χωρίς περιεχόμενο. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο τη δεύτερη επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, περιγράφει αυτό το σύνδρομο εντυπωσιακά. Είναι κάποιοι, λέει, που έχουν μορφή ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής. Να, γιατί μιλάω για διάσταση. Άλλο τα λόγια, άλλο οι ενέργειες. Και είναι αυτό σημάδι χλιαρότητας. Και θέλω να θυμίσω, αδελφοί, την αηδία που αισθάνεται ο Κύριος απέναντι σε πιστούς, απέναντι σε εκκλησίες που τις έχει καταλάβει χλιαρότητα. Διαβάζω από την Αποκάλυψη, από το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός.
Ήθελα είσαι ψυχρός ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Και δείτε ότι αμέσως παρακάτω επεξηγεί το πνεύμα του Θεού. Λέγεις ότι πλούσιος είμαι, πλούτησα, δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Μήπως και εμείς αδελφοί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να παρουσιάζουμε μία διάσταση ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις μας. Πρώτο, η διάσταση. Δεύτερο, η παράσταση. Αυτό που παριστάνουμε, το φαινόμενο που δείχνουμε στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Η περίφημη παράδοση της Ευαγγελικής Εκκλησίας, η παράδοση εδώ. Ξέρετε, έχουμε μια νορολογία εμείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί. Ο Κύριος, με τη χάρη του Κυρίου, με τη χάρη του Κυρίου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά. Ναι, αλλά ξέρετε, εμένα έρχεται στο μυαλό μου ένα εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου μάλιστα μιλάει ο ίδιος ο Κύριος και λέει στο Ζήτα 21, «Δεν θέλεις έλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, πασολέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλο πράττον το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής». Σκέφτομαι καμιά φορά, μήπως αυτό που περιγράφει ο Κύριος στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο, στα εδάφια 7 και 8, είναι το σύνδρομο της ευαγγελικής υποκρισίας. Αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια, τι αυτά πολλά κάνετε, λέει ο Κύριος. Και θέλω να ρωτήσω σήμερα το πρωί, αδελφοί, μήπως είμαστε κουρασμένη εκκλησία? Μήπως κουραστήκαμε να είμαστε του Χριστού? Πρώτο, η διάσταση. Δεύτερο, η παράσταση. Τρίτο, η ανάσταση. Και εννοώ την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακούω διαφορούς που λένε. Χρειαζόμαστε καινούργιες εμπειρίες. Χρειαζόμαστε νέες αποκαλύψεις. Χρειαζόμαστε θαύματα. Χρειαζόμαστε γλώσσες. Χρειαζόμαστε δεν ξέρω τι. Ξέρετε, όσοι τα λένε αυτά, δεν διάβασαν το Λόγο του Θεού. Να σας πω γιατί. Ανοίγω στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Πηγαίνω στο 14ο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για όλα αυτά τα υπερφυσικά φαινόμενα ο Απόστολος Παύλος, και δείτε που λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για τα Δέλτα 22. Εγλώσσε, και θα πω εγώ και τα θαύματα και οι εμπειρίες και τα ενύπνια και δεν ξέρω τι. Είναι διασημείων ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Εμείς μιλάμε δια τους πιστεύοντας. Για τους πιστεύοντας τι γίνεται? Δείτε πώς το βλέπει ο Απόστολος Παύλος στην περίπτωση την προσωπική τη δική του και πώς θα μπορούσε να το εφαρμόσει κανείς στη δική του περίπτωση την προσωπική. Φιλιππησίους γάμα 10. Διαναγνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Να γιατί μιλήσα για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γιατί μέσα στον Αναστημένο Χριστό υπάρχει δύναμη. Αυτό είναι που χρειάζεται η Εκκλησία του Χριστού. Μία όραση του Αναστημένου Χριστού, μία γνωριμία βαθύτερη, σωστότερη, στενότερη μαζί του. Ξέρετε, καμιά φορά όταν έρχονται άνθρωποι και προσευχόμαστε μαζί και δέχονται τον Ιησού Χριστό και δίνουν μια νομολογία, τους δίνουμε μια-δυο συμβουλές. Τους λέμε, κοίταξε, από σήμερα, πρώτον, να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Δεύτερον, να προσεύχεσαι. Τρίτον, να έχεις τακτική κοινωνία με αδελφούς. Πάρα πολύ απλά. Και στο Κυριακό σχολείο να πάτε θα σας τα πούν. Ναι, αλλά σκέφτομαι ότι δεν αποκλείεται. Αυτά τα απλά είναι που χρειαζόμαστε όταν υπάρχει χλιαρότητα. Όταν πρέπει ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός να είναι μπροστά στα μάτια μας. Όταν πρέπει να γνωρίσουμε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. Το πρώτο σημείο μου σήμερα, η βεβαιότητα. Το δεύτερο, η χλιαρότητα. Το τρίτο και τελευταίο, η κοσμικότητα. Είπαμε, βρισκόμαστε στην παθολογία της αυξήσεως.
Και ξέρετε, η κοσμικότητα είναι η τραγωδία της Εκκλησίας του Χριστού. Με μια διαφορά όμως. Ότι αυτήν την έννοια της κοσμικότητας οι πιο πολλοί μας δεν την κατάλαβαν καθόλου. Θυμάμαι μια φορά γινόταν μια συζήτηση. Αυτή λέει, η Εκκλησία είναι κοσμική. Έχει κοσμικότητα. Γιατί έχει κοσμικότητα? Γιατί πήγα, λέει, εκεί και ξέρεις τι είδα? Τι είδες? Είδα ότι τα κορίτσια φορούσαν παντελόνια και τα αγόρια είχαν ζελέ στα μαλλιά τους και σκουλαρίκι στα αυτιά τους. Για σκέψου, αυτή είναι η κοσμικότητα. Δηλαδή, αν αυτό το δεχθούμε ως δεδομένο, εγώ που δεν είμαι πια στην κατηγορία της νεολαίας και κάποιοι άλλοι ανάμεσά μας, δεν κινδυνεύουμε από κοσμικότητα. Για να βάλω εγώ σκουλαρίκι είναι πολύ αργά πια. Επομένως, δεν κινδυνεύω από κοσμικότητα. Το λέω άλλη μια φορά. Όσοι τα λένε αυτά, δεν διάβασαν το Λόγο του Θεού. Να διαβάσουμε μαζί τι λέει ο Λόγος του Θεού για την κοσμικότητα. Ανοίξτε, αν θέλετε, πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο Β, εδάφιο 15. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο. Αυτή είναι η κοσμικότητα και λέει να μην αγαπούμε τον κόσμο. Ναι, αλλά θέλει να μας εξηγήσει τώρα αμέσως παρακάτω ποια είναι η κοσμικότητα. Ακούστε την, ποια είναι η κοσμικότητα. Πάντο εν το κόσμο, πρώτον η επιθυμία της σαρκός. Το συχνότερο και πιο απλωμένο φαινόμενο στην κοινωνία μας σήμερα, στην κοινωνία των απίστων, διερωτώμε για την κοινωνία των πιστών. Κοσμικότητα, πρώτο λοιπόν, επιθυμία της σαρκός. Δεύτερον, η επιθυμία των οφθαλμών. Τρίτον, η αλαζονία του βίου και δεν μου είπε τίποτα ούτε για ζελέ ούτε για σκουλαρίκι. Μου λέει όμως ότι αν εγώ κοιτάω το διπλανό το σπίτι που είναι πιο πολυτελές από το δικό μου και λέω γιατί αυτός να έχει τέτοιο και να μην έχω κι εγώ, και όταν αυτός έχει εκείνο το αυτοκίνητο και εγώ έχω μικρότερο, και όταν και όταν και όταν, αυτό είναι κοσμικότητα. Κοσμικότητα ξέρετε τι είναι? Είναι νοοτροπία, είναι προτεραιότητες, είναι αξίες μέσα στη ζωή. Είναι τι επιδιώκω, είναι τι θέλω να πετύχω, είναι ποιο είναι το όνειρό μου, ποιο είναι το ιδανικό μου. Και δείτε πως καταλήγει ο Ιωάννης, 17. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ως της όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Αυτό είναι. Έτσι αντιμετωπίζεται η κοσμικότητα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, το περίφημο εκείνο και τόσο παρεξηγημένο εδάφιο στο Ιωτα Βήτα, κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, δεύτερο εδάφιο, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε, πώς? Δια της ανακαινήσεως του νοός σας, το μυαλό σας να γίνεται διαρκώς καινούριο, να μη μένει παλιό, να μη μένει σκουριασμένο, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστον και τέλειον. Ξέρετε τι λάθος κάνουμε πολλές φορές, αδελφοί? Όταν ακούμε τη λέξη μετάνοια, λέμε μετάνοια για τους απίστους. Εγώ λοιπόν σήμερα θα πω μετάνοια για τους πιστούς. Ανακαίνιση του νόους μου δεν μπορεί να γίνει χωρίς μετάνοια. Να αλλάξω μυαλά, να ανακαινιστεί ο νους μου. Να βάλω καινούργιες αρχές, καινούργιες προτεραιότητες, καινούργιους στόχους. Να αφήσω τα επιφανειακά αυτά, τα ανόητα, τα τυποτένια, τα οποία είναι επιπόλαια, ανάξια λόγου. Θέλω να δώσω και τη συνταγή. Είπαμε την φυσιολογία, την παθολογία, πρέπει να πούμε και την θεραπεία. Λοιπόν, στο θέμα κοσμικότητα, εγώ θα δώσω μία συνταγή. Και θα έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος της συνταγής μου, ο Χριστός μου. Ξέρετε, δεν είναι λεπτομέρεια ο Χριστός για τον πιστό. Γιατί εμείς πολλές φορές λέμε, είμαι αυτό, είμαι εκείνο, κάνω αυτή τη δουλειά, κάνω εκείνη, δεν είμαι και χριστιανός. Λάθος. Αυτό δεν γίνεται. Ή είσαι χριστιανός και αρχίζεις με εκείνο, ή δεν είσαι τίποτα. Γι' αυτό είπα, ο Χριστός μου. Δεν είναι λεπτομέρεια. Δεν είναι, α, ξέρεις, ξέχασα να σου πω. Άμα ξέχασες, κλάφτα. Πρώτο λοιπόν, ο Χριστός μου. Θέλω να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο και την οτροπία που είχε. Μας τη λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14.
Εν πράτο, τα μενο πίσω λησβονόν, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω. Να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, γι' αυτό είπα ο Χριστός μου. Θυμάστε εκείνο το βράδυ το τόσο ιστορικό και ηρωικό, σε εκείνο το ανώγιο που εμφανίζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναστημένος. Και είναι και ο Θωμάς, και ο Θωμάς είπε εγώ, εσείς την πατήσατε, γελαστήκατε, κάνατε λάθος, ψευδέστηση, αν δεν βάλω το χέρι μου. Και του λέει ο Χριστός, έλα Θωμά, βάλε το χέρι σου. Και μας κάνει εντύπωση ότι ο Θωμάς δεν βάζει το χέρι του. Και εμείς δεν βάλαμε το χέρι μας. Αλλά τι λέει ο Θωμάς? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και λέει ο Κύριος, Θωμά, επειδή με είδες επίστευσες. Μακάρι αυτοί που δεν με είδαν και πιστέψανε. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη συνταγή, ο Χριστός μου. Και αν κάποιος ρωτήσει τι χρειαζόμαστε για να φτάσουμε σε αυτήν τη διατύπωση, εγώ θα τον παραπέμψω στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19. Γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Να τη και πάλι μετάνοια. Το πρώτο λοιπόν, ο Χριστός μου. Το δεύτερο, ο αδελφός μου. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί που έχουν την εντύπωση ότι χριστιανός θα πει ο Κύριος και εγώ. Κατακόρυφα. Μόνο. Λάθος. Ο λόγος του Θεού δεν λέει έτσι. Ο λόγος του Θεού λέει μία σχέση κατακόρυφη και ποικίλες σχέσεις οριζόντιες. Γι' αυτό λέω πρώτον ο Χριστός μου, δεύτερον ο αδελφός μου. Και ξέρετε, η αγάπη του Χριστού για την οποία μιλάει ο λόγος του Θεού είναι μια αγάπη γνήσια, είναι ανιδιοτελής, είναι καθαρή. Θυμάστε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και εξέχεε την αγάπη, τη σκόρπισε, μας πλημμύρισε. Και είναι και κάτι άλλο που καμιά φορά το ξεχνούμε. Δεν είναι αν θέλω. Εγώ θέλω να αγαπώ, εσύ δεν θες να αγαπάς. Εάν ανοίξετε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, κοιτάξτε. Και ταύτην την εντολή έχουμε ένα από αυτού. Ώστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτό. Δηλαδή δεν είναι αν θες ή δεν θες. Εάν είναι ο Χριστός μου, το δεύτερο βήμα θα είναι ο αδελφός μου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης αυτή την πρώτη επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, λέει αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσουμε στο όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους. Ποιος το γράφει αυτό, ο Ιωάννης, ξέρετε ποιος ο Ιωάννης? Ο Βοανεργές, ο Υιός της Βροντής, που αν χωνόσουν στο δρόμο του, αλίμονός σου βροντές και αστραπές. Ναι, αλλά δούλεψε μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Και ο άνθρωπος άλλαξε. Και μέσα του έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πρώτον ο Χριστός μου, δεύτερον ο αδελφός μου, τρίτο και τελευταίο ο Σταυρός μου. Αυτό είναι πάρα πολύ προσωπικό. Και ξέρετε, δεν υπάρχει εξαίρεση σε αυτό. Σας διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 16ο κεφάλαιο, εκείνη την συγκλονιστική φράση του Χριστού στο εδάφιο 24. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν, ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Επομένως δεν είναι μόνο ο Χριστός μου, δεν είναι μόνο ο αδελφός μου, είναι και ο σταυρός μου. Ξέρετε, εμείς όταν μιλάμε για τη χάρη του Χριστού και όταν ευαγγελιζόμαστε ανθρώπους, μας αρέσει να λέμε ότι ο Κύριος δίνει ευλογίες, χαρίζει διάφορα πράγματα, επεμβαίνει στη ζωή μας, μας καθοδηγεί, ωραία, θαυμάσια, σωστά. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για κανένα από αυτά. Αλλά όμως ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι η θρησκεία του Ιησού Χριστού είναι σταυρός. Σταυρός δικός του και σταυρός δικός μου. Και καθενός μας ο σταυρός είναι αλλιώτικος από του άλλου. Εάν την ώρα αυτή ζητούσε να σηκώσει το χέρι του όποιος δεν έχει σταυρό, δεν ξέρω αν θα τολμούσε κανείς να το σηκώσει. Ο σταυρός μου. Διαφορετικός για τον καθένα.
αλλά σταυρός οδυνηρός, ανθρώπινα δυσάρεστος, κοπιώδης, αλλά σταυρός. Και λέει ο Κύριος, θέλεις να έρθεις πίσω μου, πάρε το σταυρό σου, απαρνήσου τον εαυτό σου και ακολούθε με. Να γιατί είπα αδελφοί, τρεις συνταγές, πρώτον ο Χριστός μου, δεύτερον ο αδελφός μου, τρίτον ο σταυρός μου. Θέλω να κλείσω με εκείνο το πολύ γνωστό στιγμιότυπο που μας δίνει ο Ιωάννης στο τελευταίο κεφαλαιό του. Όταν ο Κύριος Ιησούς ξεμοναχιάζει τον Πέτρο. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε πριν 2-3 μέρες. 10 έστω. Και ο Κύριος τώρα τον ξεμοναχιάζει. Και του λέει, Πέτρο, εγώ είμαι ο Χριστός σου. Υπάρχουν διάφοροι που είναι αδελφοί σου. Αλλά ξέρεις ένα πράγμα, Πέτρο. Υπάρχει ο σταυρός σου. Θα έρθει κάποια μέρα, τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά. Θα ταλαιπωρηθείς, θα δοκιμαστείς, θα μαρτυρήσεις. Ο σταυρός σου. Εδάφιο 20. Στραφής δε ο Πέτρος βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ως της και ενέπεσεν εν το δείπνο εις το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είναι ο παραδίδονση. Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει προς τον Ιησού. Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει όσου έλθω, τι προσέ, σοι ακολούθη με. Ξέρετε, εκείνη την ώρα, στο περιβάλλον εκείνο που ήταν ο Κύριος και ο Πέτρος, μόλις είχε αρχίσει να χαράζει. Ο Πέτρος στέκεται εκεί και τα τρία στοιχεία είναι γύρω του. Ο Χριστός μου, ο αδελφός μου, ο σταυρός μου. Και θέλει ο Πέτρος να υπάρξει μια ισομερής κατανομή. Κύριε, να είμαστε δίκαιοι. Κύριε, να μην υπερβάλλουμε προς τα δω ή προς τα εκεί. Να μην έχει κανείς περισσότερο Χριστό. Να μην έχει κανείς περισσότερο αδελφό. Να μην έχει κανείς περισσότερο σταυρό. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Ο Κύριος του λέει, Πέτρο, άστα αυτά. Ο Χριστός σου, ο αδελφός σου, ο σταυρός σου. Εσύ όμως, ακολούθαμε. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ο Κύριος απευθύνει την ίδια φράση σε ορισμένους από εμάς. Και μας λέει, μπορεί να έχεις το σταυρό. Εσύ τον ξέρεις. Αυτός που κάθεται δίπλα σου νομίζεις δεν έχει. Εγώ σου λέω, μπορεί να έχει και μεγαλύτερο από σένα και δεν το ξέρεις. Ποιος μπορεί να ξέρει το σταυρό του αλλουνού. Ας μείνουμε σε αυτά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας διδάξει. Ο Χριστός μου, ο αδελφός μου, ο σταυρός μου, εσύ όμως ακολούθημε.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μα τρεις μεγάκυκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από την Αγία Γραφή, μερικά εδάφια πρώτα. Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο Καπασίγμα, εδάφιο 36. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίο λεγόμενο Γεστημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο ιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετε μου». Και προχωρήσας ο λίγο, έπεσε επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Και έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο: «Ούτω δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής». Πάλι εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον: «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλι κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι, και αφήσας αυτούς υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασε ο παραδίδων με». Και επίσης θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το σίγμα κεφάλαιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο, το έκτο, και από το εδάφιο 12. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο 12. «Και εν εκείνες δε τις ημέρες εξήλθε εις το όρος να προσευχηθεί και διενυχτέρευε εν τη προσευχή του Θεού». Ο Χριστός εξήλθε στο όρος να προσευχηθεί και διενυχτέρευε εν τη προσευχή του Θεού. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Άγρυπνος λοιπόν το θέμα μας. Τι σημαίνει άγρυπνο? Άγρυπνο σημαίνει μένω άγρυπνος, φυλάτω, παρακολουθώ κάτι με προσοχή και ενδιαφέρον. Προσέχω, το σημαίνει άγρυπνο, προσέχω, φυλάτω, είμαι άγρυπνος. Η αγρυπνία είναι η ξακρύπνια, η αϊπνία. Δεν μπορεί κάποιος να κοιμηθεί, είναι άγρυπνος. Και αγρυπνητήρ είναι ο νυχτοφύλακας. Τη νύχτα φυλάει, αγρυπνητήρ λέγονταν. Και άγρυπνος είναι ο άϊπνος, ο ξυπνητός, ο ακίμητος, ο προσεκτικός, ο ανύπνοτος. Αυτός που δεν τον παίρνει ο ύπνος, δεν μπορεί να κοιμηθεί, αυτός λέγεται άγρυπνος. Το ερώτημα είναι: γιατί να αγρυπνώ, γιατί να είμαι άγρυπνος? Πρώτον, γιατί ο Χριστός είναι το παράδειγμά μου και ο Χριστός αγρυπνούσε. Αυτό είναι το πρώτο. Αναφέρεται στο Ματθαίο στο Καπασίγμα 38 και 40, τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετε μου». Για φανταστείτε. Ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να αγρυπνήσουν μαζί του. Και έρχεται προς αυτούς και τους βρίσκει. Τι τους βρίσκει? Κοιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρο: «Ούτω δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε μετε μου? Ούτε μια ώρα δεν μπορούσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου?» Τι αγωνία είχε ο Χριστός, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα, να ενισχυθεί. Αισθανόταν την ανάγκη να αγρυπνήσουν μερικοί αδελφοί μαζί του, να προσευχηθούν μαζί του στον Θεό. «Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με μου». Και αυτό το λέει και σε εμάς πολλές φορές. Γιατί πρέπει και εμείς να αγρυπνάμε μαζί με τον Χριστό. Λέει: «Ήσατε στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας». Ο Χριστός μεσητεύει για σένα, για μένα, για τον Α, για τον Β. Και εμείς πρέπει να μείνουμε με τα αδέλφια μας και πολλές φορές όταν υπάρχει το πρόβλημα να μείνουμε μαζί τους και να αγρυπνούμε στην προσευχή. Γιατί να αγρυπνώ? Γιατί ο Χριστός αγρυπνούσε. Είναι ο Χριστός το παράδειγμά μου. Αυτό είναι το πρώτο. Εν εκείνες δε τις ημέρες εξήλθε να προσευχηθεί και διενυχτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διενυχτέρευε. Πήγε να προσευχηθεί. Όχι σαν τους ανθρώπους που στραβάνε ένα σταυρό. Τελειώσαμε. Μια φορά στην Κρήτη ήταν εκεί, είχαν μαζευτεί οι εργάτες και φώναξαν τον αφεντοφιός. Πώς λέγεται, ο παπάς. Φώναξαν τον παπά να ευλογεί στο φαγητό. Πάει ο παπάς, κάει. Τρώτε. Τους ευλόγησε. Προσευχή αυτή. Το λέει. Εξήλθε να προσευχηθεί κάπου αλλού κατά τη συνήθεια αυτού. Συνήθιζε να προσεύχεται ο Θεός, ο Χριστός. Και διενυχτέρευε στην προσευχή του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο παράδειγμα είναι γιατί ο Χριστός αγρυπνούσε. Ο δεύτερος λόγος, διότι όταν προσευχόμαστε εξαρτώμαι από το Θεό για οδηγία. Όταν είμαι άγρυπνος. Επί της σκοπιάς μου, Αβακούμ κεφάλαιο Β' εδάφιο 1. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί τον πύργο. Και θέλω αποσκοπεύσει δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Στη σκοπιά μου πάνω θα σταθώ. Και θα στυλώσω τα μάτια μου πάνω στον πύργο, είμαι εκεί στυλωμένος. Και θα στυλώσω τα μάτια μου για να δω τι θέλει να μου πει. Πώς θα μας μιλήσει ο Θεός? Συνήθως εμείς μιλάμε στον Θεό, αλλά δεν περιμένουμε να πάρουμε και την απάντηση. Είμαστε βιαστικοί. Φεύγει ο άλλος να πάει στη δουλειά του, κάνει και δύο λόγια προσευχή στη σκάλα. Σήκω λιγάκι μισή ώρα πιο νωρίς να μελετήσεις και το λόγο του Θεού και να προσευχηθείς, να έχεις κοινωνία με τον Θεό. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Θα στυλωθώ, λέει, πάνω στον πύργο. Θα σταθώ εκεί πάνω στη σκοπιά και θα περιμένω τι θέλει, τι θα μου πει ο Θεός. Έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, έχουμε ανάγκες. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μου? Αυτό γίνεται μόνο με την προσευχή και με την ακρίβεια. Δεύτερος λόγος, λοιπόν, εξαρτώμαι από το Θεό για οδηγία. Τρίτος λόγος. Είναι άγνωστος ο χρόνος της ελεύσεως του Χριστού. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Χριστός. Ματθαίος Καπαδέλτα 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποιαν ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Δεν ξέρουμε ποια ώρα θα έρθει ο Χριστός. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός δεν ξέρει πότε θα έρθει. Αυτό λέει το ξέρει μόνο ο Πατέρας. Μόνο ο Θεός, ο Πατέρας γνωρίζει πότε θα στείλει το Χριστό εδώ στη γη. Αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Και στο Ματθαίο στο ΚΕ 13 λέει αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ούτε την ημέρα ξέρουμε, ούτε την ώρα. Σαν τους μάρτυρες του Ιωκοβάβου έχουν βγάλει καμιά δεκαριά φορές ότι ο Χριστός θα έρθει τότε. Το 1914, το 21, το... Έτσι. Εμείς δεν γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Η Αγία Γραφή μας λέει ούτε την ημέρα ξέρουμε, ούτε την ώρα πότε θα έρθει ο Χριστός. Και μας λέει εδώ στο Μάρκος, στο Ιωτα Γάμα 33, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρεται πότε είναι ο καιρός. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται πότε έρχεται ο Κύριος. Πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας? Πότε θα έρθει? Το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο Αλέκτορ? Ή το πρωί? Τίποτε ελθόν, εξέφνης, ξαφνικά θα έρθει. Σας έβρει κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Στα προηγούμενα είπαμε δεν ξέρουμε την ημέρα, δεν ξέρουμε την ώρα. Εδώ μας λέει δεν ξέρουμε τον καιρό, πότε θα έρθει. Και πότε θα έρθει? Το απόγευμα, προς το βραδάκι, τα μεσάνυχτα, τα χαράματα όταν λαλήσει, φωνάξει ο Αλέκτορ. Σήμερα το πρωί μας κρύβεται ένας κόκορας. Είχαμε χρόνια να ακούσω. Όταν φωνάξει ο Αλέκτορ, ο κόκορας, ή θα έρθει το πρωί? Δεν ξέρουμε. Αγρυπνείτε, μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει κοιμισμένους. Να κοιμάστε. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντα λέγω αγρυπνείτε. Να είμαστε άγρυπνοι. Τι σημαίνει δηλαδή, πρέπει να κοιμηθούμε? Όχι, δεν λέει αυτό. Άλλο πράγμα. Πνευματικά να είμαστε άγρυπνοι. Μη μας πιάσει ο διάβολος στον ύπνο. Μας ρίξει ο διάβολος στον ύπνο. Και θα έρθει ο Χριστός. Και δεν ξέρω πού θα είμαστε. Σε κάνα πρόβλημα, σε τίποτα business, σε τίποτα χωράφια να μαζεύουν οι δύο εδώ. Και θα έρθει ο Χριστός να πάρει την εκκλησία και εμείς να ασχολούμεθα με άλλα πράγματα. Γιατί να αγρυπνώ, τέταρτος λόγος. Γιατί μπορεί να με προσβάλλει ο διάβολος, να με χτυπήσει ο διάβολος. Α Πέτρου ε 8, εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπιεί. Γυρνάει. Όπως μας λέει ότι οι οφθαλμοί του Θεού περιτρέχουν στη διαπάση της γης για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών τελεία προς αυτών, γυρνάει τα μάτια του Θεού σε όλη τη γη. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος. Περιέρχεται. Γύρω-γύρω γυρνάει. Ζητών τι να ανακαταπιεί. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος περιέρχεται. Εγκρατεύτητε και αγρυπνήσατε. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να είναι εγκρατείς και να είναι και άγρυπνοι. Ένας πέμπτος λόγος είναι γιατί να αγρυπνώ. Γιατί όλοι υποκείμεθα σε πειρασμό. Όλοι. Όσο φτασμένοι κι αν είναι και όσο πιο μικροί να είναι. Ματθαίος Κ.Σ. 41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Και το μένει πνεύμα πρόθυμον ή δε σαξ ασθενής. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δεν ξέρουμε πότε είναι η μέρα του πονηρού. Γι' αυτό πρέπει το Πάτερ ημών να το λέμε κάθε μέρα στην προσευχή μας. Το Πάτερ ημών τελειώνει και λέει εκεί: μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσεν ημάς από τον πειρασμό. Από τον Σατανά, να μας ελευθερώσει ο Θεός. Ξεκινάμε και φεύγουμε. Έχουμε να κάνουμε με τρελούς ανθρώπους. Με βρώμικους ανθρώπους, ανήθικους ανθρώπους κάθε μέρα στη ζωή μας. Δεν ξέρω όσοι έρχονται σε επαφή με ανθρώπους. Το τι βλέπουμε και το τι συναντάμε κάθε μέρα. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό μας λέει: αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δεν ξέρετε τι μπορεί να συναντήσετε μπροστά σας. Με τη μηχανή μου πήγαινα στην Αθήνα πάνω σε μια γέφυρα περνώντας στις γραμμές. Ήταν δύο λωρίδες. Στενή η γέφυρα, δύο λωρίδες. Και συνήθως τα μηχανάκια περνάνε από τη μέση. Ήταν ένας ταξιτζής και είχε βγει λιγάκι πιο έξω και είχε κλείσει το δρόμο. Δεν μπορούσε να περάσει μηχανάκι. Ήταν μπροστά μου ένας με ένα μηχανάκι. Μόνο που δεν τον σκότωσε τον ταξιτζή. Τον έβριζε, πήγαινε από εδώ, πήγε, κατέβηκε κάτω, πότε να τον σκοτώσει. Θεέ μου, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Δεν μπορούσε να περιμένει μισό λεπτό να ανοίξει το φανάρι. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σπίρατο. Και έχουμε εδώ πέρα την παραγγελία του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν το λένε οι άνθρωποι. Αυτό το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Μάρκος 2:33. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Δεν ξέρουμε πότε. Τι μπορεί να μας συμβεί, πότε θα έρθει ο Κύριος. Το πρώτο πράγμα προσεύχομαι, το δεύτερο πράγμα αγρυπνώ και το τρίτο πράγμα. Το πρώτο προσέχω, το δεύτερο αγρυπνώ και το τρίτο προσεύχομαι. Προσεύχομαι στο Θεό, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα είναι ο καιρός. Και έχουμε εδώ πέρα την παρένεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Α Θεσσαλονικής ε 6. Ας μη κοιμόμεθα ως και η λυπή, αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμεθα. Ο κόσμος έξω κοιμάται. Μπορεί να το βλέπεις να περπατάει, να δουλεύει, να κάνει, αλλά είναι ύπνος. Κοιμισμένος είναι. Κοιμάται πνευματικά. Ας μη κοιμόμεθα όπως και λυπή, όπως ο κόσμος έξω. Αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμε. Οι άνθρωποι του Θεού είναι άγρυπνοι. Ένα βλέπουν, 100 καταλαβαίνουν. Το μάτι τους παίρνει στροφές. Το μυαλό τους, η σκέψη τους. Έχουν το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Είμαστε άγρυπνοι και πρέπει να εγκρατευόμαστε. Και πολύ περισσότερο όταν λέει εκεί στον Α Πέτρου Δέλτα 7, πάντων το τέλος επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε στις προσευχές. Έχει πλησιάσει το τέλος της ανθρωπότητας. Έρχεται ο Χριστός για να πάρει την Εκκλησία και εδώ μας παραγγέλει, επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, να περπατάμε φρόνημα και να αγρυπνούμε στις προσευχές. στη συμπροσευχή της Εκκλησίας πρέπει να είμαστε παρόντες όλοι οι αδελφοί. Η πιο σπουδαία ώρα είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Προσευχή της Εκκλησίας. Μερικοί έρχονται στα κηρύγματα να δεν έχουν στις προσευχές. Προνήμως διάγεται και αγρυπνείται εις τις προσευχές. Είχα ένα αδελφό κριτικό εκεί, ένα παππού, και μου είπε την εξής παροιμία μια μέρα. Το θέμα δεν είναι να ξυπνάς και να κοιμάσαι πάλι, το θέμα είναι να ξυπνάς όταν κοιμούνται οι άλλοι. Το θέμα δεν είναι να ξυπνάς και να κοιμάσαι πάλι. Ξυπνάς, ξανακοιμάσαι, ξυπνάς, ξανακοιμάσαι. Το θέμα είναι να ξυπνάς όταν κοιμούνται οι άλλοι. Ο κόσμος έξω κοιμάται. Με τα τσαρούχια κοιμάται. Δεν ξέρει τι τον περιμένει. Αν ήξερε θα είχε ξυπνήσει προπολού. Να ξυπνάμε όταν κοιμούνται οι άλλοι. Και είμαστε παιδιά του Θεού και πρέπει να είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Γιατί να αγρυπνώ? Γιατί ο Θεός το απαιτεί αυτό. Από τα παιδιά του. Από τους εργάτες του. Η Εζεκίλ γάμα 17. Οι ανθρώπους εκατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγων εκ του στόματός μου και ενουθέτησαν αυτούς παρεμού. Είμαστε φύλακες. Και πρέπει να φυλάμε φυλακές της νύχτας. Να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, για τους συνεργάτες μας, για τους φίλους μας, για τους συγγενείς μας, για την οικογένειά μας. Είμαστε φύλακες στον οίκο Ισραήλ. Και ο Θεός απαιτεί να είμαστε άγρυπνοι. Και στον Ισαΐα στο ξύβητα 6, επί τον δικό σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακες, ήτινες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Και όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Όσοι φωνάζονται στον Χριστό, όσοι ο Χριστός είναι Κύριος τους, πρέπει να φωνάζουμε, πρέπει να είμαστε φύλακες μέσα στον κόσμο που μας έχει βάλει ο Θεός. Και μας λέει επίσης και στο Μάρκο, έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Όλα τα παιδιά του Θεού πρέπει να αγρυπνούν. Ανεξάρτητα του τι δουλειά κάνουν μέσα στον οίκο του Θεού, το τι χαρίσματα έχουν, το τι διακονίες, όλοι πρέπει να είναι άγρυπνοι, να αγρυπνούν. Ακόμη λέει και στο θυρωρό τον έχω διατάξει να αγρυπνεί. Έδωκε εξουσία στα παιδιά του, στους δούλους του. Γιατί να αγρυπνώ? Γιατί οι εργάτες του Θεού προτρέπονται σε αγρυπνία. Πράξεις Κάπα 31, δια τούτο αγρυπνείτε. Ενθυμούμενοι ότι 3 έτη, νύχτα και ημέρα, δεν έπασαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Έτσι αυξάνεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν αυξάνεται δια μαγείας. Η Εκκλησία αυξάνεται έτσι. Όταν αγρυπνούμε και όταν κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Απόστολος Παύλος. Λέει 3 χρόνια, λέει, νύχτα και ημέρα, δεν σταματούσα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα από εσάς. Πόσο ψηλά. Δια τούτο αγρυπνείτε. Τους λέει, τους παρακαίνει να αγρυπνείτε, να είσαστε άγρυπνοι για εσείς, ξύπνοι άνθρωποι. Και να θυμάστε ότι 3 χρόνια νύχτα και ημέρα σας νουθετούσα. Επίσης στο Β' Τιμόθεο, στο Δέλτα 5 λέει, «Σι δε αγρύπνοι εις πάντα, κακοπάθησον, εργάστε έργο Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη». Σι αγρύπνοι εις πάντα. Σε όλα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Για όλα τα θέματα. Μη μας πιάσει ο διάβολος στον ύπνο. Σε όλα τα πράγματα πρέπει να αγρυπνούν. Και οι εργάτες του Θεού ζουν την αγρυπνία. Εβραίος κεφάλαιο Ιώτα γάμα 17. Πείθεστε εις τους προαιστώτας σας και υπακούετε. Διότι αυτοί αγρυπνούσι υπέρ των ψυχών σας. Ως μέλλοντος να αποδώσεις λόγο, διε να κάμνωση τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία, οι διάκονοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στον χώρο, πρέπει να αγρυπνούν υπέρ των ψυχών των άλλων. Όχι μόνο για τη δική μας την αγρύπνια, εμείς να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να αγρυπνούν και για τους άλλους. Τι ψηλά προνόμια. Ποιος είναι πνευματικός άνθρωπος? Αυτός εδώ είναι. Αγρυπνεί υπέρ των ψυχών των άλλων. Δεν βαριέσαι, λέει, άσχολα. Εδώ λέει 3 χρόνια νύχτα και μέρα, λέει, ήμουν στα σπίτια σας και σας νουθετούσα. Ψυχές πολύτιμες, μια ψυχή αξίζει από όλο τον κόσμο. Περισσότερο από όλο τον κόσμο. Ποιος είναι πνευματικός? Ποιος είναι προϊστός? Αυτός που αγρυπνεί υπέρ των ψυχών. Και θέλει ο Θεός να το κάνει αυτό στη ζωή όλων των πιστών ανθρώπων. Το ερώτημα είναι πότε και πώς πρέπει να γίνει η αγρυπνία. Πώς και με ποιο τρόπο. Η αγρυπνία γίνεται καταρχάς με προσευχή. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνώ κάθε καιρό. Δεόμενοι εν παντή καιρό, πρέπει να αγρυπνώ πάντοτε. Επίσης, προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες, με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερ πάντων των Αγίων. Μαζευόμαστε εδώ πέρα, πρέπει να προσευχόμαστε για όλα τα μέλη της Εκκλησίας, για τις ψυχές. Η κάθε ψυχή έχει ένα ιδιαίτερο θέμα, μια ιδιαίτερη ανάγκη. Προσευχόμενοι και αγρυπνούμεντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερ πάντων των Αγίων. Εφεσίου σίγμα 18. Και επίσης η αγρύπνια πρέπει να γίνεται με ευχαριστία. Με ευχαριστία. Κολοσσαΐς Δέλτα 2-4. Εμένετε στην προσευχή αγρυπνούντες εις αυτήν με τα ευχαριστίας. Προσευχόμενοι εν ταυτό και περί ημών να ανοίξει ημάς ο Θεός θύραν λόγου, δια να λαλήσω με το μυστήριο του Χριστού, δια το οποίο είμαι και δεδεμένος, και να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω. Αγρύπνια με ευχαριστία. Οι άνθρωποι του Θεού που μιλούν, που τους έχει δώσει ο Κύριος αυτό το χάρισμα, πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να τους καλύπτουμε με πολλή προσευχή και με αγρύπνια. Ο Θεός να τους δώσει λόγια για να ανοίξει, λέει ο Θεός, θύρα του λόγου, να λαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού όπως πρέπει να το λαλήσουμε. Για να έχει αποτελέσματα στη ζωή των πιστών ανθρώπων. Επίσης, η αγρυπνία πρέπει να γίνει με προσοχή. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Με πολλή προσοχή. Πρέπει να γίνει η αγρυπνία με σοφροσύνη. Πάντων το τέλος εκκλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Διάγω φρόνημα και διάγω με αγρύπνια στην προσευχή. Αυτός είναι ο πιστός. Η ζωή του είναι ένα γυάλινο κουτί που είναι μέσα και το βλέπει όλος ο κόσμος. Πώς συμπεριφέρεται, πώς μιλάει, πώς κάθεται, πώς ενεργεί. Διάγω φρόνημα και αγρυπνώ στις προσευχές. Επίσης, αγρυπνώ με κλειστό στόμα. Αυτό σημαίνει αγρυπνία. Ψαλμός Ρωμή Α3. Βάλε, Κύριε, φυλακή στο στόμα μου και φύλαγε τη θύρα των χιλίων μου. Επειδή είναι πιστός, δεν λέω τι θέλω. Καλύτερα να μην λες τίποτα, να έχεις κλειστό στόμα. Βάλε φυλακή στο στόμα μου. Και φύλαγε τη θύρα των χιλίων μου. Αγρυπνώ πότε? Πρέπει να αγρυπνώ πάντοτε, πάντοτε να αγρυπνώ. Παροιμίες ήταν 33-35, ακούσατε παιδεία και γένεστε σοφοί και μη αποδοκιμάζετε αυτή. Μακάριος ο άνθρωπος όστις μου ακούσει αγρυπνών καθημέρα. Εν τες φίλες μου περιμένων εις τους παραστάτες των τυρών μου, διότι όστις έβριε με θέλει ευρύ ζωή και θέλει λάβει χάρη παρά του Κυρίου. Μερικοί αγρυπνούν μια μέρα, καμιά ώρα. Εδώ ο Θεός μας παραγγέλει ότι όλοι μας πρέπει να αγρυπνούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πάντοτε να αγρυπνούμε. Να αγρυπνούμε πάντοτε. Τώρα, άλλο ένα επίσης. Πριν πούμε σε ένα να αγρυπνώ. Σι δε αγρύπνη εις πάντα. Κακοπάθησε, εργάστηκε έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Β' Τιμόθεος Δέλτα 5. Αγρυπνώ εις πάντα. Για όλα τα πράγματα ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αγρυπνεί. Να σκέπτεται, να προσεύχεται για να τον βοηθήσει ο Θεός. Τώρα τι συμβαίνει? Υπάρχουν κίνδυνοι. Κίνδυνοι παραμέληση της αγρυπνίας. Εάν κάποιος δεν αγρυπνεί, υπάρχουν κίνδυνοι και σοβαροί κίνδυνοι. Και προσέχτε τους κινδύνους. Μαθαίος κεφάλαιο ΚΔ 48-51. Εάν δεν είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδιά αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριος μου. Και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει με να τον μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν από το μέρος αυτού και θέλει θέση με τον υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών. Πολύ τρομερά πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Εάν κάποιος δεν αγρυπνεί, σου λέει όσα πάνε και όσα έρθουν. Εντάξει, και τι έγινε, λέει. Αρχίζει και δένει τους συντούλους του. Δεν φανταστείτε. Πού μπορεί να φτάσει. Βραδίνει, λέει, δεν θα έρθει ο Κύριος. Εδώ λέει βραδίνει. Αν κάπου αλλού λέει, δεν θα έρθει καθόλου ο Κύριος. Θα αρχίσει να δέρνει τους συντούλους του, τα παιδιά του Θεού. Θα αρχίσει να μαλώνει με τους ανθρώπους του Θεού, μέσα στην εκκλησία του Θεού. Θα τρώει και θα πίνει με τους ασώτους έξω, θα γυρνάει έξω άσωτα, έτσι, για να κάνει πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Πρώτος κίνδυνος λοιπόν είναι αυτός, να αρχίσει να δέρνει. Και αυτός θα έχει σαν αποτέλεσμα να πάει εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι Ματθαίος ΚΕ 5, 8 και 12. Επειδή ο νηφίος επράδεινε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Και μωρέ είπαν προς τας φρονίμους, δότε εις εμάς εκ του ελέου σας, διότι οι λαμπάδες ημώνης μείνονται. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Τι τρομερά πράγματα. Να έρθει ο Χριστός, να καθυστερήσει λίγο ο Χριστός και να κοιμηθούμε όλοι. Να μας πιάσει ο ύπνος όλους. Αλλά υπήρχαν, λέει, οι πέντε φρόνιμες και πήγαν οι μωρές παρθένες και λένε, δώστε μας από το λάδι, τέλειωσε το δικό μας το λάδι. Δεν είχαν πνεύμα Θεού μέσα τους, δεν είχαν πνεύμα Άγιο και ήρθε ο νηφίος. Ήρθε ο Χριστός και παρέλαβε τις πέντε που ήταν έτοιμες και πήγαν οι άλλες και χτυπούσαν την πόρτα, άνοιξε μας, είμαστε εμείς, τα παιδιά σου, ποια παιδιά σου, λέει. Δεν σας γνωρίζω, δεν σας ξέρω. Λέει, είμαστε χριστιανοί, πηγαίναμε και στην εκκλησία και τραγουδάγαμε. Δεν σας ξέρω, με συγχωρείτε, η πόρτα έκλεισε. Γιατί δεν αγρυπνούσαν. Δεν είχαν πνεύμα Θεού μέσα στη ζωή τους. Λέει, εγώ είμαι του Χριστού. Μπράβο, πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Πώς φανερώνει το Χριστό στη ζωή. Το να λες ότι είσαι του Χριστού πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεται ο Χριστός. Όποιος λέει ότι, μένει εν εμή, πρέπει να περιπατεί καθώς εγώ περιπάτησα. Το λέει στον Ιωάννη. Να περπατάμε όπως θέλει ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε, τους κινδύνους, μήπως κάποιος αγρυπνήσει. Και έχει και ένα τρίτο περιστατικό που αναφέρεται στην Εκκλησία των Σάρδεων, Αποκάλυψη Γάμα 3. Ενθυμού πώς έλαβες και ήκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησο. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώρα θέλω ελθεί επί σε. Τρομερά πράγματα. Να θυμάσαι πώς άκουσες και να φυλάτεις αυτά τα οποία άκουσες και να μετανοήσεις. Εάν δεν αγρυπνήσεις, θα έρθει ο Χριστός ως κλέπτης και τότε δεν θα το καταλάβεις. Δεν θα γνωρίσεις ποια ώρα θα έρθει. Και αλλή και τρισαλή σε αυτόν που θα μείνει απ' έξω την παρουσία του Κυρίου. Όταν έρθει ο Χριστός να πάρει την εκκλησία του και μείνει κάποιος απ' έξω, τον περιμένουν τρομερά πράγματα. Εάν δεν αγρυπνήσεις, θα έλθω, λέει, σαν κλέπτης και δεν θα το καταλάβεις. Τώρα έχουμε μερικές εικόνες της αγρυπνίας. Μερικές εικόνες. Το πρώτο εδάφιο αναφέρεται στο Λουκά Ιωτα Β 35-36. Ας είναι έως οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι και εσείς όμοιοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένουσι τον Κύριο αυτόν. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων δια να ανοίξω σκεφτής εις αυτόν όταν έλθει και φρούει. Οι οσφίες σας περιεζωσμένες. Είναι την εποχή φορούσαν τα μονοκόμματα, τα ρούχα που έριχναν πάντως και βάζανε και μια ζώνη εδώ πέρα να μην πατάνε τα φουστάνια. Περιεζωσμένοι εδώ πέρα. Μην τα πατάς και πέσεις κάτω και χτυπήσεις. Και τι άλλο. Και να προσμένετε τον Κύριο. Τι κάνουμε εμείς. Προσμένουμε τον Κύριο να μας παραλάβει. Και μέχρι να έρθει να μας παραλάβει, εργαζόμαστε. Κάνουμε κάτι για το Θεό, να έχουμε χειρόβολα στα χέρια μας. Θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να κριθεί έκαστος, λέει, καθά έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθών είτε πονηρών. Τι θα πούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Είμαστε εμείς που προσμένουμε τον Κύριον. Έχουμε μια δεύτερη. Αγρυπνώ και είμαι ο στρουθίον μονάζων επί του δώματος. Ψαλμός Ροβίτα 7. Αγρυπνώ, μέσα σε ένα δωμάτιο του στρουθίου, αγρυπνεί. Αγρυπνεί. Και επίσης στο Λουκά, στο Β 37, ένα άλλο ευλογημένο περιστατικό. Και αυτή η το χείρα έως ετών 84. Ήτης δεν απεμακρύνεται από του ιερού, νύχτα και ημέρα λατρεύουσα των Θεών εν νηστείες και προσευχές. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, που πέθανε ο σύζυγός της και ήταν μέχρι 84 χρονών στο ναό, δεν απεμακρύνεται από του ιερού νύχτα και ημέρα. Για φαντάσετε, όλη η ζωή της ήταν μέσα στο ναό του Θεού και εκεί προσευχότανε και αγρυπνούσε. 84 ετών. Δεν απεμακρύνεται από το ιερού νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα τον Θεό ενιστίες και προσευχές. Πώς λατρεύω τον Θεό, πώς υπηρετώ τον Θεό, να πώς τον υπηρετώ τον Θεό. Με νηστεία και με προσευχή. Μέρα νύχτα προσευχόταν αυτή η γυναίκα, αυτή η γιαγιά και 84 ετών. Με προσευχή. Έχουμε επίσης μια άλλη εικόνα, Β' Κορινθίους 2α27. Εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη και νηστείες πολλές, εν ψύχη και γυμνότητη, τα παιδιά του Θεού. Σήμερα όλοι θα θέλουν να τα έχουν όλα έτοιμα, όλα ωραία, όλα όμορφα, αλλά οι πρώτοι χριστιανοί, οι αδελφοί μας, υπέφεραν πάρα πολλά, πάρα πολύ. Σε αγρυπνίες πολλάκης, πολλές φορές αγρύπνησα, με πείνα, με δίψα, με νηστείες πολλές φορές, με ψύχος γυμνός, μέσα στο κρύο. Τι υπέφεραν οι πρώτοι αδελφοί? Και στο Α Ιωάννου Β 6 είναι το περίφημο εδάφιο. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περιπάτησε και ούτως είμαι του Χριστού. Πολύ ωραία. Πώς πάμε από περπάτημα? Τι περπάτημα? Όπως του Χριστού. Χρεωστεί, έχει χρέος. Όχι αν δεν το κάνει ή όχι. Είμαστε χρεωμένοι. Χρεωστεί όπως εκείνος περιπάτησε και έτσι και εμείς να περπατάμε. Και τώρα μπαίνουμε στο πιο σπουδαίο απ' όλα. Και είναι τα αποτελέσματα της ακρυπνίας. Καλά κανείς να είναι όσιος, να είναι άγιος, να είναι φρόνιμος. Τι αποτελέσματα έχει? Φανταστικά. Το πρώτο αναφέρεται στο Λουκά, στο Ιωτα Β 37. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ. Τι? Αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, θέλει περί σωστή και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθώνει στο μέσο, θέλει υπηρετήσει αυτούς. Τι ευλογημένη. Να έρθει ο Χριστός και να μας βρει άγρυπνους. Θα μας πάρει, θα μας κάτσει στον δείπνο του και ο Χριστός θα μας υπηρετήσει. Ο Χριστός θα μας υπηρετήσει στον δείπνο, στο τραπέζι. Ποιο τραπέζι? Το αιώνιο τραπέζι. Ο Χριστός θα μας υπηρετεί. Αλλά πρέπει να μας βρει τι? Αγρυπνούντας, να αγρυπνούμε στις προσευχές. Το πρώτο αποτέλεσμα θα φάμε μαζί με τον Χριστό. Αποκάλυψη για τα σίγμα 15. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Μακάριος ποιος είναι? Ώστις αγρυπνεί και φυλάται τα ημάτια αυτού για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπουσε την ασχημοσύνη αυτού. Ποιος είναι μακάριος? Ποιος είναι ευτυχισμένος? Μακάριος σημαίνει αθάνατος. Από το μάκαρ. Οι μάκαρες, οι θεοί. Ήταν οι αθάνατοι. Μακάρι. Αθάνατοι είναι ποιοι? Οι άγρυπνοι. Αυτοί που αγρυπνούν και φυλάδουν τα ημάτια τους. Αν καπνίσει είναι μακάριος, είναι αθάνατος, είναι και μακάριος. Ευτυχισμένος μέσα στη χαρά του Κυρίου. Αυτό σημαίνει μακάριος. Και μακάριος είναι αυτός που αγρυπνεί. Τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους του κόσμου? Οι ασεβείς δεν αγρυπνούν. Τι τους νοιάζει? Α Θεσσαλονικής ε 7, διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύως. Οι άνθρωποι του κόσμου ανήκουν σε αυτή εδώ την κατηγορία. Κοιμώνται, πνευματικά κοιμώνται και οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται. Έξω είναι η νύχτα. Έξω ο κόσμος δεν ξέρει για τον Χριστό, δεν ξέρει για τη σωτηρία του. Οι άνθρωποι οι περισσότεροι κοιμούνται μέσα στη νύχτα και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουν. Και έρχεται το περίφημο αυτό εδάφιο, Α Θεσσαλονικής ε 6, μια παραγγελία που μας δίνει ο Χριστός. Ας μη κοιμόμεθα όπως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμε και ας εγκρατευόμεθα. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να είναι άγρυπνοι και εγκρατείς σε όλα τα πράγματα. Και στην Α Πέτρου 7, πάντων το τέλος επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται. Και το τελευταίο εδάφιο, Μάρκος Ιωτα Γάμα 33, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός όλους μας να μας έχει άγρυπνοι, να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να εκτελούμε το δικό του το Άγιο Θέλημα. Να μην κοιμόμαστε όπως και η λυπή. Αλλά να είμαστε άγρυπνοι και εγκρατείς στη ζωή μας για να μας ευλογήσει ο Θεός και να διάγουμε φρονίμως και με πολλές προσευχές, άγρυπνοι στην προσευχή. Ο Θεός αυτά τα λίγα να τα ευλογήσει μέσα μας και να μας αξιώσει όλους μας να ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία του άγρυπνος. Πρακτικά θέματα. Είμαστε άγρυπνοι. Προσευχόμαστε. Πες μου πόσο προσεύχεσαι, να σου πω πόσο πνευματικός είσαι. Έτσι λέει ένας αδελφός. Πόσο προσευχόμαστε. Πόσο άγρυπνοι είμαστε. Πόσο φρόνιμοι. Πόσο όσοι είμαστε. Πόσο άγρυπνοι είμαστε. Πρακτικά θέματα πρακτική ζωή. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Αυτό έχει σημασία ότι έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή μας που όλοι λίγο πολύ μας παίρνει ο ύπνος. Κάποια στιγμή. Σωματικός φυσικά είναι, οπωσδήποτε είναι ο σωματικός ύπνος, αλλά κάποια στιγμή έχουμε κουραστεί από τη ζωή, όπως ο Χριστός πήρε τους μαθητές και τους είπε να μείνουν άγρυπνοι, και αυτοί κουρασμένοι. Το με πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής, σε πιάσε ο ύπνος. Αλλά πολλές φορές και πνευματικά μπορεί να κουραστούμε τόσο πολύ από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες της ζωής, αλλά όταν είμαστε μέσα στο άγιο θέλημα του Θεού, κάνουμε το θέλημά του, εκτελούμε τις εντολές του, ξυπνάμε. Το πνεύμα του Θεού εργάζεται. Όταν κανείς είναι... Αλλά πολλές φορές από τις δυσκολίες της ζωής, από τα προβλήματα, τις πιέσεις κτλ., κάποια στιγμή λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ήρθαμε σε κάποια στιγμή που λέμε καλύτερα να μην ζούσαμε. Ήρθε σε κάποια στιγμή, έρχεται κάποιος, φτάνει σε τέτοιο σημείο, μου λέει καλύτερα να μην ζούσα. Από τα προβλήματα, από τις πιέσεις, προβλήματα στο σπίτι, προβλήματα στη δουλειά, προβλήματα στην οικογένεια, προβλήματα. Κάπου φτάνει κανείς. Αλλά ο Θεός μας δίνει, ξέρει την καρδιά μας. Εγώ κοιμάμαι, αλλά το πνεύμα μου αγρυπνεί, ναι. Μπορεί σωματικά, ας πούμε, να κοιμάσαι ή ακόμη και πνευματικά, έτσι, να έχεις κουραστεί πολύ από τη ζωή, αλλά ο Κύριος γνωρίζει την καρδιά του κάθε αδελφού. Και αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει, να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Όπως μας θέλει. Άγρυπνοι. Να μένουμε μέσα στο θέλημά του. Να εκτελούμε τις εντολές του. Να μην κοιμόμαστε όπως και οι λοιποί. Βλέπεις τα πράγματα, διαβάζεις την εφημερίδα. Εμείς τη διαβάζουμε με άλλο πνεύμα. Άλλο διαβάζεις, σκοτώθηκαν εκεί, έγινε έκρηξη. Εκεί γκρέμισαν τα κτίρια, σκότωσαν 300 ανθρώπους. Εμείς βλέπουμε με άλλο πνεύμα. Αυτά τα πράγματα. Έρχεται ο Χριστός. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Διαβάζεις την ίδια εφημερίδα και δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Για μας σημαίνει πολλά πράγματα. Έτσι. Έχουμε το πνεύμα, τα αισθητήρια για γυμνασμένα. Και σωματική αγρυπνία. Σωματική, οπωσδήποτε σωματικά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι 24 ώρες άγρυπνος. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό, ας πούμε. Έχει, η μητέρα έχει το παιδί στο νοσοκομείο, το μωρό της, και βλέπει σε κάθε εκεί πέρα 15 μέρες δεν το έχει κουνήσει. Ούτε παπούτσα δεν έχει βγάλει. Να βάλει παντόφλες, ας πούμε. Γιατί θέλει το παιδί της, είναι άγρυπνη. Εντάξει, σωματικά όχι να κάνουμε πράγματα που είναι πέρα από τις δυνατότητές μας, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός έκανε παράπονο. Είπε στους μαθητές, καλά, για όλα τα πράγματα μπορούσατε, αλλά ούτε μια ώρα μαζί μου στην προσευχή δεν μπορούσατε να αγρυπνήσετε. Σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ξέρεις, ένας αδελφός σου, μια αδελφή σου έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να προσευχηθείς μαζί της λιγάκι, μισή ώρα. Εμείς σε θέματα δύσκολα εκεί στην Εκκλησία έχουμε αλυσίδα προσευχών 24 ώρες. Το 24ωρο. Κάθε αδελφός έχει από μισή ώρα προσευχή. 3 ώρα τη νύχτα. 3 με 3,5. 3,5 με 4. Κάποιος άλλος αδελφός. 4 με 4,5 κάποιος. Δεν υπάρχει ένα θέμα δύσκολο. Είναι, τα θέματα των αδελφών είναι θέματα δικά μας. Θέματα της Εκκλησίας. Έτσι, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην προσευχή. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός. Μια ώρα δεν μπορούσατε. Τώρα που σας το ζήτησα, το ζήτησε ο ίδιος ο Χριστός. Φανταστείτε σε τι ανάγκη βρισκόταν ο Χριστός. Σε τι δυσκολία να εκτελέσει, να πάρει την απόφαση. Λέει, πήρε σταθερά την απόφαση. Να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γυρνούσε 3 φορές και είπε, Κύριε, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριο από εμού. Αλλά όχι όσο εγώ θέλω, αλλά όσο θέλεις εσύ. Το θέλημα του Θεού να κάνει. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στην προσευχή, να αγρυπνούμε. Εκτός από την προσωπική μας τη ζωή, που πρέπει να είμαστε άγρυπνοι όπου μας θέλει ο Θεός. Οι 5 παθένες, αυτό το οποίο μας βεβαιεί ο λόγος του Θεού, είναι ότι δεν είχαν λάθη στα αγγεία τους. Το αγγείο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Δεν ήταν προετοιμασμένοι. Δηλαδή, μπορεί να έρχεται κάποιος εδώ να ακούει τα λόγια του Θεού, να τα ακούει. Άμα δεν κατέβουν στην καρδιά του ανθρώπου, τα λόγια μπορεί να είναι μέσα στο κεφάλι. Πρέπει να κατέβουν στην καρδιά του ανθρώπου να κάνει το βήμα, να μετανοήσει και να έρθει στο Χριστό. Γι' αυτό μας λέει κάπου αλλού, ουχείο λέγομαι Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου. Δεν φτάνει να λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να εκτελούμε το θέλημά του. Και για να εκτελέσει κάποιος το θέλημα του Θεού, πρέπει να έχει το πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αλλιώς δεν μπορεί να το εκτελέσει. Πρέπει να έχει τη δύναμη του Θεού. Είναι δύσκολο να κάνεις το θέλημα του Θεού από μόνο σου. Τα λόγια του Θεού πρέπει να κατέβουν στην καρδιά, να γίνουν βίωμα. Έχουμε χαραγμένα τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Εχάραξον, λέει, αυτά μέσα στην καρδιά σου. Όχι μέσα στο μυαλό σου μόνο. Μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, αυτές δεν είχαν λάβει. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός να προσέχουμε. Μην λυπείτε το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού πρέπει να είναι μέσα μας για να μας δίνει δύναμη να εκτελούμε το θέλημά του. Αγαπητοί αδελφοί, η ουσία του θέματος είναι ότι μας έχει εξαγοράσει το αίμα του Χριστού. Είμαστε λυτρωμένοι του Χριστού. Και μέχρι ο Χριστός να έρθει να μας παραλάβει, ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Όστις λέει ότι μένει εν εμή, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ο Χριστός. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν ζητάμε τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Και όταν ζητάμε τη δύναμη του Θεού, ο Θεός θα μας τη δώσει. Και γι' αυτό μας λέει: άνεφε μου, δύναστε πίνουδεν. Χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε το θέλημα το δικό του. Χωρίς τη δικιά του τη δύναμη. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Χριστός αυτά τα λίγα τα οποία είπαμε σήμερα το πρωί να τα σχολιάσει μέσα μας. Τα έχω ανάγκη πρώτα από όλους σας τα έχω πρώτα εγώ. Να με βοηθήσει ο Θεός να είμαι φρόνιμος άνθρωπος, συνετός. Να με βοηθήσει ο Θεός να είμαι όσιος, άγιος, ξεχωριστός όπως με θέλει. Και το πιο σπουδαίο να με βοηθήσει να είμαι άγρυπνος. Αγρυπνείτε στις προσευχές. Όσο παραχωρούμε τον εαυτό μας στον Κύριο, τόσο περισσότερο ο Κύριος μας γεμίζει και μας δίνει δυνάμεις πνευματικές στη ζωή μας. Και μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή τη δική του και να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί. Να μας αξιώσει να είμαστε άγρυπνοι. Πατέρα μας Άγιε, πόσα πολλά μας αποκάλυψες εσύ, Κύριε. Πόσο πολύ μας μιλάει ο λόγος σου, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Μόρφωσε το χαρακτήρα του Χριστού μέσα μας. Βοήθησε τον καθένα από εμάς να είναι όπως ο Χριστός. Διαφέρουμε από τους ανθρώπους έξω, γιατί είμαστε ουρανοπολίτες δικοί σου. Παιδιά του μεγάλου βασιλιά είμαστε. Μια μέρα θα κυβερνήσουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό δεν το οφείλουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά το οφείλουμε στη χάρη τη δική σου. Στην ευλογία τη δική σου που ήρθες στη ζωή μας κάποια μέρα και μας άνοιξες τα μάτια τα πνευματικά και σε γνωρίσαμε. Και καταλάβαμε ποιος είναι ο προορισμός μας, πού πηγαίνουμε φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Σε παρακαλούμε, σχολίασε το λόγο σου μέσα στην καρδιά μας. Ας γίνει πράξη και εφαρμογή στη ζωή όλων μας. Και βοήθησέ μας να είμαστε όπως εσύ μας θέλεις, άγιοι και καθαροί. Ευλόγησε τον καθένα από εμάς, Κύριε. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας. Ευλόγησε αυτή τη μικρή νηστεία. Ευλόγησε κάθε προσπάθεια που γίνεται για τη δόξα τη δικιά σου. Και φέρε ψυχές, Κύριε, να λυτρωθούν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μακροθύμησε εσύ και σώσε ψυχές. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ευλογημένε, οι ουρανοί είναι πλήρης της δόξης σου και εμείς λατρευτές σου ερχόμεθα την ώρα τούτη, πνευματικοί λατρευτές, να σου πούμε το ευχαριστώ μας, να δώσουμε τον έπαινο την τιμή και τη δόξα σε σένα τον αιώνιο Θεό. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τα οποία μας ανακοίνωσες, μας πληροφόρησες, μας τα γνωστοποίησες για του Υιού της αγάπης σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Σε ευχαριστούμε για Αυτόν ο οποίος γίνηκε το λύτρο για την σωτηρία μας, για τον εξυλασμό μας. Μας απέκτησες με πολύτιμο αίμα, με πολύτιμη τιμή. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για την αγάπη σου, για το έργο της σωτηρίας το θαυμαστό, για το έργο το οποίο ο Χριστός έκανε στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο με το οποίο μας έχρισες για την ημέρα της απολυτρώσεως. Η δόξα νίκη σε σένα και τώρα λυτρωμένη σου προσευχόμεθα, Πατέρα ευλογημένε, πρώτα απ' όλα για όλη την Εκκλησία σου, σε όλο το πρόσωπο της γης και στη χώρα μας, όπου υπάρχουν συνατρίσεις δικές σου και συνάζονται στο όνομα του Χριστού εν απλότητη και εν αληθεία εσύ να τις ευλογήσεις. Παρακαλούμε να προετοιμάσεις την Εκκλησία σου σαν νύμφη για την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της συνάντησης με τον Υιό της αγάπης σου, με τον Ινθίο. Παρακαλούμε πολύ το έθνος μας να το ελεήσεις, να ελέγξεις άρχοντες και αρχομένους, να τους μιλήσεις, να τους φέρεις τη χάρη σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ και να δώσεις ευκαιρίες να κηρυχθεί το Ευαγγελιό σου και στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε να ελεήσεις το λαό των Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει την αμαρτία του και να επιστρέψει στον Μεσσία, τον Λυτρωτή. Παρακαλούμε για όλα τα έθνη της γης να τελεήσεις και ιδιαίτερα στα όρια μας τριγύρω να βάλεις ειρήνη για να σε δοξάζομαι και να σε μεγαλύνουμε. Τάχυνε την έλευση του Ιησού Χριστού, σε παρακαλούμε πολύ, και προετοίμασέ μας για αυτή τη μέρα τη μεγάλη. Και τώρα αφιερούμεθα στα χέρια σου. Ώρα δική σου, ώρα να δοξαστείς εσύ, να μεγαλυνθείς και να υψωθείς τις καρδιές όλων μας και να μας δώσεις να απολαύσουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ω Κύριε, δείξε μας το Χριστό σε όλες τις διαστάσεις, ο Θεέ μας, να τον γνωρίσουμε σε όλη την έκταση. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Θεέ μας, και για τη δόξα σου την αιωνία και ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Γράμμα.
1: Πρώτη του στροφή. Κύριε, ευλόγησέ μας και έλα μαζί μας. Ίσως η μελωδία του ύμνου σας είναι γνωστή. Γι' αυτό λοιπόν έχετε την άδεια να ψάλετε κι εσείς μαζί μας, αν το ξέρετε. Θα ψάλουμε μια στροφή και εσείς θα καταλάβετε αν ξέρετε τη μουσική.

Για να μπορέσει να γίνει η μετάφραση καλύτερα είναι να πάνε στο δωμάτιο μέσα για να μην ενοχλούν εδώ. Και θα παρακαλέσω τους τελευταίους που κάθονται σε καθίσματα να έρθουν εδώ να καθίσουν, γιατί υπάρχουν και ένα καθίσματα, και να δώσουν τα καθίσματα μέσα, αν δεν υπάρχουν, ώστε οι άνθρωποι να καθίσουν μέσα στο δωμάτιο και να έχουν τη μεταφρασή τους ελεύθερα. Παρακαλώ, φροντίστε το αυτό. Αν υπάρχουν καθίσματα μέσα, καλά. Αν δεν υπάρχουν, ελάτε εδώ να δώσετε τα καθίσματα. Δεν είναι ενόχληση στην Εκκλησία, αντιθέτως πρέπει να είναι χαρά. Είναι αδέλφια μας, θα τους έχουμε στους ουρανούς στην αιωνιότητα. Βέβαια τότε θα καταλαβαίνουμε τη γλώσσα τους και θα καταλαβαίνουν τη δική μας. Αλλά προς το παρόν ας γίνεται αυτό. Διαβάζω τον Ψαλμό 116. Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου των δεήσεών μου, ότι έκλεινε το οτίον αυτού προς εμέ, και ενώ ζω θέλω επικαλείστε αυτόν. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και στενοχωρίε του άδου με έβρικαν, θλίψην και πόνον απήντησα και επεκαλέστην το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριε λύτρωσε την ψυχήν μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και εύσπλαχνος ο Θεός ημών. Ο Κύριος φυλάτη τους απλούς, εταλαιπωρήθην και με έσωσε. Επίστρεψε ψυχή μου εις την αναπαυθήν σου, διότι ο Κύριος ευεργέτησε. Διότι ελύτρωσε στην ψυχή μου εκ θανάτου τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδες μου από ληστήματος. Θέλω περιπατή ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Επίστεψα, δια τούτο ελάλησα. Εγώ ήμουν σφόδρα τεθλιμμένος. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου πας άνθρωπος είναι ψεύστης. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ. Θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί

σέρνουν, με έχουν δέσει τα σχοινιά του θανάτου και με σέρνουν, τα δίχτυα του άδου με έχουν τυλίξει, ο πόνος και η θλίψη με κρατούν. Και αυτή η εικόνα, τόσο δραματική και τραγική, τόσο φοβερά πραγματικά, μας δίνει την πραγματικότητα, όχι μόνο για τον ψαλμοδό, ότι υπήρξαν σχοινιά θανάτου που τον έδαιναν και τον έσυραν, τον τραβούσαν, και δίχτυα άδου τον έσερναν, τον είχαν τυλίξει, ο πόνος και η θλίψη τον κρατούσαν, αλλά είναι και για τον κάθε άνθρωπο. Είναι οι συνέπειες της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι πολύ μεγάλο γεγονός, μα δεν έχουμε σκύψει απάνω σε αυτό να το μελετήσουμε και να το σκεφτούμε. Δεν αφήσαμε το Πνεύμα του Θεού να μας το δείξει στην έκταση τη δραματική, την δραματική έκταση του κακού που είναι η αμαρτία. Δεν είναι ένα απλό επεισόδιο στην όμορφη πορεία της ζωής, ένα γλιστρηματάκι όπως θα έλεγε κανείς, και σηκώνεις, τεινάζεις το παντελόνι σου, το φουστάνι σου, γιατί έπεσες και ξανασυνεχίζεις τον δρόμο. Δεν είναι καν μία ιδέα, όπως θέλουν να πούνε μερικοί κάποιων θρησκευτικών κύκλων, ιδέα η αμαρτία, και με μία άλλη ιδέα διορθώνεις αυτή την ιδέα την παλιά. Δεν είναι ούτε αυτό. Η αμαρτία είναι γεγονός τρομακτικό. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας αποκαλύψει ότι ο άνθρωπος που αποκόπηκε από το Θεό παραδόθηκε, παρά τη θέλησή του βεβαίως, δεν το καταλάβαινε, παραδόθηκε σε δυνάμεις ανώτερες, φοβερές, απάνθρωπες, ανικτήρμονες δυνάμεις, οι οποίες τον κατέχουν και οι οποίες τον σέρνουν σε τούτη τη ζωή. Δυνάμεις οι οποίες ζητάνε και επιδιώκουν αυτό το ωραίο πλάσμα που έφτιαξε ο Θεός, αυτό το ωραίο ποίημα του Θεού, τον άνθρωπο, αυτό το ωραίο δημιούργημα για το οποίο ο Θεός είχε σχέδια και σκέψεις υπέροχες, να το ανεβάσει στη δόξα που είναι ο Υιός του. Μπορεί να φανταστεί στον Χριστό μια φλόγα πύρινη, έτσι τον είδε ο Απόστολος Παύλος, φως υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου, έτσι τον είδε ο Ιωάννης στην Πάτμο και έπεσε στα πόδια του σαν νεκρός, ήταν ακτινοβόλος σαν τον ήλιο. Αυτή η πύρινη προσωπικότης, τέτοιος μια μέρα θα γίνεις. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού. Μιλάνε για απόλυτο προορισμό. Υπάρχει, λέει, απόλυτος προορισμός. Βεβαίως υπάρχει. Ποιος απόλυτος προορισμός? Όχι ότι ο Θεός από αρχή σε σκέφτηκε να φέρει έναν άνθρωπο στην τάδε πόλη και αυτός ο άνθρωπος θα πάει στην κόλαση και ενώ κάποιον άλλον θα τον σώσει. Ένας άλλος απόλυτος προορισμός, ότι ο Θεός απ' αρχής σκέφτηκε όλη την ανθρωπότητα, με τη θέλησή της φυσικά, να την στείλει, να την ανεβάσει στη δόξα εις την οποία βρίσκεται ο Γιος του. Να γίνεις και εσύ μια πύρινη φλόγα μια μέρα, ένδοξος όπως ο Υιός του Θεού, με τη θέλησή σου. Δεν θέλεις, από το δικαίωμά σου. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού. Και λέγω, η αμαρτία παρέδωσε αυτό το όμορφο πλάσμα, το ποίημα του Θεού σε χέρια απάνθρωπα και ανικτήρμονα, στα χέρια των δυνάμεων εκείνων των τρομερών, ο Σατάν και όλοι οι σύμμαχοί του, και μαζί με αυτά τα όντα τα οποία τον εξευτελίζουν σε τούτο τον κόσμο, με ιδέες που του εμβάλλουν, με πάθη που του εμβάλλουν, με συμφορές που του φέρνουν στη ζωή, και βλέπουμε όλο αυτό το δράμα και την αθλειότητα της ζωής όπως έχει γίνει και δημιουργηθεί. Είναι πνεύσεις σατανικές, είναι επιρροές δαιμονικές, και ο κόσμος είναι ένας δαιμονοκρατούμενος κόσμος, και είναι και οι άλλες δυνάμεις συμμαχικές του διαβόλου, ο θάνατος, ο Άδης, προσωπικότητες του κάτω κόσμου που σέρνουν, έχουν δέσει την ανθρωπότητα με σκοινιά και τη σέρνουν και με δίχτυα για τον αιώνιο βασανισμό. Ο άνθρωπος μοιάζει σαν το λιοντάρι το τυλιγμένο με στα δίχτυα που δεν μπορεί να ξεφύγει, πάει από εδώ, πάει από εκεί, μπερδεύεται περισσότερο όσο του παραδοθεί τελικά. Έτσι είναι η ανθρωπότητα ολόκληρη σε αυτή την κατάσταση. Αλλά βέβαια το σύγχρονο ορθολογιστικό πνεύμα θα χλεβάσει, θα πει αστεία πράγματα. Τι μας λέτε, Κύριε? Μα δεν βλέπετε τι ωραία δημιουργία?
Δεν βλέπετε τον ήλιο που λάμπει τόσο όμορφα στον ουρανό. Δεν βλέπετε το γαλάζιο ουρανό, τη θάλασσα. Όλα δικά μας, τα έφτιαξε η ύλη.

Τα φτιάξε η ύλη μόνη της, τα δέντρα, οι καρποί που έρχονται μόνοι τους αυτομάτως, σαν μηχανές. Δεν υπάρχει κανείς που τα διατάσει και η ζωή που τη λέτε ότι είναι άσχημη, ποια είναι άσχημη η ζωή? Έχουμε τόσα μέσα πολιτισμού και μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη ζωή μηχανικά μέσα, ηλεκτρονικά μέσα, μέσα που μπορεί ο άνθρωπος να θαμβωθεί πραγματικά και πραγματικά να εκπλαγεί. Πήγατε να αγοράσετε κανένα πράγμα, παραδείγματος χάρη στην αγορά ή σε καταστήματα. Είναι τόσες εταιρείες που έχουν βγάλει προϊόντα και σε τέτοιο φινίρισμα και σε τέτοια εμφάνιση και σε τέτοια τελειότητα που κινδυνεύεις να τα χάσεις και κινδυνεύεις να χάσεις την όραση των πνευματικών πραγμάτων εξαιτίας αυτού του πλούτου που σου προσφέρεται, να πεις μα εδώ είναι παράδεισος. Παράδεισος. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η επιτυχία η μεγάλη του σατανά. Του διαβόλου, ο οποίος ούτε ουκέρατα ούτε ουρές έχει. Ο οποίος είναι φινιρισμένος, είναι θαυμάσιος, τεχνίτης, μαέστρος, να μαγεύει και να ασκεί επιρροή. Αυτός ο πολιτισμός, τον οποίον έχουμε τριγύρω μας, και ο οποίος πολιτισμός, σημειώστε κατά την Αποκάλυψη, την οποία δίνει η Αγία Γραφή, ο πολιτισμός αυτός φανερώθηκε, πρώτο φανερώθηκε στους ιούς του Κάιν. Εκεί που ήταν η αποστασία. Εκείνοι ανακάλυψαν τη μουσική. Μα θα μου πεις κακό πράγμα η μουσική? Όχι. Θαυμάσιο. Μάλιστα, εάν χρησιμοποιηθεί καλώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δόξα του Θεού. Θαυμάσιο πράγμα η μουσική. Αλλά για εκείνους τους ανθρώπους, και είναι πραγματικά περίεργο ότι αυτοί οι πρώτοι ανακάλυψαν τη μουσική, διότι άλλοι είχαν την παρουσία του Θεού και την ικανοποίησή τους από την παρουσία του Θεού. Αυτοί όμως έψαχναν. Γιατί έψαχναν? Για μια φυγή από μια δραματική κατάσταση στην οποία ήσαν. Την δραματική κατάσταση της πτώσης. Να ξεφύγουν. Και δημιούργησαν την τέχνη, τον πολιτισμό, την μουσική. Και όλα αυτά τα μέσα του πολιτισμού, τα πολιτιστικά μέσα, δημιουργούν ένα τεχνητό παράδεισο, τον οποίο ο άνθρωπος τον δημιουργεί με τη δική του γνώση και ικανότητα, έναν παράδεισο φυγής, για να ξεχαστεί ο άνθρωπος από τη δραματική κατάσταση της ένοχης συνείδησης μέσα στην οποία ζει. Να ξεφύγει από τη συνείδησή του. Να ξεφύγει από την αμαρτία. Να μεταφερθεί σε έναν παράδεισο, σε έναν κόσμο τον οποίο κατασκευάζει. Αυτό γίνηκε από τις ημέρες του Κάιν. Και όλη η ανθρωπότητα, το πολιτισμός της σήμερα, δεν τον καταδικάζομαι, είναι όμορφος, αλλά στη βάθηση του, στο βάθος του, έχει αμαρτία και αποστασία. Θα ήταν δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να χρησιμοποιηθούν για τη δόξα του Θεού? Και λέγω αυτά, πάνε να σκεπάσουν τη δραματική κατάσταση του ανθρώπου. Όμως δεν τη σκεπάζουν. Ο άνθρωπος βρίσκεται δεμένος από τα σκοινιά του θανάτου, τυλιγμένος στα δίχτυα του άδου. Ο άνθρωπος βρίσκεται κάτω από την επιρροή δυνάμεων και βλέπεις γύρω σου στη ζωή, να εκείνος με τα πάθη, πάθη σεξουαλικά, πάθη που τον φθείρουν, πάθη που τον ντροπιάζουν, ο άλλος χαρτοπέζει, ο άλλος συνοποτεί, ο άλλος πορνεύει, ο άλλος έχει φιλοδοξίες, ο άλλος κλέβει, ο άλλος είναι ειδωλολάτρης, ο άλλος... Και δεν μπορείς να δεις άνθρωπον που να είναι απαλλαγμένος από αυτά, όλος ο κόσμος τούτος δεμένος. Ελευθέρωση. Μεγάλες προσπάθειες γίνηκαν και γίνονται. Καμιά απελευθέρωση. Ελευθερωτής είναι ο Κύριος. Μας λέει ο ψαλμωδός είναι εύσπλαχνος, είναι δίκαιος και είναι εκτήρμων. Και έρχεται και απελευθερώνει υπό ορισμένους όρους. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει χωρίς τη δική σου επιθυμία και πόθο. Αν εσύ δεν ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς, δεν θα. Σε σέβεται σαν προσωπικότητα. Αν όμως ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου, επεκαλέστη λέει τον Κύριον. Και ο Κύριος εισήκουσε. Και ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Μόλις επικαλέστηκε τον Κύριον το όνομα του Κυρίου και ζήτησε τον Κύριον, είχε ταλαιπωρηθεί, αλλά ο Κύριος τον έσωσε. Είναι ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος. Επεκαλέστην το όνομα του Κυρίου και είπε: «Ω Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου». Να μια όμορφη, μικρούτσικη, αλλά τόσο ζουμερή, περιεκτική προσευχή.
δύο λόγια. Ω Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου. Νιώθω να με δένουν δυνάμεις φοβερές, δυνάμεις απάνθρωπες, ανεκτήρμονες, δυνάμεις που με τραβάνε προς τα κάτω. Συ ελευθέρωσέ με, Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου. Και ο Κύριος επενέβη. Και ο Κύριος τον έσωσε. Και αυτή η εμπειρία του Δαβίδ μπορεί να γίνει εμπειρία και δική σου. Θα δώσεις αντάλλαγμα για αυτά στον Θεό. Δεν σου ζητάει τίποτα. Δεν σου ζητάει τίποτα. Είναι μερικοί που νομίζουν ότι για να εξασφαλίσουν την εύνοια του Θεού πρέπει να κοπιάσουν, να θυσιάσουν, να γονατίσουν και να περπατήσουν με τα γόνατα, να ασκητέψουν, να μην τρώνε, να δώσουν προσφορές μεγάλες. Δεν σου ζητάει τέτοια πράγματα. Αν τα κάνεις, αν κάνεις προσφορές μετά από τη σωτηρία σου, είναι άλλο πράγμα. Το κάνεις γεμάτη καρδιά σου από ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Αλλά για να αποκτήσεις αυτά, όχι. Τι πρέπει να κάνεις? Και μας λέει ο ψαλμοδός, πάρ το ποτήρι της σωτηρίας. Έτοιμο. Δεν το έφτιαξες εσύ. Δεν το καθάρισες εσύ. Δεν το γέμισες εσύ. Το ποτήρι της σωτηρίας το ετοίμασε ο Θεός και στο προσφέρει. Πιες το. Πιες, φίλε μου, από το ποτήρι της σωτηρίας. Έτοιμο το ποτήρι της σωτηρίας από το Θεό. Πιες και δόξασε το Θεό. Δεν σου ζητάει τίποτε άλλο παρά να πιεις, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η σωτηρία έρχεται από το Θεό και απευθύνοντας το ευχαριστώ σου στον ίδιο τον Θεό. Πιες και δόξασε το Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, Κύριος απελευθερωτής. Η χοροδία μας να μας πιάνε, δεν είναι.

Αμήν, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Είσαι Θεός ελευθερωτής. Το υπογραμμίζω με τούτο. Δεν μας δίδαξες απλώς, μας ελευθέρωσες από δυνάμεις σκοτεινές για να μπορούμε να δοξάζουμε το όνομά Σου. Γύρνα ψυχή μου στην αναπαυσή Σου. Ο Κύριος σε ευηρπιέτησε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Πώς γίνηκε όμως αυτή η απελευθέρωση, η λύτρωση? Αξίζει να το προσέξει κανείς. Εκεί που φύτρωσε η αμαρτία, ήρθε αμέσως και η αγγελία της απελευθερώσεως, της λυτρώσεως, της σωτηρίας. Και αυτό δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον και την αγάπη του Θεού για το πλάσμα. Τα μάτια του Θεού ήταν από πάνω του. Δεν ήθελα να τα αφήσει. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν εκείνη η κατάσταση στην οποία οι πρωτόπλαστοι βρέθηκαν ευθύσμα αμέσως μετά την πτώση? Κόλαση. Το σκοτάδι, όχι εξωτερικό, μέσα στην ψυχή τους εισήλθε. Ισόρμησε στην ψυχή τους το σκοτάδι. Και ο Θεός δεν τους άφησε. Αμέσως μέσα σε εκείνο το σκοτάδι η ακτίνα του φωτός, της ελπίδος και της χαράς, το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλή του Θεός. Πρόλαβε ο Θεός να δώσει την υπόσχεσή του. Σαν να ήθελε να πει στο πλάσμα, κουράγιο, ξέρω ότι έπεσες. Δεν μπόρεσες να σταθείς, αλλά είμαι κοντά σου. Δεν θα σε αφήσω. Ιδού ετοιμάζω μεγάλο έργο λύτρωσης. Ή ετοιμάζω μεγάλη λευτεριά για σένα και για όλους τους ομοίους με σένα. Και θα απολαύσετε την πλήρη ελευθερία. Και μάλιστα, σύμφωνα με την αποκάλυψη που μας δίνουν οι γραφές, δεν ήταν τότε που γεννήθηκε το σχέδιο της σωτηρίας. Αυτό προϋπήρχε. Προϋπήρχε μέσα στην καρδιά του Θεού και προϋπήρχε μέσα στα σχέδια του Θεού απ' αρχής. Ο Απόστολος Πέτρος μας μιλάει για τον Ιησού Χριστόν ότι ήταν προεγνωσμένος, προκαταβολής κόσμου. Που θα πει από το Θεό, είχε μελετηθεί το σχέδιο και αποφασιστεί και ο Ιησούς Χριστός ήταν προορισμένος απ' αρχής να παίξει το ρόλο αυτό του μεσίτου και λυτρωτού, του ελευθερωτού, στην περίπτωση που το πλάσμα θα πέφτε. Βέβαια είχε να κάνει ο Θεός με ένα πλάσμα το οποίο είχε φτιάξει ηθικής ελευθερίας και αυτό ήταν πολύ μεγάλο. Δεν ήταν μια μηχανή ο άνθρωπος. Ένα ηθικά ελεύθερο όν. Τι θα διάλεγε? Αυτή ήταν δουλειά δική του. Και ο Θεός περίμενε να δει την εκλογή που θα κάνει το πλάσμα. Αλλά στην περίπτωση που θα έκανε κακή χρήση της εκλογής του, ο Θεός είχε προετοιμάσει τον γιο. Και ο γιος εθελούσια είχε αποδεχθεί. Και οι Άγιες Γραφές έρχονται να μας αποκαλύψουν το μυστήριο τούτο, ότι ο Ιησούς είναι το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Να τα σχέδια του Θεού απ' αρχής. Και θαυμάζουμε την αγάπη αυτή του Θεού, την αγάπη του για το πλάσμα. Και δεν είναι το δυνατόν να το αφήσει το πλάσμα. Εκεί στον Ισαΐα, στο μη β' κεφάλαιο του Ισαΐα, έχει μια αποκάλυψη την οποία προφητεύει ο λόγος του Θεού για να δει κανείς τα σχέδια του Θεού, στην οποία λέει τα εξής: Ιδού ο δούλος μου, εδάφιο πρώτο, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επάνω σε αυτόν. Αυτός θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, δεν θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Κάλαμο συντεθελασμένο δεν θα συντρίψει. Λινάριο που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Θα εκφέρει κρίση εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει. Έως ότου βάλει κρίση στη γη, δικαιοσύνη στη γη, και ενίσει τα απόμερα νησιά, θα προσμένουν τον νόμο του, τη δασκαλία του, τη διδαχή του. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο οποίος επίησε τους ουρανούς και ξέτεινε αυτούς, εστερέωσε τη γη και όλα όσα γεννιόνται μέσα σε αυτή. Αυτός που δίνει πνοή στο λαό των επαυτής και πνεύμα σε αυτούς που περιπατούν. Ξέρεις από πού είναι το πνεύμα σου? Που αναπνέεις.
το πνεύμα μέσα σου, όχι ο αέρας, ότι έχει πνεύμα. Ο Θεός σου το δίνει. Δίνει το πνεύμα εις τους περιπατούντας απάνω στη γη, λέει. Ο Διδούς, εγώ Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κράτη την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού. Φως για τα έθνη, για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά, να βγάλεις αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και στον οίκο της φυλακής. Εγώ είμαι Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά. Να, ιδού, ήλθαν τα απαρχής και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα πριν γίνουν, πριν εκφιώσει, λαλώ περί αυτών σε εσάς. Ήθελες κάτι άλλο περισσότερο? Όλη η ζωή του λυτρωτού εδώ μέσα, η παρουσία του απαλή, ήσυχη, δεν θα θορυβήσει, δεν θα ανατράξει. Μόνο οι άνθρωποι φωνάζουν και κάνουν θόρυβο. Εάν κανένας γινόταν λιγάκι σωτήρας, πω τι θα είχε γίνει, τι διαφήμιση και τι κακό. Οι άνθρωποι φωνάζουν. Ο Θεός δεν φωνάζει. Όταν γεννήθηκε δεν σύστηκε ούτε φίλο και ήταν ο λυτρωτής του κόσμου που γεννήθηκε και ήρθε στον κόσμο τούτον. Εάν οι άγγελοι δεν μιλούσαν στους ποιμένες και να αποκαλύψουν τι γίνει και κανείς δεν θα έπαιρνε χαμπάρι. Κανείς δεν θα καταλάβαινε. Κι όμως εστάθηκε το μεγαλύτερο γεγονός. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δεν θα ανακράξει, δεν θα θορυβήσει. Και ακόμα λέει, αν λινάριο που καπνίζει κάποιος που μόλις, δεν θα το σβήσει. Καλάμιση τετριμένο, δεν θα το σπάσει. Δεν θα σε τσακίσει. Ήρθε να σώσει και να ανορθώσει. Η διδασκαλία του θα διαχυθεί παντού. Οι νόμοι του θα φωτίσουν τον κόσμο. Αυτό είναι το φως. Και το έργο του θα ανοίξει τα μάτια των τυφλών, θα ελευθερώσει αυτούς που είναι στις φυλακές, θα σπάσει τα δεσμά. Ω, εκείνα τα δεσμά, τα όρατα, τα οποία δένανε και δένουνε όλο τον κόσμο. Ο ένας με τούτα τα πάθη, ο άλλος με εκείνα τα πάθη, ο άλλος δεμένος στον εαυτό του, ο άλλος δεμένος σε... Ο διάβολος έχει όλα τα μέσα τον άνθρωπο που περίλθε στα χέρια του και επειδή είναι ανθρωποκτόνος και τον μισεί, σε μισεί ο διάβολος. Πάρ' το να το καταλάβεις. Θέλει την καταστροφή σου. Με κάθε τρόπο θα σε εξευτελίσει στον κόσμο τούτον και θα σε τραβήξει στην αιώνια κόλαση, θα σε έχει παρέα στην αιωνιότητα εκεί. Αλλά ήρθε ο λυτρωτής. Οξασμένο το όνομά του. Στην επίγεια ζωή του έδωσε σημάδια απελευθερώσεως. Εκεί έναν δαιμονισμένο, εκεί έναν άρρωστο, εκεί έναν νεκρό, εκεί κάποιον άλλον. Ελευθερωτής, Κύριος. Περπάτησε ανάμεσά τους, περπάτησε μέσα σε αυτή τη δυστυχία και ήτανε το φως αυτός. Υπήρξε ο δημιουργός των πλασμάτων και υπήρξε ακόμα και το φως τους που φωτίζει. Ακόμα και στην αρχαιότητα. Εκείνο το διάχυτο φως. Εκείνη κάποια αναζήτηση της έννοιας της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της ηθικής. Δεν σαν τυχαία αυτά. Αυτός είναι ο διάχυτος Χριστός. Από αυτόν έρχεται το φως που φωτίζει τα πνεύματα των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι τα αναζητούν και φιλοσοφούν και ψάχνουν και γράφουν βιβλία και μιλούν για αυτά. Ζητούν χωρίς να το καταλάβουν. Εκείνον. Τους θέλει το φως αυτό και το ζητούν. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτές είναι ακτινοβολίες δικές του. Και σε όλους τους αιώνες τους περασμένους, στην οικονομία την προπαρασκευαστική της σωτηρίας, αυτός άπλωνε τα χέρια και καλούσε να τους φέρει κοντά του τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλησαν. Ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν, θα πει χαρακτηριστικά ο Ιωάννης στο Ευαγγελιόν του. Και ο κόσμος, τα πάντα δι' αυτού εγίνηκαν. Ο κόσμος έγινε από αυτόν. Αυτός ήταν το φως και η ζωή των ανθρώπων. Αλλά ο κόσμος δεν τον εγνώρισε. Και αποθούμενος συνεχώς από την ανθρωπότητα, αποθούμενος συνεχώς, έφτασε να ενσαρκωθεί. Ήρθε κάτω και πήρε σάρκα και οστά και τον χτύπησαν και τον μάτωσαν και τον στάβωσαν. Αλλά έπρεπε να γίνει αυτό, ώστε η λύτρωση
να είναι παγκόσμια και διαχρονική. Εάν δεν είναι το δυνατό να μένει πάντοτε ο Χριστός εδώ να θεραπεύσει τον έναν, να θεραπεύσει τον άλλον που ερχόταν κοντά του, ήταν ανάγκη να πεθάνει στο σταυρό, να γίνει εξόπληση στον αμαρτιό. Ήταν ανάγκη να απογεινωθούν αρχές και εξουσίες που δένανε τους ανθρώπους στο σταυρό. Ήταν ανάγκη να πατήσει το θάνατο και να νικήσει το θάνατο και τον Άδη και θριαμβευτείς στον ουρανό, να γίνει το φωτοβόλο κέντρο. Το κέντρο από το οποίο έρχεται κάθε απελευθέρωση σε κάθε ψυχή, σε όλη την Ιφίλιο, σε όλες τις εποχές, σε όλους τους καιρούς, οποιοςδήποτε τον ζητήσει και οποιοςδήποτε αποβλέψει σε αυτόν. Ήταν ανάγκη να πεθάνει, να αναστηθεί, να υψωθεί στη δόξα, να γίνει το κέντρο κάθε απελευθέρωσης. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για τα σχέδιά του. Και το Ευαγγέλιο έρχεται τώρα και αναγγέλει σε όλο τον κόσμο ότι αυτό υπάρχει, το κέντρο της απελευθέρωσης. Εκεί πρέπει να πάει και να καταφύγει ο κάθε άνθρωπος. Τι θαυμάσια λύτρωση. Κύριος ο ελευθερωτής. Και αυτή η λύτρωση προσφέρεται δωρεάν, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην έχει τίποτα να σκεφτεί και να κάνει. Πάνε αυτά να τρέχεις σε μοναστήρια, να τρέχεις στα βουνά, να πας να σκητέψεις, να μην κάνεις τούτο και να μην κάνεις τίποτα από αυτά. Απελευθέρωση δεν έρχεται έτσι. Τι να κάνω? Θα πάρω το ποτήρι της σωτηρίας, το έτοιμο, το γεμάτο που ξεχυλίζει. Θα επικαλεστώ το όνομα του Κύριου και θα πω: δόξα σε σε Κύριε, με ελευθέρωσες. Και θα πιω από το ποτήρι της σωτηρίας άφωνα, χορταστικά, δοξάζοντας το Θεό. Δοξασμένο το όνομά του. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, όλοι μας. Αλλά θα ψάλλουμε ένα δυο στροφές. Τον ύμνο 6. Προς τον Ιησού Χριστό. Δόξα ανήκει στο Χριστό. Πρώτη και τρίτη στροφή.

Κύριέ μας, ευχαριστούμε. Είσαι ο μεγάλος ελευθερωτής των ψυχών, ο λυτρωτής. Σταυρώθηκες, αναστήθηκες, είσαι στη δόξα. Είσαι το φωτοβόλο κέντρο για όλο τον κόσμο, για όλες τις εποχές και τους καιρούς, για να λυτρώνεις την ψυχή που καταφεύγει σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου, για τη δόξα σου. Αμήν. Και αυτή η απελευθερωτική δύναμη τον συνόδευσε σε όλα τα βήματα της μεσιανικής του δράσης εδώ. Έχει τόσα όμορφα περιστατικά η γραφή που επειδή τα διαβάσαμε και τα διαβάσαμε τα συνηθίσαμε. Αναφέρω δύο μικρά που γίνηκαν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Έτσι για να τα χαρούμε για λίγο. Χαριτωμένα και δραματικά συγχρόνως. Μόλις είχε γυρίσει ο Κύριος με το πλοίο από τον τόπο των Γαδαρινών που είχε ελευθερώσει το όλο μεγάλο εκείνο δράμα, τον άνθρωπο στον οποίο υπήρχαν δαίμονες, 6.000 δαιμόνια μέσα, όχι ένα και δυο, 6.000. Ξέρετε τι είπα να πει πνευματικός κόσμος? Ζούμε σε μυστηριώδη κόσμο, αλλά δεν τον ξέρουμε. Και μόλις βγήκε ο Κύριος και τα πλήθη συνοστίζονται γύρω του, να σου ένας άνθρωπος έρχεται και πέφτει στα γόνατα και τον παρακαλεί: Κύριε, το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου, 12 χρόνων μου πεθαίνει. Και δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Οι γραφές μας λένε ήταν αρχισυνάγωγος, που δείχνει ότι το κακό, το δράμα πλήττει όλα τα στρώματα τα κοινωνικά, και κάτω και πάνω. Και δεν είναι που πλήττει, α, φυσιολογικά όπως το λένε, πέθανε, λέει, είναι φυσιολογική φθορά. Τι πάει να πει φυσιολογική φθορά? Δηλαδή, φυσιολογική φθορά τη μάθαμε να τη λέμε επειδή ήδη η φθορά είναι μέσα στον κόσμο και κάνει το έργο της. Φυσιολογική φθορά, δεν υπάρχει φυσιολογική φθορά. Α, φυσική φθορά είναι αυτή. Ο Θεός δεν τον έκανε τον άνθρωπο να πεθάνει. Ο Θεός δεν τον έκανε τον άνθρωπο για να φθαρεί. Αλλά μπήκε η αμαρτία και τον έκανε να πεθαίνει και να φθήρεται. Πεθαίνουν οι γέροι. Μα πεθαίνει και το βρέφος, το λουλούδι από την αγκαλιά της μάνας της φεύγει. Εκείνο, ποια φυσιολογική φθορά? Το κοριτσάκι των 12 χρόνων. Αχ, δάκρυα και δάκρυα απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ στο πρώτο νεκροταφείο έχει ένα μνημείο. Κάθε φορά που πηγαίνουμε κάποιον εκεί στο πρώτο νεκροταφείο, σταματώ και το κοιτώ. Μου μιλάει στην καρδιά και με συγκίνει. Θα είναι ένα παιδάκι ίσως 12 χρόνια, σαν κι αυτό. Νομίζω πως είναι το άγαλμά του.

ξασμένο τον όνομα του Θεού. Τον λιώνουμε τον Χριστό τριγύρω. Θέλετε δόγματα, όσα θέλετε. Θέλετε εκκλησίες, όσες θέλετε. Θέλετε χριστιανικές ταυτότητες, όσες θέλετε. Θέλετε τελετές, όσες θέλετε. Θέλετε προσφορές, όσες θέλετε. Θέλετε καθεδρικούς ναούς, πάτε έξω να δείτε. Πολυτέλεια, αρχιτεκτονική, να θαυμάσεις, να εκπλήτεσαι. Όλα αυτά συνθλίβουν τον Χριστό. Πόσοι εγγίζουν? Πόσοι από όλα αυτά τα χριστεπώνυμα πλήθη απλώνουν το χέρι τους για να πάρουν δύναμη από τον Χριστό? Δύναμη μεταμορφωτική, δύναμη απελευθερωτική, δύναμη που θα τους γεμίσει μέσα και θα τους βάλει ζωή. Ελάχιστη. Σήμερα υπάρχει χριστιανικός κόσμος, αλλά πού είναι η πίστη? Πού είναι η πίστη που θα αγγίξουν? Ο Κύριος προχώρησε, εκείνη είπε, Κύριε, φανερώθηκε, καημένη τρόμαξε, ομολόγησε. Ο Κύριος ζήτησε αυτό, ήθελε να γίνει φανερή ομολογία της. Και προχώρησε στο κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το μεταξύ πέθανε. Το σπιτικό θρυνούσε και έκλαιγε. Τρέξανε οι άνθρωποι από μέσα, μη ενοχλείς το δάσκαλο, πέθανε. Ο Κύριος λέει, όχι, δεν πέθανε, κοιμάται. Μωρέ τρελός είναι, τι λέει, κοιμάται. Πέθανε, δεν κουνιέται, πέθανε, δεν έχει πνοή μέσα του. Κι όμως κοιμάται, λέει ο Κύριος. Εκείνος ήξερε τι θα κάνει. Έβγαλε όλα αυτά τα πλήθεια από μέσα από το σπιτικό και μπαίνει και πιάνει το κοριτσάκι από το χέρι και λέει στα αραμαϊκά, ταλίθα, κουμ. Κορίτσι, σήκω. Και το κοριτσάκι σηκώθηκε και περπατούσε. Πού ήτανε? Η ψυχή επέστρεψε. Το έκανε και ο Ελισέο, ο Ηλίας. Κύριε, επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου του. Επέστρεψε η ψυχή. Το παιδάκι έζησε. Τούτα τα δύο περιστατικά δείχνουν δύο πράγματα. Ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής, ο απόλυτος ελευθερωτής. Αλλά χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Εσύ θα αγγίξεις τον Χριστό ή ο Χριστός θα σε πιάσει. Οπωσδήποτε από τον Χριστό θα έρθει η θεραπεία. Οπωσδήποτε απελευθέρωσε από τον Χριστό. Σε κάθε σου πρόβλημα έχεις κατάθλιψη, έχεις φόβους, έχεις άγχος, έχεις αγωνίες, έχεις πάθη, έχεις οτιδήποτε. Η ελευθέρωσή σου από όλα αυτά τα πράγματα θα γίνει από τον Χριστό. Αλλά πρόσεξε, πρέπει να αγγίξεις, να πιάσεις επαφή μαζί του. Εάν αγγίξεις, ελευθερώθηκες, είναι ο μεγάλος ελευθερωτής. Οξασμένο το όνομά του. Και όπως είπαμε, ακριβώς έπρεπε να πεθάνει και να αναστηθεί για να γίνει το κέντρο για όλο τον κόσμο. Θα ήταν δυνατό να μείνει εκεί στην Παλαιστίνη και να θεραπεύει έναν εδώ και έναν εκεί? Τώρα μπορεί ο καθένας να πιάσει τον Χριστό. Και είναι ο ελευθερωτής για κάθε ψυχή. Είναι ο ελευθερωτής για όλες τις ανάγκες αυτής της ζωής. Λένε πολλές φορές, τι έκανε ο Χριστός? Περάσαν 20 αιώνες και η κοινωνία είναι τέτοια. Βέβαια. Και μάλιστα συνοστίζονται γύρω από τον Χριστό και τον συνθλίβουν. Μάλιστα. Πώς είναι που αγγίζουν, εκείνοι παίρνουν. Όσοι αγγίζουν, της μου ύψατο, ποιος με άγγιξε. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είτε ονομάζεται χριστιανικός είτε οτιδήποτε. Και είναι γεμάτος από ανάγκες και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Η λύτρωση είναι όταν αγγίξει στον Χριστό. Το ίδιο ισχύει και για την Εκκλησία. Πέθανε η Εκκλησία. Μόνο ο Χριστός μπορεί να της δώσει ζωή. Άρα ασθενεί η Εκκλησία και μοραγεί η Εκκλησία. Ας αγγίξεις τον Χριστό. Να το πρόβλημα και να η λύση του προβλήματος. Μιλάμε για αναζωπήρωση. Μιλάμε πώς θα πάρει ζωή η Εκκλησία. Πώς θα πάρει. Αν σύ φίλε κι εγώ, ο καθένας ιδιωτικά και προσωπικά αγγίξει τον Χριστό, θα πάρει όλη η Εκκλησία φως. Όπως όταν αγγίζεις το ηλεκτροφόρο σύρμα και έρχεται το ρεύμα μέσα. Αν σύγγιξεις, αν ο άλλος δείξει, η Εκκλησία θα αναστηθεί. Διότι της μου ύψατο. Εγγίξαμε στον Χριστό. Και οραματιζόμαστε. Και περιμένουμε τη μεγάλη εποχή. Εκείνη τη μεγάλη εποχή όταν ο Κύριος θα βασιλεύσει. Και οι ακτίνες του θα πέσουν σε όλο τον κόσμο. Τότε που θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίαση.

μεταξύν θεραπεία εις τας πτέρυγας αυτού. Τότε μάλιστα, τότε θα δεις την Βασιλεία του Χριστού και τότε θα δεις τι θα γίνει, τι έπρεπε να γίνει και τι γίνεται με την παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός, αυτός θα ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τις ανάγκες της. Αν δεν το κάνει ο Κύριος, μάται απασχίζονται, μάται αγωνίζονται. Επιστήμη, τεχνολογία, μέσα, πολιτισμό, τίποτα. Ο λυτρωτής, ο Κύριος. Συμπέρασμα, φίλε, για όλες τις ανάγκες σου, γκίξε το Χριστό. Αλλά γκίξε, κάνε την πίστη σου προσωπική και συγκεκριμένη και ζήτα του. Και έχει προσωπική σχέση με τον Ιησού. Τότε έχεις δύναμη, τότε έχεις χαρά, τότε έχεις ειρήνη, τότε έχεις απελευθέρωση. Ήθε ο Κύριος να τα ευλογήσει στις καρδιές μας. Αμήν.

0: Ευχαριστώ τον Κύριο που βρίσκουμε μαζί σας και ευχαριστώ και την Επιτροπή που έκανε την τιμή αυτή να μην συμπεριλάβει εδώ στο πρόγραμμα των ομιλητών. Αλλά ομολογώ δεν ήρθα αποκλειστικά για μια ομιλία στην ώρα αυτή και μάλιστα για 20 λεπτά όπως ορίζει το πρόγραμμα. Το να κάνει κανείς 350 χιλιόμετρα και άλλα 350 να πάει είναι 700 χιλιόμετρα για 20 λεπτά, είναι πολύ λίγο. Εν πάση περιπτώσει, αν παρευγιαστεί και λίγο η ώρα, πιστεύω να μην πειράξει τόσο πολύ. Εκείνο όμως που ομολογώ μας έφερε εδώ είναι η αγάπη που νιώθαμε μέσα στην καρδιά μας για τους αδελφούς και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά για τα οποία προσευχόμεθα. Και για τους δικούς μας, στην Εκκλησία μας, στην Επιμέρους Εκκλησία, στην περιοχή μας, αλλά και για όλους τους νέους των Εκκλησιών μας. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν νέα παιδιά συγκεντρώνονται για να ψάλουν στον Κύριο και να έχουν κοινωνία και συναναστροφή με τον Κύριο και μεταξύ τους. Και ακόμη όταν νέα παιδιά αγαπούν τον Κύριο και οραματίζονται έτσι την ανάγκη που υπάρχει μέσα στον αγρό του Κυρίου και την υπηρεσία για τον Κύριο. Η προσευχή μας είναι τον τελευταίο τούτο καιρό ο Θεός να αναστήσει κάποιες καινούργιες ψυχές και να τις στείλει στον αγρό του, όπως και ο αδελφός ο Γιάννης παρατήρησε, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στις μέρες μας. Και εγώ όταν πήγα στο έργο του Κυρίου ήμουν στην ηλικία πολλών από εσάς. Και όταν μάλιστα για πρώτη φορά πήγα στην εκκλησία, κάποια γριά αδελφή που καθόταν εκεί σε μια άκρη είπε: «Μπα, αυτό το παιδάκι μας στείλανε». Βέβαια, θα ευχόμεθα να είναι και πιο πολύ και πιο μεγάλη, αλλά ο Κύριος όμως δεν κοιτάζει σε ηλικία, αλλά ούτε ακόμη σε προσόντα ανθρώπινα. Ο Κύριος κοιτάζει στις καρδιές. Η προσευχή μας θα είναι κάποιες τέτοιες καρδιές ο Κύριος να παρακινήσει. Όπως ακούσατε, το θέμα το σημερινό είναι η χαρά της κοινωνίας με τον επιπόθητο αδελφό. Όλοι μας πιστεύω καταλαβαίνουμε τη λέξη αυτή, επιπόθητος. Είναι ολίαν αξιοαγάπητος, ολίαν επιθυμητός. Επιθυμία, επιπόθησης μάλλον, είναι μια σφοδρά επιθυμία που έχει κάποιος μέσα στην καρδιά του για κάτι. Λοιπόν, ο επιπόθητος αδελφός είναι εκείνος τον οποίον αγαπάμε σφόδρα και υπερβολικά και αισθανόμεθα μια ιδιαίτερη έλξη και αγάπη προς Αυτόν. Τον αυτό φέρνει πάντοτε χαρά, είναι κάτι που παίρνει πολύ συζήτηση. Γιατί ο επιπόθητος αδελφός, όπως θα σημειώσουμε πιο κάτω, δεν είναι κάποιος που πάντα έχει το σπίτι του, την άνεσή του, τη δουλειά του, τα νιάτα του, την υγεία του. Αλλά μπορεί να είναι κάποιος άρρωστος σε ένα κρεβάτι, να είναι ηλικιωμένος, να έχει ανάγκες, να έχει προβλήματα, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον εαυτόν του. Τότε τι χαρά μπορεί να αισθανθείς όταν τον βλέπεις. Λίγο τα θέματα μας αυτά δημιουργούν απορίες και κάποιες κάπως αντιφάσεις. Αλλά εδώ είναι το μυστικό. Την ευλογία που κάποιος μπορεί να αποκομίσει σε αυτή την υπηρεσία. Την ευλογία που μπορεί να αποκομίσει μέσα σε κάποια θυσία. Την ευλογία και τη χαρά που μπορεί να έχει σαν κέρδος μέσα σε κάποιον κόπο και σε κάποια προσφορά. Αυτό είναι ένα μυστικό που το ξέρουν μόνο εκείνοι που πραγματικά ανήκουν στον Κύριο και που έχουν δώσει ολόκληρο τον εαυτόν τους, την καρδιά τους και τη ζωή τους στον Κύριο και θέλουν να ζουν για τον Κύριο. Τέτοια περιστατικά και τέτοιες περιπτώσεις πιθανόν να μας δοθεί ευκαιρία να αναφέρομαι πιο κάτω. Αλλά θα ήθελα να γυρίσουμε έτσι στο θέμα μας καλύτερα. Καταρχήν, μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε τι σημαίνει αυτή η κοινωνία. Ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να έχει κοινωνία μαζί του. Δεν τον δημιούργησε να τον έχει σε κάποια απόσταση, να τον βλέπει από μακριά. Όλοι μας πιστεύω, ξέρουμε και ενθυμούμεθα τα λόγια του Κυρίου που λέγει, προσευχήθηκε μάλιστα στον Πατέρα για τους δικούς του και είπε, «Σε παρακαλώ, όχι μόνον περί τούτων, αλλά και περί εκείνων που θα πιστεύσουν σε μένα με τα λόγια αυτών, να είναι πάντες εν. Καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, να είναι και αυτή εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Ο Κύριός μας προσευχήθηκε για τους δικούς του να είναι ένα μεταξύ τους. Και ακόμη μέσα στο Λόγο του μας λέγει ότι έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Τώρα καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτή η κοινωνία. Δεν είναι απλώς κοινωνία και συναναστροφή κάπως εξωτερική, αλλά είναι ταύτισης με τον Κύριο. Έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και κοινώνει μέσα στην καρδιά μας. Είναι εκείνος που θέλει να εκδηλώνεται στη ζωή μας. Ο Χριστός μέσα μας, όπως λέγει ο Παύλος, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συναναστροφή που έχουμε και γνωριμία. Και ο Κύριος θέλει αυτή η σχέση και η επαφή και η κοινωνία να είναι και μεταξύ των δικών του. Μέσα στην καρδιά μας ο αδελφός, μέσα στη σκέψη μας, μέσα στα ενδιαφέροντά μας. Ένα μέρος και ένα κομμάτι από τον εαυτόν μας και από τη ζωή μας. Όπως και ο Απόστολος λέγει ότι είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη αλλήλων. Αυτές τις μεγάλες αλήθειες δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο όσο πρέπει. Μπορεί να αρκούμεθα σε ένα κάποιο χαιρετισμό, σε μια κάποια έχει, ξέρω εγώ, χειραψία που κάνουμε, σε κάποια παρέα, αλλά είμαστε κάτι πολύ περισσότερο εν Χριστώ, άμα πραγματικά είμαστε του Χριστού. Όλοι ένα, εν αυτό και μεταξύ μας, μέλη αλλήλων. Ο Κύριος προσευχήθηκε γι' αυτό. Η κοινωνία αυτή των Αγίων είναι η κοινωνία με τον Θεό τον Πατέρα και με τον Υιόν αυτού Ιησούν Χριστόν. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Α3 λέγει, «Δια να έχετε κι εσείς κοινωνίαν με θυμών, και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Όταν καλούμε κάποιον άνθρωπο να έρθει στον Κύριο και όταν επιδιώκουμε μαζί του κάποια σχέση και επαφή, δεν είναι απλώς να τον πάρουμε από πίσω μας, να τον κάνουμε, ξέρω εγώ, οπαδό μας ή να μπει μέσα σε κάποιο δόγμα ή ακόμη να γίνει μέλος της επιμέρους εκκλησίας μας, αλλά είναι να συνδεθεί με τον ίδιο τον Κύριο, με τον Θεό τον Πατέρα και να έχει κοινωνία μαζί του και έτσι θα έχει κοινωνία και μαζί μας. Καλείσαι να πιαστείς από τον Χριστό και να έχεις κοινωνία με τον Κύριο και έτσι θα έχεις κοινωνία και με μας, γιατί θα μας βρεις ακριβώς εκεί. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να μπει κάποιος σε κάποια τοπική εκκλησία και να γίνει ένα μέλος ή να έρχεται ακόμη στο συνέδριο ή σε κάποια άλλη συναναστροφή πνευματική. Το θέμα είναι αν ανήκει στο Χριστό πραγματικά και προσωπικά και αν έχει κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριο. Άλλωστε δεν μπορεί να νιώσει τη χαρά για την οποία μιλάμε και ίσως θα μιλήσουμε όσο πάρει ώρα, της κοινωνίας με τον επιπόθητο αδελφό. Εάν δεν γνωρίζουμε τον Κύριο και δεν είμαστε τον Κύριο, πώς θα νιώσουμε αυτή τη χαρά της συναναστροφής κατόπιν και πώς θα υποβληθούμε σε κάποιους σκόπους και σε κάποιες θυσίες για τον αδελφό, που όπως είπα δεν τον βρούμε στην άνεσή του, στην υγεία του, στα νιάτα του, αλλά θα τον βρούμε μέσα σε δυσκολίες και μέσα σε προβλήματα και μέσα σε ανάγκες. Η κοινωνία με τον Κύριον και με τους Αγίους του Θεού προϋποθέτει καθαρότητα ζωής και πνευματικό περπάτημα στο φως. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα λύλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Τούτο το εδάφιο το παίρνουμε συχνά και το εφαρμόζουμε σε κάποια ψυχή την οποία ευαγγελιζόμεθα. Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παρατηρήσατε όμως ολόκληρο αυτό το χωρίο. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, όπως αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με ταυτού. Και τότε το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μην έχει κοινωνία με τον Χριστό, να ζει στην παρουσία του Κυρίου, στο φως του θελήματος του Θεού και να επικαλείται τα λόγια αυτά για τον καθαρισμό πάνω στον εαυτόν του. Ο Κύριος δεν μας καθαρίζει μέσα στις αμαρτίες μας και όταν μας καθαρίζει δεν μας αφήνει εκεί μέσα στις αμαρτίες μας και σε αυτή την κατάσταση. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει για να έχουμε κοινωνία με τον Κύριον και όσο περισσότερο έχουμε κοινωνία με τον Κύριο και όσο στενότερη είναι η επικοινωνία μας με τον Κύριο, τόσο βλέπουμε την ανάγκη μας για καθαρισμό. Και τότε είναι πράγματι που το αισθανόμεθα μέσα από την καρδιά μας και το ζητάμε από τον Κύριο και το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει, γιατί δεν πηγαίνει έτσι χαμένο το έργο το δικό του, δεν καταντάει να γίνεται κοινό αυτό το έργο, ούτε έτσι υποτιμάται το αίμα του Χριστού. Κάνει ένα έργο που να μένει και όταν η καρδιά το ζητάει και έρχεται κάτι στο φως και το βλέπει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγει, ο Κύριος το βγάζει και το καθαρίζει. Πρέπει να περπατάμε στο φως για να έχουμε κοινωνία μαζί του και τότε το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Όσο περισσότερο ζούμε στο φως, τόσο περισσότερο βλέπουμε τις αδυναμίες μας και τόσο περισσότερο η κοινωνία μας γίνεται πραγματική με τον Κύριο. Έπειτα θα έλεγα πέμπτον, ο Κύριος τιμάει την παρουσία του, τη συντροφιά και την κοινωνία των Αγίων του και προσέχει, ακούει και σημειώνει τη συνομιλία που οι δικοί του κάνουν μεταξύ τους. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού, περί των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Βλέπετε η κοινωνία και η συναναστροφή μεταξύ των Αγίων του Θεού. Άμα έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, γιατί να μην καθόμαστε μόνοι μας στο καθένα μας σπίτι μας, να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου, να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Αφού ο Κύριος είναι μαζί μας με τον κάθε ένα χωριστά όπου κι αν είμαστε και όπου κι αν ευρισκόμεθα. Κι όμως ο Κύριος μας στέλνει όλους μαζί και από κοινού. Κι όταν στην κοινωνία μας αυτή και στην αναστροφή μας αναφερόμεθα στα πράγματα του Θεού, η καρδιά μας σκυρτά και χέρι πραγματικά στο θέλημα του Κυρίου, στην αγάπη για τον αδελφό που είναι μπροστά μας, στη δόξα του ονόματος του Κυρίου. Ο Κύριος μας ευλογεί και βλέπει και τις ανάγκες μας, ακούει τις συζητήσεις μας, τους πόθους των καρδιών μας και σημειώνει. Υπάρχει βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον του. Οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού. Μαλαχίας, γάμα 16. Ο Κύριος τιμάει με την παρουσία του τη συνάθρηση των Αγίων του, άσχετα με τον αριθμό και τον τόπο που συνέρχονται. Είναι ένα εδάφιο το οποίο πολλές φορές το έχουμε ακούσει και το ξέρουμε, θα σας το πω άλλη μια φορά, αλλά θέλω να σημειώσω κάτι άλλο. σε αυτό το χωρίο τώρα. Εάν δύο από σας συμφωνήσω συν, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου. Γιατί όταν το ζητάμε μόνοι μας, ο καθένας χωριστά δεν γίνεται. Και βέβαια γίνεται. Αλλά κοιτάξτε τι δύναμη έχει η προσευχή, η κοινή προσευχή. Και όταν δυο μεταξύ τους συμφωνήσουν για ένα πράγμα ενώπιον του Κυρίου. Πολλό μάλλον όταν αυτοί δεν είναι οι δυο, αλλά είναι οι τρεις, οι πέντε, οι πενήντα, οι εκατό, οι διακόσιοι. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχει αυτό μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Που σημαίνει άσχετα με τόπο και άσχετα με αριθμό και άσχετα με χρόνο. Όπου ο Κύριος τιμά με την παρουσία του την κοινωνία και τη συναναστροφή των δικών του. Έβδομο, ο Κύριος στο λόγο του μας προτρέπει να συνερχόμεθα ομού, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι η συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους και το σου το μάλλον, όσο βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέρα. Έχουμε περισσότερη ανάγκη από κοινωνία και συναναστροφή, ο ένας με τον άλλον. Θα μιλήσω με τέτοιες περιπτώσεις πιο κάτω, αλλά εδώ αναφέρομαι στις παραγγελίες και προτροπές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Να καταλάβουμε πόσο αναγκαίο και απαραίτητο που είναι. Ιδιαίτερος μάλιστα στους τελευταίους αυτούς καιρούς που ζούμε. Οι άνθρωποι έχουν μια παροιμία που λένε ότι ένα ξύλο μόνο του δεν κάνει φωτιά, σβήνει. Αλλά όταν βάλεις πολλά μαζί ξέρουμε τι σημαίνει. Αυτό γίνεται και στην πνευματική ζωή. Και στην κοινωνία των πιστών. Οπωσδήποτε αν ήταν ο καθένας μόνος του από εμάς σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις ευλογίες. Και δεν θα μπορούσε κανείς να ψάλει με τον τρόπο που ψάλει εδώ ανάμεσα σε όλους. Όπως ψάλουν όλοι μαζί. Και ασφαλώς δεν θα είχαμε αυτές τις ευκαιρίες να μιλάμε, να δούμε ένας τον άλλον και να ακούσουμε κάτι από το Πνεύμα του Θεού. Βλέπουμε τις ευλογίες που έρχονται ακριβώς στη σύναξή μας όταν συνερχόμεθα όλοι ομού, οπουδήποτε κι αν είμαστε. Και είναι μια προτροπή του Λόγου του Θεού αυτή. Για να έχουμε κοινωνία μαζί του και κοινωνία με τα αλλήλων. Και 8. Η πνευματική αυτή κοινωνία με τον Κύριο και με τους αδελφούς εκφράζεται απόλυτα και στη συμμετοχή μας στο δείπνο του Κυρίου. Δεν θέλω τώρα εδώ να μιλήσω για το δείπνο, κάθε άλλο. Αλλά θέλω να θυμίσω ένα εδάφιο που λέει «Η σάρτος εν σώμα εσμένη πολύ, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν». Είμαστε έτσι ένα και το αισθανόμεθα. Ξέρουμε πώς γίνεται το ψωμί. Ένας πυρισιτάρι εδώ, ένα άλλο από πιο πέρα, από πιο πέρα. Και μπορεί κάποιες ποσότητες να είναι από ένα μέρος και κάποιες άλλες ίσως από κάποια άλλη περιοχή και από κάποια άλλη χώρα. Όλο αυτό το σιτάρι γίνεται αλεύρι και όλο αυτό γίνεται ένα ψωμί. Μαζεύτηκε από τη μια άκρη και από την άλλη και από την άλλη και έγινε ένα ψωμί. Αυτή είναι η πιστή ενώπιον του Κυρίου. Είναι ο Κύριος που μας έχει μαζέψει τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί και όλοι μαζί αποτελούμε ένα σώμα. Και όταν μετέχουμε έτσι στην τράπεζα του Κυρίου, στο δείπνο του Κυρίου, εκφράζουμε αυτή την κοινωνία που έχουμε με τον Κύριο και μεταξύ μας. Ένα σώμα, η σάρτος. Η πνευματική κοινωνία και συναναστροφή των πιστών έχει σαν αποτέλεσμα τη δόξα του ονόματος του Κυρίου. Υπάρχει μια προτροπή και παραγγελία και αλήθεια που εκφράζεται μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως το εδάφιο «Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών». Καμιά φορά αυτό θα το δείτε γραμμένο πάνω σε κάποιο χτίριο ορθόδοξο, κάποιο ναό. Και εννοούν ακριβώς ότι και μέσα στο χτίριο πρέπει να μπαίνεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι εν συνάξεση, εν συναθρήσεση. Όλοι μαζί από κοινού ευλογείται τον Κύριον, εν εκκλησίες. Και ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί από κοινού. Και εκεί είναι ακριβώς που ο Κύριος θα δώσει ευλογίες και θα δοξαστεί το όνομα το δικό του.
1: Ο Κύριος θέλει την ευλογία αυτή και τη δόξα από πολλά χείλη και από πολλές καρδιές, γιατί εκεί μπορεί να δώσει ευλογίες δικές του. Η διακονία της υπηρεσίας ταύτης, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, β' θ. 12, όχι μόνο αναπληρεί τις στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεόν. Και ακόμη, στο εδάφιο Κολοσσαής γ. 16, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Ασφαλώς, όταν συνερχόμεθα όλοι μαζί, δεν συνερχόμεθα για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματά μας τα προσωπικά, τα ιδιαίτερα, ή να μιλήσουμε για τους φίλους μας πιο πέρα, ή για τους γνωστούς μας, ή για κάποια προσωπικά μας θέματα. Μαζευόμαστε για να λατρεύσουμε τον Κύριο. Υπάρχουν πολλοί που όταν μπαίνουν στις συνάθρες, έστω και Κυριακή πρωί, μιλάνε για το σπίτι τους, για τις οικοδομές τους, για το μαγαζί τους, για τις δουλειές τους. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Όταν προσερχόμεθα στην παρουσία του Κυρίου όλοι μαζί, σε κάποιο ορισμένο χώρο, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι αυτός, ερχόμεθα με έναν σκοπό να λατρεύσουμε τον Κύριο. Τόσες άλλες ώρες ασχολούμεθα με τον εαυτό μας και μέρες και χρόνια ολόκληρα. Είναι λίγες οι ώρες εκείνες που αφιερώνουμε στον Κύριο όλοι μαζί και δεν θα πρέπει να τις χάνουμε. Ακόμη, το να συνερχόμεθα όλοι ομού έχει σαν αποτέλεσμα την πνευματική κατάρτιση των πιστών με την αμοιβαία προτροπή και διδασκαλία. Έχει σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία παρηγορία και αλληλοοικοδομή. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλους και οικοδομείται ο ένας τον άλλον καθώς και κάμνεται. Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους. Γιατί είμαστε ταξιδιώτες, είμαστε οδοιπόροι, προχωράμε. Κάποιος κουράζεται και μένει πίσω, κάποιος άλλος κουτσένει, κάποιος αρρωσταίνει πνευματικά. Έχουμε ανάγκη να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο σκοπός της κοινωνίας και της συναναστροφής. Πράγματα που τα ξεχνάμε και ασχολούμεθα με άλλα ενδιαφέροντα. Είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και για τους άλλους που είναι γύρω μας. Έχει σαν αποτέλεσμα επίσης τη συμμετοχή μας στη χαρά και στη δοκιμασία των πιστών, η κοινωνία αυτή και η συναναστροφή. Ο Παύλος, στην επιστολή του Ρωμαίους β. 15, λέει «Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων». Εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Α. Ιωάννου γ. 16. Ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι, τους ταλαιπωρημένους ως όντες κι εσείς εν σώματι. Εβραίους γ. 3. Ότι χρειάζεται λίγο σκέψεις για να βρούμε ποιος είναι ο αδελφός εκείνος, ο επιθυμητός με τον οποίο θα έχουμε χαρά στην κοινωνία μας και στη συναναστροφή μας. Βλέπετε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα και τόσο απλά. Καλείσαι να σηκώσεις πολύ βάρος. Υπάρχουν ευθύνες και υποχρεώσεις και κάποιος πρέπει να τις αναλογίζεται πριν ξεκινήσει. Αλλά μην ανησυχείς, αν ο Θεός πληροφορεί την καρδιά σου, είναι εκείνος που θα σου δώσει και τη δύναμη και τη χάρη. Δεν είσαι εσύ που θα σηκώσεις κάποιο βάρος. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός και το αποτέλεσμα της κοινωνίας μας και της συναναστροφής μας. Και αν δεν είναι αυτός, τότε τι άλλο. Ένατον, ειρηνική συμβίωση, η αγάπη και η πνευματική κοινωνία μεταξύ των πιστών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευλογία του Κυρίου. Τι καλόν και τι τερπνό να συγκατοικώ στην ομονία, αδελφοί, λέει ο ψαλμοδός το ρολάμπτα γάμα ψαλμό 1-3 και σημειώνει, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία. Πού? Εκεί που υπάρχει ειρηνική συμβίωση, η κοινωνία της αγάπης, η πνευματική συναναστροφή μεταξύ των πιστών, εκεί ο Κύριος διόρισε την ευλογία. Τέτοιες καταστάσεις και πραγματικότητες τις βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, πρώτα στους Αποστόλους. Ενέμενον ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση. Διαβάζομαι στο Πράξεις Α14. Η πρώτη εκκλησία και ενέμενον στην διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Πράξεις Β 42. Και όλοι πιστεύοντες εις ανομού και είχαν τα πάντα κοινά. Πράξεις Β 44. Αυτή ήταν η ζωή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι απέχουμε πολύ από εκεί. Ο σκοπός αυτών των ομιλιών μας, πιστεύω, δεν είναι να κολακέψουμε τους εαυτούς μας, ούτε κανέναν, αλλά να διατυπώσουμε μερικές αλήθειες όπως αποκαλύπτονται μέσα στο Λόγο του Θεού και να δούμε σε ποια θέση βρισκόμαστε εμείς και πόσο απέχουμε ίσως από αυτές. Και σαν άτομα και σαν σύνολα ακόμη. Και έχουμε ανάγκη να γυρίσουμε σε εκείνα τα αποστολικά πρότυπα, όπως πολύ καλά το έχετε κι εσείς απεικονίσει εκεί σε κάποια γωνία. Σε αυτή τη ζωή την πνευματική. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε στον κάθε ένα, αλλά ούτε όλους σαν σύνολο να τους πρόξει κανείς σε μια τέτοια ζωή. Είναι ζήτημα καρδιάς και είναι πάντοτε λίγοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα αισθανθούν από μέσα τους αυτό το ζήλο, αυτή τη θέρμη, τη φλόγα, αυτό το ενδιαφέρον για τον Κύριο και για τη δόξα τη δική του και για τους αδελφούς. Αλλά αυτά είναι τα πρότυπα που βρίσκομαι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, κάποιοι τρόποι κοινωνίας πνευματικής με αδελφούς. Πού μπορούμε να έχουμε αυτή την συναναστροφή και την κοινωνία και πώς? Με την προσέλευσή μας στη συνάθρηση. Είναι μια ευκαιρία κοινωνίας και συναναστροφής, δεν είναι έτσι? Θα δούμε τον αδελφό. Πάμε να ακούσουμε όχι μόνο το Λόγο του Θεού, αλλά η παρουσία μας δίνει χαρά και στους άλλους που μας βλέπουν. Κάποιο λόγο θα πούμε, κάτι θα μας πει κάποιος άλλος. Θα χαρούμε να δούμε ένας τον άλλον, θα σφίξουμε ένας το χέρι του άλλου. Πόσο αμελούμε πολλές φορές την προσέλευσή μας και στη συνάθρηση. Πώς θα έχουμε αυτή την κοινωνία και τη συναναστροφή? Βρίσκουμε δικαιολογίες, μένουμε στο σπίτι μας για τον Α ή Β λόγο, κάποια δουλειά. Αισθανθήκαμε, ξέρω εγώ, λίγο κρυωμένοι. Αν ήταν όμως να πάμε στη δουλειά μας, στο γραφείο μας, θα σηκωνόμαστε από τις 5 το πρωί για να πάμε. Και άρρωστοι ίσως πολλές φορές. Το ίδιο όμως δεν το κάνουμε όταν πρόκειται να πάμε στη συνάθρηση. Έπειτα μπορούμε να κάνουμε μια επίσκεψη σε έναν αδελφό. Να πάμε να τον δούμε. Και είμαι σίγουρος ότι και στην Αθήνα όπως και στην επαρχία τούτες οι επισκέψεις γίνονται από ορισμένους αδελφούς αλλά όχι από τον κάθε ένα. Είναι μερικοί που το έχουν μέσα στην καρδιά τους. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Οπωσδήποτε πρέπει να το ομολογήσουμε. Πόσες φορές ξεκινήσαμε να πάμε να δούμε έναν αδελφό, έναν νέο, έτσι να μιλήσουμε λίγο πνευματικά. Όχι για να πάμε περίπατο ή εκδρομή ή κάπου αλλού, αλλά να τον δούμε. Ή κάποιον πιο ηλικιωμένο. Τι σημασία έχει αν είμαστε εμείς πιο νέοι στην ηλικία? Οπωσδήποτε θα δώσουμε κάποια χαρά σε έναν άλλον. Έπειτα μπορούμε να προσευχόμεθα για τους αδελφούς. Να έχουμε κάποιο κατάλογο ονομαστικό και να αναφερόμεθα σε αυτούς. Και ιδιαίτερως εκείνους που έχουν κάποια ιδιαίτερη ανάγκη. Μπορούμε να γράψουμε ένα γράμμα. Μπορούμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα. Είπα κάποια μέρα στη συνάθρησή μας στην Καλαμάτα, όλοι οι αδελφοί, ο καθένας θα γράψει όλα τα τηλέφωνα των άλλων και τη διαθεσή τους και λίγο φάνηκε παράξενο, αλλά είπα αυτό έχει σκοπό. Εάν έχουμε 2-3 μέρες, μια εβδομάδα να δούμε τον αδελφό, μπορούμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα να δούμε τι κάνει. Πρέπει να ξέρουμε τη διαθεσή του, θα χρειαστεί να τον δούμε. αυτό καλλιεργεί έτσι την κοινωνία, το δεσμό αυτό της αγάπης και της συναναστροφής. Έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας σήμερα και δεν τα χρησιμοποιούμε. Για να μην πούμε ότι πολλές φορές αυτά έχουν γίνει ολέθρια και έχουν κόψει την κοινωνία μας. Καμιά φορά παίρνει κανείς το αυτοκίνητό του και περνάει 14 εκκλησίες και δεν στέκεται σε καμιά, γιατί έχει ρόδες και τρέχει. Ούτε σε κανέναν αδελφό. Πάει εκεί που νομίζει και θα τον ευχαριστήσει, έχει σκοπό δικό του και πρόγραμμα δικό του. Έπειτα μια βραδιά κοινωνίας και συναναστροφής για τα μέλη μιας τοπικής εκκλησίας που μπορεί να οργανώνει κάθε μια εκκλησία. Μια βραδιά έτσι ιδιαίτερη. Ο Κύριος δίνει πραγματικά ευλογίες δικές του στην κοινωνία. Αυτή με τους αδελφούς και μάλιστα με τον επιπόθητο αδελφό ή με κάποια πολύτιμη ψυχή που ενδιαφέρεται για τον Κύριο. Και θα ήθελα έτσι να περιορίσουμε και να εντοπίσουμε περισσότερο ακριβώς αυτά που θα πούμε τα λίγα σε αυτή ακριβώς την περίπτωση. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει πρώτα μια ανοιχτή καρδιά. Να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας και ανοιχτό το σπίτι μας. Και να έχουμε ένα πνεύμα φιλοξενίας. Στο πρόγραμμα υπάρχει ένα ιδιαίτερο τέτοιο θέμα και χαίρομαι γι' αυτό και έτσι δεν θα ασχοληθώ. Αλλά πολλοί κρατούν και την καρδιά τους κλειστή και το σπίτι τους κλειστό. Τι κοινωνία και συναναστροφή να έχουμε. Όταν πηγαίνεις και χτυπάς μια πόρτα και ο άλλος μπορεί να είναι μέσα και να μην ανοίγει ή να είναι απασχολημένος την ώρα και να μην θέλει επίσκεψη ή να δείχνει ότι κάπως ενοχλήθηκε, δεν θα το ξανακάνεις, θα είσαι επιφυλακτικός. Και θα δώσει και εσύ την ίδια εντύπωση στον άλλον και εκείνος δεν θα έρθει ξανά. Πρέπει να είναι ανοιχτή η καρδιά μας. Ο Παύλος έλεγε στους Κορινθίους, πλατύνθητε κι εσείς. Δεν έχετε στενοχωρία, λένε ημίν. Μέσα μας χωράτε όλοι εσείς, έστω κι αν είστε τόσοι πολλοί. Μπορούμε να σας βάλουμε μέσα στην καρδιά μας όλους. Αλλά έχετε στενοχωρία εν της πλάχνης ημών. Η στενότητα υπάρχει μέσα στη δική σας την καρδιά. Εμείς οι λίγοι δεν χωράμε μέσα στις δικές σας. Πλατύνθητε κι εσείς, έλεγε στους Κορινθίους. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει μια πλατιά ανοιχτή καρδιά. Ανοιχτή η καρδιά μας και ανοιχτό το σπίτι μας. Δεύτερον, να μας χαρακτηρίζει η απλότητα. Όχι η προσποίηση εκείνη κάποιας ευγένειας. Πρέπει βέβαια να υπάρχει, αλλά την προσποιούμεθ. Η απλότητα και η φυσικότητα. Ο αδελφός μας είναι αδελφός μας. Είναι μέλος του εαυτού μας. Του πνευματικού σώματος του Χριστού. Είμεθα μέλη αλλήλων. Είναι μέλος της οικογενείας μας. Είναι ένα μαζί του. Πρέπει να μας ενδιαφέρουν πρώτα τα πνευματικά, η αγάπη με την οποία θα περιβάλλουμε κάποιον. Παρά τα άλλα, το αν είναι το σπίτι μας φτιαγμένο, αν είναι καλά ή όχι, πώς μας βρήκε εκείνη την ώρα. Βέβαια δεν εννοώ με αυτό να φτάσουμε στα αντίθετο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει η απλότητα και η φυσικότητα. Πρώτα τα πνευματικά και όχι η πολυπραγμοσύνη στις υλικές προετοιμασίες και περιποίησεις. Κάποτε ο Κύριος είπε στη Μάρθα, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία». Και η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Δηλαδή σκεφτόμαστε, να δεν έχουμε τίποτα, ποτέ να μην έχουμε τίποτα. Την καλύτερη φιλοξενία που είχα απολαύσει ποτέ ήταν όταν επισκέφθηκα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δεν ζουν τώρα, είναι με τον Κύριο. Μπορείτε να φανταστείτε το σπίτι τους ένα δωμάτιο. Αλλά τι δωμάτιο ήταν εκείνο. Ένα κρεβάτι εκεί που έγερνε στην άκρη. Δύο-τρεις καρέκλες που καμιά δεν είχε τέσσερα πόδια. Με τρία ήταν. Δεν μπορούσε να καθίσει καμιά, όλες έγερναν και οι άλλες σπασμένοι. Εκεί στην άκρη κάποιο τζάκι, γωνιά ας πούμε, που άναβαν τη φωτιά τους και από πάνω από έναν τοίχο κρεμόταν ένα δίχτυ από ένα παλού κυχωμένο στον τοίχο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σπίτι τους. Και όταν έμπαινες μέσα όμως νόμιζες ότι μπαίνεις έτσι στην παρουσία του Κύριου, ένα κομμάτι του ουρανού. Κι είναι η χαρά, κι είναι η απλότητα, κι είναι η φυσικότητα. Δεν είχαν τίποτα να σου προσφέρουν. Αλλά ένιωθες την αγάπη τους τόσο ζεστή που δεν ήθελες τίποτα άλλο. Και θυμάμαι τον αδελφό αυτό, τον ηλικιωμένο, σε κάποια στιγμή γυρίζει τη γυναίκα του και λέει, έλα λέει, αψάλλομαι έναν ύμνο για τον αδελφό που ήρθε. Οι δυο τους. Ομολογώ, αγωνιζόμουν πολλή ώρα να δω ποιος είναι ο ύμνος που ψάλλουν γνωστά τα λόγια, αλλά ήταν δική τους μουσική. Όμως δεν μπορούσες να τους διακόψεις. Ήτανε τόση φυσικότης και τόσο ο ζήλος και το ενδιαφέρον που έψαλες και εσύ μαζί τους τον τόνο το δικό τους. Ναι, η απλότης. Μπορεί να μπεις οπουδήποτε αλλού σε κάποιο σαλόνι και να αισθανθείς ότι μπαίνεις σε κανένα ψυγείο. Λοιπόν, ενδιαφερόμεθα περισσότερο για πράγματα τα οποία δεν ωφελούν. Πρέπει να έχουμε κάποια προσαρμοστικότητα, ας την πούμε έτσι, σε οποιασδήποτε συνθήκες και καταστάσεις. Ο Απόστολος του Κυρίου Α. Κορινθίου Θήτα 22 έλεγε «Εις τους πάντας έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο τεινάς». Μπορεί να κοιμηθεί κανείς σε κάποιο κρεβάτι που γέρνει, ας πούμε, πάει να μείνει σε ένα σπίτι και να επισκεφθεί κάποιον αδελφό. Πηγαίνετε στα χωριά, σε ένα σπίτι. Μπορεί να γέρνει. Σας έχει συμβεί καμιά φορά τη νύχτα να πέσει το κρεβάτι και να βρεθείτε από κάτω? Μου συνέβη και εμένα. Σηκώθηκαν οι άνθρωποι στο πόδι. Στεναχωρήθηκα περισσότερο για την ενόχληση που πήραν παρά για το ότι συνέβη σε μένα. Θυμάμαι κάποτε άλλοτε έναν εκεί στο καλύβι του που είχε. Δεν έχω, λέει, τίποτα να σου δώσω, λέει, τι να σου προσφέρω, άντε λίγο τυρί, ξέρω εγώ. Και κόβε ένα κομμάτι τυρί με ένα μαχαίρι που ήταν σκουριασμένο. Και το βλέπεις που κοκκίνησε. Και είπα, λέω, μια στιγμή, λέω, με συγχωρείς, το πήρα και πήγα λίγο πιο έξω. Έτρεχε πραγματικά ένα ρεματάκι και το έπλυνα και ήρθα πάλι. Δεν το πέταξα όμως, ούτε του είπα τίποτα και κάθισα εκεί μπροστά του και έτρωγα μαζί του. Πρέπει να μας χαρακτηρίζει ένα πνεύμα προσαρμοστικότητας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πώς θα έχουμε κοινωνία με τον επιπόθητο αδελφό? Είναι μια ψυχή που αγαπάει τον Κύριο, που ζει για τον Κύριο, που δίνει μαρτυρία για τον Κύριο, που σηκώνει σταυρό για τον Κύριο, που έχει όλους τους άλλους γύρω του και ασχολούνται με αυτόν κάθε μέρα και τον δείχνουν με το δάχτυλο και κρατάει ψηλά τη σημαία της μαρτυρίας. Και εσύ όταν θα πας, θα ζητάς τις ανέσεις σου και τις ευκολίες σου. Δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις αυτή την κοινωνία και τη συναναστροφή με τον επιπόθητο αδελφό και να έχεις ένα τέτοιο πνεύμα. Πρέπει να είμαι θα πάντοτε έτοιμη και πρόθυμη να προσφέρομαι παρά να λάβομαι. Ο Παύλος αναφέρει μερικά λόγια που είπε ο Κύριος. Και εδώ τελειώνω. Και λέγει, μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Εκλήθημεν δηλαδή στον Κύριον για να προσφέρομαι και όχι για να παίρνομαι. Και όταν ξεκινάς να πας κάπου, είναι καλό να σκέφτεσαι μόνος σου και πρώτος τι μπορείς να προσφέρεις σε εκείνον τον αδελφό. Βάλε κάτι στην τσέπη σου. Βάλε κάτι σε μια τσάντα. Βάλε κάτι στο πορμπαγάζ του αυτοκινήτου σου. Και να δεις τη χαρά που θα αισθανθεί και ο αδελφός. Θα πείτε, τέλος πάντων, αυτό σκεφτήκατε που μας φέρετε και από ένα παστελάκι? Αυτό. Ήταν ένα μικρό δωράκι για όλους. Λοιπόν, είναι η κοινωνία της αγάπης και της συναναστροφής. Δεν είναι τι προσφέρει κάποιος. Είναι η διάθεση της καρδιάς. Είναι η σκέψη που έχεις για τον αδελφό. Να τον ευχαριστήσεις. Είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Ήθε ο Κύριος να μας καταρτήσει όλους σε ένα τέτοιο πνεύμα θυσίας και αγάπης προς τους αδελφούς. Και έτσι θα έχουμε αυτή την κοινωνία. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε ένα σωρό πιο πέρα παραδείγματα που ο Κύριος δίνει ευλογίες και χαρές δικές του πραγματικά σε τέτοια συναναστροφή. Η ώρα μας δεν μας το επιτρέπει περισσότερο.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιστημονική και φιλοσοφική στο θέμα της θρησκείας, ώστε να μην δεχτούν αυτό το οποίο η χριστιανική αλήθεια σήμερα προσφέρει, το οποίο θεωρούν χαμηλό, πολύ χαμηλό για ανώτερες διάνοιες, όπως θέλουν να πιστεύουν ότι είναι αυτοί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι μια φιλοσοφική και θρησκευτική εκδήλωση που τον καιρό το σημερινό περίπου και σήμερα ακόμη βέβαια εξακολουθεί και υπάρχει τριγύρω, έχει εκδηλωθεί με το όνομα Θεοσοφία. Η Θεοσοφία, όπως και ο τίτλος της το λέει, και ήταν τίτλος τον οποίο είχε ο Αμμόνιος Σακάς, ο φιλόσοφος ο Αλεξανδρινός, πλατωνικός, ο διδάσκαλος του Πλωτίνου, είχε αυτός εισαγάγει τον όρον αυτόν κατά πρώτον λόγον, θέλει να πει Θεία Σοφία. Τον ορισμό της, για να μπορέσει κανείς να καταλάβει αυτό το φιλοσοφικό σύστημα το οποίο το ευρίσκει σαν θρησκεία και φιλοσοφία και εις τους τέκτονες. Το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο είναι θεοσοφιστικό, είναι θεοσοφία. Και σε άλλους πολλούς τριγύρω το ορίζει ένας ο παδός τους με τα εξής λόγια, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και μας δίδουν την ουσία αυτού του κινήματος, του ρεύματος, του φιλοσοφικο-θρησκευτικού. Λέγει ότι είναι ταυτόχρονα μια φιλοσοφική, θρησκευτική και επιστημονική ερμηνεία που δέχεται σαν αξίωμα απολύτως το εν αιώνιον αμετάβλητον που διαπερνάει τα πάντα στοιχείων, την ρίζα κάθε εκδηλώσεως μέσα στη ζωή. Δηλαδή δέχονται τον Θεό σαν ένα απρόσωπο στοιχείο, διάχυτο μέσα στη φύση, που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του και του οποίου εκδηλώσεις αυτού του στοιχείου, του απροσώπου, του αιωνίου, του αμεταβλήτου στοιχείου, είναι όλα τα φαινόμενα της ζωής τα οποία βλέπουμε τριγύρω. Ευθύς εξ αρχής δηλαδή σε σοκάρει η τοποθέτηση των πραγμάτων κατά αυτόν τον τρόπο, το νομίζουν αυτό τελειότητα αν πάρουν και κλέψουν από τον Θεό τον προσωπικό χαρακτήρα τον οποίον η Βίβλος του δίνει και νομίζουν ότι αν αναγάγουν τον Θεό σε ιδέα και απρόσωπο στοιχείο διατυπώνουν μια υψηλότερα αντίληψη των πραγμάτων και δεν αντιλαμβάνονται ότι μύρια άλλα προβλήματα γεννάει το γεγονός αυτό του να παραδεχθείς δηλαδή τον Θεό απρόσωπον. Διότι σκέπτεσαι πώς λοιπόν τούτη εδώ η δημιουργία που υπάρχει τριγύρω γίνηκε κατά τρόπον ασυνείδητο. Το στοιχείο αυτό λοιπόν ασυνειδητός εξεντυλώθη και δημιούργησε όλα αυτά που βλέπουμε. Και είναι λοιπόν ο Θεός μέσα σε όλα, είναι ένα είδος πανθεϊσμού χωρίς καμιά αμφιβολία. Μέσα στα καλά και στα κακά που υπάρχουν και όσα γίνονται είναι εκδηλώσεις αυτού του θείου στοιχείου. Πόσο λέγω χαμηλή είναι η αντίληψη σε αυτή, αν τη συγκρίνει με εκείνο το μεγαλειώδες το οποίο μας δίδουν οι Άγιες Γραφές. Όταν έρχονται οι Άγιες Γραφές να μας πούνε ότι ο Θεός είναι προσωπικός, ενσυνείδητος, εξωκόσμιος που δημιούργησε τους κόσμους σε χώρο και σε χρόνο. Αναμφισβήτητα ο Θεός της Βίβλου είναι απολύτως πιο μεγαλειώδης και είναι θέμα αποκαλύψεως. Ενώ ετούτο το οποίο μας δίδει η Θεοσοφία δεν είναι παρά αποκοίημα μιας ανθρώπινης φαντασίας και μιας ανθρωπίνης φιλοσοφίας και σκέψεως. Από το ένα αυτό, λέει η Θεοσοφία, προέρχεται περιοδικώς ολόκληρο το σύμπαν, εκδηλώνοντας τις δύο όψεις της υπάρξεως, την ύλη και το πνεύμα, τη ζωή και τη φόρμα, το σχήμα, το θετικό και το αρνητικό, τους δύο πόλους της φύσεως μεταξύ των οποίων το σύμπαν υφαίνεται. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο υφαίνεται το σύμπαν. Αλλά αυτή είναι μια παρατήρηση εντελώς φιλοσοφική, ανθρώπινη, που βλέπει το θετικό και το αρνητικό, την ύλη, το πνεύμα και προσπαθεί από αυτή την παρατήρηση να βγάλει το συμπέρασμα, αλλά να μιλήσει για τον δημιουργό, τον οποίον δεν είδε και δεν γνώρισε, αλλά τον φαντάζεται και να μιλήσει με τέτοιους όρους, καθώς τους δίδει εδώ πέρα η Θεοσοφία, αποτελεί ένα χαμήλωμα, έναν ξεπεσμό εκείνης της ιδέας της υψηλής, την οποία μας αποκαλύπτει, της αποκαλύψεως που μας δίνει η χριστιανική αλήθεια. Οι δύο αυτές απόψεις, οι δύο αυτή πόλη, ύλη πνεύμα, ζωή, μορφή, άρνησης και θέσεις, οι δύο αυτές απόψεις είναι αδιαχώριστα ενωμένες, λέει η Θεοσοφία. Συνεπώς, όλη η ύλη είναι εμψυχωμένη από τη ζωή, ενώ όλη η ζωή ζητεί κάποια έκφραση για να εκδηλωθεί, κάποια μορφή για να εκδηλωθεί. Κάθε ζωή, όντας θεμελιακός ένα με την ζωή της υπέρτατης υπάρξεως, δηλαδή το στοιχείο αυτό το θείο, που είναι γενικά διάσπαρτο, διάχυτο στον κόσμο, που περιλαμβάνει σπερματικά όλα τα χαρακτηριστικά της πηγής από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν αποτελεί παρά το ξεδίπλωμα των θείων δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσα σε εκείνο το στοιχείο, το διάχυτο στον κόσμο, που εκδηλώνεται ανάλογα με τους όρους που παρέχονται στα διάφορα βασίλεια της φύσεως. Το ορατό σύμπαν δεν είναι παρά μέρος τούτου του μεγάλου αγρού της εξελίξεως. Κατά συνέπεια, η Θεοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πανθεϊσμός υπό μίαν άλλη όψη, και επειδή μάλιστα εγεννήθηκε τελευταία, δηλαδή τον περασμένο αιώνα, σαν κίνηση στην Αμερική και στην Ευρώπη ακόμα, δεν είναι παρά αναβίωση αρχαίων πανθεϊστικών φιλοσοφιών ανάμεικτων με στοιχεία από τη φιλοσοφία των γνωστικών, εναντίον της οποίας φιλοσοφίας βάλουν τα πρώτα κείμενα τα αποστολικά. Τι είσαντε οι γνωστικοί? Οι γνωστικοί είσαντε φιλόσοφοι, κυρίως οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι μιλούσαν για δημιουργία, το στοιχείο του απαρχής και τον δημιουργό Θεό, τον οποίον θεωρούσαν κατώτερο, που κατασκεύασε την ύλη, πνευματοποιούσαν την Παλαιά Διαθήκη και τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τον Θεό τον παρουσίαζαν ως απρόσωπο στοιχείο και ειρνούντο την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και την ενσαρκή φανέρωσή του. Εναντίον αυτών των γνωστικών εγγράφτηκε η προς Κολοσσαείς επιστολή, η οποία βάλει εναντίον αυτών, επειδή αυτή η γνωστική διδασκαλία έμπαζε λατρεία αγγέλων και κατά της αγγελολογίας αυτής βάλει η προς Κολοσσαείς επιστολή, και ακόμα ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή όταν γράφει «Ο ειν απαρχής, ο ακυκώαμεν, εωράκαμε και είδαμε με τους οφθαλμούς μας και αναγγέλωμε σε εσάς την ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν προς τον Πατέρα και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτο». Και λέγει μάλιστα ότι αν συναντήσετε άνθρωπον ο οποίος αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, όπως το κάνανε οι γνωστικοί που θεωρούσαν την ύλη κατωτέρα δημιουργία και λέγανε ότι ο Χριστός ουδέποτε γίνηκε ύλη, εάν λέει συναντήσετε τέτοιο πρόσωπο ούτε το χέρι να μιλέτε σε αυτόν. Οι θεοσοφιστές λοιπόν ανακατώνουν στοιχεία της των γνωστικών και από τον πανθεϊσμό και εμφανίζουν αυτό το οποίο ονομάζεται σήμερα θεοσοφία. Σκέπτονται ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη φιλοσοφία και θρησκευτική εκδήλωση, φιλοσοφικό-θρησκευτική εκδήλωση, μπορούν να δημιουργήσουν τον πυρήνα της ενότητος όλων των ανθρώπων, να ενώσουν όλους τους ανθρώπους με μια πίστη, σε μια οικογένεια, μια θρησκεία, η οποία θα περιλαμβάνει τους πάντας, ανεξαρτήτως φυσικά φιλής ή πίστεως την οποία έχουν, φίλου, ομάδος, χρώματος. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει τι περίπου πιστεύεις. Σου λέει η ουσία είναι ότι μέσα από την ύλη, στην ύλη, στο βάθος, υπάρχει αυτό το στοιχείο, το αιώνιο, το αμετάβλητο, είναι το θείο στοιχείο, και αυτού δημιουργήματα και εκδηλώσεις, κατά τρόπον ώστε μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις να βρίσκεται το θείο στοιχείο, είναι όλα όσα βλέπεις τριγύρω. Από μιας πλευράς η θεοσοφία θυμίζει έντονα βουδισμό και ινδουισμό, οι οποίες θρησκευτικές εκδηλώσεις αυτές από μιας πλευράς είναι πανθεϊστικές και αυτές. Πιστεύουν δηλαδή το Θεό, διάχυτο, το στοιχείο των θείων, διάχυτο μέσα στον κόσμο. Πώς τώρα εμφανίστηκε μέσα στα χριστιανικά χρόνια και κάτω και μέσα στη χριστιανική ιστορία, παίρνοντας στοιχεία, ποικίλα και διάφορα, και εμφανίστηκε σαν ένα είδος αιρέσεως, θα έλεγε κανείς, μέσα στην χριστιανική κίνηση. Αυτό το γεγονός είναι, εξηγείται από το γεγονός ότι πνεύματα του περασμένου αιώνος και σήμερα ακόμα ξαναγυρίζουν και ανδλούν από αυτές τις αρχαίες πηγές του Βουδισμού και του Ινδουισμού και των γνωστικών στοιχεία για να συνθέσουν αυτό το οποίο αποτελεί σήμερα την θεοσοφία. Σύμφωνα με τους θεοσοφιστάς, οι γνωστικοί φιλόσοφοι για τους οποίους μιλάνε με πολύ ενθουσιασμό, αυτοί που βασάνισαν την Εκκλησία του Χριστού στα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήσαν εκείνοι που αποτελούσαν και εκπροσωπούσαν την αλήθεια στην αποστολική περίοδο. Κατά την άποψή τους, οι άνθρωποι αυτοί, οι γνωστικοί, λένε οι θεοσοφιστές, ήταν η καρδιά και το πνεύμα της Εκκλησίας του αρχαίου καιρού, αλλά ότι οι αγράμματοι τελικώς επεκράτησαν και αυτούς οι οποίοι ήσαν οι πλέον επιστήμονες και οι πλέον μορφωμένοι μέσα στην Εκκλησία, τους παραμέρισαν και έχουμε σήμερα τον χριστιανισμό καθώς μας τον εμφανίζουν, τον εμφανίζει η άγνοια. Εν τούτης όμως, όπως θα δούμε, η φιλοσοφία τους, η θεοσοφία τους, αυτή αποτελεί μια άγνοια των πραγμάτων, ενώ η αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού και του σχεδίου του μας δίδεται και μας προσφέρεται δια της Αγίας Γραφής. Κατά τη θεοσοφία, Θεός και άνθρωπος είναι τα ίδια πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι παρά τμήμα του Θεού, ο οποίος Θεός είναι μέσα στη φύση. Είναι δύο φάσεις της αιώνιας ζωής και συνειδήσεως που συνιστά το σύμπαν. Ο Θεός είναι έμφυτος, υπάρχει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Και ο Θεός είναι αυτό το ίδιο το σύμπαν. Το σύμπαν είναι εκδηλώσεις του Θεού. Θεωρεί λοιπόν τον άνθρωπο σαν ένα μέρος του Θεού που έχει μέσα του εν δυνάμει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του υπέρτατου στοιχείου το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Φυσικό είναι αυτό, βέβαια, δέχεται ότι μέσα σου έχεις τον Θεό. Και μάλιστα πιστεύουν ότι ο άνθρωπος με την δική του προσπάθεια μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ένας Θεός. Μιλάνε ότι το σύμπαν έχει διάφορα στάδια εξελίξεως. Τα ανεβάζουν σε 7 στάδια εξελίξεως, αλλά αυτό αποτελεί μια καθαρός φιλοσοφική άποψη, χωρίς κανένα έρισμα και καμίαν αποκάλυψη ή καμίαν εξήγηση ή απόδειξη. Αυτά τα 7 στάδια, μερικά εξ αυτών είναι το φυσικό, που είναι το πιο πυκνό, το αστρικό, το διανοητικό και άλλα τα οποία αποτελούν μέρος μιας περαιτέρω εξελίξεως. Σε αυτή την εξέλιξη ο άνθρωπος την πιο πέρα δεν έχει φτάσει. Ο άνθρωπος έχει σήμερα το σχήμα το φυσικό, το αστρικό και το διανοητικό. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα, λέγω, μιας απλής φιλοσοφικής σκέψεως. Και κατά τον ίδιο τρόπο που κάποιος κάνει αυτού του είδους την φιλοσοφική σκέψη, μπορεί να κάνει και κάποια άλλη, να αρνηθεί τελείως την ύπαρξη του πνεύματος, να παραδεχθεί ότι μόνον η ύλη υπάρχει, να παραδεχθεί ποικίλες άλλες εξηγήσεις και ερμηνείες του φαινομένου της ζωής. Είναι φυσικό, όταν ο άνθρωπος ήρθε μέσα στον κόσμο και άνοιξε τα μάτια του και είδε το σύμπαν τριγύρω, ήταν φυσικό να σκεφτεί διάφορες σκέψεις για να μπορέσει να δώσει μια λύση, μια απάντηση στο μεγάλο ερώτημα, τι είναι τούτο που μας περιβάλλει, τι είμαι εγώ. Αλλά είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος με όλα τα συστήματα τα φιλοσοφικά τα οποία βρήκε μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να δώσει μια λύση, απάντηση παραδεκτή γενικώς και να αποδεικνύεται και να στηρίζεται κάπου. Χρειαζόμεθα συνεπώς μια αποκάλυψη την οποία θα μας έδιδε ο Θεός. Η ανάγκη της ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού ήταν απόλυτη. Έπρεπε ο Θεός να κατεβεί μες στην ιστορία. Έπρεπε ο Θεός να μας δείξει το χαρακτήρα Του, να μας δείξει τα σχέδιά Του, να μας μιλήσει ο ίδιος και με μια γλώσσα την οποία θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε, και ο Θεός να μας δώσει εξήγηση στα μεγάλα προβλήματα. Ποιοι είμεθα, από πού ερχόμεθα, πού πηγαίνουμε. Την λύση λοιπόν μας τη δίδει το Ευαγγέλιο. Στους νεότερους καιρούς είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές τις αιρέσεις και αυτές τις φιλοσοφικο-θρησκευτικές τάσεις τις ξεκίνησαν γυναίκες. Όπως είπαμε στην περασμένο μάθημα, γυναίκα, η Μέρι Μπέκερ Έντι, ήταν εκείνη που ήταν η θεμελιώτρια, θεωρείται η μάνα της χριστιανικής επιστήμης. Η Μίρτλε Φίλμορ είναι εκείνη η οποία μια άλλου είδους αίρεσης, η οποία σημαίνει, ονομάζεται ενότης, union, έχει και αυτή ανάλογα στοιχεία μέσα, ήταν αυτή η θεμελιώτρια αυτής της τάσεως. Ο σύγχρονος, η σύγχρονη κίνηση του πνευματισμού στην Αμερική γεννήθηκε από τις αδελφές Fox, οι οποίες ήσανται medium, ολκής medium, ώστε να έχουν εκδηλώσεις ήχων, φαινομένων, μετατοπίσεως πραγμάτων και δημιούργησαν το νέο κίνημα και τη νέα κίνηση του πνευματισμού. Οι χιλιαστέ πάλι οφείλουν την όλη τους, θα λέγαμε, αίρεση από την Μέρι Ράσελ. Φαίνεται πως εκείνη πρωτοξεκίνησε και εν συνεχεία ο Ράσελ ως θεμελιωτής αυτής της αιρέσεως. Τελευταία χρόνια, μάλλον δηλαδή το 1875, στην Αμερική τουλάχιστον, αυτή η κίνηση στις θεοσοφίες έγινε και από μία γυναίκα, η οποία ονομαζόταν η Έλενα Μπλατβάσκι, ένας δυναμικός χαρακτήρας, βίαιος, αθυρόστομος. Είχε παντρευτεί αυτόν τον στρατηγό, τον Μπλαβάτσκι, στην Ρώσο στρατηγό, του οποίου εκράτησε το όνομα, και η οποία ίδρυσε πολλές θεοσοφικές εταιρείες, την εσωτερική σχολή της θεοσοφίας στο Λονδίνο, την Αριανή Θεοσοφική Εταιρεία και ούτω καθεξής, και θεωρείται η μάνα της θεοσοφίας. Μετά τον θάνατό της Μπλαβάσκι, μια άλλη γυναίκα πάλι, η Άννη Γουντ Μπενσάν, που την διαδέχθηκε, ήταν επίσης ένα δυναμικό πνεύμα, μια μυστικίστρια θα λέγαμε, η οποία ηγήθηκε αυτής της κινήσεως. Μάλιστα η Μπενσάν αυτή είχε υιοθετήσει τον Κρισναμούρτη, έναν Ινδόν μυστικιστή, ο οποίος μέχρι το 1930 τα βιβλία του έκαναν μεγάλη εντύπωση και επηρέαζαν πολλούς. Βλέπει κανείς δηλαδή μέσα σε αυτές τις κινήσεις τον ρόλο των γυναικών. Και θυμάται κανείς από την βιβλική ιστορία πως η γυναίκα εστάθηκε εισηγήτρια της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, διότι ήταν εκείνη το πιο επιρρεπές στοιχείο το οποίο δέχτηκε τις εισηγήσεις του εχθρού. Και μέχρι σήμερα όλες αυτές οι διδασκαλίες που δεν είναι παρά ψήθυροι σατανικοί στα αυτιά του ανθρώπου που θα ήθελε να ακούσει την αλήθεια και να τοποθετηθεί στην αλήθεια, οι ψήθυροι αυτοί ήρθανε πάλι από γυναίκες. Ας έρθουμε τώρα στα στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας, τα διάφορα, να δούμε τι μας λέγει. Τι λέγει για το Θεό, τι λέγει για τον άνθρωπο. Είπαμε για το Θεό, λέγει ότι είναι το στοιχείο αυτό το αμετάβλητο, το απρόσωπο, το οποίο υπάρχει μέσα σε ολόκληρη τη φύση, εν αντιθέσει προς την ωραία αποκάλυψη, την οποία μας δίδουν οι Άγιες Γραφές, ότι ο Θεός ο οποίος μας δημιούργησε είναι μία προσωπικότης. Πρώτα απ' όλα θα σκεπτότανε κανείς και θα μπορούσε να απαντήσει στους ανθρώπους αυτούς πώς είναι δυνατόν ένα απρόσωπο στοιχείο, όπως είναι αυτό το στοιχείο της θεότητος, περί του οποίου ομιλούν, να δημιουργήσει ένα προσωπικό στοιχείο, τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι μία προσωπικότης και ένα ενσυνείδητο εγώ, θα πρέπει και ο δημιουργός του, κατά αναλογία, μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερα αναλογίαν θα λέγε κανείς, να είναι εκείνος μια προσωπικότης. Δεν θα ήταν δυνατόν κάτι το ασυνείδητο να δημιουργήσει το συνειδητόν. Συνεπώς είναι αντιφατική και δεν έχει αλήθεια μέσα η σκέψη αυτή. Ο άνθρωπος είναι μέρος του Θεού. Έτσι ερμηνεύουν την βιβλική φράση «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού». Είναι εικόν του Θεού, με άλλα λόγια ο άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του και έχει μέσα του τον Θεό τις λανθάνουσες δυνάμεις και τις πνευματικές δυνατότητες τις οποίες έχει το στοιχείο εκείνο το απρόσωπο, τις έχει μέσα του για να εξελιχθεί. Πιάνονται μάλιστα και παρερμηνεύουν και μια άλλη φράση του ψαλμού την οποία χρησιμοποίησε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε «Εγώ είπα Θεοί εστέ». Να το λέει που ο άνθρωπος είναι Θεός. Δεν λέει η Βίβλος «Εγώ είπα Θεοί εστέ». Έχει το Θεό μέσα του, ο οποίος είναι και στη φύση. Άρα ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Είναι Θεός. Είναι ένας Θεός έμβριον, μέλλον να εξελιχθεί. Είναι δηλαδή ένας Θεός υποκατασκευή. Έχει τις δυνατότητες μιας εξελίξεως, όχι δια της λυτρώσεως όπως θα δούμε, όχι διότι ο Θεός τον ανεβάζει στη δόξα, αλλά διότι έχει μέσα του λανθάνουσες τις δυνατότητες και την όθηση να εξελιχθεί και να φτάσει να γίνει ο άνθρωπος με τη δύναμή του ένας Θεός. Φυσικά τους διαψεύδει ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας. Διότι μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε ο άνθρωπος να εξελίχθηκε και να γίνει και Θεός. Αντίθετα μάλιστα. Ο άνθρωπος εξέπεσε και όσο πηγαίνουν τα πράγματα ξεπέφτει ηθικός και πνευματικός ακόμα περισσότερο. Όσο προχωρούν τα πράγματα, αντί να βλέπουμε μια εξέλιξη προς τα πάνω του ανθρώπου και ο άνθρωπος να μπορεί να θεοποιηθεί, ο άνθρωπος γίνεται υποχείριος των εστίκτων του και γίνεται παρακάτω και από το ζώο. Έχει μια εξέλιξη, ο άνθρωπος παρουσίασε μια εξέλιξη τεχνική, επιστημονική, διανοητική, αλλά από τις πλευράς της πνευματικής και ηθικής ο άνθρωπος έχει δείχνει οπισθοδρόμηση και πτώση. Κατά συνέπεια δεν τη βλέπουμε αυτή την εξέλιξη την οποία λένε αυτοί, και αν δεν γίνει το έργο, δεν γινότανε το έργο του Χριστού, ο εξυλασμός, να χυθεί το αίμα του Χριστού, να γίνει το μεγάλο έργο της θυσίας και να ενεργήσουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις άλλες μέσα του, πνευματικές δυνάμεις δια του Αγίου Πνεύματος, να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να τον αναγεννήσει και να φυτέψει μέσα του την καινούργια ζωή, καμία εξέλιξη δεν θα ήταν δυνατό να παρουσιαστεί εις τον άνθρωπο. Αν αφαιθεί ο άνθρωπος στις δικές του τις δυνάμεις, πέφτει, ξεπέφτει, ζωοποιείται, δεν θεοποιείται, ζωοποιείται. Χρειάζεται λοιπόν να έρθει μέσα του δύναμης από πάνω. Και τη δύναμη αυτή από πάνω τη στέλνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, κατά χάριν με τη λύτρωση την εν Χριστώ Ιησού, όταν το εμπόδιο που εμποδίζει το Θεό να ενεργήσει μέσα στον άνθρωπο φύγει από τη μέση. Ποιο είναι το εμπόδιο αυτό? Είναι η αμαρτία, η οποία απέκοψε τον άνθρωπο από το Θεό και η οποία πρέπει να παραμεριστεί ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να εξελιχθεί. Δεν είναι λοιπόν έτσι έκφρασης εξελικτική η ανθρωπότης του υπερτάτου όντος, αν και δεν παραδέχονται «ον», ένα στοιχείο πρόσωπο, όπως είπαμε, μέσα στον κόσμο. Τι λένε για την ψυχή? Η ψυχή είναι ένα εξατομικευμένο κατασκεύασμα αυτής της θείας ζωής που είναι διάρκητη μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτές είναι κενές φράσεις. Τι θα πει εξατομικευμένο κατασκεύασμα? Και πώς είναι δυνατόν το απρόσωπο αυτό στοιχείο, το διάχυτο στον κόσμο, να δημιουργήσει την ψυχή, η οποία αποτελεί ένα συνειδησιακό εγώ, έχει συνείδηση δηλαδή του εαυτού της και γνωρίζει τον εαυτόν της και διακρίνεται για την ελευθερία της και έχει όλα τα παρακολουθήματα εκείνα, το συναισθηματικό και διανοητικό της κόσμο, η ψυχή. Πώς θα ήταν λοιπόν αυτή δυνατόν αυτή η ζωή, η διάχυτη, το στοιχείο το ασυνείδητο να δημιουργήσει ένα προσωπικό εγώ? Θα μπορούσαμε, λέει, να την παρομοιάσουμε με την ακτινοβολία της φωτιάς, της θείας ζωής. Όπως είναι η θεία, όπως είναι η φωτιά, έχει τη λάμψη της, τη φλόγα, την ακτινοβολία της, με όλα τα στοιχεία της φλόγας μέσα της φωτιάς, έτσι ο άνθρωπος έχει τα στοιχεία μέσα του Θεού. Την υποεξέλιξη και υποκατασκευή ένας Θεός. Ναι, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και ο Θεός έβαλε στοιχεία του ειδικού του χαρακτήρος μέσα στον άνθρωπο, χωρίς να είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Έβαλε στοιχεία του εαυτού του μέσα στον άνθρωπο όταν εφύσηξε στους μυκτήρες του ανθρώπου πνεύμα ζωής και γίνηκε ο άνθρωπος προσωπικότης. Δεν είναι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός έδωσε γραμμές και στοιχεία του εαυτού του μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος δια της υπακοής μπορεί αυτές τις γραμμές να τις εξελίξει. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος παρήκουσε και οι γραμμές αυτές, μόλις που προσπαθείς να τις διακρίνεις στον κόσμο τον ξεπεσμένο, τον αμαρτωλό, χωρίς να μπορείς να τις ξεχωρίσεις, διότι ο άνθρωπος έχει υποταχθεί στο ένστικτο και στην αμαρτία και στο κακό το οποίο κατοικεί μέσα του. Έλεγε χαρακτηριστικά ο υιοθετημένος Υιός αυτής της Άννη Γουντ Μπενισάν που διαδέχνη την Πλαβάσκη, έλεγε χαρακτηριστικά ο Κρισναμούρτη τα εξής: «Σείς είσαστε Θεοί και θέλετε ό,τι θέλει ο Θεός». Πώς είναι δυνατόν να θέλει ο άνθρωπος ό,τι θέλει ο Θεός? Ο άνθρωπος κάνει έγκλημα, άρα ο Θεός θέλει να κάνει έγκλημα. Ο άνθρωπος κλέβει, άρα ο Θεός κλέβει. Ο άνθρωπος αδικεί, άρα ο Θεός αδικεί. Είναι μεγάλη τύφλωση. «Σείς είστε Θεοί και θέλετε ό,τι ο Θεός θέλει». Πρέπει να σκάψετε βαθιά μέσα σας για να βρείτε το Θεό μέσα σας και να ακούσετε τη φωνή Του που είναι δική σας. Δηλαδή ταυτίζει τον Θεό με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο και η φωνή σου η εσωτερική είναι η φωνή του Θεού. Καθεάλλο είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, ο Θεός πολλές φορές φωνάζει μέσα μας. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο. Αλλά πηγαίνει πολύ να φτάσει κανείς να πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Και να βλέπεις τον άνθρωπο ξεπεσμένον και να τον βλέπεις τον άνθρωπο στην αθλειότητά του και να λες ότι όλες οι πράξεις του, οι ενεργές του και οι σκέψεις του δεν είναι παρά θελήματα του Θεού που κατοικεί μέσα του. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς δεν ήταν Χριστός. Ο Ιησούς δεν ήταν περισσότερο Χριστός από ότι είσαι εσύ Χριστός. Διότι αφού ο Θεός κατοικεί εξίσου εις όλους, τι περισσότερο είχε ο Ιησούς από σας? Όλοι στο βάθος τους είναι θείοι και όλοι γίνονται με το χρόνο Χριστοί, γράφει η Άννη Μπεν Σαν στο βιβλίο της «Είναι η Θεοσοφία αντιχριστιανική». Αφού λέει όλοι είναι Θεοί και έχουν το Θεό μέσα τους, όλοι είναι Χριστοί. Όλοι είναι Χριστοί. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν περισσότερο από σένα Χριστός και υπάρχουν όλες οι δυνάμεις, λαμφάνουσες ίσως, μέσα σου και εσύ να εξελιχτείς. Και γράφει ένας άλλος πάλι οπαδός της Θεοσοφίας. Όταν μια καινούρια εποχή στην ανθρώπινη ιστορία εμφανιστεί, εμφανίζεται και κάποιος Χριστός που θεμελιώνει μια καινούρια θρησκεία. Αυτό λέει είναι γεγονός μες στην ιστορία. Κάθε εποχή ιστορική που φάνηκε ήταν και κάποιος Χριστός που τη δημιούργησε, με άλλα λόγια ένας μεγάλος μύστης ή διδάσκαλος. Τώρα να δεχτούμε, λέει, ότι ο Θεός τόσον ηγάπησε τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού το μόνο γενή για να σωθεί ο κόσμος και να μην χαθεί. Και να πούμε ότι αυτός ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έστειλε τον Χριστό τότε. Αυτό, λέει, είναι εγωιστικό και είναι ακατανόητο. Διότι τι γίνηκαν οι τόσοι άνθρωποι που υπήρξαν πρώτου Ιησού Χριστού, για εκείνους δεν έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός τότε και για μας σήμερα δεν θα έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός? Τόσο διαφορεί λοιπόν αυτός ο Θεός, λέει, ώστε να στείλει έναν παγκόσμιο διδάσκαλο για να διδάξει? Ασφαλώς, λένε, έστειλε πολλούς. Οι υπεράνθρωποι δεν είναι μύθος ή πλάσμα της φαντασίας, είναι φυσικές συνέπειες της εξελίξεως. Όπως εκείνοι εμφανίστηκαν και εμείς θα εμφανιστούμε. Το παρελθόν ήταν η νύχτα της εξελίξεως. Το παρόν είναι η αυγή, θα έρθει και το μέλλον που θα είναι η τελεία ημέρα, λένε. Αλλά εδώ σκοντάφτουν σε βασικές αποκαλύψεις της Αγίας Γραφής, τις οποίες δεν τις κατανόησαν. Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι διδάσκαλος απλώς. Δεν σώζεται ο κόσμος από διδασκαλία. Τι έγινε και τη νύχτα εκείνη όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο? Ο Νικόδημος νόμιζε ότι μεταξύ των πολλών διδασκάλων, και αυτός διδάσκαλος ήταν ραβίνος, Εβραίος, που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, θα εμφανιζότανε και εμφανίστηκε και κάποιος, ίσως ανώτερος από τους άλλους, διδάσκαλος όμως. Αλλά ο Ιησούς του λέει, Νικόδημε, εάν δεν γεννηθείς μια δεύτερη φορά, δεν μπορείς να δεις την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι θέμα μιας απλής διδασκαλίας. Είναι θέμα λυτρώσεως και αναγεννήσεως, εισαγωγής μέσα σου ενός νέου στοιχείου ζωής, το οποίο θα αναστείλει και θα ανακόψει την πορεία της παλιάς ζωής, θα την ανατρέψει την παλιά ζωή και θα φυτέψει μέσα σου μια θεία ζωή. Αυτό το πράγμα ποιος μπορεί να το κάνει? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει μια διδασκαλία? Εφάνηκαν πολλοί σοφοί και πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο, αλλά ένας ήταν λυτρωτής. Ένας υπήρξε που έκανε το έργο της λυτρώσεως, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του λύτρων στη δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της, να μην κυνηγούν πλέον εσένα, ώστε πλέον εσύ, έχοντας ειρήνη με τον Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της πίστεως στον Χριστό, να μπορέσουν εθεία δυνάμεις εκπροσωπούμενες από το Άγιο Πνεύμα να έρθουν να κατοικήσουν μέσα σου και να φυτέψουν μέσα στο βάθος της υπάρξεώς σου αυτή την καινούρια ζωή. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτοί μιλάνε για διδασκαλία και δασκάλους και θεωρούν τον Χριστό ότι είναι ένας δάσκαλος της εποχής του και ότι σε κάθε ιστορική εποχή της ιστορίας του κόσμου, της ανθρωπότητος, φάνηκαν πολλοί διδάσκαλοι και μύστες. Ο Βούδας ήταν ένας μύστης, ο Μωάμεθ ήταν ένας άλλος μύστης, ο Κρυσναμούρτη ήταν ένας άλλος μύστης, σήμερα υπάρχουν άλλοι μύστες και ούτω καθεξής. Αλλά η ανθρωπότισμένη αλήτρωτη, με διδασκαλίες η ανθρωπότης δεν σώζεται. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι ένα και μοναδικό και γίνηκε για όλη την ιστορία του κόσμου. Καλύπτει το παρελθόν όπως καλύπτει και το μέλλον. Καλύπτει το παρελθόν της δικής σου προσωπικής ζωής όπως καλύπτει και το μέλλον της προσωπικής σου ζωής. Εάν στο παρελθόν σου μετανόησες και πίστεψες στον Χριστό, σήμερα δεν μπορείς να σωθείς δι' άλλου τρόπου, ούτε αύριο θα σωθείς δι' άλλου τρόπου. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας και δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας και άλλος δρόμος για τον ουρανό πλην του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός που εθυσιάστηκε στο Σταυρό σκεπάζει ολόκληρη τη ζωή σου, σε καλύπτει, σε σκεπάζει, σε προστατεύει από τις δίκαιες απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης και αφήνει την πόρτα ανοιχτή ώστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σου δώσει να σε κάνει κοινωνών θείας φύσεως. Και δεν είδαν στο Χριστό πρώτα απ' όλα τους τίτλους του. Τον είδαν σαν διδάσκαλο. Ποιος όμως διδάσκαλος από εκείνους τους οποίους θεωρούν αυτοί μεγάλους μύστες? Ο Σιρέ, τελευταία πάλι, το τελευταία. Περασμένο αιώνα είχε γράψει το βιβλίο του αυτό «Οι μεγάλοι μύστες» και θεωρούσε τον Ιησού Χριστόν έναν σαν τους πολλούς μύστες. Είναι αυτή η θεοσοφία στο βάθος, η θεοσοφική αντίληψης και ερμηνεία των πραγμάτων. Αγνοούν λοιπόν τους τίτλους του Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός έχει τίτλους. Κανένας διδάσκαλος δεν είχε τις προφητείες υπέρ αυτού που έχει ο Ιησούς. Δεν είχε ο Βούδας προφητείες. Δεν είχε ο Μωάμεθ προφητείες, ο Κρυσναμούρτη προφητείες, αλλά για τον Ιησού Χριστόν υπήρξαν προφητείες που εμίλησαν για τη ζωή του και το έργο του αιώνες πριν εμφανιστεί. Δεν έχει κανένας από αυτούς ανάσταση από τους νεκρούς. Μάλιστα η θεοσοφία, όπως θα δούμε, δεν παραδέχεται την ανάσταση. αντί της Αναστάσεως, δέχεται τον ατελεύτητο κύκλο των τροχών των μετενσαρκώσεων. Ένα δάνειο παρμένο από εκεί, από τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό, ότι έρχεται ο άνθρωπος και επανέρχεται για να μπορέσει να εξηλαιωθεί μέσα στη ζωή του. Αλλά η Αγία Γραφή δεν λέγει αυτό. Ο Ιησούς έχει Ανάσταση και ο τίτλος αυτός είναι αναφέρετος τίτλος του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έπειτα ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον εαυτόν του με τρόπο μοναδικό. Λέει ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που έπρεπε να έρθει. Εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να σε σώσει τίποτε άλλο. Δεν μπορείς να επικαλεστείς τον Βούδα και να σωθείς, διότι ο Βούδας δεν εξήλυψε τις αμαρτίες σου. Ο Βούδας δίδαξε απλώς, ο Μωάμεθ δίδαξε, αλλά ο Ιησούς απέθανε και ο Ιησούς επλήρωσε και εξόφλησε το χρέος σου και ο Ιησούς αναστήθηκε. Και αυτή είναι η ουσία του έργου του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι μοναδικό. Μοναδικό μέσα στον κόσμο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Εγώ είμαι η οδός. Δεν δίναστε να έλθετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν ήσαν και οι άλλοι δρόμοι, θα μπορούσε η ανθρωπότης να πάρει και τους άλλους δρόμους. Αλλά σήμερα υπάρχει μόνον ένας δρόμος και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν στην εποχή εκείνη μόνο. Η Γραφή λέει είναι ο Αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνες. Είναι ο αιώνιος Χριστός και ο μοναδικός Χριστός. Και η αρχαιότης θα σωθεί δια του Χριστού και το μέλλον θα σωθεί δια του Χριστού. Σε εκείνον των σταυρών του Γολγοθά που υψώνεται στο κέντρο της ιστορίας πρέπει να ρίξουν τα βλέμματα και να υψώσουν τα βλέμματα όλη η ανθρωπότης για να μπορέσει να πάρει λύτρωση και να σωθεί. Το δόγμα της Τριάδος τελείως το αγνοούν. Πώς να μιλήσουν περί Τριάδος αφού ο Θεός τους είναι ένα στοιχείο απρόσωπο διάχυτο σε όλο τον κόσμο και υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα, του οποίου τα πράγματα είναι τμήματα. Η λυτρωτική θυσία του Χριστού απορρίπτεται. Και απορρίπτεται πώς, γιατί? Διότι λένε είναι εγωιστική και ψεύτικη και ψευδής. Λένε ότι αυτή η θυσία του Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία του ηλιακού λόγου του Θεού, του ειδικού μας υλικού σύμπαντος. Ο ηλιακός λόγος, ο Θεός του ειδικού μας ηλιακού συστήματος, που αντανακλάται μέσα στη θυσία του εσταυρωμένου Χριστού. Και άλλων μεγάλων διδασκάλων που πέθαναν και έδωκαν τη ζωή τους διδάσκοντας. Δεν είναι ουσιαστικά μία θυσία ζωής, αλλά τι είναι, μία εθελούσια, ένας εθελούσιος περιορισμός, εθελούσια επιστροφή στη ζωή του πεπερασμένου υλικού σώματος. Το γεγονός δηλαδή ότι το απρόσωπο στοιχείο έρχεται και μπαίνει μέσα σε τούτο το υλικό σώμα. Αυτή είναι η θυσία. Και χρησιμοποιούν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο καθένας πρέπει με τα φόβου και τρόμου να κατεργάζεται την ειδική του σωτηρία. Α, λέει, να, ο καθένας πρέπει να φτιάσει μόνος του τη σωτηρία του. Είναι τελεία διαστροφή στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος εννοεί ότι τη σωτηρία που σου δώσε ο Χριστός θα πρέπει να την προσέξεις σαν πολύτιμο πράγμα, να την φοβάσαι, μην τη χάσεις και να την καλλιεργήσεις. Να την δουλέψεις με φόβο και με τρόμο. Ετούτοι όμως, διαστρέφοντας τα λόγια του Παύλου, λένε πρέπει εσύ να εργαστείς τη σωτηρία σου. Εσύ θα την κάνεις τη σωτηρία σου. Και με ποιο τρόπο θα κάνεις τη σωτηρία σου? Θα την κάνεις με επιμονή, με αγώνα, αποκτώντας χαρακτήρα, όχι με θυσία αίματος. Απορρίπτουν λοιπόν την θυσία του αίματος του Χριστού και ομιλούν για μία προσωπική ευθύνη του καθενός, ο οποίος έρχεται και ξανάρχεται στην ζωή με συνεχής μετενσαρκώσεις, έως ότου τελικά δι' αυτού του τρόπου λυτρωθεί. Έτσι λοιπόν ανατρέπουν την θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Αλλά αν ανατρέψεις τη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο να σωθείς, διότι η αμαρτία μένει και η αμαρτία δεν φεύγει και η αμαρτία δεν ξεριζώνεται. Και εφόσον υπάρχει αμαρτία που βαραίνει απάνω στις ανθρώπινες υπάρξεις, οι ανθρώπινες αυτές υπάρξεις δεν μπορούν να δουν λύτρωση και απελευθέρωση ποτέ μέσα στη ζωή τους. Όχι να έλθεις και να επανέλθεις με τον σαρκούμενο συνεχώς, αλλά αιώνες να περάσουν σε συνεχείς μετενσαρκώσεις, καμία βεβαιότης, πιθανότης δεν υπάρχει ότι μπορείς να τελειωθείς μια μέρα και να τελειοποιηθείς. Αμαρτία. Η αμαρτία θεραπεύεται στον τροχό των μετενσαρκώσεων. Η σωτηρία με το να αποκτήσεις χαρακτήρα και πρόοδο. Η προσευχή δεν χρειάζεται, διότι αφού ο Θεός δεν είναι προσωπικό της, τι να του μιλήσεις. Δεν είναι θέμα ομιλίας, αλλά είναι θέμα τι, αυτοσυγκεντρώσεως. Να εισέρχεσαι και να βαθαίνεις και να επικοινωνείς με το στοιχείο εκείνο των θείων το οποίο κατοικεί μέσα σου. Η αυτοσυγκέντρωση. Συνεπώς, καταργούν την αμαρτία και την πρόσευχη και την λύτρωση, τη σωτηρία. Ανάστασης και αυτή δεν υπάρχει. Είναι συνεχής μετεσαρκώσεις. Αλλά όμως μέσα στην Αγία Γραφή το κεφάλαιο της Αναστάσεως αποτελεί κεφάλαιο μοναδικό της χριστιανικής αληθείας. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εάν σε τούτη τη ζωή μόνον πιστεύομαι εις τον Χριστό, είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων». Στην προς Κορινθίους επιστολή αφιερώνει τα δύο εκείνα κεφάλαια, το 15ο και το 16ο, να μας μιλήσει για την Ανάσταση από τους νεκρούς και να αντιτάξει σε εκείνον τον ιδεαλισμό των Κορινθίων, οι οποίοι έλεγαν «Ναι, μεν υπάρχει ψυχή και παραδεχόμεθα την ύπαρξη ψυχής, αλλά να φτάσεις να παραδεχθείς ότι και το σώμα ανασταίνεται πάει πάρα πολύ». Θυμούμεθα δε άλλωστε ότι εδώ πάνω στην Αθήνα οι φιλόσοφοι, οι επικούροι και στοικοί, μόλις άκουσαν για Ανάσταση από τους νεκρούς από τον Απόστολο Παύλο, εγέλασαν. Ο αρχαίος Έλληνας είχε αυτό τον ιδεαλισμό, επίστευε δηλαδή στην ύπαρξη της ψυχής, επίστευε στην ύπαρξη του άδου, δεν μπορούσε να παραδεχτεί την Ανάσταση από τους νεκρούς. Και όμως ο Παύλος τους λέει, αν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση, δεν έχετε μέσα σας την αλήθεια του Χριστού. Εάν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση από τους νεκρούς, δεν είσαστε μες στην αλήθεια και δεν σας ωφελεί τίποτα η πίστη εις τον Ιησού Χριστό. Και ομολογουμένως, τι να την κάνει την πίστη στον Χριστό αν δεν υπάρχει Ανάσταση, διότι ψυχή, το να υπάρχει ψυχή, και άλλοι το είπαν και άλλοι το πίστεψαν. Την Ανάσταση από τους νεκρούς την κήρυξε και την έδειξε με τη δική του Ανάσταση ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Του Χριστού η Ανάσταση δεν ήταν μετενσάρκωση. Ο ίδιος δεν βρέθηκε στον τάφο. Ο άδειος τάφος έρχεται και το αποδεικνύει. Και συνεχείς μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε οι μαθητές να τον πιάσουν, οι μαθητές να τον δουν, οι μαθητές να μιλήσουν μαζί του, οι μαθητές να περιπατήσουν μαζί του, να τους διδάξει, να τους αποκαλύψει και όλα αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Συνεπώς η Θεοσοφία είναι απλώς ένα φιλοσοφικό, θρησκευτικό σύστημα με κάποια επιστημονικοφανή όψη, δήθεν κάποια επιχειρήματα, φύσεως φιλοσοφικής λέγω, χωρίς να προσφέρει λυτρωτή, χωρίς να προσφέρει καμία λύτρωση. Ποιος έγραφε ότι όταν έβλεπε κάποιον να χτυπάει άλογο, συγκινιότανε ιδιαίτερα και έκλαιγε. Κατελαμβάνεται από μίαν ιδιαίτεραν θλίψη μέσα του. Εξού έβγαλε το συμπέρασμα ότι εις παλαιότεραν μορφήν πρώτης ελεύσεώς του στον κόσμο ως ανθρώπου, αυτός ήτανε άλογο. Και ήτανε μάλιστα στα χέρια κάποιου κυρίου, ο οποίος τον ταλαιπωρούσε πολύ, τον χτυπούσε πολύ το άλογο αυτό, και όταν το άλογο αυτό μετεσαρκώθη υπό άλλη μορφή και ήρθε ως άνθρωπος επί της γης, κάθε φορά που συναντούσε κάποιο άλογο να το χτυπούν, αισθανότανε μια ιδιαίτερα συγκίνηση και λύπη μέσα του. ότι αυτά τα βιώματα τα είχε ζήσει σε άλλη φάση, στην συνεχή ανακύκληση, αέναο ανακύκληση και επάνωδόν του μέσα στη ζωή. Υπό τέτοιες ιστορίες, ότι δήθεν κάποιος γνωρίζει κάποιον τόπον ενώ δεν τον ήξερε καθόλου, δεν έχει πάει εκεί καθόλου, αλλά πηγαίνει κάποτε και του φαίνεται πως όλα είναι γνωστά. Ή τον κάνει να σκέπτεται ότι έζησε σε εκείνο τον τόπο σε άλλες φάσεις της ζωής του, ή στις οποίες είχε έλθει υπό διαφόρους μορφάς είτε ως άνθρωπος ή ως κατώτερο όν. Αλλά είπα, εις όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε παρά υποκειμενικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία αντικειμενική αποδεικτική αξία και συνεπώς κανείς τα βλέπει με πολύ μέσα του ενδιασμό, όχι απλώς ενδιασμό αλλά και υποψία. Δεύτερο, σκέπτονται ότι διάφορες καταστάσεις που γεννούνται στον κόσμο, δημιουργούνται στον κόσμο, παραδείγματος χάρη παιδάκια τα οποία έρχονται ανάπηρα, γεννώνται ή τυφλά, ή κοφά ή κυρτωμένα, άλλες καταστάσεις ανισότητος μέσα στον κόσμο που μπορούν να υπάρχουν. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι δυνατόν, λένε, να εξηγηθούν με άλλο τρόπο παρά ότι τα παιδιά αυτά τα ανώμαλα είχαν προηγουμένως εις άλλες φάσεις της ζωής τους με τερσαρκώσεις, είχαν πράξει αμαρτίες, ένα κατά τον οποίο σήμερα έρχονται υπό τις καταστάσεις αυτές για να εξηλαιωθούν και να πληρώσουν. Άλλος λένε, εάν ο Θεός επιτρέπει να έρχονται τέτοιες περιπτώσεις μες στη ζωή, θα πρέπει ο Θεός να είναι άδικος. Πώς μπορεί να επιτρέψει άλλοι να γεννιόνται υγιείς και άλλοι να γεννιόνται ελαττωματικοί? Φαίνεται ότι αυτοί που γεννιόνται ελαττωματικοί έχουν να πληρώσουν από προηγούμενες αμαρτίες τις οποίες επράξανε εις άλλην περίοδων ζωής, όταν ήσαν μετενσαρκωμένοι και ζούσαν στον κόσμο τούτον. Και αυτό το πράγμα δεν έχει καμία βάση και κανένα στηριγμό και δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα πράγματα είναι έτσι. Αντίθετα, η Βίβλος έρχεται να μας δείξει ότι αυτά είναι συνέπειες της αμαρτίας η οποία υπάρχει στον κόσμο και ότι ο Θεός επιτρέπει ορισμένες τέτοιες ανισότητες ή τέτοιες καταστάσεις για καθαρός παιδαγωγικούς σκοπούς. Ένα ανώμαλο παιδί πρώτα απ' όλα διδάσκει το περιβάλλον του, ταπεινώνει το περιβάλλον, είναι ένα μέσον με το οποίο ο Θεός μπορεί να μιλήσει στην ψυχή του περιβάλλοντος και στο κάτω-κάτω της γραφής ο Θεός έχει να κάνει με αυτό το ανώμαλο παιδί. Μπορεί και να το θεραπεύσει ή εάν το αφήσει στην κατάσταση αυτή, δεν σημαίνει ότι η αιώνια τύχη του παιδιού αυτού είναι καταδικασμένη επειδή αυτό είναι ανώμαλο. Άμα απελευθερωθεί από το σώμα, η ψυχή δεν έχει αυτή την ανομαλία, η οποία μπορεί να είναι οργανική ή και να προέρχεται από την επιρροή πονηρών πνευμάτων απάνω στο παιδί εκείνο, να είναι δεμένο το παιδί εκείνο, αλλά ελευθερώνεται όταν η ψυχή απελευθερωθεί και φύγει. Συνεπώς η Γραφή μας μιλάει για τις καταστάσεις αυτές και μας λέγει ότι ο Θεός για λόγους παιδαγωγικούς επιτρέπει να γεννηθούν παιδιά ανώμαλα, επί παραδείγματι, κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, ελαττωματικός, να είναι τέτοια, και δεν σημαίνει αυτό ότι αυτός σε προηγούμενη ζωή είχε κάνει αμαρτίες και έρχεται τώρα υπό την κατάσταση αυτή για να ξοφλήσει. Μια άλλη σκέψη που τους οδηγεί να παραδεχτούν τη μετενσάρκωση είναι ότι ο άνθρωπος στην παρούσα φάση της ζωής του, σε αυτή τη ζωή που είναι λίγη και σύντομη, κάπως δεν προφταίγει να αναπτύξει όλα τα χαρίσματα και τα τάλαντα που έχει. Γιατί σου λέει ένας σπουδαίος μουσουργός, την στιγμή που βρίσκεται στην ανάπτυξη του ταλάντου του, ξαφνικά πεθαίνει. Ένας μέγας μαθηματικός πεθαίνει ξαφνικά και μένει το έργο του ημιτελές. Α, μένει ημιτελές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε. Αυτός θα επανέλθει υπό άλλη μορφή, πάλι στον κόσμο τούτον, για να ολοκληρώσει το έργο του. Και οι σκέψεις αυτές πάλι τους κάνουν να σκέπτονται ότι είναι δυνατή η μετενσάρκωση. Αλλά αυτά είναι αφελή. Διότι ένα τάλαντο που εκδηλώνεται εδώ πέρα στον κόσμο τούτον και δεν εκδηλώνεται ολοκληρωτικά, μέλη να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί στην αιωνιότητα υπό άλλες καταστάσεις. Το τάλαντό του, διότι δεν χάνεται το τάλαντο, η ψυχή παίρνει το τάλαντό της μαζί της. Αλλά τι είναι η σοφία ή η τέχνη εις τον κόσμο τούτον συγκρινωμένη με την εμπειρία που θα έχει ο άνθρωπος εις την αιωνιότητα. Βεβαίως, στους ουρανούς, εάν η ψυχή ευρεθεί, διότι πιστεύει στον Χριστό και θα φτάσει στους ουρανούς, στην παρουσία του Θεού, εκεί η ψυχή ξετυλίγεται, αναπτύσσεται και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι αναπτύσσεται εδώ πέρα, διότι εκεί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, όλες οι δυνάμεις, οι κρυφές, οι μυστικές, οι ενσταλαγμένες στην ψυχή και οι ικανότητες.

πράγματα λοιπόν που φέρνουμε την παλαιά ζωή, τις παλαιές μετεσαρκώσεις στην επιφάνεια. Αλλά και αυτό είναι αφελές. Διότι ο άνθρωπος αυτός, όταν μάλιστα στον υπνοτισμό χάνει τον εαυτόν του και βρίσκεται κάτω από την επιρροή του υπνοτίζοντος, εκείνος του υποβάλλει σκέψεις ή τουλάχιστον ευρίσκεται κάτω από την επιρροή του πονηρού πνευματικού κόσμου, τον οποίον η Βίβλος δεν τον αγνοεί και ξέρει τη δράση του και ξέρει την ενεργειά του απάνω εις τον άνθρωπο. Ακόμα λένε να που τα ιερά κείμενα των ανατολικών θρησκειών μιλάνε για μετενσάρκωση, όπως η Ουπανισάντ στον Ινδουισμό, τα βιβλία των Βουδιστών και ούτω καθεξής. Αλλά όπως ελέγξαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, αυτές οι μορφές θρησκείας είναι πιο χαμηλές, κατώτερες. Είναι ανθρώπινες φιλοσοφίες, μόνο ανθρώπινες φιλοσοφίες. Δεν έχουν το στοιχείο της Θείας Αποκαλύψεως, όπως το έχει η Βίβλος, όπως το έχει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται να μας δείξει τον προσωπικό εξωκόσμιο Θεό που δημιούργησε και έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος, να μας δείξει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα με μια εξέλιξη στην παρουσία του Θεού τόσο δοξασμένη και την λύτρωση τόσο θαυμαστή, όπως μας δίδεται για του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού. Και έρχονται στο τέλος να πούν ότι, μα ξέρετε, και η Βίβλος μιλάει για την μετενσάρκωση. Θα πρέπει εκ πρώτης όψεως να πούμε τα εξής. Αυτοί όλοι που πιστεύουν στη μετενσάρκωση δεν παραδέχονται Θεόν προσωπικό και εξωκόσμιο, κατά κανόνα. Δέχονται το Θεό διάχυτο, το μεγάλο ασυνείδητο. Η ρίζα, η αρχή, η σοφία δίνουν ονόματα διάφορα για να χαρακτηρίσουν η μεγάλη ψυχή του σύμπαντος, να χαρακτηρίσουν τον Θεό, τον διάχυτο μέσα στον κόσμο. Μα αυτή είναι ατέλεια για τον Θεό. Αν ο Θεός υπάρχει μέσα στον κόσμο μόνο, αν είναι περιορισμένος μέσα στον κόσμο. Η Βίβλος μας μιλάει για εξωκόσμιο Θεό, αυθύπαρκτον και αιώνιον και προσωπικό. Η δε προσωπική συνείδηση του Θεού, η αυτοσυνειδησία, αυτή είναι τελειώτης. Εάν ο Θεός δεν έχει το αυτοσυνείδητο μέσα του, τι είδους Θεός είναι? Και τα ερωτήματα που έρχονται είναι πολλά και ποικίλα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός αυτός ο ασυνείδητος που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του να φτιάξει εμένα, ο οποίος έχω συνείδηση του εαυτού μου? Εγώ έχω την αυτοσυνειδησία, ο Θεός δεν την έχει. Ερωτήματα πολλά. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί που ανατρέχουν στη Βίβλο για να βρουν στηρίγματα ξεχνούνε ότι το έργο της λυτρώσεως του Ιησού Χριστού αποκλείει τελείως τη μετενσάρκωση. Γιατί να γίνεται μετενσάρκωση, να πηγαίνεις πάλι να επανέρχεσαι και να επανέρχεσαι? Για να λυτρωθείς, λένε. Μα ναι, αλλά τη λύτρωση την προσφέρει ο Χριστός άπαξ διαπαντός. Ο Θεός έρχεται και μας λέει ότι έκανε ένα έργο λυτρωτικό. Έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτο να πάρει τη θέση μας. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του και πλήρωσε. Ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού και γίνηκε η μεγάλη εξόφληση. Αυτός ο τρόπος της λυτρώσεως αποκλείει άλλους τρόπους λυτρώσεως, όπως είναι η συνεχούς μετενσαρκώσεως και επανόδου στον κόσμο τούτο, προσπάθεια να απελευθερωθείς από τις συνέπειες του κακού και της αμαρτίας. Έπειτα, η Ανάσταση των νεκρών, την οποία διακηρύττει η Βίβλος, αποκλείει τη μετενσάρκωση. Δεν έχουμε συνεχείς μετενσαρκώσεις. Η Αγία Γραφή λέει ότι εκείνος που θα πεθάνει δεν θα μετενσαρκωθεί, θα αναστηθεί και θα ζήσει. Η ψυχή μεν υπάρχει στους ουρανούς, το δε σώμα θα αναστηθεί νέον. Λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει σώμα ψυχικών, υπάρχει σώμα πνευματικών. Και όπως ντυθήκαμε την εικόνα του χωρικού, θα ντυθούμε την εικόνα του επουρανίου. Κατά συνέπεια, έχουμε να πάρουμε το ένδοξο σώμα. Εάν λοιπόν υπάρχει μετενσάρκωσης, ποιο σώμα από τις πολλές μετενσαρκώσεις θα αναστηθεί? Αφού όλα αυτά τα σώματα θα πρέπει να είναι δικά μου στις συνεχείς μετενσαρκώσεις, ποιο από όλα θα αναστηθεί? Η Ανάσταση λοιπόν του σώματος αποκλείει τη μετενσάρκωση τελείως.

Έπειτα το γεγονός της κρίσεως. Η κρίση. Η Αγία Γραφή λέει άπαξ στους ανθρώπους να αποθάνουν. Όχι πολλές φορές. Άπαξ. Με τετσάρκωσης λέει πολλές φορές πεθαίνεις. Επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις. Επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις. Η Γραφή λέει άπαξ να αποθάνουν. Εις τους ανθρώπους απομένει. Μετά δε τούτο κρίσης. Δεν λέει ότι θα μετενσαρκωθείς για να λυτρωθείς. Λέει ότι σε περιμένει κρίσης. Εάν μεν έχεις πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν και έχει πληρώσει ο Χριστός για σένα, εις κρίσιν δεν έρχεσαι, μετέβεις από το θάνατο στη ζωή και κατά συνέπεια φεύγεις και πηγαίνεις κατευθείαν στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Αν όμως δεν δέχτηκες τον Χριστόν ως λυτρωτή σου και δεν δέχτηκες ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για σένα και πλήρωσε για σένα και σε τακτοποίησε, τότε σε περιμένει κρίση άλλη. Είναι φυλακές στον Άδη κάτω, όπου θα πας και θα μείνεις εκεί μέσα, περιμένοντας προφυλακισμένος τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, της γενικής, της καθολικής κρίσεως, του λευκού θρόνου, τότε που ο Θεός θα κρίνει όλους όσοι επέρασαν στον κόσμο τούτο. Κατά συνέπεια, η κρίση την οποία μιλάει η Αγία Γραφή αποκλείει τελείως την μετεσάρκωση. Θα πρέπει όμως να δούμε πού στηρίζονται στη Γραφή και λένε ότι η Γραφή μας μιλάει για μετεσάρκωσης. Πρώτα απ' όλα στηρίζονται, είναι αφελή τα επιχειρηματά τους, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, εκεί όπου ο Κύριος μιλώντας εις τον Πέτρο, όταν ο Πέτρος έκανε την αποκάλυψη εκείνη και μίλησε, τον ρώτησε ο Κύριος τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, και είπε ο Πέτρος, άλλοι σε λένε ο προφήτης, ότι είσαι ο Μεσσίας που μέλης να έρθεις, κάποιος. Και στο τέλος έδωσε αυτό στη δική του εξήγηση. Ας το δούμε από μέσα, στο 16-17. Λέει, ποιος είμαι, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, ερωτάει ο Κύριος. Είδε λοιπόν άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι Ιερεμία ή ένα εκ των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριτής ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και αποκριτής ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Και λένε, η φράσις Ιέ του Ιωνά, Υιός του Ιωνά, είναι θεωρητική, εικονική και θέλει να πει ότι ο Πέτρος, ο Σίμων Πέτρος, ήταν μέτεν σάρκωσης στην παρούσα καταστασή του ως Πέτρος κάποιου Ιωνά προηγουμένου. Ότι είναι δηλαδή γόνος μετενσάρκωσης, νέα μορφή ζωής κάποιου προηγουμένου Ιωνά. Αλλά αυτό είναι σαφέστατο, ότι ο Κύριος εδώ πέρα το ομιλεί και είναι μια έκφραση σε εβραϊκή αυτή, Ιέ του Ιωνά, βάρ Ιωνά, βάρ Ιησού, βάρ ήταν οι λέξεις Υιός του τάδε. Και δι' αυτού του τρόπου ελέγανε, εξεντήλωνε ότι αυτός είναι γιος του κάποιου τάδε. Όχι ότι είναι μετενσάρκωσης του τάδε, είναι τραβηγμένο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος ήθελε να κάνει εδώ πέρα μια σύγκριση μεταξύ της αποκαλύψεως την οποία πήρε ο Πέτρος, της πνευματικής αποκαλύψεως την οποία του έδωσε ο πατήρ, και της δικής του φυσικής καταγωγής, ότι ήταν ένας γιος κάποιου Ιωνά. Όχι ότι ο Ιωνάς αυτός ήταν κάποιος που ζήσε προηγουμένως και ο Πέτρος τώρα είναι η μετενσάρκωσης εκείνου του Ιωνά. Μάλιστα αυτό το εδάφιο το συνδέουν με ένα άλλο εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΚΒ42, και λένε το εξής. Στο ΚΒ42 λέει εκεί, ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησε αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι? Λέγουσι προς αυτόν του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς,
Πώς λοιπόν ο Δαβίδ για πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον λέγον, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού και ουδής η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγο. Και λένε, να το, αν το συνδέσεις με τούτο, σημαίνει ότι όπως ο Δαβίδ, όπως ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Δαβίδ, ότι ο παλαιός Δαβίδ δηλαδή μετενσαρκώθη υπό την μορφή Ιησού, αυτό θα πει Υιός Δαβίδ, έτσι και ο Υιός Ιωνά, σημαίνει ότι ο Ιωνάς μετενσαρκώθη εις τον Πέτρο, τον Σίμωνα Πέτρο. Συνεπώς λένε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ επανήλθε εις τον κόσμο υπό τη μορφή του Ιησού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι τόσο αφενές στον ιονδήποτε διαβάζει τη Γραφή και ξέβρει από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν θα ήταν απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας. Κατευθείαν με γραμμή από τον Δαβίδ, κατευθείαν γραμμή μέσω μεν της Παρθένου Μαρίας κατά σάρκα, μέσω του Ιωσήφ, νομικός ως θετός Υιός του Ιωσήφ. Αμφότεροι δε αυτοί οι δυο, και η Μαρία και ο Ιωσήφ, ενώνονται στη γενεολογική τους γραμμή με τον Δαβίδ. Το να πει λοιπόν η γραφή τη λέξη είναι Υιός Δαβίδ, θα πει ότι είναι απόγονος του Δαβίδ και όχι ότι ο Δαβίδ μετεσαρκώθη εις τον Ιησού. Το επιχείρημα είναι τόσο αφελές ώστε πραγματικά δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Ένα άλλο τους σημείο το οποίο επικαλούν από τις γραφές είναι στο κατά Ματθαίον Ιωτα Α 14. Στο κατά Ματθαίον Ιωτα Α 14 λέγει ο Κύριος εκεί τα εξής. Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έλθει. Ο έχων ότα για να ακούει ας ακούει. Λένε λοιπόν και ισχυρίζονται ότι ο Ηλίας που έμελε να έλθει είναι ο Ιωάννης. Να το που το λέει ο Κύριος. Ότι αυτός που έμελε να έλθει είναι ο Ηλίας. Ο Κύριος υποδεικνύει τον Ιωάννη και λέει αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έλθει. Άρα ο Ιωάννης είναι μετενσάρκωσης του Ηλία. Ότι ο Ηλίας υπήρξε κάποτε και μετενσαρκώθη εις τον Ιωάννη. Αυτό όμως είναι μία, όπως ξέρουμε, είναι σχόλιο του Κυρίου από το Μαλαχίας Δέλτα 5. Εκεί στο Μαλαχίας Δέλτα 5 ο Κύριος είπε «Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρες αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Εδώ πέρα και στο γάμα κεφάλαιο που είπε «Εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου». Σε αυτά τα σημεία η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Ηλία επειδή ο Ηλίας είχε μία αποστολή και ένα ρόλο αφυπνιστικών στον Ισραήλ. Ο Ηλίας με τα θαύματα, με τη δύναμη του λόγου, με τις επεμβάσεις του Θεού, έκανε τον Ισραήλ να ξυπνήσει, να δει την ιδωλολατρική του κατάσταση στην οποία βρισκόταν και την αμαρτία στην οποία είχε πέσει και να επανέλθει στον Κύριο. Μάλιστα εδώ στο γάμα κεφάλαιο λέει αποστέλω τον άγγελόν μου, κάποιον που θα έρθει σαν αγγελιοφόρος δικός μου για να σας φέρει πίσω. Στον Ιωάννη λέει τον άγγελόν σου, προπροσώπου σου, που σημαίνει ότι αυτός ο ίδιος που μιλάει εδώ πέρα στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτός τον οποίο αναφέρει ο Ιωάννης, ο Κύριος, τον άγγελόν σου, τον άγγελόν του προπροσώπου του. Εδώ λέει τον άγγελόν μου, προπροσώπου μου. Είναι ο ίδιος Κύριος που αναφέρεται εκεί πέρα στον Ιωάννη. Αλλά ο Ιωάννης πραγματικά ήταν ένα πρόσωπο που ήρθε. Η όλη του δράση, ο ρόλος του, τα θαύματα, ή μάλλον
ο τρόπος του κηρύγματος, ο τρόπος της ζωής που έζησε στην έρημο, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στους Ισραηλίτες, που τους υπήλει ότι θα τους ξεριζώσει ο Θεός και θα τους κατακάψει ο Θεός σαν το άχερο, ο τρόπος λέγω με τον οποίο έζησε, συμπεριεφέρθηκε, μίλησε, η όλη του διακονία εθύμιζε τόσο πολύ τη διακονία του Ηλία και η αποστολή του πρώτου προσώπου του Κυρίου. Είναι ο άγγελος, ο απεσταλμένος πρώτου Κυρίου. Εθύμιζε τόσο πολύ την αποστολή του Ηλία, ο οποίος ήλθε για να ξυπνήσει τον Ισραήλ και να τον φέρει πίσω τον Ισραήλ, ώστε ο Κύριος τους λέει, αυτός ο Ηλίας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι θα έρθει πριν από μένα, να το σπούρθε. Αυτός είναι ο Ιωάννης. Αν θέλετε να μάθετε, ήρθε ο Ηλίας. Είναι ο Ιωάννης και κάνατε σε αυτόν όσα θέλατε. Διότι ο Ιωάννης είχε όλα τα στοιχεία της αποστολής και της δράσεως του Ηλία. Δεν εννοούσε ο Κύριος προφανώς ότι ο Ηλίας μετενσαρκώθη και ο Ηλίας ήρθε εις τον κόσμο τούτον ξανά υπό νέαν μορφήν, και η μορφή αυτή είναι του Ιωάννου. Δεν λέει αυτό το πράγμα η Γραφή. Ο Κύριος λοιπόν έδειξε τον Ιωάννη και έδειξε την αποστολή και τη δράση του Ιωάννου, ότι είναι η αποστολή και δράσης σαν και εκείνη του Ηλία. Και θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα η αποστολή και δράσης του Ιωάννου μέσα στον Ισραήλ, όπως είχε και του Ηλία μέσα στον Ισραήλ. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στηρίζονται είναι στο Αποκάλυψης ε 5 και στο ΚΒ 16. Στο Αποκάλυψης ε 5 λέει το εξής. Λέει ο Ιησούς για τον εαυτόν του ότι είναι ο Λέων, ενίκησε, μη κλαίε, του λέει του Ιωάννη εκεί πέρα, ένας άγγελος, μη κλαίε, υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σεπτά σφραγίδας. Υπερίσχυσε ο Λέων, ώστε σύνεκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Το συνδέουν λοιπόν με το άλλο, το ΚΒ 16, που λέει ΚΒ 16, το οποίο λέει, εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον αγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Και λένε ότι η λέξη Ιησούς στα εβραϊκά θα πει Ιωσούα και θυμίζει τον Ιησού του Ναβί της παλαιάς εποχής, ώστε εδώ πέρα ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Ιησού του Ναβί και είναι και μετενσάρκωσης του Δαβίδ, διότι λέει η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Είναι ο Ιησούς η ρίζα ως Ιεσούα και το γένος του Δαβίδ. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ εν συνεχεία σαν μετενσαρκώσεις μετενσαρκώθησαν στον Ιησού. Άρα ο Ιησούς είναι ο Ιησούς του Ναβί, ο παλαιός που γίνηκε Δαβίδ, που γίνηκε Ιησούς. Αυτά είναι τόσο αφελή επιχειρήματα που με κανένα τρόπο κανείς δεν μπορεί να τα δεχτεί. Προσπαθούν να πιάσουν εξώνυχος τον Λέοντα, αλλά δεν πιάνεται. Πώς να το πει κανείς αυτό το πράγμα τώρα ότι είναι έτσι? Με κανένα τρόπο. Ότι δηλαδή ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ ήσαν προηγούμενες μετενσαρκώσεις προ του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Θεός δεν είναι ψιλικατζής και δεν έχει ανάγκη να στείλει τις ίδιες και τις ίδιες προσωπικότητες σαν να μην μπορεί να δημιουργήσει άλλες. Έφτιαξε, έφερε τον Ιησού του Ναβί, έφερε τον Δαβίδ, άλλη προσωπικότητα η μία, άλλη προσωπικότητα η άλλη. Εκείνος έζησε στον καιρό του και έδρασε, ο άλλος έδρασε στον καιρό του. Ο Ιησούς, μα ο Ιησούς είναι ο Λόγος, ο Θείος Λόγος που ενεσαρκώθη και ενυνθρώπισε. Δεν έχουμε μετενσάρκωση προηγουμένης προσωπικότητας, αλλά τι κάνουν τούτοι? Αυτοί λένε, άλλος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός είναι το Πνεύμα του Θεού, και υπ' αυτήν την έννοια όλοι είμαι θα Χριστοί, διότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, αλλά κατά ιδιαίτερον τρόπον ήταν ο Ιησούς Χριστός, και άλλος ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι άνθρωπος μετενσαρκωμένος,
Ο Χριστός είναι το πνεύμα του Θεού που είναι μέσα του. Δηλαδή είναι μια αλχημία και μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν θεωρίες ανθρώπινες, οι οποίες δεν στηρίζονται όμως πουθενά μέσα στις Άγιες Γραφές. Ένα άλλο σημείο είναι το κατά Ιωάννη Θήτα 12, η περίπτωση του τυφλού. Που ρωτάνε εκεί πέρα ποιος ήμαρτε ώστε αυτός να γεννηθεί τυφλός. Αυτός ή οι γονείς αυτού. Και λένε αυτοί, βέβαια αυτός ο τυφλός που ήταν εκγενετής τυφλός, εγεννήθηκε τυφλός διότι είχε αμαρτήσει σε προηγούμενη ζωή του, προηγούμενη φάση της ζωής, και ήρθε τώρα εκγενετής τυφλός για να λυτρωθεί και να μπορέσει να αναβλέψει. Αλλά η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς βεβαιώνει ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς αυτού. Πώς λοιπόν αμάρτησε σε προηγούμενη φάση της ζωής του, αφού ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος το αρνείται ότι δεν αμάρτησε ούτε ούτως, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Συνεπώς η μετενσάρκωση δεν στέκει. Η προσπάθεια να βρούνε σημεία μες στις γραφές είναι τελείως αποτυχημένη. Και λένε ακόμα, αυτό που λέει «Δίοι μας γεννηθήνε άνωθεν», τι άλλο σημαίνει ότι πρέπει να ξανάρθετε να μετενσαρκωθείτε? Ότι δηλαδή η αναγέννηση είναι μετενσάρκωση. Ότι πρέπει δηλαδή να μετενσαρκωθείς. Αλλά δεν λέει αυτό ο Χριστός. Δεν είπε στον Νικόδημο «θα πεθάνεις και θα ξανάρθεις». Του είπε «ενώ ζεις πρέπει να αναγεννηθείς». Και εννοούσε με αυτό την έλευση του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά του, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα εφύτευε μέσα στον Νικόδημο μια καινούρια ύπαρξη, μια καινούρια ζωή. Συνεπώς, η μετενσάρκωση δεν έχει κανένα αίρισμα μέσα στις Άγιες Γραφές. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να κάνει μετενσαρκώσεις, να μας επαναφέρει και να μας επαναφέρει. Αυτές οι αντιλήψεις είναι ανατολικών θρησκειών που αγνοούν τη λύτρωση, την σωτηρία του Χριστού, και ανθρώπινες φιλοσοφίες σκέφτηκαν ότι για να μπορέσεις να λυτρωθείς πρέπει να ξανάρθεις, ότι σαν άλογο, ότι σαν ζώο άλλο, σκύλος, γάτα κλπ. Ή άνθρωπος, και να ξανάρθεις πάλι και να ξανάρθεις πάλι σε συνεχείς μετασαρκώσεις για να λυτρωθείς. Χαμένες φιλοσοφίες και ρηχές. Η Βίβλος μας φέρνει μπροστά το μεγάλο έργο της λυτρώσεως. Ο Υιός του Θεού ήρθε και πήρε τη θέση μας και πλήρωσε τις αμαρτίες μας και γίνηκε ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού και εξυλασμός πλήρης. Και ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να γίνεις άλογο. Άνθρωπος είσαι και εκεί θα μείνεις. Και ως άνθρωπος, αν μετανοήσεις και ειλικρινά πιστεύσεις και δεχτείς τον Ιησού Χριστόν ως σωτήρας και αναγνωρίσεις ότι ο Θεός στη θέση σου έστειλε τον Χριστό και πλήρωσε για σένα, η ψυχή σου ελευθερώνεται, λυτρώνεται, ελευθερώνεσαι από τις αμαρτίες, έχεις τη χαρά ότι ελευθερώθηκες μέσα σου και ελπίζεις να μεταβείς από τον κόσμο τούτον στην αιώνια ζωή στον Πατέρα επάνω, για να δεις πρόσωπο προς πρόσωπο εσύ τον Πατέρα. Και ακόμα μας λέγει η Γραφή ότι και το σώμα σου τούτο θα το πάρεις τούτο στην σημερινή κατάσταση που βρίσκεσαι αναστημένο, και δεν θα βγεις άλογο ή σαύρα ή σκύλος ή γάτα ή οτιδήποτε άλλο. Χαμένες λέγω φιλοσοφίες και ρηχές. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο υψηλός και τόσο μεγαλειώδης και τόσο επίσημος. Ήθε Θεός να μας δώσει περισσότερο στηριγμό στη Βίβλο, να δούμε τα πράγματα κατά την Αγία Γραφή και να μπορούμε να απολογούμεθα και να μιλάμε και στους άλλους για όλα αυτά τα ανούσια και τα ξεπερασμένα, τα οποία οι άνθρωποι στη δική τους φαντασία, διότι δεν έχουν την αλήθεια να τους ελευθερώσει και να τους λυτρώσει, δεν έχουν τον Χριστόν, εφευρίσκουν και λένε «Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια», είπε ο Κύριος. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Ματθαίο, το εδάφιο, το χωρίο 18 και το χωρίο 19. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρο και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοίς. Και λέγει προς αυτούς, έλθετε ο πίσω μου και θα σας κάμω αλλοίς ανθρώπων. Αυτοί δε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα ακολούθησαν αυτόν. Πόσο όμορφο, πόσο βαθιά πνευματικό αυτό το μικρό η λεξούλα ευθύς. Θυμάμαι στα παλιά χρόνια όταν εκεί στα ορυχεία του Λαβρίου έπεσε μία μίνα, μία στοά. Πρέπει να ήταν δεκάδες οι εργάτες μέσα. Σκοτάδι, ο θάνατος, ένας τόσο τραγικός θάνατος, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο πλάκωμα των χωμάτων. Ήταν χαμένοι. Ξαφνικά ακούστηκε μία φωνή. «Προχωρήστε! Προχωρήστε όλο μπροστά, σε 5 ή τουλάχιστον 7 λεπτά θα βρείτε φως. Προχωρήστε, προς το πηγάδι της Καμάριζας υπάρχει διέξοδος». Φυσικά, κανένας από εκείνους που άκουσαν τούτη τη φωνή μέσα στο σκοτάδι, δίπλα με το θάνατο που τους πολιορκούσε, δεν είπε «και ποιος είναι αυτός και δεν τον ξέρω, που είναι η ταυτότητά του, να μας δείξει το χαρτί ότι είναι ο αρχιεργάτης, να δούμε εμείς τα σχέδια αν έτσι έχουν τα πράγματα». Μες στην αγωνία, μες στο θάνατο, μες στο κακό, λίγο πριν ολοκληρωτικά πέσουν οι μήνες και οι στοές τους πλακώσουνε, ακούσανε τη φωνή. Είναι τούτη η ίδια η φωνή που τα δύο αδέρφια, οι ψαράδες, ακούσανε. «Ελάτε πίσω μου, ελάτε μαζί μου, ακούστε τη φωνή μου, ελάτε κοντά μου». Και εκείνοι, ο σημερινός κόσμος, ο σημερινός άνθρωπος, λέει «ναι, ποιος είναι εκείνος που το είπε, είχα διαβάσει κάτι για αυτόν που το είπε, πού είναι ο Χριστός, δεν είδα το Χριστό, πρώτα να δω το Χριστό». Ποια είναι αυτή η φωνή, τι λένε οι άλλοι για αυτή τη φωνή. Με αυτά τα πράγματα, συγχώρεσέ με, δεν είναι και τόσο σοβαρά. Η μήνα έπεσε, γκρέμισε, τα χώματα σε πλακώνουνε, λίγο ακόμα και ο αέρας τελειώνει, το λίγο οξυγόνο που υπάρχει μέσα στη στοά, μοιραία τελειώνει. Και έρχεται μια φωνή, η φωνή της αγάπης, κάποιου που ανέβηκε πάνω στο σταυρό μόνο και μόνο για μένα και για σένα. Η φωνή που πάλι σαν λυγμός, σαν πρόσκληση μιας τόσο μεγάλης αγάπης. Βγέστε έξω από το σκοτάδι, βγέστε έξω από τη στοά. Υπάρχει ζωή, υπάρχει φως, υπάρχει οξυγόνο. Ελάτε, ακούστε με. Ακριβώς ό,τι έκαναν τούτοι οι δύο οι αδελφοί, αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα οικολούθησαν, αλλά πρόσεξε, άσε με να στο ξαναδιαβάσω, οικολούθησαν αυτόν, μόνον τον Ιησού, τη φωνή τη γλυκιά, τον παλμό του λυγμού του. Με τα μάτια κλειστά μες στο σκοτάδι είδαν τις τρύπες των χεριών του, είδαν το ματωμένο, είδαν το μέτωπό του τρυπημένο από τα αγκάθια του σταυρού. Ρώτησες ποτέ γιατί ο σταυρός, γιατί το στεφάνι, γιατί τα τρυπημένα χέρια, γιατί η λογχισμένη πλευρά? Θα σ' απαντούσε, για την υπόθεσή σου, για την αμαρτία σου, για την τακτοποίησή σου, για να πληρώσω το διαμαρτυρημένο σου το γραμμάτιο. Ήταν στα χρόνια εκείνα δύο αδέλφια ψαράδες
που ακούσανε τη φωνή. Δύο αδέρφια ψαράδες που κάμανε την πιο μεγάλη, την πιο έξυπνη, την ωραιότερη κίνηση μες στη ζωή τους. Αφήσανε ευθύς τα δίκτυα και τον ακολούθησαν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι γνωστές σε όλους και αναμφισβήτητες. Ας μου επιτραπεί να τις αποσιωπήσω, γιατί έτσι δεν θα προσκρούσω στην μέτριο φροσύνη του και στην σεμνότητά του. Υπήρξε μια εποχή που σχεδόν όλοι, μεγάλοι και μικροί, παρακολουθούσαμε με αδιάπτωτο ενδιαφέρον τους αγώνες του αδελφού Κώστα Μακρύ στις προφυλακές του Ευαγγελισμού. Θυσίασε τα νιάτα του, τα ωραιότερα χρόνια της ζωής του, την ζωτικότητά του, στις ζούγκλες της μακρινής Νέας Γουινέας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σκορπίζοντας το φως της λύτρωσης. Υπηρέτησε τον Κύριο μέσα σε δεινές δοκιμασίες, μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Εύχομαι το λαμπρό παράδειγμα του αδελφού να εμπνεύσει πολλούς νέους και νέες σε μια εποχή ευδαιμονισμού και κακοδαιμονίας. Μακάρι πολλοί να στρατευτούν κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου, να δοθούν ολότελα στον Χριστό, να θυσιαστούν για την δόξα Του, για την σωτηρία πολλών αθανάτων ψυχών.
2: Ιδιαίτερη χαρά μου, συγκίνησής μου που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, πάνε πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που είχα φέρει όλη τη φυλή μου, γιατί και εγώ ήμουν φύλαρχος κάποτε. Έχουμε έξι παιδιά και είχαμε έρθει με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, θυμούμε, κάπου πιο χαμηλά, ίσως στο κάτω, στην κάτω βεράντα, κάπου. Και είχαμε δείξει και κάτι φωτογραφίες, βέβαια εσείς τότε είστε αγκαλιά στη μαμά. Ή δεν ξέρω ακόμα αν είχατε βγει για να υπάρχετε. Πάντως είναι ωραίο πράγμα, γιατί η Εκκλησία είναι σαν το ποτάμι που κυλάει και όλο κυλάει και όλο νεράκι καινούριο κατεβαίνει από τις πλαγιές των βουνών, Και είσαστε εσείς το δροσερό το νερό της Εκκλησίας. Είσαστε εσείς η πηγή της ελπίδας για το μέλλον, για τον Ευαγγελισμό των συνανθρώπων μας χωρίς σύνορα, για την πατρίδα μας και τον κόσμο. Και νομίζω ο πραγματικός πιστός δεν βλέπει σύνορα, γιατί η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει όλη τη γη μας. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το προνόμιο. Μπορεί να δείξεις πάλι τα λόγια αφού τι ήμουν. Δεν θα σας διευθύνω το ψάλλο με αυτόν τον ύμνο. Δεν είμαι ο καταλληλότερος, αλλά καθώς τον ψάλαμε, έτσι πολύ συγκινήθηκα και σκέφτηκα, Κύριε, αν πραγματικά εννοούσαμε τα λόγια της Επωδού, τι θα γινόταν σε αυτόν τον τόπο? Τι θα γινόταν στο πρόσωπο της γης? Πόσες αλυσίδες αγάπης και ευλογίας θα ξεκινούσαν που ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να μετρήσει, γιατί κάθε ευλογία είναι σαν εκείνα που συμβαίνουν πάνω στα βουνά στις Άλπες ψηλά, όταν μια χιονοστιβάδα γεννιέται από κάποιο τρεμούλισμα της γης, κάποιο ήχο, και λίγο χιονάκι γίνεται μια τεράστια μπάλα που μπορεί να παρασύρει μαζί της τα πάντα. Ευχαριστώ. Ήθε πριν λήξει το συνέδριό σας, και θα το ζητούσα από τον αδελφό που δείχνει την Ινωδία, ίσως να κλείσετε με αυτή την Επωδό. Και εύχομαι πολύ να την εννοήσετε και πραγματικά να πείτε στον Κύριο με αυτόν τον τρόπο ότι είμαι δικό σου, είμαι διαθέσιμος, είμαι ανοιχτός. Κύριε, δείξε μου τι θέλεις από μένα, τι θέλεις να κάνω, πού θέλεις να πάω, πώς θέλεις να σε υπηρετήσω. Δεν ξέρω, εμείς οι χριστιανοί είμαστε σαν, όπως βάζανε στις σούστες στην πόλη, Παλιά θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, οι μανάβηδες γυρίζαμε το γάιδαρο και είχαν μερικά καλάθια επάνω στα πλευρά τους ή ερχόταν με τη σούστα ο παλιατζής και τ' άλλο είχαν δίπλα παροπίδες για να μην βλέπουν δεξιά και να μην βλέπουν αριστερά. Εμείς έχουμε και μία από πάνω μπροστά μας και βλέπουμε μόνο το τώρα. Από τον καιρό που πίστεψα και γνώρισα τον Χριστό, σαν σωτήρα μου, ο Θεός μου σήκωσε το κεφάλι ψηλά να δω πέρα, πιο μακριά. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί ενώθηκα με μια ιεραποστολή που είχε ένα πολύ όμορφο όνομα. Υπέραν του ορίζοντος η Ιεραποστολική Ένωση. Πέρα από τον ορίζοντα. Πέρα από εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορούν να δουν. Εκεί που τα μάτια της ψυχής μπορούν να δουν. Εκεί που η γνώση τελειώνει και η πίστη αρχίζει. Εκεί που τελειώνει το γνωστό και αρχίζει το για μένα άγνωστο και το γνωστό του Θεού. Εκεί που ο Θεός μπορεί να με οδηγήσει σε νέα λιβάδια, σε νέους τόπους. Όπως ο Αβραάμ ξεκίνησε και πήγε πολύ μακριά σε μια χώρα την οποία ο Θεός του υποσχέθηκε, την οποία δεν είχε δει ποτέ, δεν είχε δει φωτογραφίες της, δεν ήξερε ακριβώς που ήταν, μόνο την κατεύθυνση ήξερε. Αλλά πήγε. Πήγε και εκεί ο Θεός δούλεψε μαζί του και μέσα από αυτόν γέννησε ένα έθνος, ένα λαό. Και ο Θεός έδωσε το Γιο του, τον μονάκριβο, τον Ιησού Χριστό, για να γεννήσει ένα λαό δικό του. Και είμαστε εμείς θείο ιεράτευμα. Είμαστε εμείς ο λαός του Θεού που θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να φέρουμε το μήνυμα της αγάπης του μέχρι τα πέρατα της οικουμένης. Και αγαπητοί μου, εύχομαι ποτέ κανείς να μην σταθεί μπροστά σας, να σας κλείσει και να σας βάλει ένα παραπέτασμα στον οραματισμό που ο Θεός θέλει να σας δώσει. Όταν ήμουν νέος, στα 14 μου χρόνια, βλέπω μια φωτογραφία εκεί, 1953. Δεν βλέπω καμία του 54 στην Κάντζα. Εκεί γνώρισα τον Χριστό, στα 14 μου χρόνια. Είχαν όλες οι εκκλησίες μαζί μια ενωμένη κατασκήνωση και είχα πάει κι εγώ. Ήμουν βοηθός της κέτησης καρμπόνης στην κλινική. Και μια νύχτα, ξενύχτησα όλη νύχτα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πάλευα. Πάλευα έως ότου σαν χάραξε και ξημέρωσε. Για μένα ξημέρωσε μια νέα μέρα, μια νέα ζωή. Μια ζωή που δοξάζω το Θεό για κάθε της μέρα που έχει περάσει. Αν μπορούσα να ζήσω ξανά τη ζωή μου, θα ήθελα ξανά από το ίδιο μονοπάτι ο Θεός να μου οδηγήσει. Ξεκίνησε εκείνη το πρωινό που άκουσα τα πουλιά ίσως για πρώτη φορά και ήταν έτσι. Ήμουν ίσως και λίγο ρομαντικός, ε. Έγραφα ποίηματα τότε. Τώρα δεν έχω πολύ καιρό για τέτοια πράγματα. Είμαι πιο πρακτικός χριστιανός. Ωραίοι και οι ποιητές όμως, ε. Είναι σαν το αλάτι. Ε. Και τους χρειαζόμαστε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό για εκείνο το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Και δεν ήταν μόνο η σωτηρία μου. Ήταν και η κλίση που ένιωσα με στην καρδιά μου να γίνω Ιεραπόστολος. Και όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι μου και ντύθηκα και πήγα να βρω τους φίλους μου στην κατασκήνωση, συμμερίστηκα μαζί τους ότι είχα δεχτεί τον Χριστό στην καρδιά μου και ότι ο Θεός με κάλεσε να γίνω Ιεραπόστολος. Και νομίζω τέτοιο αστείο δεν είχε ξανακουστεί σε αυτή την κατασκήνωση, γιατί όλοι έσκασαν στα γέλια όσοι τα άκουσαν. Ιεραπόστολος εκείνη την εποχή, η Ελλάδα ήταν ιεραποστολικός αγρός. Οι Αμερικανοί ερχόντουσαν, είχαν τα λεφτά, είχαν τα μέσα. Εμείς, ιεραπόστολοι, με ποιο πρότυπο, πού θα πήγαινα. Με κοροϊδεύαν οι Ορθόδοξοι, τα αδέρφια μου με κοροϊδεύαν. Οι προϊστάμενοι, οι όλοι γύρω μου. Λυπούμε να το πω, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, δεν βρέθηκε όλα τα χρόνια εκείνα, που με αγαπούσε πολύ, να με ενθαρρύνει σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά καθώς περπατούσα στη χριστιανική μου ζωή και είχα τα σκαμπανεβάσματά μου και είχα τις κοιλάδες και τα ανεβάσματα και τα κατρακυλίσματα και ντρέπομαι για αυτά. Αλλά πάντα με τη χάρη του Θεού σηκωνόμουν και προχωρούσα ξανά. Δεν είχα βοήθεια από το σπίτι. Η οικογένειά μου είχε γνωρίσει τον Χριστό, μετά όλοι απομακρύθηκαν και έμεινα μόνος. Το τελευταίο από 4 παιδιά. Σε μια εποχή που το να πας στην Ευαγγελική Εκκλησία ήταν μια ηρωική πράξη. Πήγαινα τότε σε όλες τις συναθρήσεις της Εκκλησίας μου και στις περισσότερες συναθρήσεις της Λυκούργου 10. Λυκούργου 10 δεν ήταν. 3. Λυκούργου 3. Τέλος πάντων. Πάντως τα σκαλοπάτια ήταν περισσότερα από 18. ανέβαινες για να πας εκεί. Και θυμούμε τότε εκεί ήταν τα όμορφα χρόνια. Διψούσε σαν σφουγγάρι να πάρω τα λόγια του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Και έχω κάνει φίλους από τότε πολλούς. Πάρα πολλούς φίλους. Περισσότεροι ηγέτες της Εκκλησίας σας είναι φίλοι μου. Από εκείνα τα χρόνια. Και ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί με οδήγησε και με βοήθησε να κρατήσω την κλίση του μέσα στην καρδιά μου. Πέρασαν χρόνια αρκετά. Άνοιξε ο δρόμος να πάω έξω σε κάποιο βιβλικό σχολείο. Δεν ήξερα πού θα υπηρετήσω. Έψεχνα, προσευχόμουν και μια μέρα ήρθε κάποιος στο βιβλικό κολέγιο που παρακολουθούσα και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ομιλία του. Και είπε, το θέμα δεν είναι πού θα πας. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να πας όπου ο Θεός θέλει να σε στείλει. Και είπα, Κύριε, δεν είμαι έτοιμος. Η μητέρα μου είχε πει, αν πας ιεραπόστολος, εγώ θα αυτοκτονήσω. Πρώτο εμπόδιο. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν ότι ήμουν ερωτευμένος. Ξέρετε και εμείς οι αρχιερείς ερωτευόμαστε κι εμείς, ε. Μια φορά όμως, ε. Μια φορά. Και δεν είναι η γλυκιά μου μαζί μου. Σήμερα η μαμά των 6 παιδιών μου, παιδιών μας. Αλλά τι θα την έκανα, βαλίτσα να την κουβαλήσω μαζί μου. Πώς θα την έπαιρνα μαζί μου. Αν πηγαίναμε, ερχόταν επειδή με αγαπούσε εμένα και εκεί στη ζούγκλα ή οπουδήποτε μας οδηγούσε ο Θεός, πέθανε το παιδί μας από μια ασθένεια, πώς θα μπορούσα να την παρηγορήσω. Θα τα μαζεύαμε και θα φεύγαμε. Έπρεπε και αυτή να έχει την ίδια κλίση. Έπρεπε και αυτή να έχει την ίδια κλίση. Και ο Θεός εργάστηκε αργότερα με εκείνη. Αλλά για μένα ήταν μια πάλι. Γιατί έπρεπε να πω, Κύριε, το θυσιαστήριο επάνω η μητέρα μου, πάνω από αυτήν η κοπέλα που αγαπούσα, η άλκη μου, η φίλη μου, η γνωστή μου, το περιβάλλον μου, ο κόσμος που αγαπούσα και γνώριζα. Όλα έπρεπε να τα βάλω όλα επάνω, όλα. Και είπε, αν δεν μπορείς να πεις το ναι τώρα στον Κύριο, να πας στο δωμάτιό σου και να κάτσεις εκεί στα γόνατα, να κλείσεις την πόρτα πίσω σου και να πας στα γόνατα και να μην σηκωθείς. Να μην σηκωθείς από τα γόνατά σου και να μην πας την άλλη μέρα στο σχολείο, στην τάξη. Γιατί δεν έχει καμία έννοια να πας στο βιβλικό σχολείο και να μαθαίνεις το Λόγο του Θεού, αν δεν έχεις την αφιέρωση να τον υπηρετήσεις με τους όρους που ο Κύριος βάζει. Να μείνεις εκεί, έως ότου θα πεις το ναι. Διαφορετικά καλύτερα να μην είσαι εδώ. Είσαι σε λάθος μέρος. Και δεν μπορούσα να πω ναι. Και όταν τελείωσε έφυγα λυπημένος. Και πήγα στο δωμάτιό μου και σαν και τώρα το θυμάμαι, έκλεισα την πόρτα πίσω μου και έπεσα στα γόνατά μου. Δεν ξέρω αν προσευχώσε στα γόνατα, αλλά μετά από λίγο αρχίζουν και πονάνε. Πήρα το μαξιλάρι, το βάλα από κάτω. Δεν μπορούσα να βάλω πάνω στο θυσιαστήριο. Δεν το μπορούσα. Περνούσαν οι ώρες. Έγινε πρωί. Πάει το πρωινό. Άρχισα να πεινάω. Εκεί στα γόνατα. Ήρθε η ώρα για το μάθημα. Εκεί στα γόνατα. Σε αυτό το καπεστήριο είπα, Κύριε, το θέλημα το δικό σου να γίνει. Όπου θέλεις εσύ θα πάω. Όποια κι αν είναι τιμή, θα με βοηθήσεις εσύ να την πληρώσω. Και σηκώθηκα με μια χαρά μες στην καρδιά μου. Πετούσα ρε παιδί μου, πετούσα. Σαν να είχα φτερά. Λευτερώθηκα. Ήμουν ελεύθερος. Ήμουν ελεύθερος να ακολουθήσω τον Κύριο όπου εκείνος ήθελε. Ξέρετε τι θα πει αυτό το πράγμα. Το έχεις νιώσει ποτέ σου. Κάντε κι εσύ απόψε. Πες στον Κύριο ναι. Όπου θέλεις. Μην του πεις, εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω εκεί που έχει φίδια. Εκεί που έχει κροκόδιλους, εκεί που έχει χιόνια, εκεί που έχει έτσι αλλιώς. Σήμερα έρχονται νέοι από το εξωτερικό να δούνε πώς είναι η χώρα αυτή και να δούνε αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αν θα τους αρέσει. Πάνε μετά του χρόνου πάνε στην Αφρική, μετά πάνε στην Ασία, φτάνουν το ταξιδάκι, τους βλέπουν τον κόσμο, επιστρέφουν πίσω και συνήθως κάνουν μια καλή δουλειά, τα κονομάνε και ζουν όπως όλοι οι άλλοι. Έπρεπε να υπογράψω εν λευκό. Δόξα στον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο του Θεού που οδήγησε στη ζωή μου και με βοήθησε να πω το ναι. Και ό,τι ακολούθησε, τόσες ζωές αγγίχτηκαν. Δεν αγγίχτηκαν από μένα. Ούτε θέλω τον μπράβο, ούτε θα σας δώσω εγώ εσάς τον μπράβο, αν εσείς κάνετε κάτι παρόμοιο ή μεγάλο. Γιατί όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο. Γιατί είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του αμνού του Θεού, το οποίο καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Είναι το αίμα του. Και δεν το παίρνει στο μπακάλι. Χύθηκε από το σταυρό. Κρεμάστηκε στα καρφιά, πόνεσε για μένα και για σένα. Θυσιάστηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και ένα Ευαγγέλιο που είναι μόνο για τους Έλληνες δεν είναι Ευαγγέλιο. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο και τον Υιόν αυτό το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν. Και το θέμα της Ιεραποστολής δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα εντολής. Γιατί είπε πορευθέντες μαθητεύσετε. Δεν είπε αν θέλετε, αν μπορείτε, όταν οι συνθήκες. Είπε πορευθέντες μαθητεύσετε. Και όταν δεν έφυγαν αμέσως, έγινε διωγμός στην Ιερουσαλήμ. Και διασκορπίστησαν, λέει, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Τι περιμένουμε, αδέλφια μου. Περιμένουμε το διωγμό. Πριν λίγες μέρες μας ξυλοκόπησαν στη Μαλαισίνα. Φάγαμε ξύλο. Κανονικό ξύλο. Μπουνιές. Μερικοί έχουν σημάδια πάνω τους. Έπεσε ξύλο. Και στο όνομα του Χριστού τα παιδιά κάτι πέταρε μέχρι εκεί πάνω, κάτι ποντίκια έτσι καθόταν και τις τρώγανε. Δόξα στον Κύριο, τι δύναμη δίνει ο Θεός, τι νόημα στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, είναι καιρός να τα δώσουμε όλα στον Κύριο. Το τι θα σας πω εγώ εδώ δεν είναι τόσο σημαντικό. Αν θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες, θα το κάνω επειδή μου το ζητήσανε. Είμαι άνθρωπος που βλέπω πάντα μπροστά. Είμαι άνθρωπος του μέλλοντος. Πάντα περιμένω να δω με ανυπομονησία τι άλλο έχει ο Θεός από μένα πριν έρθει η ώρα της ανταμόσεώς μου μαζί Του. Θέλω να δω πολλά πράγματα ακόμα. Μόλις πάτησα τα 60. Τα πόδια μου βαραίνουν μερικές φορές, αλλά μερικές φορές σας λέω πετάω. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί πολλές φορές νιώθω πραγματικά ότι ζω. Αλληλούια, Ζεις, αναπνέεις, το ξέρω, αλλά ζεις. Ελάτε να ζήσουμε για τον Χριστό. Μια πρόκληση, την οποία βάζω μπροστά σας. Να ζήσουμε για τον Χριστό, με τον Χριστό, στο θέλημα Του το τέλειο για τη ζωή μας. Και αν έτσι είναι η καρδιά σας, ο Θεός θα σας οδηγήσει σε εκείνο το οποίο έχει ετοιμάσει για εσάς. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει το υπόλοιπο αυτής της βραδιάς μας. I get excited. Πώς να το πούμε στα ελληνικά τώρα αυτό, για να μετάφρασε το Γιάννη μου. Εξιτάρομαι, λέει. Πολλές φορές έτσι ενθουσιάζομαι Γιατί το μήνυμά μας είναι τόσο ζωντανό, έχουμε τέτοιο θησαυρό στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να το κρατάμε για τον εαυτό μας. Είμαστε κλέφτες. Όταν η Αγία Γραφή λέει ότι είμαστε κλέφτες και το λέει καθαρά, γιατί δεν δίνουμε τα δέκατά μας, λέει στο Μαλαχία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς δεκατίζετε. Α? Δίνετε το κατοστάρικο στο χιλιάρικο, το δίνετε. Εάν ο Θεός μας λέει ότι είμαστε κλέφτες με τα λεφτά μας, σκεφτείτε πόσο υπόλογοι είμαστε αν κρατήσουμε το Ευαγγέλιο Του για μας μόνο. Τι να του πούμε. Ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει, να καταλάβουμε τι πλούτο βαθάμε στα χέρια μας και να τον σκορπίσουμε για να γεμίσει στις τελευταίες μέρες που ζούμε η γη μας με το μήνυμα της αγάπης Του. Αγαπητοί μου, οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι, λέει, και οι πρώτοι έσχατοι. Και σήμερα σε πολλές χώρες έχουν σηκωθεί εκατοντάδες και χιλιάδες ιεραπόστολοι. Και εμείς ακόμα είμαστε σαν ένα μικρό έμβριο. Ευχαριστώ τον Θεό για ένα περιγυάλι. Για μια Ελένη Τίγκα. Για 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει έξω και υπηρετούν. Πού είναι οι άλλοι? Πού είναι οι εκατοντάδες? Η Κορέα είχε το Ευαγγέλιο όταν ήρθε στην Ελλάδα. Την ίδια εποχή. Από την ίδια Ιεραποστολή. Από τη Νέα Αγγλία. Της Αμερικής. Και σήμερα έχουν στείλει χιλιάδες Ιεραποστόλους. Η Ιεραποστολή μας έχει και ένα ζεύγος Ιεραποστόλων από την Κορέα. Και εργάζονται μερικά δικά σας παιδιά στο πανεπιστήμιο. Χτυπάνε τις πόρτες, από πόρτα σε πόρτα και ευαγγελίζουν μαζί. Εμείς θα κάνουμε το μέρος μας. Είσαι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές σας και όχι απλώς να κάνετε ένα τουριστικό ταξιδάκι. Άλλωστε σήμερα τα μίντια είναι έτσι που δεν μπορεί κανείς να σας συγκινήσει με φωτογραφίες. Κάποτε έδινε κάτι τέτοια πράγματα και ο κόσμος έλεγε πω, τώρα ανοίγεις την τηλεόραση, όποιο κανάλι και να δεις κάτι, το National Geographic και αυτά, και δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να συγκινεί τον σύγχρονο άνθρωπο από απόψεως εικόνας. Μόνο αν μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να τα ερμηνεύσει αυτά, γιατί πίσω από αυτά να μπορεί να δείτε την αγάπη του Θεού και τη δύναμή του, τότε μόνο θα αγγίξουν την καρδιά. Έχω ήχο? Έχω. Εμποδίζω? Να στώ στη μέση να μην εμποδίζω. Έχω μερικά καρουσέλ με φωτογραφίες από την Αγουινέα. Πρέπει να πατάω τα κουμπιά εδώ. Από την υπηρεσία μας στην Αγουινέα. Και έτσι θα δείτε αυτά τα οποία πήρα από το αρχείο μου. Λίγες φορές, πολύ λίγες φορές, όταν μου ζητούν ιδιαίτερως, αναφέρομαι, όπως σας είπα, στο παρελθόν. Και μια τέτοια σελίδα της ζωής μας θα ανοίξω απόψε. Και πολλά από αυτά τα slides θα με συγκινήσουν ασφαλώς, γιατί μου θυμίζουν ένα μέρος, ένα κομμάτι της ζωής μας. Και υπάρχει βέβαια κάτι πολύ σημαντικό στο να κάνουμε αναδρομή. Μ' άρεσε αυτός ο τείχος πολύ. Και παιδιά, δώστε λίγο χρόνο, όχι για να γελάστε στο πώς δινόντουσαν τότε και πόσο κακομύριδες φαινόντουσαν οι άνθρωποι της γενιάς του πατέρα σας και του παππού σας. Αλλά λέει στη γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Κύριος πέρασε το λαό Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και έκαμε θαυμαστά, να μην αμελούνε, λέει, να λένε στα παιδιά τους οι Εβραίοι και στα παιδιά των παιδιών τους τα θαυμαστά πράγματα τα οποία έκαμε ο Κύριος. Και προς δόξα του Θεού, σαν παιδιά μου σας νιώθω απόψε και κάνω μια αναφορά για αυτό το έργο. Οι άνθρωποι στο νησί της Νέας Γουινέας, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, εκτείνεται από Ανατολάς προς Δυσμάς, σε απόσταση 1.500 μιλίων, δηλαδή 2.500 και πλέον χιλιόμετρα, δηλαδή αν το βάλεις πάνω στην Ευρώπη, ακουμπάει από Αγγλία μέχρι Ελλάδα, και έχει βουνά πιο ψηλά από τις Άλπεις, με παγετώνες επάνω, αν και βρίσκεται στον Ισημερινό. Έχει εκατοντάδες και ίσως και 2.000 διαφορετικές γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές έχουν δημιουργηθεί διότι οι άνθρωποι ζούσαν σε τελεία μόνωση, λόγω του ότι ο Θεός τους ήταν ο διάβολος, αυτόν ελάτρευαν, και αυτός τους είχε σε διαρκή εμπόλεμο κατάσταση μεταξύ τους και έτσι ζούσαν για να υπάρχουν απλώς και αγωνιζόντουσαν για να υπάρχουν. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος από το εσωτερικό της Νέας Γουινέας πριν έρθει το Ευαγγέλιο ή και μετά σε περιοχές σαν αυτές που πήγαμε που δεν είχαν ακόμα αποδεχθεί το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Οι άνθρωποι εκεί δεν κάνουν μπάνιο ποτέ. Δεν κάνανε μπάνιο ποτέ. Μόνο προσέθεταν επάνω τους στάχτες ή διάφορα είδη λάσπης πυλού με διαφορετικά χρώματα. Ανάλογα με τις τελετές που είχαν και έφεραν εις πέρας. Πουθενά δεν πήγαιναν χωρίς να βαστούν τα όπλα τους. Γιατί πάντα εκινδύνευαν. Όταν μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίες, με τη χάρη του Θεού, κρατώντας την αγκαλιά μας, ένα εξάμηνο μωρό, τον Ιωνάθαν, είναι τώρα 33 ετών και είναι συνεργάτης μου στο έργο του Θεού και το θεωρώ τέτοιο προνόμιο. Τα παιδιά μας όλα αγαπούν πολύ τον Θεό, πάρα πολύ τον αγαπούν και τα 5 από τα 6 είναι, έχουν υποσχεθεί να υπηρετήσουν τον Κύριο. Ο τέταρτος γιος μας είναι τώρα ο νέος μας καπετάνιος, το σκάφος μας Morning Star, που κοιμίζει 15 άτομα και ταξιδεύει στη Μεσόγειο. Ο Ιωνάθαν είναι μαζί μου στη διεύθυνση. Εδώ φτάσαμε με το μικρό αυτό μωράκι, με την άλκη μου, στο Κάνγκιμε, τον τόπο του θανάτου. Το σπίτι που βλέπετε πάνω είναι χτισμένο με ντόπια υλικά και ο Ιεραπόστολος εδώ ήταν από την Ολλανδία, ο Τζον Ντέκερ, και είχε φτάσει 1,5 χρόνο πριν. Είχε και μια κοπέλα ελεύθερη που πριν 6 μήνες μόλις είχε φτάσει και πήγαμε εμείς για να τον αντικαταστήσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη μας αποστολή. Μαζεύτηκαν γύρω στους 1.500 άνθρωποι από όλη την περιοχή για να δούνε τον νέο Ιεραπόστολο. Μου έφεραν ένα μεγάλο γουρούνι και μου το προσέφεραν για δώρο. Και η πρώτη μας βίλα, τη βλέπετε πάνω στο βουνό, είναι με χορταρένια σκεπή. Μπορούσες να δεις τον ουρανό και τον ήλιο από όλες τις πλευρές μέσα από τα δωμάτια, γιατί το είχαν φτιάξει οι Ιθαγενείς με πολύ λίγη επίβλεψη. Από τα πατώματα μέσα έμπαιναν και περπατούσαν οτιδήποτε υπήρχε στην αυλή, μπορούσε να μπει και να ξαναβγεί εύκολα έξω. Γι' αυτό το βράδυ κοιμόμαστε πάντα κάτω από κουνουπιέρες, τις οποίες βάζαμε κάτω από το στρώμα και είχαμε και ένα μεγάλο μαχαίρι, ματσέτι, μεγάλο, κάτω από το στρώμα, σε περίπτωση, ξέρετε, μήπως χρειαστεί. Όχι πως θα σκότωναν τη γυναίκα μου, καταλαβαίνετε, αλλά μην ερχόταν τίποτε άλλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, την πρώτη μέρα, οι άνθρωποι εκεί χρησιμοποιούν καλάμια για να ντυθούν, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μέρα που το πρώτο βράδυ, εκεί σπάνια βλέπεις το βράδυ τον ουρανό, γιατί είναι πάντα τόσο υγρό το μέρος, πάντα σύννεφα υπάρχουν και τον καλύπτουν τα αστέρια. Αλλά εκείνη το βράδυ δεν είχε σελήνη, αλλά ήταν γεμάτο αστέρια ο ουρανός. Το όνομα Κάνγκιμε σημαίνει ο τόπος του θανάτου και είναι μια απότομη κοιλάδα. Πολύ απότομη, με ψηλά βουνά έτσι, και σε ένα μέρος λίγο, σε ένα ίσιωμα, στο πλάι του βουνού, με πρόσβαση από τη μία κατεύθυνση μόνο, είχε φτιαχτεί ο αεροδιάδρομος με τον οποίο, στον οποίο μπορούσαν να προσγειωθούν οι Ιεραπόστολοι πιλότοι, οι οποίοι μας έφεραν μέσα, διότι δεν υπήρχε κανένας δρόμος από το εσωτερικό με την παραλία. Και θυμούμαι εκείνη την πρώτη νύχτα, με τι συγκίνηση βγήκα έξω και κοίταξα τα αστέρια και δόξασα τον Κύριο, γιατί μετά από τόσα χρόνια προσμονής, ήμουν τώρα 27 ετών, στα 14 μου χρόνια είχα δεχθεί την κλίση και τελικά είχα φτάσει. Βέβαια, πολλά πράγματα ακολούθησαν και ευχαριστώ τον Θεό που μια φορά θυμούμαι, αν είχα χρήματα θα τα είχα παρατήσει και θα είχα πάρει το αεροπλάνο και θα είχα φύγει. Και ευχαριστώ τον Θεό, λέω, που δεν είχα τα χρήματα. Γιατί πολλές φορές οι τάσεις μας είναι να φύγουμε από τις δυσκολίες. Αλλά ο Θεός θέλει να τις παλέψουμε, να τις νικήσουμε και να νικήσουμε τον διάβολο και έτσι να έχουμε τη νίκη στη ζωή μας. Μια άλλη αποστολή μετά από την πρώτη μας τετραετία στα βουνά ήταν στα Έλλη, στο νότο, συγγνώμη, μετά το δεύτερο έτος στα βουνά, ένα χρόνο στο νότο, σε μια περιοχή πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, με πολλές εμπόλεμες καταστάσεις. Δηλαδή έχω ζήσει στη μέση πολέμου και να κυνηγά να σκοτώσουν άνθρωπο μέσα στην αυλή μου και μέσα στο σπίτι μου. Τέτοια κατάσταση. Σε εκείνη την περιοχή στο Καμούρ, το Χαϊνάμ, εδώ είχαμε τη χαρά να δούμε πριν φύγω 6 χωριά να ανοίγουν τις πόρτες του στο Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι να κάψουν τα μάγια τους και τις νεκροκεφαλές που φιλούσαν για φυλακτά. Η επόμενη περίοδος της υπηρεσίας μας ήταν σε μια άλλη περιοχή. Είχα δεχθεί από τον Θεό το βάρος στην καρδιά μου να πάω κάπου που δεν είχε πάει ποτέ κανείς. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επιθυμώ να κηρύξω εκεί που ποτέ δεν ακούστηκε το όνομα του Χριστού. Στα δύο πρώτα μέρη είχαν βρεθεί άλλοι Ιεραπόστολοι για λίγο και συνέχισα εγώ το έργο τους. Με την πείρα που μου είχε δώσει ο Θεός, είχε έρθει η ώρα και έτσι με ελληνικά χρήματα εξ ολοκλήρου αγοράστηκε μια βεζινάκατος, τα καλά νέα, το οποίο το ονόμασε τα καλά νέα, και πέρασα εδώ τα άσπρα τα νερά. Είναι ένα πολύ τεράστιο, πολύ, πολύ δυνατό ποτάμι αυτό, γιατί όλη η βροχόπτωση των τεραστίων αυτών βουνών κατεβαίνει σε μια ελώδη περιοχή και μετά όλα βγαίνουν από μία πρόσβαση προς τον ωκεανό και έχει πολύ στενά περάσματα και ανώμαλα νερά. Τα νερά αυτά τα βλέπετε έτσι, δεν είναι σαν τα κύματα της θάλασσας. Έχουν ισχυρή, μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ δύσκολα. Όταν σε χτυπάει το κύμα, σε χτυπάει σαν ένα σφυρί και βαράει τη βάρκα σου. Γιατί έρχεται με δύναμη προς τα κάτω. Όταν επέρασα με τη χάρη του Θεού τα μέρη εκείνα και ανέβηκα επάνω στις ελώδεις περιοχές, αυτή ήταν η περιοχή μέσα στην οποία έψαχνα να βρω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Εδώ λέγεται από πολλούς ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι παρά ένας πολύ μικρός αριθμός με τον οποίο είχαν έρθει σε επικοινωνία οι ιεραποστολικές βάσεις που ήταν στην άκρη των βουνών με ανθρώπους οι οποίοι είχαν βγει επάνω και έκαναν ανταλλαγή καπνού και όπλων και τέτοια πράγματα, ένα μικρό εμπόριο θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα υπόθηκε από πολλές ιεραποστολές ότι η τοποθέτηση του Μακρύ σε αυτή την περιοχή είναι σπατάλη ιεραποστολικού προσωπικού. Και είπα, Κύριε, αν υπάρχει μια ψυχή που δεν έχει ακούσει για σένα, εγώ είμαι διατεθειμένος εδώ στη ζωή μου να πάω, να τη το φέρω το Ευαγγέλιο. Και ανέβηκα με εκείνο τη ζωή μου, έπρεπε να βγω από τον ωκεανό, να κάνω μεγάλο ταξίδι από την πρωτεύουσα και να μπω σε αυτό το τομερό ποτάμι, το Μαμπράμο, για να ανεβώ και να μπω σε αυτή την τεράστια ελώδη περιοχή, όπου τα ποτάμια συνεχώς αλλάζουν κήτη και είναι το πολύ ζωντανό, γεμάτο κροκοδίλους και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το σπίτι τους εκεί. Και όπως λέγω, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία με τα κουνούπια. Τα κουνούπια γεννήθηκαν εκεί, φαίνεται, και πολλαπλασιάστηκαν και σκορπίστηκαν στο υπόλοιπο μέρος της γης. Πολλές φορές έπρεπε τα βράδια, όταν ορισμένες περιόδους του χρόνου, βαστάγαμε κλαδιά και χτυπούσαμε πάνω μας, ενώ περπατούσαμε όταν είμαστε έξω το βράδυ, το απόγευμα. Το πρωί ήταν εντάξει με τον ήλιο. Μετά βγαίνανε όταν σουρούπωνε, κατά τις 6 ώρα, νύχτωνε, έβγαιναν, τα άκουγε σαν σμήνος και βγαίνανε έξω τα κουνούπια. Και τότε ήταν φοβερό πράγμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσεις με αυτά. Εδώ σιγά σιγά ανοίγει ο σταθμός. Ταξίδεψα 10 μέρες με τη βάρκα μου και όταν έφτασα στη βάση εδώ στην άκρια αυτού του ποταμού που βλέπετε του τμήματος του ποταμού, γύρω στα 500 μέτρα πιο χαμηλά, αισθάνθηκα ο Κύριος να μου λέει «Ρίξ' την άγκυρά σου επάνω αριστερά». Αυτό και έκαμα. Πήγα εκεί στη γωνία επάνω, ήταν ένα άλλο μικρό ποτάμι που ερχότανε και εκεί στη γωνία έριξα την άγκυρά μου. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί. Αλλά θα σας διηγηθώ μια ιστορία μετά σχετικά με μια εμπειρία που είχα πηγαίνοντας. Αρχίσαμε να κάνουμε αναγνωρίσεις τον αέρα. Βρήκαμε συνολικά, δουλεύαμε πριν φύγουμε με 4.500 κόσμο. Όχι 50-60 άνθρωποι, αλλά 4.500 που είχαμε καταγράψει εμείς. Και πολλούς άλλους, στους οποίους δεν φτάσαμε ποτέ. Γιατί αρρώστησα βαριά και έπρεπε να φύγω από το νησί. Βλέπετε εδώ τώρα, σε μια περιοχή μέσα στη ζούγκλα, ξεκινάμε να καθαρίζουμε τη ζούγκλα για να φτιάξουμε ένα αεροδιάδρομο και να μπορέσουμε να ιδρύσουμε μια νέα βάση. Συνολικά ένα network 19 σταθμών μας βοήθησε ο Θεός να φτιάξουμε, να χτίσουμε ανάμεσα σε 12 διαφορετικές φυλές. Μια άλλη περίοδος της ζωής μας ήταν επάνω στα βουνά της Νίνια. Στη Νίνια, εκεί κοντά ήταν που σκότωσαν και έφαγαν δύο αεροαποστόλους μας, έναν από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αυστραλία, τον Stan Dale, και έναν από την Άιουα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Phil Masters. Και αργότερα είχα υπηρετήσει εγώ σε αυτό το σταθμό πριν τους σκοτώσουν και μετά που τους σκότωσαν ξαναγύρισα πίσω εκεί για να ανοίξουμε πάλι το έργο με τη χάρη του Θεού. Και ευχαριστώ τον Θεό που η σύζυγός μου ήταν σύμφωνη, είχε τις ίδιες σκέψεις. Όταν το σκότωσαν ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 1968, εγώ βρισκόμουν μέσα στην πεδιάδα των λιμνών απομονωμένος, γιατί δεν είχα φτιάξει ακόμα τον αεροδιάδρομό μου. Και η γυναίκα μου ήταν στην παραλία με τα παιδιά και περίμενε να μπορέσω να ετοιμάσω τον αεροδιάδρομο για να έρθει μέσα, να χτίσω το σπίτι μας και να έρθει να ενωθούμε μαζί. Και πότε-πότε ερχόταν κάποιο αεροσκάφος, αεροαποστολικό, και μου έκανε με ρήψεις. Και μου έφερε, είχε φτιάξει ψωμί η γυναίκα μου, μας έστελναν γλυκοπατατόφυλλα, για να κλίματα, για να φυτέψουμε κήπους και διάφορες άλλες προμήθειες. Και ενώ εκείνη βρισκόταν στην παραλία και εγώ μέσα, ο Κύριος εργαζόταν στις καρδιές μας και είχαμε ακούσει από το ραδιοπομπό, γιατί υπήρχε επικοινωνία μεταξύ όλων των σταθμών. Κάθε πρωί υπήρχε ένας σταθμός ο οποίος καλούσε όλους τους σταθμούς του εσωτερικού να δουν αν υπήρχε κάποια έκτακτη ανάγκη, αν υπήρχε κάποια παραγγελία ή κάποιος κίνδυνος. Και έτσι ακούγαμε όλη τη ζωή του νησιού, του ιεραποστολικού έργου, όλων των ιεραποστολών, τα ακούγαμε κάθε πρωί, ενώ τρώγαμε. Ήταν η ώρα του φαγητού μας, του πρωινού. Και έβαζα το ραδιοπομπό μου και άκουγα τι γινόταν. Και παρακολούθησα ό,τι συνέβη, τη συζήτηση μεταξύ των πιλότων, όταν έψαχναν να βρούνε τα πτώματα κλπ, το πού κατεστράφει, πού έγινε ο σκοτωμός και ξέρω εγώ, όλα αυτά. Και ο Θεός αισθάνθηκε να μου λέει να πάω πίσω. Αλλά σκεφτόμουν τώρα η γυναίκα μου θα θέλει να πάμε πίσω εκεί. Ήταν τρομερός κίνδυνος. Μόλις είχα σκοτώσει αυτούς τους δύο και εγώ θα πήγαινα για τρίτος. Και η σύζυγός μου αισθάνθηκε ότι πρέπει να πάμε και μου έγραψε ένα γράμμα και μου το έστειλε με το αεροπλάνο. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί στάθηκε πιστή στον Κύριο και ζήτησε το θέλημα του Θεού και όχι το δικό της, τη δική της ασφάλεια, αλλά τη συνέχιση της μαρτυρίας του Ευαγγελίου. Έτσι. Μόλις άνοιξα τον αεροδιάδρομό μου 3 μήνες αργότερα, ήρθε αεροπλάνο, με πήρε και με πήγε στην Ίνια και από εκεί ξεκινήσαμε. Ξοδεύαμε 1 μήνα στον κάτω σταθμό στα Έλλη και 1 μήνα επάνω στα βουνά. Αυτό συνέχισε αρκετό καιρό. Έως ότου δημιουργήσαμε επαφές με την επόμενη κοιλάδα, το σημείο ακριβώς που τους είχαν σκοτώσει, και αποφάσισα να φτιάξω ένα μονοπάτι για να ανοίξω επικοινωνία, να πηγαίνουν ευαγγελιστές, ηθαγενείς που είχαν πιστέψει στο σταθμό που υπηρετούσαμε πιο κάτω από εδώ, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία και κάθε Κυριακή να κηρύττει το Ευαγγέλιο ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρωποφάγους. Και χρησιμοποίησα 150 ανθρώπους και έφτιαξα 3 καταβλισμούς. Ένας από αυτούς είναι αυτός που βλέπετε εδώ. Ρίξανε τα δέντρα, είχα στείλει προηγουμένως, φυτέψαμε κήπους κλπ. Και μετά ξεκινήσαμε την κατασκευή του μονοπατιού, που ήταν ένας μικρός δρόμος και πολλών χιλιομέτρων, που ξεκινούσε από 2.300 μέτρα ύψος που ήταν ο σταθμός μας και ανέβαινε γύρω στα 3.500 μέτρα, όπου περνούσε το χαμηλότερο σημείο σε μια μεγάλη κολυφογραμμή για να πάμε από πίσω στην πίσω κοιλάδα. Και ήταν αξέχαστες οι εμπειρίες του πρωτοποριακού εκείνου έργου που ζούσαμε. Πίσω πάλι εδώ στο Ταϊβέ, όπου είναι τα πρώτα κτίρια που είχα χτίσει, πρώτα κτίρια, καλύβες. Η μία δεξιά ήταν η αποθήκη μου και η αυτή που δεν έχει τείχους ήταν το μαγειρίο μου. Και όπως βλέπετε δεν υπάρχει μαγειρίο πλέον, διότι το ποτάμι μια νύχτα ανέβηκε φοβερά και τα πλημμύρισε όλα. Αλλά πίσω από εδώ που βγάλετε τη φωτογραφία ήταν περίπου 60 πόντι πιο ψηλά και ανεβάσαμε τα πράγματα όλα, παλέψαμε μέσα στη νύχτα, με ορισμένους ιθαγενείς μαζί με βοήθησαν και είμαστε μέσα στα νερά μέχρι το πρωί και να σώσουμε τα πράγματα που είχα στην αποθήκη και να τα βάλουμε επάνω ψηλότερα. Το βράδυ κοιμόμουνα στη βάρκα μου που την είχα ράξει απόξω από το μαγειρίο, δεν είναι τώρα στη φωτογραφία. Ήταν το σπίτι μου για 4 μήνες. Να το αεροπλάνο που έρχεται να κάνει ρήψεις. Μετά άρχισαμε να παίρνουμε κορμούς δέντρων τους οποίους τους καθαρίζαμε, τους δουλεύαμε, επεξεργαζόμαστε και αυτές ήταν οι τάβλες μας με τις οποίες καλύπταμε τους τοίχους που έφτιαξα και εδώ κατασκευάζω το σπίτι μου, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και βέβαια είναι πάνω σε πασάλους από σιδηρόξυλο που δεν σαπίζει ώστε αν έρθει πλημμύρα να μην μπει το νερό μέσα. Εδώ έφεραμε υδροπλάνο, νίκιασα υδροπλάνο και μου έφερε αλουμίνιο και φτιάχνω τη σκεπή μου. Και εδώ τελειώνει η κατασκευή του σπιτιού. Εδώ είναι οι τείχοι που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη, όλοι με κορμούς από τη ζούγκλα, με δέντρα μικρά αυτά, μικρή κορμή δέντρων. Τους έμαθα να πλέκουνε το μπαμπού. Σκίζαμε το φλοιό του μπαμπού και τον καθαρίζαμε από μέσα και γινόταν ένα πολύ ωραίο πλέγμα, το οποίο το χρησιμοποιούσαμε για να καλύψουμε όλους μας τους τοίχους εσωτερικά. Αργότερα τα έβαψα κιόλα και έγινε ένα πολύ όμορφο, είχε πολύ στυλ το σπίτι μου. Ήταν το κάτι άλλο, δηλαδή. Μέχρι και κουταλάκια διακοσμητικά είχα στον τοίχο. Να σας πω, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Όποιοι ερχόντουσαν το θαύμαζαν. Ήταν όλα ντόπια υλικά. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι έμπαινε η βροχή από το ένα παράθυρο και έβγαινε από το απέναντι. Γιατί τότε δεν είχα ακόμα γυαλιά στα παράθυρα. Αλλά στεγνώναμε εύκολα, ήταν πολύ ζέστη και δεν κρυώναμε τόσο, καταλάβετε. Δροσιζόμαστε. Κάναμε και τον ντουζ μας. Το υδροπλάνο, το οποίο προσθέθηκε αργότερα, ήταν μια μεγάλη ευλογία, γιατί μπορούσε και με αυτόν τον τρόπο είχαμε κάποια δυνατότητα να στείλουμε πίσω γράμματα, να έχω μια επικοινωνία πιο ζωντανή με την οικογένειά μου. Δεν μπορούσα να φέρω την οικογένειά μου στον πρώτο καιρό πριν φτιάξω το σπίτι μου. Και δεν μπορούσα να φτιάξω το σπίτι μου, εσώτου μπορούσα να βρω πού ακριβώς θα είναι ο ραδιάδρομος. Και όταν ο κύριος μου έδειξε πού να ρίξω την άγκυρά μου, απεδείχθη ότι το μέρος που φτιάξαμε τον ραδιάδρομο ήταν το μόνο μέρος που δεν πλημμύριζε στα 10 χρόνια που ξοδέψαμε σε εκείνη την περιοχή. Μια φορά μόνο πλημμύρισε πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή τα νερά τρέχανε κάτω από όλο το σπίτι. Μπήκαν στις αποθήκες μας και λοιπά, οι αγελάδες που είχα κολυμπούσανε, ήταν κάτι άλλο. Αλλά οι κροκόδηλοι δεν μας πειράξαν όμως. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Μας φύλαξε ο Θεός. Έχει και υποβρύχιους αγγέλους ο Κύριος, ξέρετε. Όταν ήρθε η γυναικούλα μου, είχα ήδη τα πρώτα λουλούδια είχαν ανθίσει, τα οποία είχα φυτέψει και τις έδωσα ανθοδέσμη. Τρελάθηκε. Και θα πει να πας με στη ζούγκλα και να έχεις ανθοδέσμη από τον κήπο σου, Ήταν το κάτι άλλο. Εδώ έφερε τους πιτσιρικάδες, τον Ιωνάθαν, τον Χάρη και τον Νίλ. Είχαμε 3 παιδιά τότε, η Άλκη κάθεται στη βάρκα τη μικρή που είχαμε. Είχα μία βεζινάκα το μεγάλη και αυτή εδώ τη μικρότερη, τις οποίες πήρα και τις 2 εδώ από την Ελλάδα. Αυτός ο τύπος με είχε προβληματίσει πολύ καιρό. Ερχόταν και καθόταν δίπλα μου. Εκεί στην ανοιχτή κουζίνα που σας έδειξα, και δεν έλεγε τίποτα. Βαστούσε πάντα στη χέρι του ένα μαχαίρι και είχα κάποια απορία σχετικά με το αντικείμενο. Για δεν ήξερα πώς συνήθιζε να το χρησιμοποιεί, καταλάβατε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, πραγματικά. Τελικά αυτός ο άνθρωπος πίστεψε. Άλλαξε εντελώς. Δεν τον αναγνώριζε μετά. Οι γυναίκες έχουν τα παιδιά στην πλάτη ή μάλλον στο σάκο. Έχουν δίχτυα και βάζουν μέσα τα μωράκια τους. Και μαμά με το παιδάκι της. Οι γυναίκες έχουν κάθε χρόνο σχεδόν ένα παιδί. Τα περισσότερα πεθαίνουν. Ελάχιστα ζουν, ελάχιστα. Αυτός εδώ είναι ένας νέος, ο οποίος είναι γέρος ήδη. Όπως η βλάστηση μεγαλώνει γρήγορα και πεθαίνει γρήγορα, έτσι και η ζωή του ανθρώπου εκεί φθείρει πολύ γρήγορα. Από άλλη φυλή, της περιοχής των Λιμνών, μια μέρα με επισκέφτηκαν κάτι τύποι, 6 τύποι πολύ παράξενοι. Αυτός εδώ τα είχε σε άλλο στυλ τα μαλλιά του. Αυτά που βλέπετε, αυτά είναι τα μαλλιά του. Κοπέλες, τι λέτε για να αλλάξουμε το στυλ? Τα έπλεκαν σε ένα ωραιότατο κόνο, ο οποίος ήταν ντυμένος με κλίμα, το οποίο είχε σκιστεί στη μέση και ήταν, εγώ νόμιζα, ήταν καπέλο αυτό που φορούσανε. Και όταν ήρθανε και μιλούσαμε και προσπαθούσαν να σκεφτώ, δεν ήξερα τη γλώσσα τους. Και πάντα κάνα τον καραγκιόζι έτσι για να καταλάβω ότι η διάθεσή μου ήταν καλή, καταλάβατε, γιατί το γέλιο είναι διεθνής γλώσσα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να βεβαιωθείς είναι ότι θα υπάρξει ειρηνική επαφή, καταλάβατε. Αυτοί είχαν ακούσει για το τι συνέβαινε στην περιοχή μας με αυτόν τον άνθρωπο, τον άστρο που είχε έρθει, και ήρθαν από πάρα πολύ μακριά για να με δουν και να δουν με τα μάτια τους τι συνέβαινε. Και στεκόμουν πάνω στη βεράντα μας, όπως είδατε είχε παλούκια από κάτω, ήμουν ψηλά γύρω στο 1.30, 1.40, και αυτοί ήταν μπροστά μου έτσι, και προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, και για να σκεφτώ πήγα να βγάλω το ένα στο καπέλο, να το βάλω στο κεφάλι μου, αλλά αυτό ήταν τα μαλλιά του. Καταλαβαίνετε τι συνοικισμοί θα υπήρχαν μέσα εκεί. Δεν το πιάσατε. Είσαστε πολύ αργοί ορισμένοι. Και εγώ νόμιζα ότι είσαστε πολύ ξύπνοι, αλλά βλέπω μερικοί δεν είσαστε μαζί μου. Εδώ δεν είχαμε πρόβλημα με την κτηματική, δασική υπηρεσία. Εμείς όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι θέλαμε κόβαμε. Ό,τι θέλαμε βάζαμε φωτιές, υπήρχε ελευθερία, ήταν πολύ όμορφα. Τώρα μας κυνηγάνε πρόστιμα, συνέχεια. Λοιπόν, όταν ρίχναμε τους κορμούς των δέντρων, πρώτα έκανα δύο διαδρόμους μες στη ζούγκλα, δύο στενούς, μακρύς διαδρόμους, να δω αν, και τους μετρούσα, να δω αν υπήρχε αρκετή έκταση σε ένα ύψωμα τέτοιο που να μην πλημμυρίζει, καταλάβατε, ώστε να δω αν θα ήταν σε ποια κλίση να δώσουμε στον αεροδιάδρομό μας μέσα στη ζούγκλα. Γιατί δεν μπορούσε να τη δει στη γη. Όταν έφτιαξα τον ένα διάδρομο, κόψαμε έναν άλλο διάδρομο και αυτή είναι η δουλειά. Μιλάμε για μερικές χιλιάδες κορμούς, έτσι. Πολύ δουλειά. Μετά ο Θεός μας έδειξε πραγματικά, μας οδηγούσε θαυμαστά, τι να σας πω δηλαδή. Ωραία πράγματα. Να βλέπεις το Θεό μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Μετά, κόβαμε τους κορμούς, δέναμε πάνω κλίματα και τους τραβούσαμε για να πέσουν. Καταλάβατε, προς τα έξω. Ώστε να μην έχουμε να κουβαλήσουμε ολόκληρο τον κορμό έξω, αλλά ένα μέρος του κορμού. Και μετά κόβαμε στη βάση τους και τους κόβαμε κομμάτια και τους κυλούσαμε προς τα έξω πάντα. Και στη μέση έμενε ο αεροδιάδρομος. Μετά καθαρίζαμε, έφτιαχνα άλλο συνεργείο και καθαρίζαμε το χώμα, το επιφανειακό αυτό που ήταν το μαλακό χώμα. Και μετά με διάφορα στάδια σιγά σιγά δίναμε μια κλίση ώστε η βροχή να φεύγει, φτιάχναμε τάφρους.

στην τελευταία φυλή να κάνω τη βασική υποδομή όπου θα μπορούσα να τοποθετήσω ευαγγελιστές από φυλή που είχε πιστέψει και είχαν τελειώσει βιβλικό σχολείο, για να κάτσω ανάμεσά τους, να επιβλέψω την εκμάθηση της γλώσσας και μετά να αρχίσουν να κηρύττουν στη γλώσσα των ντόπιων, όπως εγώ στη δική τους τη γλώσσα, αυτοί να κηρύξουν στη γλώσσα των άλλων το Ευαγγέλιο. Και αυτός ήταν ο ευαγγελιστής τους. Καταλάβατε, μετά τους έφερε ένα δάσκαλο να τους διδάξει την εθνική γλώσσα. Στην αρχή τη δική τους γλώσσα και μετά την εθνική γλώσσα. Μεγάλη σειρά δουλειάς. Εδώ βλέπετε, πλησιάζουμε προς τα τελευταία στάδια κατασκευής του αεροδιαδρόμου. Βλέπετε, είναι αρκετά φαρδής. Και στα πλάγια εδώ αργότερα κάναμε τους τάφρους και κόψαμε κι άλλο, πήραμε το χώμα από τα πλάγια, το πάραμε πάνω, δώσαμε μια κλίση όμορφη, ώστε και στο τέλος το φυτέψαμε με χόρτο καλό και να μπορούν τα αεροπλάνα της Mission Aviation Fellowship να προσγειώνονται ασφαλώς. Και έτσι είχαμε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Τα διάφορα στάδια εδώ βλέπετε, στέκομαι πάνω στην ρίζα ενός τεράστιου κορμού που όταν έπεσε ήταν σαν σεισμός. Το έδαφος, το είδα το έδαφος να πηγαίνει σαν κύμα. Σε απόσταση 150-200 μέτρα. Ήταν ένα κύμα που πήγε έτσι. Ήταν το κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Και τα πόδια μου έτσι ανεβοκατέβηκαν καθώς πέρασε όταν έπεσε ο κορμός αυτός. Είχα 13 άτομα στη βάση του και δεν φτάναμε γύρω-γύρω. Και στέκομαι πάνω, ψηλά, στη ρίζα που βγήκε πάνω, ανέβηκα πάνω και έβγαλα φωτογραφία. Κοιτάτε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου πόσο χαμηλά είναι. Εδώ ένας άλλος αεροδιάδρομος, το Τάι Αγί. Καθώς άρχισα πλέον, αφού δημιουργήσαμε την κεντρική βάση, άρχισα να ταξιδεύω σε άλλα μέρη με το κανόσπιτο που έφτιαξα, γιατί είδα, ήταν πιο πρακτικό, μπορούσαμε να κοιμίζω περισσότερους ανθρώπους μέσα. Έφτιαξα ειδικό σπιτάκι χαμηλό με πάνω σε κανό, τα οποία ένωσα, τρία μαζί, και είχα εξολέβειες μηχανές. Να σκεφτείτε ότι σε ένα από αυτά τα ταξίδια έκαιγα 6 βαρέλια 200 λίτρων βενζίνα για να πάω και να γυρίσω. 15 μέρες από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ, άγουες τις μηχανές από πίσω. Χαλούσε, σταματούσε μία, βάζαμε άλλη. Το πρώτο μου ταξίδι το έκανα με μία μηχανή και δεν είχα ιδέα και από τέτοιες μηχανές εγώ. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ο Θεός, τι καλός που είναι ο Θεός, με φύλαξε και μπόρεσε και γύρισε. Γιατί άμα γινόταν κάτι στη μηχανή μου, τι θα κάνω, θα φωνάξω το express service. Θα με έπαιρνε το ποτάμι και θα με έριχνε κάτω στους καταράκτες. Και επίσης έφευγες και δεν πήγαινες σε μια κατεύθυνση, κατέβαινες κάτω στο ποτάμι το μεγάλο, μετά έμπαινες σε ένα παραπόταμο που εκχυόταν στον ίδιο ποταμό, από εκεί έμπαινες σε έναν άλλον κλπ. Κλπ. Οπότε πώς θα μπορούσα ποτέ με κουπί, δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Εδώ μια βάση εν ενεργεία πλέον. Έχω χτίσει το σπίτι του Ευαγγελιστού, του δασκάλου και το σχολείο, το οποίο το χρησιμοποιήσαμε και για εκκλησία. Δίπλα δεξιά ποτάμι, αριστερά ποτάμι. Και εκεί στη μέση ο αεροδιάδρομος. Και το ιεραποστολικό αεροπλανάκι. Μεγάλη συγκίνηση όταν ερχόταν για πρώτη φορά. Στους διάφορους υποσταθμούς πήγαινα με τη σειρά εδώ, στη μέση του κορμού αυτού που σας έλεγα. Αυτό εκτείνεται ψηλά επάνω, οι ρίζες του πάρα πολύ φαρδιές στη βάση. Κάναμε ωραία πράγματα όμως. Αυτή τη φέτα που είδατε που έκοψα, κατόρθωσα και την κυλήσαμε και τη βάλαμε σαν πόρτα στο πλάι και την ακουμπήσαμε. Αργότερα γεμίσαμε τις διάφορες αιχμές που δημιουργούσε το δέντρο, το γεμίσαμε με χώμα και βάλα λουλούδια. Και ήταν ένα ανθοδοχείο, τι να σας πω δηλαδή, γύρω στα 100 μέτρα μήκος, με πάρα πολλές σειρές από λουλούδια και από τις δύο μεριές. Ήταν το κάτι άλλο. Καμιά φορά ερχόντουσαν, μια φορά κατέβηκε ένας με νίκια σε εμπορικό σκάφος για να έρθει να βγάλει φωτογραφίες του σταθμού μας, γιατί ήταν τόσο όμορφος. Δεν το πιστεύανε. Πετάγανε πάνω από τα έλη, πετάγανε και ερχόντουσαν μέσα στη ζούγκλα και βλέπανε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν είχαμε φράχτες πουθενά. Τα μαθήματα τα φτιάχναμε μόνοι μας. Το slide αρχίζει και χαλάει αυτό.

Εδώ τα στηβάζω, έπρεπε να γράψω τη γλώσσα, να φτιάξω το αλφαβητάριο, να το διδάξω και μετά να φτιάξω συλλαβές, λέξεις, να βρω τα ρήματα, να βρω τα ουσιαστικά, τα υποκείμενα κλπ, τη γραμματική και σιγά σιγά να τους διδάξω να διαβάζουν τη γλώσσα τους και να τους δώσω το Λόγο του Θεού στη γλώσσα τους. Καταλάβατε? Και μετά από αυτό πηγαίναμε στα Ινδονησιακά, που ήταν η εθνική γλώσσα πλέον, που υπήρχε ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Και εδώ τα μαθήματα με τη σειρά. Εντάξει, όλα τα υλικά ντόπια, όπως βλέπετε εδώ. Είχα φέρει δασκάλους από την παραλία και δέσκαν τα παιδιά. Όταν πήγα εκεί ήταν 8 παιδάκια όλα στο χωριό που δημιουργήθηκε απέναντι από το μέρος που έχτισε το σπίτι μου. Και πριν φύγω, στο σχολείο αυτό η τάξη, η πρώτη τάξη είχε γύρω στα 35 παιδιά. Τα παιδιά έπαψαν να πεθαίνουν, διότι είμαστε εκεί και τους συμπαραστεκόμαστε με ιατρική βοήθεια. Είχαν πάρει ειδική εκπαίδευση και έτσι δεν χανόταν πια η ζωή όπως πριν. Εδώ είναι η αποθήκη της κλινικής μας. Είχα οργανώσει τα φαρμακά μου, ξέρεις, nose, throat, chest και τα λοιπά. Τα έπαιρνα με κούτες, τα έβαζα από εδώ και από εδώ πήγαινα στην κεντρική μου κλινική και από εκεί τα έστελνα, είχα κουτιά με βασικές οδηγίες και με μερικά βασικά φάρμακα, στροφαμίδες, κάποια αντιβιωτικά κλπ. Ώστε με οδηγία από το ραδιόφωνο, αφού μου έλεγαν τι έχει ο ασθενής, να του λέω πω δώσε δύο χάπια από αυτό, τρεις φορές τη μέρα ή κάνε έτσι ή αλλιώς. Έλεγα στον ηθαγενή, τον οποίο είχα τοποθετήσει σε κάποιο μακρινό σημείο, να σκεφτείτε ότι η σταθμή μας αυτή, για να πας από άκρια σε άκρια των σταθμών αυτών, έπαιρνε μία ώρα και 10 λεπτά με το αεροπλάνο ίσια. Αεροπλάνο μιλάμε, βέβαια, Cessna, δεν ήταν jet. Αλλά μία ώρα και 10 λεπτά καλύπτει γύρω στα 300 χιλιόμετρα απόσταση. Και για να πας τα 300 χιλιόμετρα ήταν πάνω από 700, γιατί οι ποταμοί δεν πάνε ίσια. Εσείς να πας βόρεια και μπορεί να πηγαίνει για 3 μέρες νότια, δυτικά, ανατολικά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Καταλάβατε? Τα τροπικά έλκη ήταν το κάτι το φοβερό. Αυτό το παιδί αργότερα έπαιζε μπάλα με αυτό το πόδι, με τη χάρη του Θεού. Έπαιζε μπάλα, έγινε καλά. Βέβαια τα δαχτυλάκια του τα είχε χάσει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το Ευαγγέλιο έχει την πρακτική του πλευρά. Είναι ανάποδο η σημαία εδώ. Αυτό το slide είναι έξω από τη σειρά του. Είναι από το σκάφος που είχα βάλει μέσα. Ήταν ελληνικό το σκάφος μας. Ήταν το πρώτο σκάφος που μας έδωσε ο Θεός να υπηρετήσουμε, να φέρουμε το Ευαγγέλιο. Τώρα έχουμε ένα πολύ ωραιότερο, μεγάλο, με 5 πανιά και κοιμίζει 15 άτομα και ταξιδεύει στη Μεσόγειο. Εδώ πολλές φορές κοιτούσα τις μηχανές και προσευχόμουν και έλεγα, «Κύριε, εσύ δείξε μου τι είναι το πρόβλημά της». Το κανό σπιτό μου, όπως βλέπετε, έτοιμοι να αναχωρήσουμε ίσως από κάποιο μέρος που είχαμε σταματήσει και εδώ περιμένουμε το υδροπλάνο. Ήταν μεγάλη χαρά μας όταν ερχόταν το υδροπλάνο να μας φέρει το ταχυδρομείο ιδιαίτερα. Ο σάκος, είχαμε ένα σάκο που από μέσα, από έξω έλεγε Σεντάνη, που ήταν η κεντρική βάση στην παραλία, και από την άλλη μεριά το γύριζαν ανάποδα, ήταν Ταϊβέ, ήταν ο σταθμός μας. Και υπήρχε ένα κουτί εκεί, ήταν όλοι σάκοι μέσα και ήταν τα γράμματά μας. Όπως ερχόταν ο πιλότος μέσα, έπαιρνε, έβαζε τα γράμματα μέσα στο Ταϊβέ και μας το έφερνε και γινόταν μεγάλη χαρά. Και εδώ η άλκη μου περιμένει. Εδώ πριν ξεκινήσω για ταξίδι, προσευχή και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτές τις όμορφες εμπειρίες. Όταν το ποτάμι κατέβαινε, βλέπετε πως είχα τρία διαφορετικά, για να πω, τροχόσπιτα, χωρίς τέτοια κανόσπιτα. Το μεγαλύτερο που έφτιαξα, έστειλα για 2 εβδομάδες, ψάχναν να βρουν το μεγαλύτερο κορμό στο δάσος. Και όταν το βρήκανε και το ρίξανε, δεν μπορούσαν να το κουνήσουνε και κόψαν τα άκρα του και μετά σκάψαν το εσωτερικό του όπως είχε πέσει. Αλλά όταν κατόρθωσα και έφερα, είχα
γύρω στα 100 άνδρες για να τον τραβήξουν, το βάλουμε στο ποτάμι. Ήταν αρκετά μακριά το ποτάμι. Όταν το βάλαμε στο ποτάμι, γύρισε ανάποδα. Είχε σκαφτεί από τη λάθος μεριά, το βάρος ήταν αντίθετο. Αλλά με τη χάρη του Θεού κατορθώσαμε και το διορθώσαμε το πράγμα, βάζοντας τα πλαϊνά κανό, τα οποία τα ενώσαμε με το κεντρικό. Κάναμε και διορθωτικά σκαψίματα μέσα στο κανό και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να πάμε. Αυτό είναι το πρώτο μου τροχόσπιτο, κάθεται πολύ χαμηλά όπως βλέπετε, με μία μηχανή μόνο. Τα τελευταία μου έβαζα...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουρανίου, θέλουμε τούτο το βράδυ να μην μείνουμε ψυχροί ακροατές και θεατές εκείνων που διαδραματίζονται. Θέλουμε να ανοίξεις την καρδιά μας για συμμετοχή. Να ανοίξεις την καρδιά μας για να καταλάβουμε. Αξίωσέ μας. Καθώς παρατηρούμε τον Υιό Σου και αδελφό μας και Κύριό μας. Καθώς τον παρακολουθούμε σε όλες αυτές τις τόσο κρίσιμες για μας στιγμές που τέλειωσαν με την νίκη που κέρδισε για μας, με την απελευθέρωση, με τη λύτρωσή μας. Βοήθησέ μας να τριγύσουμε από την ομορφιά τους και να κερδίσουμε από το μήνυμά τους. Ύψωσε μπροστά στα μάτια μας, σε παρακαλούμε σήμερα, τον Υιό Σου. Δόξασέ τον, μεγάλυνέ τον όπως του πρέπει. Αξίωσέ μας να είμαστε με την καρδιά μας δοσμένη σε Εκείνον. Η χάρη Σου είναι μαζί μας. Το ελαιό Σας μας σκεπάσει. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Έσω να ψάλλουμε και τον ύμνο 319. Ύμνος

Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 22ο ΚΒ κεφάλαιο, από το εδάφιο 47. Βρισκόμαστε στη Γεθσημανή, όπου ο Κύριος μας έχει δώσει μια αγωνία που δεν ξέρω αν όλοι εκφράζεται, με τον ιδρώτα που σαν θρόμβη αίματος κυλάει στο μέτωπό του. Ο Κύριος έχει δώσει τον αγώνα μας, τη μάχη μας. Είναι η ώρα που χρειάζεται, όπως τα Ευαγγέλια μας παραδίδουν, ένας άγγελος να έρθει και να τον ενισχύσει. Η ώρα που προσεύχεται στον Πατέρα ζητώντας του αν είναι δυνατό, αν είναι δυνατό να παρέλθει από αυτόν το ποτήριο. Ιδαλλιώς είναι έτοιμος να πιει το ποτήρι. Και η σιωπή του Πατέρα δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν αλλιώς να γίνει. Γιατί εδώ πέρα πρόκειται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για τον νεκρό τον άνθρωπο που του λείπει η ζωή, που του λείπει το φως, που του λείπει η αλήθεια, που του λείπει το αγαθό. Και δεν μπορεί άλλος, εκτός από αυτόν που είναι η ζωή, η αλήθεια, το φως, το αγαθό, δεν μπορεί άλλος να δώσει αυτή τη μάχη. Η ώρα της Γεθσημανή είναι μια ώρα μεγαλειώδης. Γιατί εκεί πέρα βλέπουμε τον Υιό του Θεού μέσα στο ανθρώπινο σχήμα, σαν Υιός ανθρώπου, να δίνει τη μάχη του ανθρώπου και να νικάει. Οι τελευταίες δύσκολες ώρες που προηγούνται από το Σταυρό, οι τελευταίες ώρες που προηγούνται, γιατί ποτήρι ίσως και σταυρός ίσως κάπως έτσι πρέπει να κατανοηθεί, οι ώρες προηγούνται από τον χωρισμό από τον Πατέρα. Ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του στην αρχή μας λέει ότι ο Λόγος είναι προς τον Θεόν. Και τώρα εκείνος που προαιώνια βρισκόταν προς τον Θεόν θα χωριστεί από τον Πατέρα. Και θα έρθει η ώρα του Σταυρού που θα φωνάξει «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Είναι η ώρα που εκείνος που είναι η ζωή θα γευτεί θάνατο υπέρ παντός ανθρώπου. Εκείνος που είναι ο Άγιος του Θεού θα γίνει, όπως ο Απόστολος Παύλος με βαθύ στοχασμό παραδίδει στους Κορίνθιους, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε ο Θεός υπέρ ημών αμαρτία, όλες οι αντιθέσεις μεγάλες, θάνατος και ζωή, αγιότητα και αμαρτία, ζωή ενωμένη με τον Πατέρα, ζωή χωρισμένη από τον Πατέρα Θεό, όλα αυτά ξεκινούν με ιδιαίτερη ένταση και έμφαση από τη Γεθσημανή για να κορυφωθούν στο Γολγοθά. Ο Κύριος έχει πάρει μαζί τους μαθητές, μια μικρή παρέα, τον τριώνει παρέα λίγο πιο κοντά του και αυτός πιο μακριά τελικά από όλους, όσο μακριά όσο μια πέτρα μπορεί να φτάσει, και προσεύχεται αυτή την προσευχή που καταλήγει εκεί που κιόλας ο ίδιος είχε προαιώνια αποφασίσει για τον εαυτό του να δοθεί, να πεθάνει. Κοντά του οι μαθητές, ο Λουκάς εύστοχα παρατηρεί ότι αν ύπνος έχει έρθει στα μάτια τους και στην καρδιά τους, είναι από τη θλίψη, από τη λύπη. Ο Κύριος πάει και έρχεται κοντά τους, τους παροτρύνει αν είναι δυνατόν και τούτη την ώρα αυτοί που διέμειναν στους πειρασμούς του μαζί του και αυτή την ώρα που τους θέλει, που τους χρειάζεται ίσως, να σταθούν. Τελευταία φορά τους βρίσκει πάλι κοιμισμένους και στο εδάφιο 46 της δίγησης που τώρα θα διαβάσουμε από το ΚΒ του Λουκά τους λέει «Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην πείτε σε πειρασμό». Ενώ δε αυτός ακόμα μιλούσε, να όχλος
και ο λεγόμενος Ιούδας, ένας από τους 12, ερχόταν μπροστά από αυτούς και πλησίασε στον Ιησού για να τον φιλήσει. Και ο Ιησούς του είπε: «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου?» Όταν είδαν αυτοί που ήταν γύρω του τι επρόκειτο να γίνει, του είπαν: «Κύριε, να χτυπήσουμε με το μαχαίρι?» Και χτύπησε ένας από αυτούς τον δούλο του αρχιερέα και του έκοψε τελείως το αυτί το δεξί. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε: «Αφήστε, μέχρις εδώ». Και αφού έπιασε το αυτί του τον γιάτρεψε. Είπε δε ο Ιησούς προς εκείνους που είχαν έρθει επάνω του αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους: «Βγήκατε σαν να βγήκατε να κυνηγήσετε ένα ληστή με μαχαίρια και με ξύλα? Την μέρα που ήμουνα μαζί σας στο ιερό, κάθε μέρα ήμουνα μαζί σας στο ιερό και δεν απλώσατε τα χέρια σας επάνω μου, αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκοταδιού». Και αφού τον συνέλαβαν, τον έφεραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Και ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Και αφού άναψαν φωτιά στη μέση της αυλής, κάθισαν όλοι μαζί, κάθετανε και ο Πέτρος ανάμεσά τους. Όταν τον είδε μια κάποια δούλη να κάθεται προς το φως και αφού τον κοίταξε είπε: «Και αυτός ήταν μαζί του». Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Γυναίκα, δεν τον ξέρω». Και μετά από λίγο κάποιος άλλος που τον είδε είπε: «Και εσύ από αυτούς είσαι». Και ο Πέτρος είπε: «Άνθρωπε, δεν είμαι». Και αφού πέρασε καμιά ώρα, κάποιος άλλος ισχυριζόταν επίσης λέγοντας: «Α, μα την αλήθεια, και αυτός μαζί του ήτανε, γιατί είναι Γαλιλαίος». Ο Πέτρος είπε: «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αμέσως, ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, φώναξε ο πετεινός. Και αφού στράφηκε ο Κύριος, κοίταξε στον Πέτρο και θυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου ότι είπε προς αυτόν ότι πριν να φωνάξει ο Αλέκτορ θα με αρνηθείς 3 φορές. Και βγαίνοντας έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρά.

0: και να θυμηθούμε ότι λίγο πριν από εκεί που διαβάσαμε και λίγο πριν από τη Γεθσημανή στην οποία αναφερθήκαμε, όταν ο Κύριος ακόμα βρίσκεται με τους μαθητές στο δείπνο, στο ανόγιο, λέει σε μια στιγμή στον Πέτρο: «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει όπως κοσκινίζεται το στάρι. Αλλά εγώ εδεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Και ποια ήταν η απάντηση του Πέτρου? Και είπε ο Πέτρος: «Κύριε, έτοιμος είμαι μαζί σου να πάω και στη φυλακή και σε θάνατο». Και εκείνος είπε: «Σου λέω, Πέτρε, ότι δεν θα φωνάξει σήμερα ο Αλέκτορ πριν τρεις φορές αρνηθείς και πεις ότι δεν με γνωρίζεις». Ευχαριστώ. Αυτό είναι τελείως συνδεδεμένο με αυτά που ακολουθούν. Και είναι τόσο κυρίαρχη η μικρή αυτή ιστορία του Πέτρου, μεγάλη όμως σε βάθος και σε αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο, ώστε θα σταθούμε σε αυτήν με την ελπίδα ότι δεν θα κρίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, που όποιος και αν μιλάει, όποιος και αν κάνει κάτι αυτές τις ώρες, είναι ο μεγάλος, ο μοναδικός πρωταγωνιστής. Ο Πέτρος είναι όπως το ξέρουμε όλοι. Λίγο να έχουμε διαβάσει τα Ευαγγέλια, λίγο να έχουμε ακούσει ιστορίες, στιγμιότυπα από τη ζωή του Κυρίου, ξέρουμε ότι ο Πέτρος είναι ο εκλεκτός εκείνος μαθητής που με την θέρμη του, με την αγάπη του, με το ενδιαφέρον του, πολλές φορές φέρεται στον Κύριο με έναν τρόπο που μας ξενίζει. Παρεμβαίνει, προτρέπει, αποτρέπει. Είναι ο χαρακτήρας του, θα πείτε, ίσως. Είναι η αγάπη του, σίγουρα, που τον κάνει να έχει μια τέτοια συμμετοχή στην ζωή, την επίγεια του Κυρίου μας, σε ό,τι τον ακουμπάει τον Πέτρο. Και αυτές τις γεμάτες φόρτιση, ώρες, όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές: «Έχετε να περάσετε δύσκολες ώρες, θα ταρακουνηθείτε πάνω στο κόσκινο, πάνω στη σίτα», όπως όταν κανείς κουνάει το κόσκινο, άλλα θα μείνουν πάνω, άλλα θα μείνουν κάτω, θα πέσουν κάτω, θα σας κοσκινήσει όπως το στάρι. Εγώ όμως, Πέτρο, έκανα κάτι. Δεήθηκα για σένα να μην εξαρνηστεί αυτή η πίστη που κιόλας έχεις μέσα σου. Να μην εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Να παίξει το ρόλο της. Μια κρίτσα της κάπου να πιαστεί και να μείνει. Να κρατηθεί μέσα σου. Και όταν εσύ, ξαναγυρίζοντας πίσω, πιασμένος από αυτό το μύτο της Αριάδνης, από αυτή την ακρίτσα, όταν σταθείς πάλι στα πόδια σου, Πέτρο, όπως εγώ σε στήριξα, στήριξε και εσύ τους αδελφούς σου. Του πέφτει λίγο του Πέτρο αυτό? Του πέφτει πολύ? Η αντίδραση του δείχνει ότι δεν φαντάζεται ότι είναι δυνατόν αυτό που είπε ο Κύριος να είναι αλήθεια. Δέστε τι γνώμη έχει για τον εαυτό του. Δεν βιαστείτε να τον κρίνετε. Απλώς δέστε, παρατηρήστε. Γιατί σας χρειαστεί το ίδιο το βλέμμα που τώρα το στρέφουμε στον Πέτρο, μετά από λίγο να το στρέψουμε κάπου αλλού, μέσα μας. Ο Πέτρος δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα έρθει μια στιγμή που, όπως ο Κύριος του είπε, θα κοσκινιστεί τόσο πολύ ώστε αυτή η φλόγα που νιώθει στην καρδιά του για τον Κύριο θα γίνει ελάχιστη. Τόσο λίγια που χρειάζεται καρφιά να τη στηρίξει κανείς. Χρειάζεται κάπου να την πιάσει κανείς. Χρειάζεται η δέηση του Χριστού να την κρατήσει μέσα του. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι πιστεύεις, Πέτρο, για τον εαυτό σου? Αν το ρωτούσαμε, θα μας έλεγε περίπου ότι πιστεύετε εσείς για τους εαυτούς σας. Συνήθως, την αγάπη μας για τον Κύριο, αν δεν υπάρξει κάτι να την γραδάρει, να την μετρήσει, την έχουμε σε πολύ υψηλή εκτίμηση. Α, εγώ τον αγαπώ. Σας εξομολογούμε ότι κάθε φορά που σταματάω σε εκείνα τα εδάφια, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας, ντρέπομαι. Γιατί να μην σας το πω? Ντρέπομαι. Απέχω πολύ. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι τον αγαπάει τον Κύριο μόνο του το είναι. Γιατί κι αν φτάνουμε σε κάποιες στιγμές έτσι υψηλές, υπάρχουν και κάτι άλλες που αποδεικνύουν ότι η αγάπη μας, κι αν κάποτε στάθηκε ψηλά, κάποτε άλλοτε είναι πεσμένη. Κάποτε άλλοτε χρειάζεται να ανασκουμπωθεί, να ξαναπάρει την ανηφόρα της, να πάει ψηλά, εκεί που αξίζει, στην αγάπη, στο πρόσωπο του Κυρίου να στέκεται. Έτσι ο Πέτρος αντιδρά και με τη σιγουριά του τρόπου του και ίσως του χαρακτήρα του λέει: «Κύριε, ξεκάθαρες δουλειές, καθαρές κουβέντες. Εγώ μαζί σου πάω και σε φυλακή και άμα σου φαίνεται και λίγο, εγώ πάω και σε θάνατο μαζί σου». Ποιος δικαιώνεται από τα πράγματα? Εκείνος που είπε σε όλους τους μαθητές: «Ο διάβολος σήμερα θα σας ταρακουνήσει, θα σας κοσκινήσει, θα σας κάνει να μην μπορείτε να σταθείτε εκεί που θέλατε να σταθείτε, να πέσετε κάτω. Έτσι θα σας κάνει». Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου που δικαιώνονται. Τα λόγια του Πέτρου, όπως ξέρουμε και όπως σήμερα το φρεσκάραμε στη μνήμη μας, ατυχώς δεν δικαιώνονται. Γιατί τα γεγονότα εξελίσσονται και φέρουν τον Κύριο στη Γεθσημανή, στην στιγμή της αγωνίας που περιγράψαμε πριν, στην ώρα που έρχονται οι δούλοι του αρχιερέα, αλλά όπως διαβάσαμε, όπως είδατε, δεν είναι μόνο οι δούλοι του αρχιερέα, είναι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, είναι κρίσιμη στιγμή για αυτούς όλους και είναι παρόντες στην ώρα της σύλληψής του. Εκεί πέρα ο Πέτρος βάζει σε πρώτη φάση την παλικαριά του σε ενέργεια. Τι είχε πει? Σε φυλακή θα πάει. Έτσι δεν είχε πει? Και άμα κόψει ένα αυτή, δεν είναι πολύ πιθανό να πας σε φυλακή? Ο Πέτρος εκείνη την ώρα νομίζει ότι έτσι θα δώσει τη μάχη του και όταν βλέπει να περικυκλώνουν τον Κύριο, τραβάει το μαχαίρι, ρωτάει: «Κύριε, να χτυπήσουμε?» Και πριν πάρουν απάντηση, χτυπάνε. Πέφτει το πρώτο αυτή. Ο Πέτρος μέχρι εδώ έχει δείξει ότι έχει μέσα του τουλάχιστον μια παλικαριά. Ότι όταν προηγουμένως έλεγε: «Κύριε, εγώ για σένα, για το χατήρι σου, εγώ μαζί σου πάω και στη φυλακή», αυτή τη στιγμή ο Πέτρος το διακινδυνεύει αυτό. Δεν κάνει πίσω. Τι είναι αυτό που του δίνει του Πέτρου αυτό το κουράγιο? Είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Ο Κύριος είναι ελεύθερος ακόμα. Ο Κύριος είναι όπως τον ξέρει. Είναι το λιοντάρι του Ιούδα, με εκείνη την όμορφη, ήρεμη αρχοντιά, με εκείνη τη δύναμη η οποία κάνει εκείνους που τον πλησιάζουν να τον συλλάβουν σε μια στιγμή να πέσουν χάμω. Όσο ο Κύριος είναι παρόν, η παλικαριά έχει φτερά. Η παλικαριά τραβάει σπαθί. Η παλικαριά έχει να πει ένα λόγο. Το πιάνουμε όμως τον Κύριο. Το γιατί το ξέρουμε, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Αλλά και τα λόγια του μονάχα, αν το δούμε, το καταλαβαίνουμε και μάλιστα είναι εύκολο να το καταλάβουμε και σε βάθος. Είναι η ώρα του σκοταδιού. Είναι η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι. Και ο Κύριος θεληματικά αφήνεται. Μπορούσε να φωνάξει αγγέλους να τον ελευθερώσουν. Μπορούσε να αρπαχθεί εκείνη την ώρα ίσως από την ίδια τη Γεθσημανή. Δεν το κάνει όμως. Δεν προσευχήθηκε πριν να πιει το ποτήρι ή να μην το πιει και η απόφαση ελήφθηκε να το πιει. Θα κάτσει λοιπόν και θα το πιει. Και τον πιάνουν τον Κύριο και τον οδηγούνε όχι στον αρχιερέα απλώς, στους αρχιερείς. Καλιάφας είναι εκείνος ο οποίος είχε αποφανθεί ότι συμφέρει ένας να χαθεί από το λαό παρά να χαθεί όλος ο λαός. Και τον πλησιάζουν στο αρχοντικό των αρχιερέων ο Ιωάννης, ο οποίος έχει μια εξαιρετική επίσης περιγραφή των στιγμών αυτών. Λέει ότι ο ίδιος ο Ιωάννης συνήθως να είναι γνωστός με τον αρχιερέα. Και εκεί που δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε, εκείνος μπαίνει ελεύθερα. Δεν τον ρωτάνε ποιος είναι, τον ξέρουνε τον Ιωάννη. Και αυτή η γνωριμία βοηθάει ώστε να μπει μέσα και ο Πέτρος που είναι άγνωστος. Μπαίνει ύστερα από τη μεσολάβηση του Ιωάννη και ο Πέτρος. Δεν θα τον χάνουμε τον Ιωάννη. Είναι ίσως κάπου πιο κοντά στον Κύριο, καθώς έχει το θάρρος να κυκλοφορεί μέσα σε εκείνους τους διαδρόμους και σε εκείνες τις αυλές. Και μένει ο Πέτρος, το μαχαίρι του λιγάκι ματωβαμένο, όσο και να είναι, κάποιο αίμα βγήκε από αυτή. Και στέκεται εκεί πέρα στην αυλή που επειδή κάνει ψύχρα, έχουν ανάψει κατά μισή μια φωτιά και κάθονται γύρω-γύρω το υπηρετικό προσωπικό θα λέγαμε, μια δούλη, κάποιοι άλλοι. Ο Ιωάννης, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μας λέει ότι ανάμεσά τους και ένας συγγενής του Μάλχου, του υπηρέτη εκείνου του αρχιερέα που έχει φρεσκοκολλημένο το αυτί του. Τι θα γίνει σε αυτή την αυλή? Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άνθρωπος ποτέ να αποδώσει τις δραματικές στιγμές του Πέτρου όπως το Πνεύμα του Θεού τις έχει αποτυπωμένες στα Ευαγγέλια. Για σκεφτείτε. Ο Κύριος είναι μέσα και μάλιστα όπως πάλι ο Ιωάννης μας περιγράφει έχει μια προσωπική ανάκριση από τον αρχιερέα. Ποιος είσαι? Ποιοι είναι οι μαθητές σου? Θέλει να δεις πώς είναι. Θέλει να ξέρει το ποιόν τους, την καταγωγή τους. Θέλει να ξέρει τη δύναμή τους. Έχουν ένα αντίπαλο εκείνη την ώρα μεταξύ τους. Τουλάχιστον αυτοί έτσι τον βλέπουν. Ο Κύριος λέει: τίποτα κρυφό δεν είπα, τίποτα κρυφό δεν έκανα. Στο ναό ήμουν όλη την ώρα, μιλούσα, έκανα ό,τι έκανα. Ρώτα τους δικούς σου και θα σου πούνε τι είπα και θα σου πούνε τι έκανα. Κάποιος υπηρέτης θεωρεί ότι είναι αφάδια αυτή η απάντηση και πέφτει το πρώτο ράπισμα. Και έρχεται η πρώτη απάντηση. Εάν άσχημα απάντησα, πες μου πού απάντησα άσχημα. Αν δεν απάντησα άσχημα, τότε γιατί με δέρνεις? Δέστε ένα ήπιο τρόπο. Δέστε μια ήρεμη διεκδίκηση, αν θέλετε. Μια ήρεμη τακτοποίηση. Άδικο ράπισμα. Παίρνει μια ήπια απάντηση. Αλλά ήδη, όπως βλέπετε, τα πράγματα εκτραχύνονται. Από τη στιγμή που ο πρώτος τυχόν τολμάει, με το θάρρος του είναι απλώς ο υπηρέτης ενός αρχιερέα, να βάζει χέρι επάνω στον Ιησού, να τον χτυπάει, καταλαβαίνετε ότι όσα ακολούθησαν δεν είναι ούτε συμπτωματικά, ούτε δύσκολο να ερμηνευτούν. Ξαναγυρίζουμε έξω, που κάνει κρύο και έχει φωτιά. Και μάλιστα ο Πέτρος κάθεται σε μια γωνιά που δεν είναι τόσο απόμερη, προς το φως κάθεται. Δηλαδή, φαντάζομαι τη φωτιά, καθώς τα κούτσουρα καίγονται, να λαμπυρίζει, να αναδίνει τις αντάβγειές της. Και μια είναι φωτεινό το πρόσωπο του Πέτρου και μια σκοτεινιάζει λίγο, καθώς φωτιά μια ανεβαίνει και μια κατεβαίνει. Και να το δράμα του. Εκείνος που πίστευε όταν το είπε ότι είναι έτοιμος να πάει μαζί με τον Ιησού στη φυλακή, σε θάνατο, όπου ο Ιησούς και αυτός. Αυτή την ώρα που δεν έχει κοντά του τον Ιησού, που ίσως είναι η πλάτη του Ιησού στη θέα του, τον παρατηρεί ίσως από κάποια γωνιά. Αυτή την ώρα τα πράγματα έχουν αρχίσει να χάνουν τη σιγουριά τους, αρχίζουν να χάνουν από τις διαστάσεις τους. Το κουράγιο αναδιπλώνεται μέσα του. Κάτι άλλο τώρα πρόκειται να γίνει. Η κοπελίτσα που ίσως πετάει κούτσουρα στη φωτιά, η κοπελίτσα που ίσως την ανασκαλεύει για να ζωγονηθεί πιο πολύ, τον κοιτάει και λέει: μα εσύ, είσαι από αυτούς. Από αυτούς σημαίνει ανέβα και εσύ και κάτσε πλάι του. Ανέβα και εσύ και κάτσε όπου είναι αυτός. Είχες πει για φυλακή, είχες πει για θάνατο. Ξεκίνα από πιο μπροστά. Έλα στην ανάκριση μαζί του. Έλα στάσου δίπλα του. Και εδώ είναι η μεγάλη σύγκρουση μέσα του. Η αγάπη εκείνη τη στιγμή κοσκινίζεται. Το θάρρος εκείνη τη στιγμή κοσκινίζεται. Εκείνη τη στιγμή οι δυνάμεις κοσκινίζονται. Και τι κρίμα. Είναι όλα ανθρώπινα. Είναι όλα χωρίς την παρουσία του Κυρίου. Μια πλάτη ίσως είπαμε βλέπει του Ιησού, τίποτα άλλο. Τον έχει χάσει κατά κάποιο τρόπο από τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή καθώς όλα κοσκινίζονται, φεύγουν και χάνονται. Σαν το νερό. Κρατιέται το νερό στο κόσκινο. Δεν το ξέρω. Πέτρο. Πέτρο. Πόσες ώρες είναι που έλεγες ότι μαζί του όπου και αν πάει. Δεν το ξέρεις τώρα λες. Σου είναι άγνωστος λοιπόν ο Ιησούς. Εκείνος που κάποτε σε έκανε να περπατήσεις πάνω στα νερά, σου είναι άγνωστος λοιπόν. Εκείνος που στάθηκες κοντά του και πήγαινες στα χέρια του και έπαιρνες ψωμί και ψάρια και τα άδυνες και ώστε να ξαναγυρίσεις είχε άλλα ψωμιά και άλλα ψάρια στα χέρια του και τα ξανάπαιρνες και τα μοίραζες μαζί με τους 11.
1: Εκείνος που σε έστειλε να πατήσεις επάνω στη δύναμη του εχθρού ολόκληρη. Αυτόν δεν τον ξέρεις πια, Πέτρο.
0: Είναι τραγική ώρα. Και το τραγικό συνίσταται στο ότι εδώ πέρα κρίνονται και κοσκινίζονται όλα τα ανθρώπινα. Αγάπες δυνατές, πεποιθήσεις, δυνατότητες ψυχικές, δυνάμεις, φιλίες. Τόσο μπορεί να δέξει ο άνθρωπος. Γιατί πέρα από εμάς υπάρχουν συνθήκες και υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και υπάρχουν δύσκολες ώρες και υπάρχουν αρχιερείς και υπάρχουν Ρωμαίοι με λόγχες και υπάρχουν και η βοηθή όλων αυτών μέχρι η δούλη. Και δεν χρειάζεται να έρθει ο αρχιερέας να σε κοιτάξει γλωσσιρά. Φτάνει η δούλη να σου πει: μπας και εσύ είσαι μαζί του, από αυτούς δεν είσαι και εσύ, έλα πες το. Και τότε όλα αναστατώνονται και όλα σαν να ήταν πάχνη πρωινή διαλύονται. Κάπως έτσι νομίζω το λέει η Γραφή, ότι έτσι είναι η καλοσύνη του ανθρώπου και έτσι είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου, σαν την καταχνιά την πρωινή, που έτσι και κάτι τη ζεστάνει, έτσι και φωτίσει η μέρα, δεν αντέχει, φεύγει, διαλύεται, εξαφανίζεται. Και δεν είναι μόνο η δούλη, δεν είναι μια φορά. Έχετε και κάποιος άλλος, ο Ιωάννης μας λέει ότι είναι εκείνος που τον έτσουξε το αυτή που κόπηκε, γιατί ήταν συγγενάκος του, ο υπηρέτης του αρχιερέα, και του λέει: εσύ είσαι από αυτούς. Και έχει κάποιος άλλος άλλη μια φορά τρίτη να επαναλάβει τα ίδια λόγια: είσαι από αυτούς, είσαι και Γαλιλαίος, παιδί μου. Φαίνεται από την ομιλία σου. Δεν μπορείς να μας κρυφτείς. Πέρασε μια ώρα από τη δεύτερη μέχρι την τρίτη ερώτηση, μας λέει ο Λουκάς. Μια ώρα ολόκληρη. Τι θα τράβηξε εκείνη η ψυχή του δόλιου του Πέτρου εκείνη την ώρα? Μέχρι τότε δύο φορές κιόλας έχει αρνηθεί τον Κύριο. Δύο φορές. Και θα είναι μουδιασμένος σίγουρα. Θα είναι απογοητευμένος από όλους και από όλα. Σίγουρα και από τον εαυτό του. Και όταν έρχεται η τρίτη φορά, τότε πια δεν μπορεί ο Πέτρος να αντέξει. Τον έχει πάρει το ποτάμι και τον έχει πάει μακριά. Θυμάστε, ένας από τους Ευαγγελιστές μας λέει ότι άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται. Αναθεμάμαι και αν τον ξέρω. Σας ορκίζομαι. Δεν τον ξέρω. Θα περίμενε κανείς ότι εκείνη την τραγική νύχτα ένας πετεινός θα αργότανε με το λάλημά του που ίσως είναι πιο πολυθρήνος παρά αναγγελία του ξημερώματος, θα έρθει να συγκλονίσει τον Πέτρο. Είχε πει ο Κύριος τότε που όλα ήταν στη θέση τους και όλα φαινόντουσαν δυνατά και ωραία, είχε πει ο Κύριος: Πέτρο, τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. Τρεις. Και μετά θα ακούσεις και τον πετεινό να σου το θυμίζει. Και έρχεται, μα τι ξυπνητή ήταν αυτή τη φορά ο πετεινός. Από ποιο λίθαργο τον έβγαλε τον Πέτρο. Μόλις λάλησε, αμέσως τα πράγματα ξαναμπήκανε σε μια θέση. Τα λόγια του Κυρίου, οι υποσχέσεις του Πέτρου, τα λόγια τα δραματικά που είχε πει, η προσπάθεια να υπερασπιστεί τον Κύριο με το σπαθί μέσα στην Γεθσημανή, όλα είναι στη θέση τους. Και στη θέση του μονάχα δεν είναι ο ίδιος ο Πέτρος. Είναι ξεπεσμένος. Είναι αποδυναμωμένος. Είναι ανήμπορος. Είναι εξουθενωμένος. Και δεν φτάνει το λάλημα του πετεινού. Δεν το θυμήθηκε γιατί δεν τ' άκουσε μόνο ο Πέτρος. Τ' άκουσε και το θυμήθηκε και ο Κύριος. Και γύρισε και τον κοίταξε. Η φωτιά λαμπυρίζει. Το πρόσωπο του Πέτρου είναι φωτισμένο από τη φωτιά. Το βλέμμα του δεν μπορεί να αποφύγει το βλέμμα του Κυρίου και καλά κάνει που δεν το αποφεύγει. Ντρέπεται, αλλά καλά κάνει και κοιτάει τον Κύριο την ώρα που ντρέπεται. Φοβάται, αλλά καλά κάνει και κοιτάει τον Κύριο την ώρα που φοβάται. Είναι εξουθενωμένος, αλλά καλά κάνει που κοιτάει τον Κύριο την ώρα που πια δεν έχει πού να πατήσει και πού να σταθεί. Ο Κύριος τραβάει κατά το ορισμένο τη δικιά του πορεία. Και είδατε, αφήνει πίσω του για τον Πέτρο ένα βλέμμα. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω κάποιους στίχους που επικυρικά ήρθαν στη μνήμη μου χθες το βράδυ. Είναι σχετική με το θέμα μας. Πότε είναι νύχτα Πότε μέρα? Πότε είναι αυγή και σπερινός? Δεν έχει σούρουπο και αυγερινό όταν τα σκύπτρα παίρνει το σκοτάδι. Ο Ιούδας επιστρέφει τα αργυρό κομμάτιασμα των ελπίδων, καθρέφτης χωρίς είδωλο πια. Αθώο αίμα παράδοσα, έννοια που είχαν οι ιερείς. Ο Πέτρος τον αρνιέται χωρίς αργύρια, πιο πιστός αυτός δωρεάν στο ρυθμό του πετινού που θρηνεί το ξημέρωμα. Κύριε, μη με κοιτάζεις έτσι. Μη σε παρακαλώ στρέφεσαι κατά δω και λαμπυρίζει η ζέστη της φωτιάς στα μάτια σου. Κοίτα με ευλοσιρά, αν μπορείς, με επιτίμηση, καθώς μου πρέπει. Όχι όμως έτσι. Μη και σε δίκη δούλη που με κόπο και να

να μπει μέσα στα κατάβαθα του Πέτρου. Να τον συγκλονίσει. Να το ανεβάσει πίκρα στην καρδιά και στα μάτια. Δάκρυ πικρό. Θα έπρεπε στα κατοπινά τα χρόνια ο Πέτρος, για αυτή την ώρα που ο Κύριος στράφηκε και τον κοίταξε να είναι πραγματικά ευγνώμων. Για μένα, έτσι όπως σήμερα το συλλογιζόμουν, είναι ένα κομμάτι της δέησης του Ιησού αυτό το βλέμμα. Εδεήθην περί σου να μην εκλείψει η πίστη σου. Ήτανε από εκείνη την ίδια την αλυσίδα της ηκεσίας προς τον Πατέρα, ίσως η τελευταία άκρη. Πέτρο, πιάσε την τελευταία άκρη. Ο Κύριος σε θέλει. Μα είμαι ντροπιασμένος, σε θέλει. Μα είμαι προδότης. Δωρεάν εγώ, όπως λέει ο ποιητής. Σε θέλει. Αγάπησαν αυτήν και προδομένη, περιμένη, λέει κάποιος άλλος στίχος. Θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε όλα αυτά για τους εαυτούς μας. Πόσες φορές νομίσαμε κι εμείς στη ζωή μας ότι πάνε όλα καλά. Ωραίος ο δρόμος, καλά προχωράμε, τα συνδυτικά γύρω μας δείχνουν ότι πάμε και πιο καλά από μερικούς άλλους, ίσως θα είναι ένα πρόβλημα. Κανείς να μας ελέγξει. Και έρχεται η παρέμβαση του Κυρίου, τώρα ήταν βλέμμα στον Πέτρο, κάποτε ήταν μια φωνή, θα θυμηθούμε από την Αδάμ, από την Εδέμ μέχρι την Αποκάλυψη, από την ώρα που ο Κύριος φώναξε «Αδάμ, πού είσαι» μέχρι την εκκλησία της Εφέσου, στην Αποκάλυψη που της λέει «Θυμήσου από πού ξέπεσες». Είχες μια άλλη αγάπη κάποτε, μια πρώτη αγάπη βαθιά και φλογερή, και από εκεί είσαι χαμηλωμένη, εκκλησία της Εφέσου, και από εκεί είσαι ξεπεσμένος. Θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσες και μετάνιωσε και πράξε τα πρώτα έργα. Από την Εδέμ μέχρι την Αποκάλυψη, όλη η ιστορία του ανθρώπου και η προσωπική μου ιστορία, όπως είμαι σίγουρος και η δικιά σας, είναι ιστορία με τέτοιες παρεμβάσεις του Κυρίου. Με ελέγχους, με φωτισμούς, με βλέμματα, με υπενθυμίσεις. Θα πει κανείς, κάτι και ώρες ντρέπομαι πολύ τον Κύριο. Και δεν είναι άσχημα να τον ντρεπόμαστε. Άξια ντροπής είναι η κατεβασμένη αγάπη. Όταν το ψέμα ξανάρχεται στο στόμα εκείνου που βουτήθηκε στην αλήθεια του Χριστού, είναι άξια ντροπής η ώρα. Όταν σε συλλαμβάνει ή με πιάνει το πνεύμα του Θεού, κάπου που δεν θα έπρεπε να είμαι, που δεν θα έπρεπε έτσι να μιλάω, που δεν θα έπρεπε έτσι να φέρομαι, που δεν θα έπρεπε έτσι να είμαι τοποθετημένος. Όταν προχωράμε και δεν βλέπουμε τον Κύριο μπροστά μας, δεν μας κάνει εντύπωση τα γεγονότα της ζωής μας, κι ας είναι χαμηλωμένη η αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου, έτσι αποκαλύπτουν τα γεγονότα καμιά φορά, κι ας είναι νοθευμένη η πνευματική ζωή, γιατί δεν την ελέγχει ο Κύριος. Τη συγκρίνουμε με κάποια συγκριτικά στοιχεία, με κάποιους που είναι κάπως χειρότεροι από εμάς στα συγκεκριμένα τα σημεία. Προχωράμε χωρίς να έχουμε ενδυασμούς ότι κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, μέχρι που ο Κύριος παρεμβαίνει και λέει «Σταμάτα». Σταμάτα το κατρακυλισμά σου. Σταμάτα να δεις τον εαυτό σου ποιος είσαι. Σταμάτα να δεις πώς βρέθηκες. Και θα ήθελα με δύο σκέψεις, από τις ίδιες που κιόλας το Πνεύμα του Θεού μας έφερε, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των σκέψεων που μας γέννησε η ώρα τούτη του Κυρίου. Το πρώτο είναι να μην νομίσεις και να μην νομίσεις ότι επειδή είμαστε του Κυρίου μπορούμε να προχωρούμε απρόσεκτα μέσα στη ζωή και όπως και αν ζούμε, ό,τι και αν κάνουμε, όποιοι και αν είμαστε, επειδή απλώς έχουμε το όνομα του Κυρίου, όλα πηγαίνουν καλά και όλα είναι στη θέση τους. Μην βασιστείς ποτέ στον άνθρωπο. Μην βασιστείς στην κεφτημένη ταχύτητα της πνευματικής ζωής. Ανανέωσέ την. Άφησε τον Κύριο να είναι παρόν. Εκείνο το βλέμμα του που πια δεν είναι βλέμμα, αλλά ένα σωστό προβολέα, άσε να φωτίσει τα βάθη σου. Να σου δείξει ποιος είσαι. Είναι πολύ σκληρές οι ώρες που ο Κύριος μου δείχνει ποιος είμαι σαν φυσικός άνθρωπος. Αλλά τις χρειάζομαι αυτές τις σκληρές τις ώρες. Γιατί αν δεν αφήνω το βλέμμα του Κυρίου να διεισδύει μέσα μου, αποκοιμνιέμαι. Χάνομαι μέσα στη ζωή. Και έρχεται κάποια στιγμή το κόσκινο να με κοσκινήσει και δεν μπορεί να με κρατήσει πια, γιατί ρέω και φεύγω. Πού είναι η πίστη? Πού είναι η αλήθεια? Πού είναι το μεγαλείο της πνευματικής ζωής που δεν λογαριάζει σε ανθρώπινα σχήματα? Πού είναι η ακεραιότητα στη στάση? Πού είναι η ομορφιά όποιου πράγματος μας έχει δώσει ο Κύριος? Αφήστε το βλέμμα του να μπει μέσα σας. Ας αφήσουμε το λόγο του να έρθει να αναταράξει κάποια νερά μέσα.

βλέπεις, κύριε? Πώς με βλέπεις? Πώς είμαι? Ποια είναι η γνώμη σου? Μην βασιστείς στο αδερφικό χαμόγελο που δεν ξέρει τι υπάρχει στα λάθη σου. Ζήτα! Ζήτα με αγωνία το βλέμμα του Κυρίου! Να δεις τι βλέπει μέσα σου! Έχει γραμμίσει με αυτό! Πες, δείξε μου να δω! Θυμάστε τον ψαλμωδό που βλέπε τη ζωή έτσι που την έβλεπε αλλιώς? Έως σου εισελθόν εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησε. Κατάλαβε. Το βλέμμα του Κυρίου είναι ένα βλέμμα που ξεκινάει πραγματικά από το αγιαστήριο. Αυτή είναι μια σκέψη. Μην βασιστούμε στον εαυτό μας. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα καλό μέσα του. Και όταν ο Χριστός κατοίκησε μέσα μας, ο Χριστός είναι που μας έκανε να έχουμε ό,τι έχουμε. Το πήραμε ό,τι έχουμε. Δεν ήταν δικό μας. Δεν το φέραμε από τον κόσμο μαζί μας. Δεν το φέρε ο φυσικός ο άνθρωπος μαζί του. Γι' αυτό μη στηριχτούμε ποτέ στους εαυτούς μας. Και η άλλη σκέψη. Τις ώρες τις πικρές που έχουμε καταξευτιλίσει ίσως τους εαυτούς μας, ομνίοντας και αναθεματίζοντας, διαχωρίζοντας τη θέση μας από τον Κύριο, τις ώρες αυτές το επόμενο παιχνίδι του διαβόλου, εκείνο που μας έμπλεξε μέσα στα δίχτυα του, εκείνο που μας ξεγέλασε, καθώς είναι μαέστρος στο μεθοδεύεστε την πλάνη, όπως λέει η Γραφή, εκείνος ο ίδιος θα έρθει να σου πει: και τώρα εδώ που είσαι, άλλη μόνος σου. Πού είναι οι διαβεβαιώσεις, πού είναι οι παλικαριές, πού είναι το εγώ μαζί σου και σε φυλακή και σε θάνατο? Όλα τα πρόδωσες. Αν αχαθείς, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Είσαι ανάξιος. Γιατί το επόμενο βήμα του διαβόλου είναι να σε σπρώξει στην τέλεια απομάκρυνση από τον Κύριο. Ο Κύριος όμως για τους δικούς του θέλει κάτι άλλο. Θέλει, και αυτό ήταν το πνεύμα της ηκεσίας του Πέτρου, για τον Πέτρο, της ηκεσίας του Κυρίου, θέλει έστω την τελευταία στιγμή κάπου να σκαλώσει το πράγμα, να σταματήσει το κατρακύλισμα. Κάπου να συνέλθουμε, κάπου να συναισθανθούμε, κάπου να νιώσουμε επιτέλους πού είμαστε και πού βαδίζουμε. Να νιώσουμε τη στιγμή και να ξαναγυρίσουμε πίσω. Το κλάμα του Πέτρου είναι όμορφο κλάμα. Αυτή η πίκρα που υπάρχει μέσα μετατρέπεται αργότερα σε χαρά. Γιατί υπάρχει ειλικρίνεια μέσα στο κλάμα του. Έχει φύγει η σύγχυση. Έχει ξεθολώσει το μυαλό του. Άρκεσε το λάλημα του κόκορα για να τον φέρει τον Πέτρο σε συνέστηση και να του κλείσει τη ματιά του Κυρίου και να καταλάβει ότι δεν πάει καλά, ότι μόνος του απέτυχε. Και ένα πράγμα του μένει: ο δρόμος της μετάνοιας και της επιστροφής. Αν είσαι ξεπεσμένος, μην τραπείς σε βαθμό που να σε καταπιεί η λύπη. Να ντραπείς όσο χρειάζεται, γιατί είναι άξια ντροπής αυτά που έζησες και αυτά που έκανες. Αλλά το επόμενο βήμα σας είναι μετάνοια και επιστροφή. Ξαναγύρνα. Γιατί ίσως αυτό ισχύει και για σένα που ίσχυσε για τον Πέτρο. Πρέπει να σταθείς και ίσως πρέπει και να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ, ύστερα κάποιος άλλος, έχουμε ανάγκη όχι μονάχα για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους αδελφούς μας να σταθούμε. Ίσως έτσι είναι. Ο Κύριος το ξέρει. Αλλά για να είμαστε στη διάθεση του Κυρίου, ας μην αφήνουμε τους εαυτούς μας να τους παρασύρει η απογοήτευση και η πίκρα της προσωπικής μας προδοσίας, αν υπάρχει τέτοια, να ξαναγυρίσουμε. Να συνέλθουμε επί το δίκαιο. Να αναγνωρίσουμε την αδυναμία των εαυτών μας να σταθούν μόνοι τους. Ναι, με τον Κύριο γίνεται. Μόνοι μας ποτέ. Και εκείνο το βλέμμα να τα αρπάξουμε. Όταν ο Κύριος θα έρθει να πει: πού είσαι, τι κάνεις, για σένα είναι αυτά, αυτές είναι πια οι προοπτικές σου, αυτά τα σχέδια έχω για σένα, αυτό το βλέμμα να το κρατήσουμε και να γίνει η σκάλα μιας μετάνοιας και μιας επιστροφής.

Πάνω Πέτρος. Έπεσε τόσο χαμηλά. Τι να πούμε εμείς για τους εαυτούς μας, που όχι μια, αλλά τόσες φορές της ζωής έχουμε προδώσει. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι από κοντά και παρακολουθείς. Και μέσα στις τραγικές τις ώρες δεν τον ξέχασες τον Πέτρο. Γύρισες και τον κοίταξες Ιησού. Αξίωσέ μας αυτό το βλέμμα σου να το αισθανόμαστε επάνω μας. Όπου και αν πάμε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν σκεφτόμαστε, ό,τι και αν επιθυμούμε, ό,τι και αν λέμε. Να ξέρουμε ότι δεν σου είμαστε αδιάφοροι. Αλλά περιμένεις με δικιά σου αγωνία την επιστροφή μας. Περιμένεις την τακτοποίηση. Αξίωσέ μας, Κύριε Ιησού, να μην σε λυπούμε. Να μην φερόμαστε ανάξια του αίματός σου και ανάξια της θυσίας σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας τον έστειλες. Σε ευχαριστούμε για την νίκη που κέρδισε για όλους μας μέχρι τελευταία στιγμή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να ζούμε σαν άνθρωποι πραγματικά δυνατοί, με δικές του δυνάμεις, δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Αξίωσέ μας να μένουμε και αξίωσέ μας, αν ποτέ συμβεί, να πέσουμε, να έχουμε το θάρρος της επιστροφής. Η χάρη σου ας είναι μαζί μας. Κράτησε τα λόγια σου μέσα μας. Αν κάτι ανθρώπινο υπόθηκε, συγχώρεσέ μου το και κάνε μας να το ξεχάσουμε. Τα δικά σου τα λόγια ας μείνουν στην καρδιά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Συγχωρήστε μου μια σύντομη ανακοίνωση. Ο αδελφός Λουκάς Εγκολφόπουλος.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για εκείνους που δεν θέλουν να μετανοήσουν, ώρα φόβου και δράματος για εκείνους που μένουν σκληροί μπροστά στην πρόσκληση του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εμείς είμαστε από εκείνους όπου τον θέλουμε και δώσαμε την καρδιά μας και έχουμε τη χαρά και την ειρήνη του και την ειρήνη του και τη σωτηρία του και διηγούμεθα τα μεγαλεία του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Τώρα θα του στείλουμε εδώ ευχαριστίες. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο. Ύμνο. Η χοροδία θα το ψάλλει. Μια δοξολογία. Και εμείς θα παρακολουθήσουμε από μέσα τα λόγια και θα στείλουμε με την καρδιά μας προς τον Κύριό μας ευχαριστίες. Είναι η δοξολογία υπαριθμών 16. Αυτήν θα ψάλλει τώρα η χοροδία και θα την παρακολουθήσουμε όλοι με το πνεύμα και με την καρδιά μας.

ας αγαλιαστόμενοι στον Κύριον, ας αλλαλάξουμε εις το φρούριο της σωτηρίας μας. Για το Θεό λέει, ελάτε όλοι να χαρούμε, να ξεκινήσουμε από χαρά, αγαλίες, ο Θεός αγαλίες. Και το φρούριο της σωτηρίας, τι θα πει, το φρούριο, ο Θεός εδώ παρομοιάζεται με φρούριο, όταν μπεις μέσα σε αυτό το φρούριο, σώζεσαι. Είναι το φρούριο της σωτηρίας μας. Υπάρχουν άλλα φρούρια τα οποία ο εχθρός τα κυριεύει, τα ανατρέπει. Αλλά αυτό το φρούριο ο Θεός όμως δεν έχει κανένα που να μπορεί να το καταστρέψει. Δεν υπάρχει κανείς δυνατότερος του. Και κανείς δεν δύναται να είναι ισχυρότερος από μένα, λέει, ούτε να αρπάξει από το χέρι μου. Και ο Χριστός λέει, τα πρόβατα δικά μου κανένας από το χέρι μου δεν μπορεί να τα πάρει. Εφόσον θέλουν το χέρι μου και κρατούν το χέρι μου. Δοξασμένο το όνομα, το όνομα του Κυρίου. Να προφτάσουμε ενώπιον του Θεού με δοξολογίες. Όχι όλο με κλαψιές, με παράπονα. Δόξα σε τον Θεό, σου έχει δώσει περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί. Σε κατέστησε ικανό να μπεις απάνω στο μεγάλο βασίλειο της αιωνιότητος και τις δόξεις που σε περιμένει. Να μπεις και εσύ μέσα, να γραφεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, να πάρεις τον τίτλο και τα δικαιώματα του Υιού του Θεού. Αυτά μικρά είναι. Πόσο θα ζήσεις ακόμη εδώ πέρα. Πόσο θα ζήσεις εδώ πέρα. Όλη ζωή μια στιγμή είναι. Μια στιγμή είναι. Και θα βγεις να μπεις στην αιωνιότητα πλέον. Αλλά με τη σφραγίδα, με το εισιτήριο, με τη σωτηρία του Θεού. Και εδώ στη ζωή πάλι θα έχεις την προστασία του Θεού απάνω σου. Και εδώ στη ζωή ο Θεός θα σε προσέχει. Και εδώ θα δείξει τη δόξα του απάνω σου. Το θέλει αυτό ο Θεός. Να μας έχει όργανα της δόξης του. Να μας έχει σημαίες δικές του. Να κυματίζονται. Και να λένε, να, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Ξέρεις από πού το γλίτωσε ο Θεός. Πού να σου πω και να τον ακούσεις να σου μιλάει για τον Θεό. Ο Θεός θέλει να έχει εμάς όλους άνθρωπες της σωτηρίας του δια του Χριστού. Δια του Χριστού. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύσει μέγας υπερ πάντας τους Θεού. Θα έρθει είχα τότε Θεού. Και ήσαν πραγματικοί θεοί, όχι θεοί, πραγματικά πρόσωπα, αλλά ήσαν δαιμόνια, τα οποία γέλαγαν τους ανθρώπους και τους έπαιρναν την καρδιά ότι είναι οι προστάτες τους. Και δίνοντας αυτά και τους έδιναν θυσίες και απαντούσαν και έβλεπαν όνειρα και τους έκαναν και τους τέτοια. Τρομερό δηλαδή η πλάνη αυτή του δικού του. Αλλά δόξα εις τον Θεό, είπε ο Χριστός και απεκάλυψε την αλήθεια και εμείς πλέον έχουμε εκείνον τον νικητή του Σατανά και όλο τον ψευδό του διαβόλου και βαδίζομαι στον δρόμο του εμείς. Αυτού είναι τα βάθη της γης, αυτού είναι τα ύψη των ωραίων. Λέψε ας προσκυνήσουμε και ας προσπέσουμε ενώπιον του Κυρίου. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν φόβους. Τι ετοιμάζεται αυτή η ατομική βόμβα. Τι κάνει από το παραπέτασμα και πέρα. Τι κάνει πέρα από το Ατλαντικό. Τι γίνεται. Ζητάνε από κούμπι ο ένας από τον άλλον. Αλλά τι θα κάνει όταν έρθει η ώρα της κρίσεως. Όπου όλα αυτά πέφτουν κάτω σαν να ήταν χάρτινα. Σαν χάρτινα όλα πέφτουν. Εκείνα επί τα οποία ελπίζεις, εφόσον αυτός που ελπίζεις δεν είναι ο σωτήρς σου, ο Υιός του Θεού. Μόνο εκείνος είναι φρούριον σωτηρία ασφαλές. Όλα τα άλλα που στηρίζεσαι θα γελαστεί. Θυμάμαι μια φορά στον πόλεμο του Πενελό, το δεύτερο, είχανε οι Γάλλοι, είχανε τη γραμμή Μαζινό. Είχανε λοιπόν μια γραμμή Μαζινό, την είχανε εξοπλίσει και έλεγαν ο Γερμανός δεν περνάει από εδώ πέρα να χαλάσει ο κόσμος όλος.
γράφει μαζινό ο Θεός μας και η σωτηρία μας. Και μία ωραία νύχτα κάνει μια βόλτα αυτός από ένα δάσος απάνω του Βελγίου, σουπ, στο Παρίσι, πάει τη γραμμή μαζινό, να την χαίρεσαι, στην οποία ήρθε ο Θεός να την αρέσει. Εμείς ελπίζουμε επί τον ζώντα Θεό. Αυτός είναι η δύναμή μας, το φρούριο, το οποίο έχει μέσα ασφάλεια και σωτηρία. Και θα ψάλλουμε το φρούριό μας. Το φρούριό μας θα ψάλλουμε. Και τη σωτηρία του θα ψάλλουμε. Και θα χαιρόμαστε εδώ στη ζωή. Αυτός είναι ο κλήρος μας. Και κάναμε την καλή εκλογή. Δεν διαλέξαμε τον Θεό μας. Να τον χαιρόμαστε από τώρα και να μας χαίρεται ο σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός. Θα ψάλλουμε όλοι τώρα τον ύμνο. Υπαριθμόν 3 το ημνολόγιο.

0: με την καρδιά μας γεμάτη από ευγνωμοσύνη, ο Θεέ μας, γεμάτη από ευχαριστίες, λατρεία, τιμή και άπαινον και προσκύνηση. Υψούμεθα την ώρα αυτή πνευματικώς στα πνευματικά σου Άγια των Αγίων, στους πνευματικούς ουρανούς σου, ο Κύριέ μας, και καταθέτουμε ενώπιόν σου την αιωνία ευγνωμοσύνη μας, την αιωνία τιμή, την λατρεία και τον έπαινο σε σένα. Εις τον Χριστό τον Υιόν σου και σωτήρα μας και εις το Πνεύμα σου το Άγιο, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο σου και δοξασμένο σχέδιο, ότι μας προώρησες να αποτελέσουμε μέρος απάνω στη μεγάλη και αιωνία βασιλεία σου, να βλέπουμε αιωνίως το πρόσωπό σου στους αιώνας των αιώνων, μετά του Χριστού του Υιού σου, για να χαιρόμαστε και να γίνουμε την δόξα σου και να ζούμε την ατέλειωτη και μακαρία ζωή σου. Δοξασμένο το όνομα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την ώρα αυτή εδώ που μας χαρίζεις και μαζευτήκαμε. Ήρθαμε εδώ πέρα, Πατέρα μας, να ακούσουμε τα λόγια σου, να σου στείλουμε ευχαριστίες και συνανοίξεις στους ουρανούς άνοντε, να βρέξεις μέσα μας βροχές αθόρυβες και αόρατες, βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα στα πνεύματα και στις καρδιές μας. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε ευλογίες από σένα. Ήρθαμε από εδώ να φάμε από το μάνα που θα μας δώσεις, και αυτό το μάνα είναι ο Χριστός και η σωτηρία Του. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε παρακαλούμε να μιλήσεις στην καρδιά του καθενός μας. Να είναι η ώρα αυτή, η ώρα Θεού, όχι η ώρα ανθρώπου. Να είναι η ώρα αυτή, η ώρα Πνεύματος Αγίου, όχι η ώρα σαρκό. Και να φύγουμε από εδώ ευλογημένοι. Και αν είναι και ψυχές που ακόμη δεν δόθησαν, ό,τι σήμερα να δοθούν, να γίνει μέσα τους σωτηρία, να γίνει χαρά στους ουρανούς και ευλογία εδώ στη γη. Δοξασμένο το όνομά Σου, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζωή του ουρανού απάνω, από τη ζωή του ουρανού ξέρομαι γεγονότα, ο Θεός ενδιαφέρθηκε και μας είπε. Ξέρεις τι θα πει να είσαι εδώ και να ξέρεις? Όχι τα αστέρια, δεν τίποτα, αυτά που κοιτάνε με τα κιάλια και με τους πυράβλους. Αυτά είναι αστεία, όπως τα παιδιά βρίσκονται έξω στο χωριό και βρίσκουν πέτρες μέσα σε ένα μεγάλο χωράφι, το ίδιο κάνουν και αυτοί εδώ. Δεν είναι τίποτα. Αμαρτωλός χτυπάει, αμαρτωλός μένει, αμαρτωλός ανεβαίνει, αμαρτωλός κατεβαίνει, μακριά από τον Θεό ανεβαίνει, μακριά κατεβαίνει. Δεν είναι τίποτα. Εκείνο που αξίζει είναι να μπούμε μέσα στο ένδον του καταπεφάλματος που είναι ο Χριστός και ο Θεός. Και αυτό ο Θεός το έκαμε δυνατό.

με χάρη του. Το έστησε κι άνοιξε δρόμο για μας. Και απάνω στους ουρανούς. Και απάνω στους ουρανούς έχουμε γνωστούς μας που μας περιμένουν. Απάνω στους ουρανούς είναι το όνομά μας γνωστό. Άγιοι άγγελοι το ξέρουν και μιλάνε για μας. Και δοξάζουν τον Θεό. Όταν στεκόμεθα στην πίστη και στη χάρη του Θεού. Λέγω, απάνω είναι ένα ύμνος όπου ψάλλουνε, ύμνος, μυριάδες όντα. Όλα αυτά τα όντα όμως είναι από εδώ, από τη γη. Είναι μια σκηνή όπου μας φέρνει τον Θεό, ο οποίος συνεδριάζει, προσέξτε, συνεδριάζει ο Θεός με το μοναδικό συμβούλιο, το ανώτατο συμβούλιο των ουρανών. Είναι 24 πρόσωπα, 24 πρόσωπα, μαζί με τα οποία ο Θεός συγκαταβαίνει και θέλει να μπαίνει ως ίσος μεταξύ τους. Τα έχει πλουτίσει όμως με εξαιρετική σοφία, τους έχει δώσει μεγάλη δόση, μεγάλη δόση, και έχει συμβούλιο. Είναι 24 πρεσβύτερες, μυστηριώδη πρόσωπα, αλλά φαίνεται ότι αυτοί είναι με θρόνους, δοξασμένα, και ο Θεός συγκατελέει και μπαίνει μέσα στο μεγαλείο εκείνο με τα όντα. Μα μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μα για να ο Θεός τέλος πάντων από τη συμβουλή και τη συζήτηση με συμβούλους που αυτός τους έκανε. Ναι, αλλά αυτός τους έδωκε σοφία. Και εκείνο που ο Θεός ακούει είναι η δική του σοφία, δεν είναι η δική του. Ο Θεός ακούει τον εαυτό του εν το προσώπο του. Και βλέπει τον εαυτό του εν το προσώπο του. Αλλά αυτό το κάνει ο Θεός γιατί, διότι του αρέσει να δίνει τόπο, τόπο και στα δημιουργήματά του να μετέχουν και αυτά, να μετέχουν. Γιατί ο Θεός θα μπορούσε να τα βάλει όλα παραπέρα, πειρά τα παράτα παραπέρα, ας την ορίζει, δεν μας χρειάζεται κανένα. Και πράγματι δεν το χρειαζόμαστε, αφού η θέλησή μας στέκεται πάνω στο δικό του το θέλω. Μα όσο μεγάλα και αν είναι, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, όσες ικανότητες και αν έχουν, αυτές ο ίδιος τους εισέλωσε. Χτήμα δικό του είναι. Δεν τις έπιασε ένα από τη μόνη του. Έργα δικά του είναι αυτά. Αλλά θέλει ο Θεός για να χαίρεται το δημιούργημα. Όπως έχει πάρει πρόσωπο και αποκαλύπτεται με μορφή ο Θεός. Και ότι είναι απόλυτο πνεύμα υπεράνω χώρου και χρόνου και μορφή. Εν τούτης έχει μορφή το πρόσωπο του Θεού. Ο Υιός του Θεού εμφανίζεται απάνω στη δόξα του και μας λέει θα βλέπετε την δόξα μου τους αιώνας των αιώνων θα σας έχω να θεωρείτε την δόξα μου και από τη δική του τη δόξα θα δώσει και σε εμάς εκείνα δοξασμένα το όνομα του Θεού. Το συμβούλιο το ανώτατο απάνω λέγω στο οποίο ο Θεός ως ίσως προς ίσως μιλεί. Και γίνεται η σύσκεψη. Αν έχει ανάγκη ο Θεός τώρα από σύσκεψη. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Θεός μιλεί και ο Θεός ακούει τον εαυτό του τον ίδιο. Γιατί εκείνος τους έδωσε τη σοφία που έχουν. Εκείνος τους έδωσε την κρίση. Εκείνος τους έδωσε τις ικανότητες όλα. Εν το προσώπο τους είναι ο ίδιος ο Θεός που μιλεί με τον εαυτό του. Και λέγω, εκεί όταν τελειώσουν αυτές οι σκηνές και άλλες που περιγράφονται στην Αποκάλυψη έρχονται πλέον όλα τα όντα, όλα τα όντα έρχονται και μπροστά στον Χριστό και μπροστά στον Πατέρα γονατίζουνε. Και λένε εσύ επίησες τα πάντα, λένε στον Πατέρα και είσαι άξιος να πάρεις ό,τι μέρα έχουμε. Ό,τι δόξα μας έδωκε από σένα είναι, δική σου είναι. Καταθέτουμε τα στεφάνια όλα στα πόδια σου, γιατί είναι δικά σου. Αναγνωρίζουμε ότι εσύ είσαι η πηγή μας, η μόνη πηγή μας και εκείνος που μας διατηρεί. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε και μια σειρά, αμέτρητη σειρά. Όντα τα οποία κρατούν στο χέρι τους φινίκια, φινίκια, τα οποία είναι σύμβολα νίκης και λάθμες. Και λένε η σωτηρία

έρχεται από τον Θεό και από το αρνείο, από τον Χριστό. Από τον Χριστό προέρχεται η σωτηρία. Και ψάλλουνε όλοι και υπνούν το αρνείο, το οποίο εσφάγει επιλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας. Τι άλλο θέλει να σου δείξει ο Θεός που πρέπει να πιαστείς, να σου δείξει ο Θεός που πρέπει να στηριχθείς. Την αγάπη του, την οποία ο Χριστός σε πραγματοποίησε και απέθανε για σένα και για μένα. Το μεγάλο αυτό σχέδιο της αντικαταστάσεως, το μεγάλο αυτό γεγονός, το οποίο λέγεται δικαιοσύνη Θεού, την οποία ο Θεός έκαμε υπερημών, την οποία ο Θεός σε σκέφτη, την οποία ο Θεός σε πραγματοποίησε και την οποία ο Θεός σου προσφέρει και σου λέει πάρε τον Χριστό σταυρωμένον για σένα, που σε δικαίωσε, πάρ' τον αναστημένο με ζωή για να σου δώσει να ζήσεις άγια ζωή. Πάρ' τον απάνω καθισμένον ως εγγύτη και πρωτοπόρο δικό σου, που σου ετοίμασε το αιώνιο μέλλον σου. Πάρ' τον Χριστό ως σοφία σου, δοξασμένο το όνομά του. Όλα τα έχει ετοιμάσει εν το Χριστό, όλα, από το Α ως το Ω. Σε εμάς πλέον αφήνεται εν τη ελευθερία μας να πιαστούμε και να πάρουμε. Όσο παίρνεις, όσο δίνεσαι, τόσο ανεβαίνεις, τόσο γεμίζεις, τόσο θα γεμίζεις. Από τον ωκεανό το μεγάλο πηγαίνεις. Πας στην παραλία. Είναι τα πράγματα ρηχά. Μπαίνεις μέσα με τα πόδια σου, προχωράς λίγο, στα γόνατα ανεβαίνεις κλπ. Παίρνεις μαζί σου ένα οκαδιάρικο εκεί πέρα, κουβά, βγάζεις ένα κουβά. Αν έπαιρνες δύο οκάδες, θα έπαιρνες δύο οκάδες. Από μέσα από τον ωκεανό, ο ωκεανός δεν εξαρτηθείται. Αν έπαιρνες δέκα, θα έπαιρνες δέκα. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Δεν εκτιμούμε όλοι και δεν διψάμε όλοι τον Θεό με τον ίδιο ζήλο και με τον ίδιο πόθο. Ο καθένας παίρνει μόνο εκείνο το οποίο θέλει, αλλά συνοκληρώ. Βαριέται είτε να μελετήσει, είτε να θυσιάσει, είτε να υπακούσει όλη τη γραμμή μέσα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και είναι κρίμα. Διότι προσφέρεται, όλο προσφέρεται. Και μια μέρα θα περίσει εκείνο το οποίο έσπηρες εδώ κάτω στον κόσμο. Και εκείνο θα βρεις. Τόσο έδωκες, τόσο κάνεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο αμαρτωλός με το αίμα του Χριστού καθαρίζεται. Ο άνθρωπος με προσπάθειες δικές του προσπαθεί να εξιδεώσει. Τι να κάνει, δεν πάει να κάνει τίποτα. Ενώ ο Θεός βρήκε τη μέθοδο τη δική του. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους ότι εμείς ερχόμαστε, λέει, πρεσβευτέ του Χριστού. Πρεσβευτέ, απεσταλμένοι από το κράτος απάνω του Χριστού. Και ερχόμεθα και σας λένε, ελάτε, συμφιλειωθείτε όλοι, δοθείτε, δοθείτε 150% για να αλλάξει η ζωή σας, να αλλάξει η ζωή σας, να καταλάβετε τι θα πει η ζωή αληθινή, να μπει μέσα σας το φως, η χαρά και η δύναμη του Χριστού. Δοθείτε, ελάτε λέει, διότι εκείνο που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον έκαμε αμαρτία για να καθαριστείτε εσείς και εγώ και να μπούμε μέσα στο μεγάλο κράτος απάνω που ετοιμάζει. Και αλλιώς κανένα δεν θα γίνει το πρόσωπο του Θεού. Αλλιώς κανένα δεν θα παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Αλλιώς σκοτάδι μαύρο περιμένει την ψυχή η οποία δεν θέλει τον Ιησού Χριστό. Εκείνο που διαλέει, εκείνο θα βρει. Είναι πολλοί που λένε, μα λέει κόλα σου λέει και παράδεισο. Δεν υπάρχουν λέει τίποτα. Μπα. Και πού πήρες την πληροφορία αυτή είναι. Άνθρωπε, ανόητε, επιπόλε, πονηρέ, κακέ. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει κόλαση και εδώ στη γη από τώρα και θα έχει συνέχεια εκεί πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα πτήρι και σκούλι και γεια, γεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί απ' έξω να είναι ντυμένοι ωραία, οι οποίοι μπορεί να έχουν χρήματα, οι οποίοι να έχουν θεάματα να κυνηγούν για να σβήσουν από μέσα τις φωνές και τους ελέγχους και οι οποίοι όμως είναι στην κόλαση από τώρα. Μόνο να γυρίσουν στον Χριστό θα βρουν τη δικαιοσύνη του Θεού και θα μπει μέσα τους η ανάπαυση
η χαρά και το φως. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι από τώρα στη βασιλεία των ουρανών απάνω, διότι είναι μέσα τους η βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνοι που ενώθηκαν στο Χριστό, εκείνοι που αφιάρωσαν τη ζωή τους στο θέλημα του Θεού. Εμείς θέλουμε το θέλημα του Κυρίου και τίποτα άλλο. Αυτοί είναι εκείνοι. Εκεί που θέλεις θα πάω. Δεν σου χαλάει ο Θεός καρδιά, ούτε χατήρι. Δεν τον θέλεις, θα σε βάλει εκεί που δεν έρχεται αυτός ποτέ. Και δεν θα τον ειδείς ποτέ. Εκεί που θέλεις θα σε βάλει. Αλλά κατόπιν θα κρέσει να χτυπάς το κεφάλι. Το λέει από τώρα. Προσέξτε, δεν σας το λέω από τώρα για να μην το πάτετε. Γιατί σας αγαπάω. Και θέλω όλοι να το πω. Δια τούτο και πόλα συνυπήρησε είναι βασιλείας τίποτα. Δοξασμένα το όνομα του Θεού. Σε εμάς δε λέγει οι οποίοι δόθημεν εις Αυτόν και οι οποίοι ελπίζομεν επί των Υιών Του και ταπούμεν εις των Υιών Του. Σε εμάς μας χαρακτήρισε σκεύη ελαίου και μας προορίζει για δόξαν και για τιμή. Για δόξαν και για τιμή. Μας προορίζει για δόξαν και για τιμή. Για δόξαν και για τιμή. Ο άλλος δυστυχώς δεν θέλει να γίνει σκεύος ελαίου και θα γίνει σκεύος ατιμία και θα χρησιμεύσει να φαίνεται η κρίση του Θεού και η αποδοκιμασία της αμαρτίας. Γιατί αυτός θα πεθάνει με τις αμαρτίες φορτωμένος, διότι δεν πήγε στο Χριστό, διότι δεν καθαρίστηκε από το Χριστό. Και πρόσωπο Θεού δεν μπορεί ποτέ να γίνει σε αυτή την κατάσταση. Εμείς δεν λέγει μας ικάνωσε ο Θεός, μας ικάνωσε εις την βασιλεία των Αγίων εν το φωτί απάνω. Εν το φωτί μας κατέστησε ικανούς. Πώς μας κατέστησε ικανούς εμάς, τους παλιωμαρτωλούς. Μας κατέστησε ικανούς, διότι το αίμα του Χριστού μας καθάρισε τόσο τέλεια, ώστε μας εμφάνισε και μας εμφανίζει Αγίους και Αβόμους και Ανεγκρίτους. Και με την ιδιότητα αυτή θα μπούμε απάνω στη βασιλεία και με την ιδιότητα αυτή θα μπούμε στην κληρονομία των Αγίων στο φως. Εργαζόμενοι το θέλημα του Κυρίου, βαδίζονται στο φως, αλλά με το αίμα το οποίο αισθήθηκε θα γίνουμε το πρόσωπο του Θεού. Θέλω τώρα να ψάλλει η χοροδία του ύμνου 105. 105 ύμνου.

Θα σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας, Πατέρα, διότι έκαμε σωτηρία δια του Χριστού και έχουμε τη χαρά, Πατέρα, ότι ενστίαχομαι το φρουριόν μας. Ναι, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, το αίμα σου είναι εκείνο το οποίο έδωκε την λύση, τη μόνη λύση, την ισχυρά και τριαμβευτική. Και εμείς τώρα θέλουμε το θέλημά σου. Και εμείς τώρα με την καρδιά μας θέλουμε τις Αγίες εντολάς. Και βαδίζουμε και το αίμα σου μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Για να δούμε το πρόσωπο του Θεού και να μπούμε μέσα στη χωρία των ουρανών. Δοξασμένο το όνομα. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τα λόγια σου τα οποία εδώ μας χαρίζει. Και σε παρακαλούμε άνοτε να μιλήσει στην καρδιά του καθενός από εμάς. Να είναι η ώρα αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ώρα Χριστού, όχι ώρα ανθρώπου και ώρα Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχουν ψητές που ακόμα δεν σοβαρέθηκαν, ακόμα δεν δόθηκαν σε σένα, δώσε σήμερα να λάβουν την απόφαση και εσύ να τις βοηθήσεις, να τις αναλάβει, να τις σφραγίσει. Δοξασμένο το όνομά σου. Και περιμέναμε ακόμη μια μερίδα τροφής. Μια μερίδα τροφής να ξεκινήσει η χαρά μας και η ειρήνη μας και η δύναμη στη σωτηρία σου. Προσδόξαν το όνοματό σου στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το κεφάλαιο του Λουκά θέλω μερικά να προσέξουμε. Λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από το 49. Τι λέει ο Χριστός εδώ. Κάτι περίεργα πράγματα. Εγώ ήρθα, λέει, εδώ στη γη να βάλω φωτιά, πυρκαγιά. Ξέρετε τι θα πει πυρκαγιά. Μόνο το άκουσμα και εγώ είμαστε παιδιά πυρκαγιά. Όλη η ορφή, το μάτι μας τόσο, τι συμβαίνει. Πυρκαγιά, ήρθε να μας πει, μην κοιμόσαστε. Εδώ, σε λίγο, θα μπείτε μπροστά στις αιώνιες συνέπειες και δραματικές. Και αν δεν κινήσετε προς τον Θεό. Σας το λέω αυτό διότι σας αγαπάω. Γιατί τα πράγματα δεν είναι αστεία. Δεν είναι τίποτα. Και ο άνθρωπος, άμα μάθει, ξυπνάει. Σου λέει, αστάζομαι. Δεν δούμε τα πράγματα πιο σοβαρά εδώ. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ήρθα να βάλω πυρκαγιά. Και τι άλλο λέει. Νομίζετε που ήρθα εγώ να βάλω συμφιλίω στους ανθρώπους εδώ στη γη. Όχι. Εγώ ήρθα να χωρίσω. Να χωρίσω τον κόσμο ήρθα. Να γίνω δύο στρατόπεδα. Ένα στρατόπεδο που θέλει εμένα και ένα το οποίο είναι έναν δύο προς εμένα. Για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Να πάνε σε λύσεις όπου θέλει κάθε μία. Να διαλέξει ο καθένας τη θέση του. Είπα να χωρίσω, λέει. Δύο μέσα σε μια οικογένεια, έναν δύο τριό. Νύθι με γαμπρό, νύθι με πεθερά, πεθεράμενη. Ήρθα να χωρίσω. Γιατί, διότι ο Χριστός δεν ήρθε εδώ να μας αποκοιμήσει. Να μας πειράτε, και εσύ, εντάξει, τίποτα δεν συμβαίνει, τίποτα δεν συμβαίνει. Όχι, λέει, υπάρχει πραγματικότη, είναι δραματική η κατάληξη, εάν δεν δοθείτε εις τον Θεό. Δεν είναι αστείο πράγμα. Ούτε είναι η σωτηρία ένα είδος πολυτελείας, όπως βάζεις απάνω στο τραπέζι του που τρως. Βάζεις ένα μπουκέτο από λουλούδια και μπορούσε να μην το έχεις και να πας εκεί σου ωραία. Όχι λέει. Θα γίνουμε παρακάτω από όμοι τη λέγει ο Χριστός. Αλλά αυτά που τα λέει, προσέξτε, δεν τα λέει για εκείνους οι οποίοι πήραν τη σωτηρία, εκείνους οι οποίοι δόθηκαν. Τα λέει μόνο για να στερεώνονται περισσότερο, να καταλαβαίνουν από πού βγήκαν. Να δοξάζουν τον Θεό από που εγλίτωσαν με εκείνο το αίμα της δικότητας που εγκύθηκε για μας. Λοιπόν, ακούστε. Έλεγε στον κόσμο τους όχλους. Εδώ λέγε εσύ. Έχετε μίαν προγνωστική επιστήμη για τον καιρό.
βλέπετε προγνωστικά. Δηλαδή, λέει ο Κύριος, βλέπει, βλέπετε ένα σύννεφο και έρχεται από εκεί πέρα, από τη Μεσόγειο θάλασσα, που λέμε εμείς τώρα, τότε την έλεγα η θάλασσα, η μεγάλη. Ένα σύννεφο ανεβαίνει και λέτε, έχουμε βροχή. Πού το ξέρετε? Το ξέρουμε διότι όσες φορές το σύννεφο εκείνο ανεβαίνει από εκείνη τη μεριά, φέρνει βροχή. Ξέρουμε και εμείς τώρα τη μετεωρολογία του τόπου μας. Όταν λέει βλέπετε να αρχίσει να φυσάει από κάτω από τον νότο, έρχεται λίβας. Λέτε, ζέστη έρχεται, λίβας έρχεται και έρχεται. Δηλαδή λέγει εσύ, καταλαβαίνετε τη μετεωρολογία να την προγνωρίζετε από μερικά σημεία. Λέει, δεν μου λέτε λέει, πώς είστε ανέστητοι σήμερα απέναντι τέτοιων γεγονότων που βλέπετε δίπλα σας. Εννοώντας ο Κύριός μας το πρόσωπό του, βλέπετε εμένα εδώ που ήρθα και σας μιλάω και όσοι ως του Θεού βλέπετε τι σημεία κάνω, πώς βγάζω τα δαιμόνια, τι λόγια σας λέω, πώς μένετε ανέστητοι και δεν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός κάτι μεγάλο κάνει και συνέπειες θα έχει εάν δεν προσέξουμε σε αυτό. Πώς δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Πώς έχετε σκληρυνθεί? Πώς αποκοιμιώσαστε και δεν καταλαβαίνετε τι καιρός είναι αυτός πνευματικός? Την πνευματική μετεωρολογία πώς δεν την καταλαβαίνετε? Ελιοφυσπό. Παρακάτω σας λέει. Εσείς λέει, όταν πάτε δυο και πάτε στο δικαστήριο, στο δρόμο, στο δρόμο, δεν κάνετε μια σκέψη πολλές φορές και λέτε, μπορεί να τα φτιάνουμε χωρίς να πάμε στο δικαστήριο καλύτερα? Γιατί άμα πάμε στο δικαστήριο δεν ξέρουμε τι θα βγει. Εάν θα αρπάξει εκεί πέρα ο δικαστής με την απόφαση και θα αρπάξει ο χωροφύλακας και σε ρίξει μέσα στη φυλακή, πού να βγεις από εκεί μέσα, αν δεν πληρώσεις και το τελευταίο λεπτό? Δεν μπορείτε μόνοι σας εδώ πέρα να το καταλάβετε αυτό προτού έρθει το δικαστήριο? Και τι εννοεί ο Χριστός? Σήμερα ο αμαρτωλός και αμετανόητος έχει αντίδικο το Θεό. Έχει αντίδικο του το Θεό. Ο οποίος Θεός του λέει είσαι αμαρτωλός, παραβαίνεις τον νόμο μου, παραβαίνεις τα λόγια μου. Εσύ, η εξηγήνη εχθρός μου. Και εγώ σε θέλω να γίνεις φίλος μου. Έλα εδώ να γίνεις φίλος μου. Για να αποφύγεις το δικαστήριο στο μέλλον. Έλα τώρα που ζούμε ακόμη εδώ και περπατάμε εδώ στη ζωή. Έλα από τώρα. Πώς ακόμη λέει, δεν σπέρνετε να μετανοήσετε και να συμφιλειωθείτε με τον Θεό? Ύστερα από τέτοια σημεία που βλέπετε εδώ, στον πνευματικό κόσμο, στον πνευματικό ορίζοντα, στον πνευματικό ουρανό, εννοώντας ο Χριστός την παρουσία του προσώπου του και τα δράματα τα οποία συνέβαιναν και τα θαύματα τα οποία έκανε και τα τέρατα και τα σημεία. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα πόσο διαφορετικά είναι. Η ύπαρξη, εφόσον δεν έχεις μετανοήσει, δεν σου παίζει φλάουτο να σε αποκοιμήσει. Όχι. Είπα να βάλω φωτιά, λέει ο Χριστός. Πυρκαγιά. Θα να βάλω πόλεμο. Να πω την αλήθεια για να ξυπνήσει ο κόσμος. Όσοι θέλουν εμένα. Λέω. Και έρχεται και λέει στους άλλους που κάνουν τον έξυπνο. Εσείς που κάνετε τον έξυπνο και τα ξέρετε όλα. Δεν καταλαβαίνετε σήμερα τι καιρός είναι, πόσο οι άνθρωποι έχουν φύγει από τον Θεό. Τι θα περιμένετε σήμερα, ύστερα από αυτά τα σημεία, τη διαφθορά, την κοινωνία, τη καταστροφή, τη ασεβία. Και τούτα από λόγους του Θεού τα λέει όλα μέσα, τον εσχάτων ημερό. Δεν θα περιμένετε την κρίση του Θεού, τα σφιάλα του Θεού και του θυμού του Θεού. Και τη σωτηρία των άλλων που θα φύγουν και θα πάνε με τον Χριστό και θα μείνετε απ' έξω εσείς. Δεν τα καταλαβαίνετε μόνοι σας. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα να βάλω πυρκαγιά λέει και να φωνάξω πυρκαγιά. Συγκινούλιο πάνω στο πάτε, συγκινούλιο. Θα να βάλω πόλεμο και μάχη. Α, και ο Χριστός είναι αλήθεια. Μα θα φασίλω, μα θα σε βάλω να με σπάσετε και να με σκοτάσετε. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Θα δώσω μαρτυρία. Αυτό είναι το κατήκον μου.
Και η ζωή μου μαρτύρει γι' αυτό. Θα με κοροϊδέψετε. Εγώ εκείνον θέλω και εκείνος είναι ο σωτήρας μου. Και αυτόν διάλεξα. Και γι' αυτόν θα πεθάνω. Μα τι θέλετε κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ο Χριστός να φέρει. Όχι να μας δώσει ναρκωτικά να κοιμηθούμε. Η χάρη του μας επισυχάζει. Δόξα στο όνομά του. Η χάρη του μας γεμίζει χαρά. Η χάρη του μας γεμίζει φως. Αλλά και ο σκοπός της χάρητος είναι να αρνηθούμε τον παλαιό κόσμο, τον παλαιό άνθρωπο και να μπούμε μέσα στο φως του Θεού για να μας καθαρίζει το αίμα. Για να μας καθαρίζει το αίμα. Για να ισχύει το αίμα. Όταν περιπατούμε εν το φωτί. Εν το φωτί. Λοιπόν, αγαπητέ μου αδελφέ, μη σε φοβίζει. Εάν βλέπεις ανθρώπους να σε κοροϊδεύουν ή εναντίον σου να μιλάνε, τίποτε. Εσύ έκανες την εκλογή. Η εκλογή μου είναι ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομά σου. Και εγώ μαζί σου είμαι. Και πολύ από εδώ μέσα δοξάζομαι τον Θεό. Ότι αυτή την εκλογή έκαναμε. Και καθόμαστε για αυτή. Και δοξάζομαι και μεγαλύνομαι τον Θεό μας. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν μας χρειάζεται τίποτα άλλο. Διότι έχουμε τον Χριστό και την σωτηρία του. Εάν δεν την έκαμε την εκλογή αυτή, δεν κάθεσε καθόλου καλά. Όσο και αν προσπαθεί να αποκοιμηθεί, όσο και αν προσπαθεί με κάτι γλέντια, με κάτι ψευτοναρκωτικές ενέσεις, να σβήσεις από μέσα σου τον κίνδυνο ο οποίος σου χτυπάει καμπάνα, αυτά που βλέπεις γύρω σου και συμβαίνουν στους άλλους και σε ειδοποιεί ο Θεός, όσο και αν τον κάνεις, δεν θα ξεχνάς, θα τα πάθεις. Αυτά που φοβάσαι δεν θα πάθεις. Και πρόσφασε τώρα που είναι καιρός ακόμη. Πρόσφασε τώρα που είναι καιρός ακόμη. Αν είσαι έξυπνος άνθρωπος, αν είσαι άνθρωπος με μυαλό πραγματικά, συνετός και σοφός. Έτσι μιλούσε ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομά του. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Λέει από δίκοπο μαχαίρι πιο κοφτερά. Θα έχουν σταλάθει μέσα της καρδιάς. Και τα χαρίζουνε και ξεχωρίζουνε. Το συμπέρασμα είναι η μεγάλη ευγνωμοσύνη που χρωστάμε στον Κύριό μας, ότι απέθανε για μας και ότι μας δέχτηκε μετανοήσαντας και πιστεύοντας και ότι κάθε μέρα του μιλάμε, ακούμε τα λόγια του, διαβάζουμε, βαδίζουμε στα λόγια του, περπατούμε στο φως. Δοξασμένο το όνομά του. Και όταν περπατούμε στο φως, το αίμα μας καθαρίζει. Το αίμα μας καθαρίζει. Και θα ειδούμε το πρόσωπο του Θεού. Εφόσον περπατούμε στο φως και το αίμα μας καθαρίζει. Εάν όμως είσαι ακόμη μακριά και κοροϊδεύεις και νομίζεις ότι εσύ είσαι ο έξω και όλοι οι άλλοι είναι κουτί. Πρόσεξε καλά, διότι πήρε η καγιά και πόλεμο και μάχη. Αυτή είναι η μορφή της ζωής εδώ. Εφόσον υπάρχει διάβολος, είναι ο αντίπαλος του αντίπαλου. Ώσπου να πάμε πάνω στον ουρανό, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Πυρκαγιά είναι εκεί πάνω και φόβοι, ούτε πόλεμοι και κυνηγητά είναι εκεί πάνω. Αλλά είναι η άπειρη και άπειρη γαλήνη του Θεού, την οποία έχουμε γευτεί με στην καρδιά μας εν μέλη. Αναλόγως ο καθένας της αφιερώσεως και παραδόσεως εις τον Χριστό. Είτε ο Θεός αυτά να τα στερεώσει να φύγουμε. Να φύγουμε από εδώ γεμάτοι από ευγνωμοσύνη. Και όσοι κοιμώνται να ξυπνήσουν για την επιρχαγιά. Η χοροδία θα μας ξανά.

μέσα αρχίσει. Και ξεδοξάζουμε εν το όνομα του Χριστού Πατέρα μας, όπου τον έστειλες Πατέρα, και όλα μας τα επανέρωσες, και μας εφοδίασες, και μας όχθησες, και μας έσωσες, και μας έδωκες τη χάρη σου, δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε να ελέησεις τον τόπο μας. Φέρομεν ο ποιός του Πατέρα μας όλη τη χώρα μας. Ως ένα άνθρωπο σε παρακαλούμε να τον επισκεφτείς και να τον ελεήσεις. Όλους τους άρχοντας του τόπου μας, Κύριε, φέρομεν ο ποιόν σου να τους ελεήσεις, παρακαλούμε. Να τους διδάξεις τη δικαιοσύνη και την ελευθερία του Αγίου σου λόγου. Να τρέχει ο λόγος σου και να δοξάζεται και να ακούεται το όνομά σου και να μεγαλύνεται και να σώζονται οι ψυχές. Φέρομεν ο ποιόν σου τον κόλμα ολόκληρο το θέμα. Να βγάλεις εργάτας κατά την καρδία σου. Και τώρα παρακαλούμε να μας ευλογήσει και να μας απολύσει, μεγαλύνοντας και δοξάζοντας το Άγιον σου όνομα, μέσα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις δε των δυνάμενων να μας στηρίξει αυτές τους και να μας παραστήσει κατενόπιον της δόξης αυτού, αμόμους εν αγαλιάσου. Εις τον μόνον Θεόν σωτήρα ημών δια του Ιησού Χριστού, Κυρίου ημών, εις αυτόν ας είναι η δόξα και το χράτος εις τους αγώνας των αιώνων.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

τώρα και πάντα, Θεέ μας, νυν και ή, πρέπει προσκύνηση σε Σε και λατρεία και δοξολογία και έπαινος. Και τούτο το πρωινό όλοι εμείς, λατρευτές Σου πνευματικοί, συναχτήκαμε για να Σου πούμε το ευχαριστώ μας, να αναπέμψουμε τη λατρεία μας και τη δοξολογία μας εσένα, τον Άγιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό.

το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο. Σε ευχαριστούμε για την ώρα της λατρείας του προσώπου σου, η υπέρτατη στιγμή στη ζωή μας. Να λατρεύουμε το πρόσωπό σου, να στεκόμεθα στην παρουσία σου μπροστά, ενώπιο. Όλοι σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ είσαι γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, αγαθοσύνη και στέλνεις τα αγαπά σου στη ζωή μας και μας πλουτίζεις. Γέμισέ μας με την παρουσία σου. Δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το δώρο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο ουρανός τον έστειλε. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας που εγίνηκε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος είναι ανοιχτός για κάθε αμαρτωλή ψυχή να έρθει στην παρουσία σου δια του αίματος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί μέσα μας. Ευλόγησέ μας, ευλόγησε σε παρακαλούμε ολόκληρο τούτο το έθνος. Άρχοντες και αρχομένους φέρε τους στη χάρη σου. Τον αρχηγό αυτού του κράτους, Κύριε, που είναι ασθενής, να τον επισκεφθείς, να του δώσεις ανάρρωση και θεραπεία, αλλά προπαντός να του γνωρίσεις το πρόσωπό σου, Κύριε. Διότι αν αυτός κλείνει την καρδιά του σε σένα, και το έθνος τούτο θα ανορθωθεί. Ω Θεέ μας, μίλησε στους άρχοντες για την ανάγκη να ζητήσουν το πρόσωπό σου και να ζητήσουν το έλεό σου και τη χάρη σου επάνω τους. Παρακαλούμε να επισκεφτείς την παγκόσμια εκκλησία σου και να την προετοιμάσεις ως νύμφη να συναντήσει τον νυμφίο. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το λαό των Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το Μεσσία του και να στραφεί με κλάματα, με δάκρυα, με οδυρμούς εκείνων. Σε παρακαλούμε πολύ τον οποίον απέρριψαν. Και επίσης παρακαλούμε τα έθνη να τα ελεήσεις και να δοξαστείς, φέροντας σε μετάνοια και επιστροφή πολλές ψυχές. Κάνε περισσότερα από όσα νούμε ζητούμε. Τάχυνε την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δώσ' μας υπομονή. Δώσ' μας, Κύριε Θεέ μας, εμπιστοσύνη σε Σένα και επανάπαυση σε Σένα, να προσμένω με την παρουσία Σου και την δική Σου επέμβαση στη ζωή μας. Μείνε μαζί μας την ώρα τούτη, ευλόγησέ μας και δοξάστητη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα Σου, την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και διαβάζω τον ψαλμό κόπα. Ένας ψαλμός τον οποίο διαβάζουμε σε άλλες στιγμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε ότι δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και μια Κυριακή. Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγή, εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθούν τα βουνά, τα όρη, πριν πλάσεις την γη και την οικουμένη, από του αιώνος και έως του αιώνος, Συ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπο εις το χώμα και λέγεις, επιστρέψατε οι ιοί των ανθρώπων. Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθες ή της παρήλθε, σαν φυλακή νυχτός, τους κατακλείζεις, τους ανθρώπους, είναι σαν όνειρο της αυγής η ζωή τους, σαν χορτάρι. Έτσι παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει. Το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομαι εν διοργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιον σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρα ημών παρέρχονται εν διοργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα, σαν μια σκέψη. Ημέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και αν είναι ευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Πετώμεν, φεύγουμε από τον κόσμο τούτον. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρα ημών, ώστε να προσκολώμε τα σκαρδία ημών εις την σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γενού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε,
κατά πάσα στα ημέρα ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθά έθλιψα ημάς, των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργο σου φανερών εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους ιούς αυτών. Ας και ας είναι η λαμπρότης του Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και το έργο των χειρών ημών στερέωνε εφημάς. Ναι, το έργο των χειρών ημών στερέωνε αυτό. Τούτος ο ψαλμός, αγαπητοί, είναι η προσευχή του Μωυσέως, όπως γράφει στην επιγραφή, του δούλου του Θεού. Μια προσευχή του Μωυσή. Συνηθίζομαι, λέγω, να την διαβάζομαι σε κάποιες ειδικές ώρες, στιγμές. Όταν κάποιος αναχωρεί από τον κόσμο τούτον, και αυτό το κάνουμε διότι ο ψαλμός αυτός, κατ' εξαίρεση, δείχνει τη ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής, τη μικρότητα του ανθρώπου και το άπειρο μεγαλείο του Θεού, την αιωνιότητα του Θεού, το αναλύωτον του Θεού, ενώ το σύμπαν όλο αλλάζει και μεταβάλλεται, ο Θεός διαμένει για πάντα. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος, επειδή είναι στιγμές εκείνες που πρέπει να θυμηθούμε το ματαιό της ανθρώπινης ζωής, διαβάζουμε τον ψαλμό αυτόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον θυμούμεθα και άλλες στιγμές μέσα στη ζωή μας. Είναι μάλιστα ένας ψαλμός που μας φέρνει κατάντικρη στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα συνεχώς. Τα βουνά πριν γεννηθούν, εκείνος υπάρχει. Η γη διαλύεται, εκείνος υπάρχει. Οι ουρανοί φεύγουν, εκείνος υπάρχει. Ο Θεός, ο άνθρωπος είναι μικρός. Σαν το χορτάρι του αγρού, ανθεί, το βράδυ παρακμάζει, κόπτεται, ξηραίνεται, πάει, παρέρχεται. Εκείνα τα εδάφια, τα τόσο γνωστά που συνηθίζουμε, δεν τα λέμε, τα έτη της ζωής ημών έως 70 και αν εν ευρωστία έως 80, πλην και το καλύτερο μέρος αυτών πόνος και κόπος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν, τα λέμε. Αλλά πόσο τα συνειδητοποιούμε, πόσο τα ζούμε, πόσο σκύβομαι απάνω στα εδάφια αυτά να τα σκεφτούμε. Καθώς όμως βλέπουμε άνθρωποι να φεύγουν κάθε μέρα από τη ζωή, φίλοι μας, γνωστοί μας, τριγύρω μας, αν κάνουμε πως απαριθμίσουμε, θα εκπλαγούμε πως εφύγανε τούτο τον καιρό και φεύγουν συνεχώς. Και βλέπουμε πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτό μας προβληματίζει και μας φέρνει τα εδάφια αυτά δικαιολογημένα στη σκέψη και καλώς κάνουμε να τα σκεφτούμε και να φιλοσοφήσουμε απάνω σε αυτά. Ο άνθρωπος ξεγελιέται μέσα σε ματαιότητες, ξεγελιέται στα εφήμερα, ξεγελιέται να κυνηγάει σκιές και παρέρχεται ο χρόνος και όταν έρθει η στιγμή της αναχωρήσεως από τον κόσμο τούτο, ξαφνιάζεται. Χα! Ήρθε η στιγμή. Μα ήρθε η στιγμή, έπρεπε να την περιμένεις. Έπρεπε να το ξέβρεις. Έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος. Εδώ ήρθες για να πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Ιησούς Χριστός να μας πάρει στην αρπαγή, ο καθένας από εμάς ήρθε για να πεθάνει. Σε τούτον κόσμο θα πεθάνεις. Δεν έζησε κανείς και πρέπει να το πάρεις απόφαση. Και πρέπει να το ξέρεις. Και πρέπει να το περιμένεις. Αν όμως δεχτείς τον Χριστό, όπως θα δούμε, θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Αλλά το γεγονός αυτό της ματαιότητας της ζωής μας πρέπει να το φέρουμε πάντοτε μπροστά μας. Σε έναν άλλο ψαλμό λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι ο ψαλμωδός, λέει «Σπιθαμίν μέτρο σπιθαμίς κατέστησες τη ζωή μας». Όσο είναι μια πιθαμή που λέμε. Πιθαμή, τόσο, από εδώ και έως εκεί. «Μέτρον σπιθαμίς κατέστησες τη ζωή μας». Και μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα που είναι μέτρων σπιθαμής, ο άνθρωπος και ταράσεται και αγωνιά και ανησυχεί και κοιτάει να θησαυρίσει να μαζέψει και δεν ξέρει σε ποιον θα τα αφήσει και δεν το σκέπτεται τι θα γίνει με το μέλλον της περιουσίας του, τι θα γίνει πιο πέρα. Και ο άνθρωπος αγωνιά μέσα σε εκείνη την σπιθαμή και νομίζει πως κάτι κάνει. Πως αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Δεν είναι αυτός. Αφού λοιπόν η ζωή μας είναι τόσο σύντομη, αφού μέτρων σπιθαμή την κατέστησες, σπιθαμής την κατέστησε ο Θεός, αφού είναι σαν το χορτάρι το άνθος που αντί και μαραίνεται και πέφτει, αφού πολλές φορές δεν φτάνουμε και τα 70 χρόνια, ούτε τα 80, και πολλές φορές φεύγουν νωρίτερα,
οι άνθρωποι. Και καμιά φορά φεύγουν και νέοι και παιδάκια ακόμα. Ποιο είναι λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της σύντομης ζωής για την οποία ήλθαμε εδώ στον κόσμο τούτον? Αν βγεις έξω και ρωτήσεις τους ανθρώπους, θα σου πει ο ένας να κερδίσω χρήματα, ο άλλος να απολαύσω έντονα τη ζωή, πεθαίνουμε να την απολαύσω, ο άλλος να γνωρίσω, να αυξηθώ σε γνώση, ο άλλος κλπ. Ποικίλη σκοπή. Ο Μωυσής στην προσευχή του τούτη υπογραμμίζει και δείχνει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Λέει, δίδαξον ημάς. Μια και τα πράγματα είναι τόσο μάταια, μια και ο άνθρωπος έχει τόσο σύντομη ζωή, μια και η ζωή μας είναι ένα λουλούδι που μαραίνεται σε λίγο, δίδαξε ημάς ούτω να μετρώμεν τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν την καρδία μας εις την σοφία. Για εκείνο τον παλιό καιρό και τους αρχαίους αυτούς ανθρώπους, η σοφία ήταν ο ειδικός, ο κυριότερος σκοπός της ζωής. Με τη λέξη αυτή σοφία δεν εννοούσαν τη φιλοσοφία, ούτε εννοούσαν ότι πρέπει οι άνθρωποι να γίνουν φιλόσοφοι, ούτε αυτοί υπήρξαν φιλόσοφοι. Με τη λέξη σοφία εννοούσαν την προσήλωση του ανθρώπου στο συγκεκριμένο θέλημα του Θεού. Ποικίλει η ζωή. Η ζωή είναι πολυσχηδής και πολύπλοκος. Πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε ενίγματα. Πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται σε σταυροδρόμια. Τι πρέπει να κάνω? Τι πρέπει να κάνω για να είμαι ευτυχής? Τι πρέπει να κάνω για να ευημερώ? Τι πρέπει να κάνω για να έχω την εύνοια του Θεού επάνω μου? Να έχω τα μάτια του Θεού να πέφτουν επάνω μου και να με οδηγεί? Τι πρέπει να κάνω? Ο αρχαίος κόσμος ευρήκε τη λύση στην πρακτική αυτή αναζήτηση και τήρηση του θελήματος του Θεού, η σοφία. Σοφία ήταν λοιπόν να βρεις τι είναι το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Να κάνω τούτο ή το άλλο, τι θέλει ο Θεός? Να πάω εκεί ή εδώ, τι θέλει ο Θεός? Αυτή ήταν η σοφία. Και στα χρόνια του Σολομώντος, του Δαβίδ και του Σολομώντος, κυρίως του Σολομώντος που είχαν ησυχία από πολέμους, από εκστρατείες και από επιδρομές και τέτοια, ασχολήθηκαν ειδικά εις την σοφία. Προϊόντα εκείνης της εποχής πνευματικά έχουμε τον εκκλησιαστή, που οι άνθρωποι σκέπτονται απάνω στον κόσμο τούτον, στα συμβαίνοντα υπό των ήλιων, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ζωής? Να πλουτίσεις, να αποκτήσεις, να έχεις? Όχι, να πράξεις το θέλημα του Θεού. Ήσαν οι παροιμίες που ήσαν συγκεκριμένα ερωτήματα, ενίγματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και το ρώταγε ο ένας και ο άλλος έπρεπε να βρει την απάντηση. Την εύστοχη απάντηση. Αυτές είναι οι παροιμίες. Μικρά ενίγματα που δίνουν το ερώτημα και την απάντηση. Το ερώτημα και την απάντηση σε συγκεκριμένα ζητήματα της ζωής. Ήταν η αναζήτηση της σοφίας, πάλι, του θελήματος του Θεού. Διότι ο αρχαίος εκείνος κόσμος είχε βρει ότι το υψηλότερο, το σπουδαιότερο, το πιο σπουδαίο μέσα σε αυτή τη ζωή είναι να κάνεις το θέλημα του παντοδυνάμου, το θέλημα του δημιουργού σου. Όχι να αποκτήσεις, πάντα χάσεις. Όχι να έχεις υγεία, πάντα χάσεις. Να έχεις να αποκτήσεις πολλά, πάντα χάσεις. Όλα αυτά. Να ανέβεις σε δόξα, πάντα χάσεις. Αλλά είχαν βρει όμως ότι το θέλημα του Θεού είναι το πιο σπουδαίο. Και είναι πραγματικά το πιο σπουδαίο. Τούτος είναι ο σκοπός λοιπόν της ζωής, να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού. Είναι το θέλημα του Θεού που κρατάει τα σύμπαντα. Είναι το θέλημα του Θεού που κρατάει τους πλανήτες, τους αστέρες, τους ήλιους. Είναι το θέλημα του Θεού που γίνεται γύρω μας. Τα δέντρα αυξάνουν κατά από το θέλημα του Θεού. Τα βουνά υπάρχουν κατά από το θέλημα του Θεού. Η δημιουργία ολόκληρη κάτω από το θέλημα του Θεού. Η ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει υποκλέψει τον εαυτόν του από το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος κατάφερε να βγάλει τον εαυτόν του και να κάνει το ειδικό του θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, το ειδικό του θέλημα δεν μπορεί να υποδοθεί. Δεν μπορείς να ευτυχήσεις εάν δεν είναι εναρμονισμένη η ύπαρξή σου με τη μεγάλη εκείνη ύπαρξη του Θεού. Αν δεν είσαι εναρμονισμένος, η ζωή σου θα είναι μια αποτυχία.
Ανάγκη να προσαρμοστείς και να εναρμονίσεις τον εαυτό σου με το θέλημα του Θεού. Αυτή η αναζήτηση είναι η σοφία. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τις ημέρες μας, τις σύντομες, τις λίγες, τις μικρές. Είμαι τα μικρούτσιτα όντα και είναι μεγάλη τιμή σε μας. Είναι η μεγαλύτερη και υψηλότερη τιμή να αναζητήσω το θέλημα του Θεού μου και να μείνω να σταθώ σε αυτό. Τότε είμαι ευτυχής, τότε είμαι χαρούμενος, τότε έχω την εύνοια του Θεού, τότε ευημερώ, τότε απολαμβάνω. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Χωροδία μας να μας ψάλλει ένα δίμηνο να προχωρήσουμε.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Όντως το θέλημά Σου είναι το υπέρτατο αγαθό που πρέπει να ζητήσουμε στη ζωή μας. Δώσε να είναι κυρίαρχος στη ζωή μας, να μας κυβερνάει και να μας οδηγεί. Πολύ σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες τις οποίες φέρνεις μπροστά μας. Παρακαλούμε, ευλόγησε και το υπόλοιπο της ώρας μας για τη δόξα Σου. Αμήν. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, το θέλημα του Θεού εγίνηκε συγκεκριμένο. Πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, ήταν λίγο συγκεχημένο και αφηρημένο. Βέβαια ο μοσαϊκός νόμος έλεγε τι είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά στη συγκεκριμένη, κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, έπρεπε ο άνθρωπος, ο ευσεβής, ο θεοσεβής, να το αναζητήσει. Τι ζητάει ο Θεός εδώ, τι ζητάει ο Θεός εκεί. Σαν ήρθε ο Χριστός, πλέον τα πράγματα ελήθησαν. Και ελήθησαν διότι πρώτα απ' όλα γίνηκε φανερό εκείνο το οποίο δεν είχε φανερό γίνει στην παλαιά οικονομία. Τι, ότι ο άνθρωπος είναι τελείως χαμένος. Αυτό δεν είχε γίνει φανερό στην παλαιά οικονομία. Στην παλαιά οικονομία ο Θεός σκέπαζε τις αμαρτίες, αντιπαρήρχε το. Η πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων, πάρεση, παρήδησε το ο Θεός. Δεν ήταν άφεση, ήταν πάρεση. Και παρήρχε το ο Θεός διότι ο Θεός είχε κατά νου να προετοιμάσει το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Σκέπαζε. Βέβαια είπε στους ανθρώπους, κάντε κάποιες θυσίες, κάντε τούτο, κάντε εκείνο. Και κατά κάποιο τρόπο ενθαρρυνότανε και κολακευότανε και το εγώ του ανθρώπου ότι κάτι κάνω και παίρνω την άφεση, την πάρεση, την συγχώρηση από το Θεό. Σαν ήρθε ο Χριστός. Και έφτασε η ώρα ο Θεός να δώσει την τέλεια αποκάλυψη. Ο Χριστός διακήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι τελείως χαμένος. Ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Αυτό δεν είχε υποθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι ο άνθρωπος είναι τελείως χαμένος. Ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ότι κάθε του προσπάθεια πέφτει στο κενό. Ότι δεν μπορεί να ανορθωθεί. Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο της σωτηρίας. Και ότι κατά συνέπεια, αν δεν υπάρξει σωτήρας και αν ο ουρανός δεν τον προμηθεύσει, ο κόσμος είναι χαμένος παντελώς. Συνηθίζομαι να λέμε χαμένοι άνθρωποι, κάτι περιθωριακοί, κάτι άλλοι, κάτι τέτοιοι, κάτι ξεπεσμένοι, κάτι αποτυχημένοι μες στη ζωή. Θα πήγαινε σε κάποιον πετυχημένο μες στη ζωή και να του πεις, φίλε, με όλα τα διπλώματα που έχεις, με όλα τα κατορθώματά σου, τις εφευρέσεις σου, τα εργοστασιά σου, τις επιχειρήσεις σου, τις καταθέσεις σου, είσαι ένας άνθρωπος χαμένος. Αν αυτή τη στιγμή πεθάνεις και δεν είσαι κυρίαρχος στη ζωή σου, ούτε μπορείς να υπογράψεις ότι την επόμενη στιγμή θα υπάρχεις και θα ζεις. Αν πεθάνεις, το τι σε περιμένει είναι αδύνατον ανθρώπινη φαντασία να στο περιγράψει και να στο πει. Χαμένος! Και χαμένος δεν σημαίνει ότι θα σβήσεις. Εδώ θα ήταν μεγάλο κέρδος ο άνθρωπος αν έσβηνε. Επιτέλους δεν θα είχε αίσθηση μια σκληρής πραγματικότητας που θα τον περικύκλωνε. Αλλά θα υπάρχεις αιωνίως μέσα σε μια φάνταστη δυστυχία. Εκείνη την οποία περιέγραψε ο Ιησούς Χριστός με δύο κουβέντες. Με δύο λόγια. Ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Λαθμός που θα πει θλίψεις φοβερά και τριγμός που θα πει μίσος εναντίον του Θεού. Σε αυτό το σύμπλεγμα, το δραματικό σύμπλεγμα θλίψεις και μίσους, βυθισμένος θα ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος το είπε χαμό απώλεια αυτό. Είναι φοβερό πράγμα. Εάν σκύψει κανείς και αφήσει το πνεύμα του Θεού να του μιλήσει, θα τον πιάσει φρίκι μπροστά σε εκείνο το χάος που ανοίγεται μπροστά στον άνθρωπο, ο οποίος θα φύγει χωρίς σωτηρία από τον κόσμο του Θεού. Σαν ήρθε λοιπόν ο Κύριος, το θέλημα του Θεού γίνει και συγκεκριμένο. Τι πρέπει να κάνω? Να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίο ο Πατήρ απέστειλε.
Τι άλλο να κάνεις? Όταν είσαι σε μια θάλασσα και πνίγεσαι και δεν υπάρχει ελπίδας και ρωτάς τι να κάνω, σου πετάνε το σωσίβιο μπροστά, τι να κάνεις? Πιάσου από το σωσίβιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να δικαιολογήσει τα ερωτήματά σου εκείνα. Δεν μπορεί τίποτε άλλο να ανταποκριθεί στην ανάγκη σου εκείνη. Πιάσου από το σωσίβιο. Ο Θεός λοιπόν έστειλε από πάνω από τον ουρανό το σωσίβιο του. Και το θέλημά του για τον καθένα από εμάς γίνεται συγκεκριμένο. Τι να σου πει ο Θεός, σε τούτη την περίπτωση θα κάνεις έτσι, σε εκείνη την περίπτωση θα κάνεις έτσι, σε εκείνη την περίπτωση δεν κάνεις τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να τα κάνεις. Και να στα πει, δεν μπορείς να τα τηρήσεις. Αλλά κι αν τα τηρήσεις, πάλι δεν ανορθώνεσαι, πάλι δεν βγαίνεις από την κατάσταση που είσαι του χαμού. Σου χρειάζεται να πιαστείς από το σωσίβιο. Αν βιαστείς από το σωσίβιο, αν ορθώνεσαι, βγαίνεις από τον κίνδυνο, βγαίνεις από την απειλή του χαμού και από εκεί και πέρα σε ικανώνει μάλιστα, διότι λέει εδώ και εξουσίαν να γίνουν τέκνα Θεού. Σε ποιους έδωσε αυτή την εξουσία, τη δύναμη? Δεν μπορείς μόνος σου να γίνεις, πρέπει να πάρεις εξουσίαν. Εξουσίαν να γίνουν τέκνα Θεού σε ποιους? Στους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Δεν λέει σε εκείνους που κατόρθωσαν. Δεν λέει σε εκείνους που έκαναν μεγάλα πράγματα, σε εκείνους που ασκήτεψαν, που έκαναν έργα αγαθά, που δώσανε δωρεές, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κάνανε, χτίσανε, πιάσανε, τίποτα από αυτά. Απλώς τους πιστεύοντας, δηλαδή σε εκείνους που εμπιστεύονται, στηρίζονται, πιάνονται, κρατιούνται από τον Σωτήρα, τον Χριστό. Σε αυτούς, όχι μόνο τους σώζει, τους δίνει και εξουσίαν να γίνουν τέκνα Θεού, να γίνουν άνθρωποι του Θεού, να περπατήσουν στον δρόμο του Θεού. Συνεπώς, όλα τα άλλα, τι να κάνεις το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού, το έχεις μέσα σου. Αφού γίνεσαι παιδί του Θεού, έχεις εσωτερική πληροφορία, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ο Θεός παρεμβαίνει, η γραφή σε φωτίζει και ξέρεις τι να πράττεις σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι λύσεις λοιπόν του προβλήματος είναι, πίστεψε στον Χριστό. Αν πιστέψεις και κρατηθείς από τον Χριστό και εσύ σώζεσαι και παίρνεις δύναμη και εξουσία να πράττεις κάθε μέρα το θέλημα του Θεού, να είσαι στο κέντρο του θελήματος του Θεού, να είσαι ευτυχής. Να ο σκοπός της ζωής. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός εγίνηκε σωτήρας, εννοούμε πολλά πράγματα. Πώς γίνηκε αυτή η σωτηρία? Δεν ήταν δυνατόν κάποιος να σε σώσει αν δεν ερχόταν κοντά σου να μπει στην κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι? Και ο Ιησούς κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε και γίνηκε συγγενή σου. Συγγένεψε μαζί σου για να σε σώσει. Η σωτηρία σου δεν είναι το δυνατό να γίνει χωρίς κάποια θυσία. Χωρίς κάποιο κίνδυνο και απειλή σε εκείνον ο οποίος ανέλαβε το έργο της σωτηρίας. Και ο Ιησούς πέθανε για σένα. Στο σταυρό, στο Γολγοθά κρεμάστηκε, σταυρώθηκε και πέθανε στη θέση τη δική σου. Όχι απλώς κινδύνευσε, αλλά έδωσε την ζωή του λύτρο για τη σωτηρία σου. Έπειτα, διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, δεν είναι το δυνατόν να τακτοποιηθείς απέναντι του Θεού με μια τόσο μεγάλη οφειλή που είχες. Αυτή την οφειλή την ανέλαβε ο Ιησούς και την επλήρωσε, έδωσε τα λύτρα, ώστε η δικαιοσύνη του Θεού να μην έχει καμιά απέτηση εναντίον σου. Να μπορείς να πηδάς, να χορεύεις, να φωνάζεις. Είμαι ελεύθερος πια, δεν με κατηγορεί κανένας. Είμαι ανέγκλητος, ακατηγόρητος μπροστά στα μάτια τα Άγια του Θεού. Επειδή ο Χριστός με σκέπασε, επειδή ο Χριστός επλήρωσε, επειδή ο Χριστός έχισε το αίμα του για μένα, διότι η οφειλή μου ξοπλήθηκε παντελώς. Και δεν έφτανε αυτό μόνο. Έπρεπε να σαρπάξει και από τα χέρια του εχθρού. Όχι μόνο να πληρώσει το χρέος στο Θεό. Έπρεπε και να σε ξεσκλαβώσει, ήσουν σκλάβος. Και ο εχθρός είχε εξουσία επάνω σου. Είναι ένα εδάφιο εκεί πέρα στο Λουκά, πολύ όμορφο, που λέει όταν τον κατηγόρησαν τον Ιησού ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, τους λέει ο Κύριος, βρέστης, μπορεί να πάει κάποιος στο σπίτι ενός ισχυρού και να του αρπάξει τα σκεύη? Κάποιος είναι ισχυρός, έχει την δύναμη, θα είναι οπλισμένος,
Θέλεις, έχει μυϊκή δύναμη. Θέλεις το σπίτι του νεφρούριο. Θέλεις οτιδήποτε. Θα πας εσύ, έχεις τη δύναμη να πας και αν του πάρεις τα σκεύη του από μέσα από το σπίτι, μπορεί να τα αρπάξεις. Είναι αυτό στην πόρτα και σε περιμένει. Αλλά αν εσύ είσαι ισχυρότερος του, αν εμφανιστεί ο ισχυρότερος από αυτόν, πηγαίνει, τον αρπάζει, τον πάνει κάτω, μπαίνει και του παίρνει τα σκεύη. Εγώ για να ελευθερώνω ψυχές από τα χέρια του εχθρού του διαβόλου, σημαίνει ότι ήρθε ο ισχυρότερος από τον εχθρό. Και ο ισχυρότερος ήταν αυτός. Και εμείς όλοι είμαι τα σκεύη. Και ήσουν άλλοτε ένα σκεύος στην εξουσία του διαβόλου, στο σπίτι του διαβόλου. Και ο Ιησούς Χριστός, στη δική του απελευθερωτική δύναμη και εξουσία, ήρθε και σ' άρπαξε. Ού της αγάπης αυτού, στην ελευθεριά, στη χαρά του ουρανού, στο φως, σε ελευθερώνει ο Χριστός. Αυτό το έργο, εσύ μπορεί να μην το σκέφτεσαι, αλλά γίνηκε. Και οι γραφές το εκθέτουν. Και θα ήταν μεγάλο πράγμα για μας να σκύβουμε και να το μελετάμε κάθε μέρα και να εντρυφούμε μέσα σε αυτό και να το απολαμβάνουμε. Τι έκανε ο λυτρωτής για μένα. Εξέσωσε. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ο σκοπός λοιπόν της ζωής είναι προσήλωσε την καρδιά σου στο Ιησού Χριστό. Πίστεψε, στηρίξου, εμπιστεύσου σε αυτόν τον παντοδύναμο σωτήρα, τον ισχυρόν σωτήρα, τον ικανό να σώζει στο παντελές. Σε έσωσε και με σιτεύει τώρα στο Θεό για σένα, για μένα, για τον καθένα, για όλους τους λυτρωμένους του. Και είμαι θα όλοι κρεμασμένοι από αυτόν, όπως οι πρόκειες από το μαγνήτη. Εκείνος μας οδηγεί και θα μας φέρει στη δόξα αν έχουμε πιαστεί από τον Χριστό. Η σοφία λοιπόν στον κόσμο τούτον είναι να πιαστείς από τον Χριστό. Το θέλημα του Θεού, τι να κάνουμε, τι είναι το θέλημα του Θεού, να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίο απέστειλε. Να στηριχτείτε. Να μην κάνω εγώ καμιά προσπάθεια. Μα τι να κάνεις και εμένα. Αιώνες περάσανε και οι άνθρωποι κάναν προσπάθειες και δεν βγήκε τίποτα. Ούτε θα βγει τώρα αν εσύ κάνεις προσπάθειες που δεν έχεις καμιά δύναμη μέσα σου. Κρατήσου από το σωσίδιο. Κρατήσου από το Χριστό. Πιάσου από το Χριστό. Εκείνος θα σε. Μα η ζωή μου που είναι τέτοια, εκείνος θα την αλλάξει. Λέει να διορθώσω πρώτα τη ζωή μου και. Μωρ, τι να διορθώσεις, πού να έχεις τη δύναμη να διορθώσεις. Πού να βρεις τη δύναμη να διορθώσεις. Όπως είσαι, πιάσου από το Χριστό, εκείνος θα σε διορθώσει. Εκείνος θα σε αλλάξει. Εκείνος θα σου δώσει εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Τα έχουν πάρει οι άνθρωποι ανάποδα πολλές φορές. Και γι' αυτό δεν φτάνουν. Πιάσω από τον Χριστό, αυτό σου λέει ο Θεός. Τι είναι το θέλημα του Θεού, δεν μπορούσε να σου πει ο Θεός να βάλει στην άκρη τον Χριστό και σου πει το θέλημα του Θεού είναι κάνε τούτο, κάνε εκείνο, προσπάθησε. Δεν τα είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε τα έκαναν. Τούτον το θέλημα του Θεού. Πιάσω από τον Χριστό, πίστευσε και θα σωθείς. Να ψάχνουμε έναν ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο 177.

Κυριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε, διότι είσαι το δώρον του Θεού, το σωσίβιο που κατέβηκε από τον ουρανό για μας τους χαμένους. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μάθαμε το απλό εκείνο μυστικό, το Ευαγγέλιο σου, ότι πρέπει να στηριχτούμε σε Σε, να πιαστούμε από Σε για να έχουμε σωτηρία και εξουσία και δύναμη να γίνομαι μεταμορφούμενοι κάθε μέρα παιδιά του Θεού. Όλοι σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και κάνε τις αληθιές σου φανερές στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας για τη δόξα σου. Αμήν. Ώστε λοιπόν σε τούτη τη ζωή ο σκοπός είναι το θέλημα του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία σου δια του Ιησού Χριστού. Τι γίνεται όμως στο μετατάφτα? Αφού τούτη η ζωή είναι σπιθαμής μέτρων, τελειώνει, πώς να την κάνουμε? Και όπως είπε ο Μωυσής, και εμείς πετώμεν, όχι απλώς περπατάμε, όχι απλώς περπατάμε, πετάμε. Πετάς για πού? Πώς είναι δυνατόν να μην το σκεφτείς αυτό το πράγμα και να το βγάλεις από τις σκέψεις σου, αφού βλέπεις κάθε μέρα η πλαγινή σου και φεύγουνε? Θα πεις μέσα σου, ναι, επισκέφτηκε και εκείνους, όχι εμένα. Μα θα έρθει και στην πόρτα σου. Πώς θα το κάνουμε? Δεν έμεινε κανείς. Και αν ο Χριστός δεν έρθει να μας πάρει νωρίτερα, θα φύγουμε? Ήρθες για να φύγεις. Εδώ είσαι περαστικός μέτρων σπιθαμής. Μην το ξεχνάς. Σε ποιο σημείο είσαι, κοντά, μακριά? Τελειώνει κάποτε. Τι γίνεται λοιπόν στο μετατάφτα? Βέβαια, ο παλιός κόσμος δεν είχε αποκάλυψη για να ασχοληθεί με αυτό. Σκέφτηκε κυρίως για το εδώ, στα συμβαίνοντα υπό τον ήλιον. Αυτό τους απασχόλησε. Ευημερία και ευτυχία ήταν να έχεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, την περιουσία σου και ο Θεός να σε προστατεύει, να ζήσεις τα χρόνια της ζωής στα εδώ κάτω καλά και να φύγεις. Τώρα που πας, εκεί δεν υπήρχε αποκάλυψη. Το πνεύμα θα επιστρέψει στο Θεό, έλεγε ο Εκκλησιαστής. Λεπτομέρειες δεν υπήρχαν. Αλλά η Καινή Διαθήκη μας έδωσε λεπτομέρειες. Σε μια σκηνή που μας δίνει ο Λουκάς στο 16 κεφάλαιο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός με έναν τρόπο αυθεντικό περιέγραψε και έδωσε τι είναι τούτη ζωή, τι θα συναντήσεις στο πέραν του κόσμου τούτου. Βέβαια, ακόμα δεν είχε γίνει μια άλλη πιο μεγάλη αποκάλυψη. Ο ουρανός δεν είχε αποκαλυφθεί, δεν είχε ανοίξει. Πρωτοπόρος εισήλθε ο Χριστός αφού αναστήθηκε. Αφού αναστήθηκε. Μέχρι τότε ήταν κλειστός ο ουρανός. Συνεπώς δεν μπορούσε να μιλήσει ο Κύριος για τον ουρανό. Μίλησε για άλλες καταστάσεις πέραν του κόσμου τούτου. Και μας τις έδωσε σε εκείνες τις συνόμορφη σκηνή, την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, που πολλοί αφελώς νομίζουν ότι πρόκειται περί παραβολής. Ποια παραβολή? Δηλαδή, τι παραβολή είναι ο πλούσιος και ο πτωχός? Και τα αδέρφια του πλουσίου, τα πέντε που σαν τεπάν, λέει ο πλούσιος είναι, λέει, ο λαός Ισραήλ. Ποια από τις πολλές φυλές? Μία φυλή, λέει. Καλά, και πάνω είχε πέντε αδέρφια. Πέντε φυλές και ένας αυτός έξι. Οι φυλές του Ισραήλ ήταν 12. Και όταν σου μιλάει με τέτοια λόγια, μίλησε, είδε, αισθάνεται, καταλαβαίνει, νοεί, σκέπτεται, θυμάται. Δεν μπορεί να τα λες παραβολή. Αστεία πράγματα. Ο Κύριος, αν ήταν παραβολή, θα έλεγε, είπε σε αυτού την παραβολή ταύτη. Δεν λέει έτσι. Υπήρξε. Και αναφέρεται σε μια ιστορία η οποία ήταν απόλυτα γνωστή στους Εβραίους. Αλλά ήταν γνωστή η μία όψη. Τούτος ο κόσμος. Τούτος ο κόσμος, τον οποίο περιγράφει ο Κύριος με τρεις-τέσσερες πινελιές τόσο θαυμάσια. Αν ήμουν ζωγράφος, θα μπορούσα να το ζωγραφίσω. Να φανταστείς ένα αρχοντικό, να φανταστείς ένα τραπέζι στρωμένο, αυλήτριες από εδώ και από εκεί και χορεύτριες κλπ. Και έναν πλούσιον παχύν και ευτραφή να κάθεται στο τραπέζι, εδέσματα πολλά να απολαμβάνει. Τις σάλτσες τις σκούπιζε με τα δαχτυλά του, δεν είχαν πετσέτες. Τις σκούπιζε με τα ψωμιά, βέβαια. Με τις μπουκές. Έπαιρνε ψύχα, ψωμί, σκούπιζε τα δαχτυλά του και τα πέταγε. Και τα σκυλιά αρχόντουσαν και μάζευαν λοιπόν τις ψύχες εκείνες τις αλλημένες από τις σάλτσες. Και ανάμεσα στα σκυλιά και ένας ταλέπορος. Μια ταλέπορη ύπαρξη, δυστυχή στον κόσμο τούτον, στερημένος, πληγωμένος,
άρρωστος. Πληγές επάνω. Σερνόταν για να μαζέψει τα ψίχουλα που πέταγε ο πλούσιος αυτό τραπέζι. Απ' τα σκυλιά να φάει κι αυτός κάτι. Από εκείνο κόμενε απ' τα σκυλιά. Οι αντιθέσεις του κόσμου τούτου, σε όλη τη δύναμή τους, ζωγραφίζονται εκεί. Ο Κύριος ήταν υπέροχος στην περιγραφή. Και τούτος ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες αντιθέσεις. Δεν μπορούν να λείψουν. Μερικοί λέει, φταίει ο Θεός. Τι σου φταίει ο Θεός? Όταν ο καφές της Βραζιλίας ρίχνεται στον ωκεανό για να κρατηθούν οι τιμές, όταν το γάλα της Ολλανδίας, ξέρω εγώ και λοιπά, το ρίχνουν στους χείρους για να κρατήσουν ψηλές τις τιμές, όταν τα τρόφιμα και τα γεννήματα της γης σαπίζουν στις αποθήκες και ακούμε τόνι κρέατος χαλάσανε, λέγεται, πρέπει να τα πετάξουν. Τόνι, τι γίνεται εδώ πέρα? Και από την άλλη μεριά στην Αφρική πεθαίνουν, πρίζονται, τουμπανιάζουν παιδιά από την πείνα και πεθαίνουν γιατί δεν έχουν να φάνε. Είναι οι αδικίες αυτού του κόσμου. Φταίει ο Θεός? Φταίει ο Θεός που έφτιαξε μια γη και παράγει άφθονα? Φταίει ο άνθρωπος, ο οποίος θα διανέμεται αδίκως. Η κρίση θα βαρύνει τον άνθρωπο εκείνη την ημέρα για τα εγκλήματα τα οποία κάνει. Τούτη η ζωή λοιπόν είναι η ζωή των αντιθέσεων. Και την έδειξε ο Κύριος. Και οι χαρές της και απολαύσεις της και οι στερήσεις και οι αδικίες που γίνονται και όλα με τρεις πινελιές σε μια σκηνή που μας δείχνει την εικόνα τούτης της ζωής. Σκέφτηκες όμως ότι η ζωή του είναι σπίθα μης μέτρων? Σκέφτηκες ότι κάποτε τελειώνει? Και κάποτε τελείωσε και για τους δυο εκείνους, τον ευτραφή πλούσιο και τον ταλέπορο πτωχό, τον Λάζαρο. Οι άνθρωποι δεν μπορέσαν να βγάλουν την ιδέα του υπερπέραν από μέσα τους. Αν πάρεις μία βόλτα σε όλη την Ιδρώιο να ρωτήσεις τι πιστεύουν οι άνθρωποι για την ψυχή, θα δεις ότι και η ζούγκλα πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή. Οι Βαβυλώνοι πίστευαν, οι Αιγύπτιοι πίστευαν, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, όλοι οι πολιτισμοί επίστευσαν ότι υπάρχει ψυχή μετά θάνατον. Ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα αυτό που βλέπεις. Έχεις ένα εγώ. Το εγώ δεν διαλύεται. Δεν σβήνει. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο άνθρωπος ότι αυτό το εγώ που σχηματίζεται με τόσο κόπο μπορεί να διαλυθεί σε μια στιγμή. Η ψυχή υπάρχει. Όλο το σύμπαν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής. Και οι διάφοροι πολιτισμοί το δείξανε ποικίλο τρόπος. Και αν υπάρχει ψυχή, υπάρχει ταξίδι για να πας στον άλλο κόσμο. Υπάρχει άλλος κόσμος στον οποίο θα βρεθείς. Στην Ούρ των Χαλδαίων, στην εποχή του Αβραάμ, από την εποχή του Αβραάμ, ευρέθηκαν τάφοι, πελώριοι τάφοι, οι οποίοι τάφοι σε δικοδομές ολόκληρες. Και μέσα στους τάφους αυτούς ευρήκαν ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Αν πέθαινε ένας πλούσιος πρίγκιπας, πρίγκιπισσα, τον πάνανε σε μια άμαξα, την σέρνανε τα βόδια, πάνανε τα βόδια και τη σέρνανε, ή και άλογα. Και πίσω, όλη η συνοδεία, αυλικοί, παράβλικοι, υπηρέτες, όσους είχε σε τούτο τον κόσμο και τον υπηρετούσαν, μια πορεία φρύνου, χλέγοντας, μπαίνανε μέσα σε εκείνους τους θολωτούς τάφους, όλη η συνοδεία αυτή, η άμαξα, τα βόδια, οι άνθρωποι και εκείνοι που ήσανε απ' έξω, χτίζανε την πόρτα, τη χτίζανε την πόρτα. Και αυτοί οι μέσα διενέμοντο μεταξύ τους ένα ποτό δηλητήριο, το πίνανε για να περάσουν στην αιωνιότητα και να βοηθήσουν να υπηρετήσουν αυτόν τον πρίγκιπα ή την πριγκίπισσα που είχε πεθάνει. Ευρέθηκαν τάφοι με 70 σκελετούς μέσα, με 100 σκελετούς μέσα, όλη η συνοδεία του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας, του βασιλιά ή της βασίλισσας, έπρεπε να συναποθάνουν για να τον υπηρετούν στον άλλο κόσμο. Αυτό δείχνει την πίστη την απόλυτη για την ύπαρξη της άλλης ζωής. Το ταξίδι για τον άλλο κόσμο. Υπάρχει ταξίδι. Και οι δύο φίλοι μας εδώ, ο πλούσιος και ο πτωχός, ταξίδεψαν. Πώς γίνηκε το ταξίδι? Βέβαια, ταξιδεύεις ανάλογα με το εισιτήριο που βγάνεις. Και πού το βγάνεις το εισιτήριο, σε ποιο πρακτορείο? Στον κόσμο τούτον. Απέθανε, λέει, ο Λάζαρος, ο πτωχός, και δεν λέει ότι ετάφη.
Αν έλεγε ότι η ετάφη θα είχαμε μια περιγραφή στον κόσμο τούτον κάποιας κηδείας λαμπράς. Απέθανε και λέει η γραφή. Ίσως τον πέταξαν κάπου. Και φέρθη υπό των αγγέλων. Μα αφού πέθανε, μα πέθανε το σώμα καημένε, χωρίστηκε από την ψυχή. Αυτός είναι ο θάνατος. Ο άνθρωπος, να τος. Εφέρθη υπό των αγγέλων εις τους κόλπους του Αβραάμ. Εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι στην παλαιά οικονομία. Στον Άδη ήταν χώρος, αλλά πήγαιναν οι δίκαιοι εν αναμονή της ελεύσεως του Χριστού. Ωραίο ταξίδι αυτό. Να πας ένα ταξίδι και να σε πάρουν άγγελοι να σε πηγαίνουν, άμα είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Να ταξιδεύσεις και να σε πηγαίνουν άγγελοι. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Ωραίο ταξίδι. Έκανε το ομορφότερο ταξίδι στη ζωή του. Ίσως να μην είχε ταξιδέψει ποτέ ο καημένος. Αυτό ήταν το ωραιότερο ταξίδι της ζωής του. Για τον πλούσιο, μας λέει η γραφή, απέθανε. Και λέει ακόμα και ετάφη. Που θα πει ότι του γίνηκε κάποια λαμπρή κηδεία. Πήγαν οι αυλικοί, πήγαν οι κλαίοντες, οι θρυνούσες. Αχ το θιό μας, αχ τον καημένο μας, αχ το καμάρι μας. Να πάνε να τον θάψουνε. Και θα λέγανε μεταξύ τους, ώρε πότε θα έρθει η στιγμή να αρπάξω την περιουσία, να βάλω στο χέρι μου αυτά που είχε και ποιος θα προλάβει, όποιος προλάβει να αρπάξει. Έγινε λαμπρή κηδεία, μαυροφορεμένα άλογα, στεφάνια πολλά. Και δεν μας λέει πως ταξίδεψε. Ετάφη. Και εν το Άδη υπάρχουν εν βασάνεις, σε βάσανα μέσα, σε φλόγες μέσα. Είδε τον Αβραάμ και τον Λάζαρο και φώναξε, στείλε τον Λάζαρο μια σταγόνα νερό να μου στάξει στα χείλη, διότι οδυνοώμαι, υποφέρω μέσα σε τούτη τη φλόγα. Δεν λέει πως ταξίδεψε. Μπορούμε να φανταστούμε πως ταξίδεψε. Άντια φορά με την κυρία Μεταλληνού είχαμε πάει στη Σωτηρία. Πηγαίναμε στη Σωτηρία και βλέπαμε ασθενείς και τους μιλούσαμε. Και ήταν ένας πολύ σκληρός. Και του μίλησα πολλές φορές και είχε πολύ αντίθετος. Τόσο που τον βαρέθηκα και λέω, ωραία, θα τον παρατήσω, δεν ξαναπηγαίνω. Και έκανα εβδομάδες να πάω. Έπειτα από εβδομάδες λέω, δεν πάω μια βόλτα να δω τι γίνεται. Πάω στο θάλαμο, δεν ήταν εκεί. Λέω στους άλλους ασθενείς, τι γίνεται ο φίλος. Α, λέει, πέθανε. Πέθανε αλήθεια. Α, λέει, πέθανε. Είχε, λέει, ένα θάνατο. Λέω, πώς πέθανε και λέω, είχε ένα θάνατο φοβερό. Τρεις μέρες να βγει η ψυχή του. Εφώναζε εκείνους στη γωνία, εκείνους τους μαύρους, διώχτε τους, διώχτε τους. Και τον απειλούσαν. Και σηκώθηκε σε μια στιγμή διαγέρσεως και άρπαξε ξυδαφάκι και έκοψε τις φλέβες του για να επιταχύνει το θάνατό του. Τρεις μέρες. Ταξίδι. Θα τον άρπαξαν και πώς πήγε, ξυλοκοπώντας. Δερόμενος θα πήγε. Να σας πω μια άλλη περίπτωση. Του αδελφού του Καρούμπα ο γιος, ο Γιώργος. Ήταν φίλος μου τότε. Νέα παιδιά είμαστε. Πέθανε τότε. Και ήταν πιστό παιδί. Ο πατέρας ήταν στο πλαγινό δωμάτιο. Ο γιος στο άλλο δωμάτιο. Και ο γιος πέθανε. Και σε μια στιγμή στο τέλος της ζωής του σηκώθηκε και περπάτησε, φαίνεται, στο κρεβάτι και έπεσε το παιδί. Αλλά περπάτησε φωνάζοντας με απλωμένα τα χέρια. Κύριε Ιησού, όλο αυτό το στεφάνι για μένα είναι. Έρχομαι σε εσέ, κύριε Ιησού. Και έπεσε. Και ο πατέρας από το άλλο δωμάτιο, μην ξέροντας τι συμβαίνει, και ακούγοντας τα λόγια αυτά, έλεγε: μπράβο Γιώργο μου, μπράβο παιδί μου, έτσι σε θέλω. Νομίζοντας ότι τα λέει το παιδί. Και ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Έχουμε όλοι μας πείρα τι γίνεται τη στιγμή που φεύγει ο άνθρωπος. Τι βλέπει, γιατί η αυλαία ανοίγει και βλέπεις. Και ή φεύγεις και κάνεις το ταξίδι όμορφο. Σε πάρουν άγγελοι. Μια αδελφή μας λοιπόν απλοϊκή στην επαρχία. Μια μέρα μου λέει, αδελφέ Θάνο, να σε ρωτήσω ένα ερώτημα. Λέω, πλήστε. Αν πεθάνουμε, ποιος θα έρθει να μας πάρει, πώς θα φύγουμε. Λέω, άμα πεθάνουμε, θα μας πάρει ο Κύριος. Γιατί το λέει, πάλι να έρχομαι και θέλω να σας παραλάβω. Για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Σίγουρα μου λέει. Τι λέω, βεβαίως. Το λέει ο λόγος του Θεού. Αμ' έτσι πες μου να ανακουφιστεί η ψυχή μου. Διότι είπα κι εγώ, αν μου στείλει κανέναν άγγελο, κάθεσε και γυρεύεις. Άγγελος είναι. Και αν του γλιστρήσω από τα χέρια και πέσω πουθενά, κάτσε να γυρεύει να με βρει.
Τώρα που μου λες ότι θα έρθει ο Κύριος να με πάρει, αν τώρα μάλιστα, να φύγω τώρα. Ωραίο είναι να κάνεις τα ταξίδια ασφαλώς και όμορφα. Και το κάνεις ασφαλώς και όμορφα αν ο Χριστός σε παίρνει. Τρίτον, το υπερπέραν. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Λες ετούτη εδώ η σπιθαμίνα υπάρχει εδώ κάτω. Ο Θεός δίνει πλήρη αποκάλυψη. Υπάρχει υπερπέραν. Κοίταξε τον Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Κοίταξε τον πλούσιο στις φλόγες να οδυνάται. Βέβαια, ο κόσμος, οι κόλποι του Αβραάμ κατηργήθησαν. Από τον καιρό που ήρθε ο Χριστός, κατέπηκε στον Άδη, κήρυξε. Τώρα οι ψυχές, οι πιστές δεν πάνε στους κόλπους του Αβραάμ. Έχουμε τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος λέει το αποθανήν κέρδος. Πολλό μάλλον κρίσον καλύτερον για μένα θα ευρεθώ με τον Χριστό και αγωνιώ πότε θα φτάσω να είμαι με τον Χριστό. Καλό για σας να σας υπηρετώ, καλύτερο για μένα να φύγω. Τώρα υπάρχει ουρανός για τα παιδιά του Θεού. Και εδώ στενάζομαι υπό το βάρος αυτού του σκηνώματος. Επιθυμούμε όχι να εκδηθούμε απλώς, να ενδυθούμε το επουράνιον κατοικητήριό μας. Τότε δεν είχε γίνει η αποκάλυψη ακόμα, ο Χριστός δεν είχε μπει στον ουρανό. Αλλά ο Άδης υπάρχει. Και όταν λέει μέσα στη γραφή, άπαξε τους ανθρώπους να αποθάνωση και μετά τούτο κρίσης. Τι εννοεί κρίσης? Αμέσως σε βάνει να σε κρίνει? Όχι. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι η κρίση θα γίνει στο τέλος. Η κρίση στο τέλος, μετά τη χίλια τη βασιλεία. Τι γίνεται όμως? Απλούστατα, περιέρχεσαι στη δικαιοδοσία του Θεού. Εδώ κάνεις ό,τι θέλεις. Φωνάζεις, βρίζεις, βλαστημάς, απειλείς το Θεό. Όταν κάποιος ανέβαινε στο δέντρο και του φεκούσε το Θεό γιατί του χάλασε η παραγωγή. Του φέκαγε το Θεό. Κάνεις ό,τι θέλεις. Δικαιωμά σου. Άπαξες τους ανθρώπους να αποθάνωσαι. Και μετά τούτο, κρίσεις. Περιέρχεσαι στη δικαιοδοσία του Θεού. Και τι γίνεται? Εδώ μας λέει στη γραφή ότι κάτω στον Άδη υπάρχουν φυλακές. Ο Άδης και ο θάνατος έχουν το βασιλείο τους, προσωπικότητες του κάτω κόσμου. Σε αρπάζει ο θάνατος, σε παραδίδει στον Άδη και λέει, πάρ' τον στον μπουντρούμι, κλείστο. Σε κλείνει μέσα, όπως εδώ πέρα, αν κάνεις μια αδικία, σε αρπάζουν, σε βάζουν στη φυλακή, προφυλακίζεσαι, για να έρθει η ώρα της δίκης, να σταθείς στο δικαστήριο, να κριθείς και από εκεί και πέρα η τύχη σου κανονίζεται από τον δικαστή σου. Έτσι και εκεί. Πέθανες. Πέθανες χωρίς Χριστό για να πας στον ουρανό. Φυλακές είναι κάτω. Προφυλακίζεσαι. Θα εκπλαγείς αν φύγεις από τον κόσμο τούτον. Μη γλεντάς, μη ειρωνεύεσαι, μη χλεβάζεις. Μη το παίρνεις στα ελαφριά. Αν πεθάνεις, θα σε πάρει ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι κατάσταση. Είναι πρόσωπο. Λέει ο θάνατος θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός. Τι κατάσταση θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός? Πρόσωπο ο θάνατος. Πέθανες χωρίς Χριστό, σε παραλαμβάνει αυτός. Σε παραδίδει στον Άδη που έχει το βασίλειό του κάτω και σε ρίχνει στη φυλακή. Ο Χριστός κατέβηκε, λέει, στα πνεύματα τα φυλακισμένα και μίλησε. Στη φυλακή. Και θα μείνεις φυλακισμένος έως ότου περάσει η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και στο τέλος θα γίνει κρίση. Θα σταθείς, θα βγεις, να σταθείς στον κριτή σου για να σε δεχτεί μια αιωνιώτης χαμού. Απώλειας, σε εκείνη τη δυστυχία που περιγράψαμε προηγουμένως. Κλαθμός και τριγμός των οδόντων που είναι η αιώνια κόλαση. Φυλακή! Και οι φυλακές υπάρχουν. Τι θα κάνεις? Τούτη ζωή δεν σου δόθηκε ούτε να αποκτήσει. Μη σε ξεγελάνε τα πράγματα τριγύρω. Ο σκοπός της ζωής τούτης είναι ένας. Να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και να προσαρμοστείς στο θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι τούτο. Να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε στον κόσμο. Πιάσου από τον Χριστό. Είναι η σοφότερη πράξη που θα κάνεις. Είναι η συμφερότερη πράξη που θα κάνεις για τον εαυτόν σου. Αν κυνηγάς την περιουσία σου, κυνηγάς τα υπάρχοντά σου, θέλεις να τα αυξήσεις. Βρε, άστα αυτά καημένα, είτε πάρεις είτε δεν πάρεις, εδώ θα μείνουν. Παραπάνω από ό,τι τρως δεν θα πάρεις. Παραπάνω από την τένεσαι. Άλλοι θα τα πάρουν. Ζήτα πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Πάρε τον Χριστό. Πιάσου από τον Χριστό να σωθείς. Να γίνεις παιδί του Θεού. Και φεύγοντας από τον κόσμο να πας στον ουρανό όπως έχει ετοιμάσει ο Θεός. Να μην σε ρίξουν στη φυλακή. Να μην έρθεις στην κρίση εκείνη την ημέρα. Φοβερό πράγμα.
Η πραγματικότητα αυτής της ζωής είναι φοβερά. Αν την προσέξεις, κατά το λόγο του Θεού. Και είναι ανάγκη να την προσέξουμε. Και ας μη παίζομαι με τη ζωή που μας δόθηκε. Σου δόθηκε τούτη μικρή ζωή για ένα σκοπό. Να πιαστείς από τον Χριστό, να σωθείς. Ήθε ο Θεός τα λόγια του να τα κάνει φανερά μέσα μας. Ήθε να πιαστούμε όλοι. Όλοι να έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας για του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ. Σε ευχαριστούμε τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου, ώστε σε εμάς τους μικρούς να δείξεις το μεγαλείον της σωτηρίας σου. Ότι σκοπός αυτής της ζωής είναι να πιαστούμε από τον λυτρωτή τον σωτήρα. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο το οποίο πραγματοποίησες και ετοίμασες και προσφέρεις δωρεάν στον καθένα από μας. Δώσε μας χάρη να βεβαιωθεί ο καθένας μέσα του ότι έχει πιαστεί από τον Χριστό. Δώσε μας χάρη σε τούτη τη ζωή τη μικρή που είναι μέτρο σπιθαμής, να μην την πάρουμε στα ελαφριά, να σοβαρευτούμε, διότι όπως λες εμείς πετώμενα, σε λίγο θα είμεθα στην δικαιοδοσία τη δική σου. Δώσε χάρη στον καθένα μας, πιαστεί από τον Χριστό, να στηριχτεί στον Χριστό, να ταξιδέψει με τον Χριστό, να έρθει όπου είναι ο Χριστός, όπου είμαι εγώ και εσείς, στην παρουσία σου στο φως. Ευλόγησε όλους μας και κάνε τα λόγια σου να έλθουν και να ξανάρθουν στη μνήμη μας από το Πνεύμα σου το Άγιο, προς σωτηρίαν και στηριγμό μας και πορείαν πνευματική για τη δόξα σου. Θα είναι περισσότερα από όσα νοούμε ή ζητούμε στο όνομα του Υιού της αγάπης σου, του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα μπουν μέσα σε ένα τάφο εκεί να τους πάνε τα σκουλίκια και τίποτα άλλο. Και τελειώνουν όλα. Πώς μπορούν και αντέχουν τη ζωή τους. Και τι θρίαμβο έχει η καρδιά του χριστιανού, του ανθρώπου του Θεού που πιστεύει στον Θεό. Όταν μπορεί να τραγουδήσει ότι ξεύρω, ότι ο σωτήρ μου θα έρθει, να με πάρει, αυτό θα είναι το τέλος αυτής της ζωής. Θα έρθει ο σωτήρας να με πάρει. Και όπου να είναι έρχεται, τα βήματά του ακούγονται. Αν υπάρχουν φόβοι, αν υπάρχουν αρρώστιες, αν υπάρχουν θλίψεις, αν υπάρχει αδιέξοδος στη ζωή μας, όπου να είναι έρχεται, θα έρθει να με πάρει, για να με πάει στο θρόνο του Πατέρα. Στο θρόνο του Πατέρα. Εκεί είναι το τέλος αυτής της ζωής, για να αρχίσει μια άλλη δοξασμένη. Πόσο μεγάλη η ελπίδα που έχουμε. Με τι θρίαμο μπορεί να αντιμετωπίσει ο χριστιανός το θάνατο. Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από το Θεό να μας ευλογήσει. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας των αιώνων. Σύ είσαι ο Θεός ο αληθινός, ο αιώνιος. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Άλλος Θεός εκτός από σένα δεν υπάρχει. Εσένα γνωρίσαμε και εσένα είδαμε ότι είσαι αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αγάπη αιώνια. Εμάς τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, που δεν το αξίζαμε την αγάπη σου, που δεν ζητήσαμε την αγάπη σου, που δεν σε αναζητήσαμε στη ζωή μας καθόλου. Αλλά εσύ μας λυπήθηκες επειδή είμαστε στην αμαρτία, στην παράβαση, στο θάνατο των αιώνιων, στην πλάνη, στο σκοτάδι. Και έστειλες τον Χριστό, τον Υιό σου, τον προσέφερες θυσία υπέρ ημών. Τον προσέφερες επάνω στο σταυρό να πεθάνει, σηκώνοντας την ενοχή μας, την αμαρτία μας, για να μας ελευθερώσει από την τιμωρία, την αιώνια του θανάτου εξαιτίας των αμαρτιών μας, και να μας δώσει αιώνια ζωή δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε γιατί μες στην καρδιά μας έχεις βάλει μια ελπίδα ότι ο Κύριος μας θα έρθει σύντομα να μας παραλάβει από αυτόν τον κόσμο και να μας φέρει κοντά σου, στην κατοικία σου, στο σπίτι του Πατέρα μας, όπου εκεί θα ζήσουμε μαζί σου σε μια δοξασμένη και αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα ετούτη, το βραδινό αυτό που η παρουσία σου είναι μαζί μας. Έτσι μας υπόσχεσαι και το πιστεύομαι. Ας γίνει αισθητή η παρουσία σου αυτή, σε παρακαλούμε πολύ. Το Πνεύμα σου το Άγιο να σε έρθει πάλι απόψε, να ευλογήσει, να ρίξει από τον ουρανό ευλογίες, να μας δώσει λόγια δικά σου, λόγια που να οικοδομήσουν τις καρδιές μας. Πρόχειρα θα είναι, τη στιγμή θα είναι, αλλά θα είναι από σένα και θα είναι ευλογημένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δοξασμένο να είσαι εσύ και ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξεκινάμε με τη χοροδία. Θα ψάξει τον πρώτο ύμνο.

0: Όπως βλέπετε, αλλάξαν τα πράγματα. Μας χτυποκάρδισε αρκετά ο διάβολος, αλλά δεν του πέρασε, φαίνεται. Επειδή φτιάξαμε ένα πρόγραμμα στιγμαίο, αυτή η επίθρωση του Λόγου του Θεού. Ειρήνη, ειρήνη, θέλουσι λέγει ειρήνη, ειρήνη και θέλει επέλθει επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Ζούμε, αγαπητοί μου, στις τελευταίες ημέρες. Και πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Και λέω στον ταξιτζή, πρέπει να σκεφτείς, άνθρωπέ μου, ότι ο Χριστός έρχεται. Και πού θα σε βρει. Και πού θα είσαι. Και ο καθένας μας πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Ζούμε στις τελευταίες μέρες και στους τελευταίους καιρούς. Και ίσως αυτό να είναι το μήνυμα της βραδιάς απόψε που θέλει ο Χριστός να μας πει. Όλη η καθυστέρηση, η πορεία ειρήνης, το ταξί κλπ. Για να μας πει ο Θεός, προσέξτε, ζούμε στους τελευταίους καιρούς. Και αυτές οι πορείες της ειρήνης έρχονται να επιμαρτυρήσουν στο γεγονός ότι ο Κύριος έρχεται. Διότι ενώ θα λέγουσι ειρήνη, ειρήνη, θέλει έλθει από αυτούς ευθνίδιος όλεθρος. Πριν προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας, ξέρω ότι κάνατε προσευχή. Και ξέρω ότι πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Δεν θέλω όμως να προχωρήσουμε περισσότερο πριν κάνει άλλη μια προσευχή και ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Όρθιοι σας παρακαλώ. Κυρία μας, πρώτα απ' όλα θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε διότι απαντάς την προσευχή. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ είναι απάντηση στην προσευχή. Μας έστειλε στο αυτοκίνητο το κατάλληλο στην ώρα την κατάλληλη για να μας φέρει εδώ. Είχαμε τελείως απελπιστεί και δεν περιμέναμε να είμαστε εδώ. Παρεκτός μόνο με την δική σου επέμβαση. Κυρία μας, δεν μας έφερες εδώ επί ματέω. Κάποιο σκοπό έχεις για όλους μας, από τον άμβονα μέχρι το τελευταίο κάθισμα. Για όλους μας έχεις κάτι να μας πεις, κάποιο μήνυμα δικό σου. Παρακαλούμε να ετοιμάσεις τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας για να δεχτούμε εκείνο που εσύ θέλεις να μας πεις απόψε. Δέξου το ευχαριστώ μας, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Στο περιοδικό αεροπορικά χρονικά αναφέρονται δύο πιο παράξενες ιστορίες πιλότων που έχουν χάσει την κατεύθυνσή τους. Η μία είναι με έναν Αμερικανό πιλότο που ξεκίνησε από το Brookline, όπως το λένε, το Brooklyn που λέμε εμείς, για να πάει στο Μαϊάμι της Φλωρίδας, νύχτα. Ξεκίνησε και αφού έκανε αρκετά μίλια πτήση, είδε ξαφνικά δεξιά του φώτα. Και κατά τη σκέψη του και τους υπολογισμούς του έπρεπε να είναι το Λος Άντζελες. Άρχισε να επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου, ζητώντας πληροφορίες να καθορίσει το στίγμα του που ακριβώς είναι. Και του απαντά ο πύργος ελέγχου, βρίσκεσαι στο Ντάμπλιν, στο Δουβλίνο. Είχε περάσει τον Ατλαντικό και δεν το είχε καταλάβει και βρισκόταν στην άλλη μεριά. Νόμιζε ότι είναι στο Λος Άντζελες και είχε βρεθεί στο Δουβλίνο. Το ίδιο ακριβώς, μια άλλη περίεργη ιστορία αναφέρει το περιοδικό αυτό, τα αεροπορικά χρονικά, για έναν άλλο πιλότο. Πάλι βράδυ που είχε χάσει τον προσανατολισμό του, εγείρευε το αεροδρόμιο του Ελληνικού και ευρέθηκε στη Σμύρνη και έκανε αναγκαστική προσγείωση εκεί διότι του είχαν τελειώσει τα καύσιμα. Απώλεια προσανατολισμού. Ο άνθρωπος σήμερα έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Βρίσκεται σε μια πορεία μέσα στο σκοτάδι χωρίς να ξέρει που πάει. Νομίζει ότι πάει σωστά, αλλά πάει λάθος. Μας έλεγε ο ταξιτζής ότι έχει φτιάξει δύο διαμερίσματα, ότι φτιάχνει λεφτά, ότι η οικογένειά του, τα παιδιά του, καλά παιδιά. Λέω, με συγχωρείς, λέω, μεγάλα είναι τα παιδιά σου. Μου λέει, δύο κορίτσια έχω. Να τα χαίρεσαι, του λέω. Μου λέει, ταξιδεύουν. Πού ταξιδεύουν. Λέει, είναι καλλιτέχνηδες. Του λέω, καλλιτέχνηδες δηλαδή.
1: να τραγουδάνε. 21 χρονών, η μία 19 η άλλη. Άμα λέει γνωστές, λέει με το Γιάννη, το Φλωρινιώτη και λοιπά. Όλο κατάλαβα. Είμαστε λέει μια καλή οικογένεια. Δεν μου λες τι λέω. Γνωρίζεις τίποτα για τον Χριστό? Ξέρεις για τη χάρη του Θεού? Ξέρεις για τα σχέδια του? Πώς έχω κάνει και καλές πράξεις και... Άλλο οι καλές πράξεις. Έχεις μάθει ότι είσαι σαν το άγριο δέντρο που έχεις ανάγκη από μπόλιασμα? Πώς βέβαια ένας ανιπιός μου του είπα να μου βάλει τα κεραμίδια και αντί να μου βάλει μου πήρε 2.500 και έβαζε νερό? Ο άνθρωπος έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα και δεν ξέρει τίποτα. Απόψε η βραδιά μας δεν θα έχει το νόημα κηρύγματος ή ομιλιών. Έχουμε δύο πολύ αγαπητούς μας αδελφούς ανάμεσά μας, οι οποίοι θα μας μιλήσουν μέσα από την πείρα τους. Πώς είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στην ύπαρξη και πώς ο Θεός τους βοήθησε να βρούνε το σωστό προσανατολισμό. Όχι θεωρίες, όχι λόγια, αλλά μέσα από την πείρα της ζωής. Αυτό μετράει πιο πολύ και έχει μεγαλύτερη δύναμη. Είναι η βραδιά της πνευματικής εμπειρίας. Τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Και πρώτον θα καλέσω τον πολύ αγαπητό μας αδελφό Μιχάλη Μανιώτη. Ένας νέος, ο οποίος όπως θα ακούσετε και θα μας εξηγήσει, ο Σατανάς τον είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Όχι μόνο ο ίδιος τα χρησιμοποιούσε, αλλά και τα εμπορευόταν. Και τελικά ο Θεός, μέσα από διαφόρους τόπους, τον εκάλεσε εις τη χάρη του. Θα μας πει με λεπτομέρειες πώς εγνώρισε τον Χριστό σωτήρα. Ορίστε Μιχάλη.
2: Γεια σας. Περίπου στα 16 χρόνια που ήμουν, 16 χρονών, για την πρώτη φορά στη ζωή μου ήρθα... Ναι. Στα 16 χρόνια που ήμουν, είχα πάρει ένα μηχανάκι. Έμεινα στο Καναδά, εκεί πέρα ήμουν γεννημένος. Και όπως οδηγούσα στον δρόμο μου, τυχαίνει ένα, αυτοκίνητο μπροστά μου. Σταματάει το αυτοκίνητο μπροστά μου περίπου στα 5 μέτρα. Το χτυπάω και πετάγομαι περίπου 10 μέτρα στην αέρα. Χτυπάω ένα αυτοκίνητο μπροστά μου με το κεφάλι. Ο φίλος μου που καθόταν πίσω πετάγεται 15 μέτρα αυτός. Εγώ την ίδια μέρα πεπάτησα. Βγήκα από το νοσοκομείο και πεπάτησα. Ο φίλος μου έμεινε 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Και μετά κοντάζει να πάει σε τρελοκομείο όταν βγήκε. Για την πρώτη φορά στη ζωή μου, κάπως πήρα σοβαρά τη ζωή τώρα. Και αισθάνθηκα ότι κάποιος Θεός, άμα υπήρχε Θεός, μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσω. Και ήμουν μικρός ακόμη, αλλά το πήρα κάπως σοβαρά αυτό, αυτό που έγινε μέσα στη ζωή μου. Γύρισα πίσω στο σχολείο την ίδια χρονιά με μια καινούρια όρεξη, γιατί πίστευα ότι ίσως μέσα στη γνώση μπορούσα να βρω αυτή την απορία, τη λύση αυτής της απορίας που είχα τώρα για τη ζωή. Κοίταξα μέσα στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, μέσα στη φιλοσοφία και έβλεπα αποτυχίες. Άνθρωποι με πολλές γνώσεις που είχαν καταντήσει ή σε ναρκωτικά ή σε να πάρουν τη ζωή τους, να σκοτωθούν στο τρελοκομείο. Και είδα ότι δεν ήταν εκεί πέρα η λύση. Παίρνω απόφαση λοιπόν και λέω τώρα θα πρέπει να φύγω από το σχολείο και πραγματικά το άφησα το σχολείο μου. Και έφυγα από το σπίτι, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς μου, και πήγα στην Αγγλία. Ήμουν 17 χρονών. Ήμουν στην Αγγλία για περίπου ούτε ένα μήνα, έκατσα με κάτι βουδιστή εκεί πέρα. Είδα ότι ούτε και αυτοί είχαν την σωστή λύση. Πήρα ό,τι χρήματα είχα και πήρα εισιτήριο για την Αμερική. Στην Αμερική πήγα, έμεινα πάνω σε ένα βουνό για περίπου 1,5 μήνα. Τελειώσανε χρήματα, είδα ότι ήταν κάπως σκληρή ζωή και πήρα τηλέφωνο πίσω στους γονείς μου να μου στείλουν εισιτήριο για να γυρίσω. Γύρισα στην Ελλάδα απελπισμένος, γιατί ήταν κάπως ρομαντικό αυτό που πήγα να κάνω και δεν πέτυχε. Μετά από περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω, αλλά μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, από τον υπερπισμό μου, προσπάθησα να αυτοκτονήσω, να πάρω τη ζωή μου. Είχα πάρει τρία μπουκάλια χάπια ηρεμιστικά, ποτό και από πάνω. Πήγα στο σπίτι, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Και κάπως ροξάμι κοίταξε η μητέρα μου. Νευρίασα κι εγώ λοιπόν, πήγα με στολέτα, βάζω κάτι ξεραφάκι και κόβω τα χέρια μου. Και έτυχε ότι όπως έκοβα τα χέρια, είχα βγει από την πόρτα την μπροστινή και πήγαινα προς τη θάλασσα. Έμεσα κοντά στην παραλία, στη βούλα. Και λέω τώρα, ήρθε η ιδέα στο μυαλό μου ότι εγώ θα πάω τώρα στην παραλία, θα κάτσω ξέρω εκεί πέρα και θα πεθάνω ήρεμα. Θα τελειώσει αυτή η απελπισία μου. Και όπως έβγαινα από την πόρτα, κάτι μου λέει: Μιχάλη, γύρισε πίσω και πήγαινε στο σπίτι. Και γυρνάω και εγώ λοιπόν, πήγαινα πίσω στο σπίτι και με παίρνω στο νοσοκομείο. Μετά από περίπου ένα μήνα, ξαναπροσπάθησα να πάρω τη ζωή μου. Και θυμάμαι, κάπως για την πρώτη φορά απευθύνθηκα στο Θεό και λέω: Θεέ μου, δώσε μου μια λύση, δώσε μου μια απάντηση. Δεν ξέρω, σε χρειάζομαι. Δεν ήρθε απάντηση και προσπάθησα να πάρω τη ζωή μου και άλλη μια φορά. Μετά από ένα διάστημα, πάλι ένα μικρό χρονικό διάστημα, οι γονείς μου, η μητέρα μου θέλησε να με γυρίσει να πάω πίσω στον Καναδά και γύρισα στον Καναδά. Εκεί πέρα βρέθηκα με φίλους που με παλιές γνωριμίες και άρχισα να παίρνω ναρκωτικά. Στην αρχή ήταν ελάχιστα πράγματα, όχι τίποτα σκληρό, μαριγουάνα, χασίς και τέτοια. Και όταν ήμουν περίπου 18, στα 19 χρονών γύρισα πίσω στην Ελλάδα και έκατσα περίπου 6 μήνες στην Κέρκυρα. Πού να σας πω, στην Κέρκυρα, σε αυτούς τους 6 μήνες που έκατσα, αν μπορεί να σας περιγράψω τη λέξη φθορά, θα ήταν να σας πάρω μαζί μου για τουλάχιστον μια εβδομάδα να δείτε και εσείς τι γινόταν. Θα σας πω, μετά από 6 μήνες τα βαρέθηκα τόσο πολύ. Οι γυναίκες, τα ναρκωτικά, το ποτό, το γλέντι, τα συχάθηκα τόσο πολύ που, δηλαδή, τα συχάθηκα. Πήρα απόφαση να γυρίσω πίσω στον Καναδά πάλι. Μου δίνουν οι γονείς μου κάτι χρήματα, γυρνάω πίσω στον Καναδά και ήρθε μεγάλη ιδέα τώρα η έμπνευση ότι δεν υπάρχει λύση για αυτά τα προβλήματα που έχω και έτσι πρέπει να κάνω κάτι για τη ζωή μου. Και το πιο ευχάριστο πράγμα που είχα γνωρίσει μέχρι τώρα ήταν τα ναρκωτικά. Λοιπόν, άρχισα να κάνω διάφορα σχέδια, πώς να, πού να βρω τα λεφτά, τι να αγοράσω, πού να τα πουλήσω κτλ. Έτυχε να είχα μια γνωριμία από εδώ πέρα στην Ελλάδα, ένας Αμερικάνος, Ελληνοαμερικάνος, και ξέρεις, αυτός να μου δανείσει 5.000 δολάρια να του φέρω κάτι εμπόρεμα από την Αμερική. Πήγα και εγώ ευκαιρία τώρα, του πούλησα μια ωραία ιστορία, τα πήρα τα χρήματα και γύρισα πίσω στον Καναδά. Είχα πάει στην Αμερική να συναντηθούμε. Όταν γύρισα πίσω, αγόρασα ένα αρκετό μεγάλο ποσό κοκαίνη και πήγαμε κάτι φίλοι μου μέσα σε ένα δωμάτιο, νοικιάσαμε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο και μείναν περίπου 2 εβδομάδες και τα τελειώσαμε όλα αυτά. Μετά από ένα διάστημα μου τελειώσαν τα χρήματα πάλι. Τον πήρα τηλέφωνο, μου έστειλε κάτι άλλα χρήματα, πήγα για ένα ωραίο ταξίδι πάλι. Γυρνάω. Δεν άκουσε τίποτα αυτό, χαθήκαμε. Κατάφερα, μην πολύ λόγο, να του πάρω περίπου 12.000 δολάρια όλα μαζί. Έτυχε να αρχίσει να με πειράζει κάπως η συνείδησή μου τώρα, γιατί κατάλαβα ότι έβαλα ότι αυτόν τον άνθρωπο σε μια δύσκολη θέση. Γιατί δεν ήταν και δικά του όλα τα χρήματα. Ήταν τα χέρια δανειστή, είχε πάρει από έναν άλλον και πραγματικά κίνδευε η ζωή του. Έτυχε λοιπόν, ήμουν στον Καναδά. Και βρέθηκα μέσα σε μία μπάρα, χώρο, και ήταν η πρώτη, μία από τις ελάχιστες μέρες που δεν είχα πάρει τίποτα ναρκωτικά. Χορεύαμε λοιπόν και μία στιγμή ακούω κάτι σε ένα μπαλόνι να σκάζουν πίσω από το κεφάλι μου. Γυρνά εδώ τι είναι και βλέπω ήταν ένα πιστόλι να περβολάει μέσα στα παιδιά που χορεύαμε. Και χτύπησε πραγματικά 3 άτομα που χορεύαν γύρω από μένα και πέσανε αυτοί. Και μετά γυρνάω και χτύπησε λίγες φορές στο ταβάνι και μετά χτύπησε 2 παιδιά που ήταν μπροστά του. Σε αυτή τη στιγμή όλοι πέσανε κατάμενα κάτω στο πάτωμα, ήμουν ο μόνος που δεν είχα πέσει κάτω. Και το γύρισα καλά-καλά και λέω, μα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, τρελός πρέπει να είναι. Και είμαστε μία μικρή αίσθηση, μία πόση από τώρα μέχρι το κάτω μας. Και αισθάνθηκα σαν κάτι, σαν ξέρω, ένα γάντι, σαν να με είχε κυκλώσει, κάτι να με είχε, δηλαδή δεν με κρατάει. Και λέει, φοβήθηκα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα πιστόλι μπροστά σου και σε κοιτάει κατάμετρα και δεν με βάζει, μου έκανε εντύπωση που το είδα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πιάνει αυτός, τελειώνει αυτή η υπόθεση, το έσκασε. Και κάπως μετά από όλα αυτά τα περιστατικά που έγιναν στη ζωή μου και κάπως είχα ξεχάσει για αυτή την απορία που είχα για τον Θεό, ξαναήρθε μέσα στο μυαλό μου τώρα. Και λέω, κοίταξε πάλι κοντά στο θάνατο ήρθα. Έτυχε μετά από αυτό να πάω πίσω στην Αμερική, που πήρα πάλι από το ίδιο άτομο ένα αρκετό μεγάλο ποσό ναρκωτικά και θέλησα να τα περάσω από τα σύνορα. Δεν ξέρω, όταν έφτασα στα σύνορα, κάναμε ένα ταξίδι περίπου 4.000, ας πούμε 6.000 χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσουμε στα σύνορα στον Καναδά, από την Αμερική που ήμασταν. Φτάνουμε λοιπόν στα σύνορα, μας τελείωνε όλα τα χρήματα που είχαμε, μας τελείωσε η βενζίνη που είχαμε, δεν προλάβαμε να κρύψουμε καλά τα ναρκωτικά, ήταν απλώς από κάτω από ένα κάθισμα και όποιος έχει περάσει στα σύνορα και έχει κάνει στο εξωτερικό, ξέρει ότι το πρώτο μέρος που ήταν είναι από κάτω από το κάθισμα. Φτάσαμε λοιπόν στα σύνορα και άρχισαν να μας κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Από πού είσαστε, το όνομά σας, τους είπα εγώ ότι ήμουν Καναδέζος, η κοπέλα ήταν Αμερικάνα. Ζήτησαν λεφτά από την κοπέλα, δεν είχε χρήματα αυτή, δεν είχα κι εγώ. Άρχισαν να λένε τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί πώς έτσι. Άρχισαν να μας κάνουν διάφορα ερωτήματα. Μπαίνει η κοπέλα σε ένα άλλο δωμάτιο, σε ένα διπλανό δωμάτιο. Και τις κάνει διάφορες ερωτήσεις. Έρχεται και μια άλλη κοπέλα που ήταν απέναντι στα καναδικά σύνορα που είχα συνοηθεί εγώ να συναντηθούμε. Έρχεται και αυτή, τη ρωτάνε και αυτή διάφορα πράγματα. Και άρχισε να μην συνδυάζουν οι ιστορίες μας. Λέω τώρα, μάλιστα, μας πιάσανε. Σκεφτόμουν τουλάχιστον 5 χρόνια φυλακή με αυτό το πράγμα που έκανα. Τουλάχιστον 5 χρόνια. Σε αυτή τη στιγμή έκανα προσευχή και λέω, Θεέ μου, άμα υπάρχεις, βοήθησέ με να ξεφύγω από αυτή την. Σε αυτήν την κατάσταση που έχω βρεθεί. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά ήρθε μια ιστορία μέσα στο μυαλό μου. Και λέω, ναι, εγώ έχω γνωριστεί με αυτή την κοπέλα στη Νέα Υόρκη. Και εγώ έρχομαι από ένα άλλο μέρος της Αμερικής και ξέρω, ερωτευτήκαμε και τώρα πάμε στον Καναδά να παντρευτούμε κτλ. Μια τέτοια ιστορία. Και γι' αυτό η κοπέλα δεν ήξερε στοιχεία για τη ζωή μου και γι' αυτό δεν ήξερε και για τη δική της. Υπήρχε μια κοπέλα στο βάθος που άκουγε όλη αυτή τη συζήτηση που γινόταν. Και κάπως είναι να μας λυπήθηκε, ας πούμε, αυτά που άκουσε. Ήταν αρκετή σκληρή άλλη άνθρωποι που μας ρωτάγανε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μας λένε ότι πήγαν να κοιτάξουν στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς είχαμε ένα μεγάλο σκύλο μέσα εδώ πάνω στο κάθισμα και δεν θέλησαν να ανοίξουν να κοιτάξουν μέσα. Μας λένε ότι τώρα η κοπέλα πρέπει να πάει πίσω στην Αμερική και μετά εσύ μπορείς να περάσεις. Πάμε την κοπέλα σε ένα σπίτι γνωστό στην Αμερική. Κοντά, ας πούμε, κάνα χιλιόμετρο δύο, να αφήνουμε, βάζουμε τα ναρκωτικά μέσα σε ένα άλλο αυτοκίνητο και τώρα πήγαμε να ξαναπεράσουμε τα σύνορα. Φτάνουμε στα σύνορα, μας βλέπει αυτή η κοπέλα που μας είχε λυπηθεί και λέει εντάξει, περάστε. Και πέρασα. Πήγα στο Montreal εκεί πέρα που έμενα, τα πούλησα και ξαναγύρισα πήγα να γυρίσω στην Αμερική. Αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω, κάτι αισθάνθηκα ότι τα χρήματα που είχα στα χέρια μου ήταν κάπως ματωμένα. Γιατί η πρώτη φορά. Είχα κάνει προσευχή στο Θεό, μου απάντησε με τέτοιο θαυμαστό τρόπο και τώρα κοίταξε τι πήγα και να κάνω. Να σας πω, με εκτύπησε τόσο σκληρά αυτό που όταν πήγα στην Αμερική, σε ένα μήνα σχεδόν τα χάλασα όλα τα χρήματα που είχα. Και όπως μου τελειώναν τα χρήματα, απελπισμένος πάλι, γιατί τα χάλασα όλα σαν αναρκωτικά και είχαν αρκετά αυτήρια το σώμα μου, σκεφτόμουν σε μια καρέκλα που καθόμουν να χωρίσω μου, λέω τώρα, άμα φτάσω στα 25 χρόνια, θα είμαι πολύ τυχερός. Άμα φτάσω στα 25 χρόνια. Και αρχίζει να περνάνε τώρα πάλι ιδέες από το μυαλό μου, τώρα ίσως θα χρειαστεί να δοκιμάσει να πάρει στη ζωή σου πάλι για άλλη μια φορά. Σαν τελευταία ελπίδα, είχα ακούσει για μια εκκλησία, λεγόμενη εκκλησία, που δοξάζουν τον Θεό μέσω ναρκωτικά. Και είπα, γράψω κι εγώ ένα γράμμα σε αυτού να δω τι τέλο πάντων έχουν πει. Και αυτοί, ίσω πάω εκεί. Στέλνω λοιπόν το γράμμα. Σε αυτή τη διάρκεια χρόνου που περίμενα για μια απάντηση, γνωρίστηκα με ένα παιδί, γείτονά μου, που μου μίλησε για τον Χριστό. Αυτόν είχα γνωρίσει αρκετούς μήνες πριν, αλλά δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία σε αυτό που μου είπε. Και αυτή τη φορά κάπως με πιο πολύ ενδιαφέρον τον άκουσα. Γιατί είδα ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είχε μια γαλήνη, μια ειρήνη μέσα στη ζωή του. Πήγα λοιπόν την πρώτη μέρα στο σπίτι του, δίπλα που ήταν, και άκουσα με ενθουσιασμό αυτά τα λόγια που μου λέγε τον Χριστό. Ξαναπήγα δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Μέχρι κάπως, δεν ξέρω, κάπως μπερδεμένα μου τα λέει. Και λέω, ας πάω να πάρω μια εγγραφή να δω ο μόνος μου τι θέλει να πει αυτός ο λόγος του Θεού. Και το πήρα το λόγο του Θεού στα χέρια μου. Το διάβασα. Είδα ότι, γιατί είχα διαβάσει και άλλο βιβλίο, ότι αυτός ο λόγος δεν ήταν ανθρώπινος. Δηλαδή δεν ήταν ανθρώπινα λόγια, ούτε ανθρώπινες ιδέες αυτές που ήταν μέσω λόγου του Θεού. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Διάβασα διάφορα πράγματα ακόμη. Και μετά από περίπου 4 μέρες γονάτισα στο κρεβάτι μου δίπλα και λέω, Κύριε μου, συγχώρεσέ με γιατί είμαι αματωλός πραγματικά. Για την πρώτη φορά στη ζωή μου, μετά από, ας πούμε, από τα 16 χρονών που άρχισε αυτή η ολόκληρη ιστορία, ήρθε για την πρώτη φορά μέσα στη ζωή μου μια γαλήνη. Και μου έκανε, τη θυμάμαι ακόμα αυτή τη γαλήνη που μου έδωσε ο Κύριος. Και θυμάμαι ότι κοιμήθηκα σαν μωράκι, σαν μωρό στο κρεβάτι μου. Σηκώθηκα λοιπόν την άλλη μέρα, μετά από μια εβδομάδα πήρα απόφαση να γυρίσω πίσω στον Καναδά. Στο λεωφορείο, επειδή δεν είχα, μου είχαν τελειώσει τα χρήματα και το μόνο που είχα απάνω μου ήταν τα ναρκωτικά. Και κατάλαβα κάπως ότι αυτά πλέον έπρεπε να φύγουν από τη ζωή μου. Και λέω, Κύριε, ξέρεις εσύ ότι άμα τα πετάξω αυτά και δεν τα πουλήσω, δεν θα έχω. Ήταν 3 μέρες ταξίδι για να γυρίσω πίσω στον Καναδά. Ότι δεν έχω χρήματα, τίποτα φαϊτό να φάω, δεν έχω τίποτα για να με βοηθήσει. Με αυτά που ήξερα, τα έδωσα και εγώ σε ένα κύπαρο που γνώρισα σε ένα παιδί, τα έδωσα ένα παιδί, του λέω, φύγανε από τα χέρια μου. Έκανα μια προσευχή στο λεωφορείο και λέω, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι δεν θέλω να κλέψω αυτό, θέλω να αφήσω τέλος πάντων αυτή τη ζωή. Μετά από, και με είχε πιάσει την πείνα. Μετά από περίπου μία ώρα, κάναμε μια στάση στο Pittsburgh, κοντά στη Νέα Υόρκη, προς τη Νέα Υόρκη. Και ανεβαίνει μια γριούλα, μαύρη γριούλα, ήταν ένα άδειο κάθισμα δίπλα μου, κάθεται κάτω με μια σακούλα μήλα, πορτοκάλια, διάφορα γλυκά και μου λέει, θες λιγάκι, ναι, που δεν είναι λίγα από αυτά. Μετά από περίπου 10 λεπτά μου είχε ολόκληρη σακούλα πάνω στα χέρια μου και μου είπε, φάει. Μετά από περίπου μισή ώρα κατέβηκε αυτή και έφυγε. Ο Θεός μου επάνησε στην προσευχή μου και μου χάρισε αυτό το πράγμα. Γύρισα λοιπόν στο Καναδά και εκεί πέρα γνώρισα έναν αδερφό από την Ελκυβιάδα που άρχισε να με διδάσκει, να με βοηθάει να καταλαβαίνω τον Λόγο του Θεού καλύτερα και πραγματικά ο Κύριος μου χάρισε να αναπτυχθώ σε αυτήν την εποχή. Μετά από περίπου 6 μήνες, μετά από την εποχή που πίστεψα, για λόγους που δεν γνώριζα τότε, ο Κύριος επίτρεψε δηλαδή, εγώ έδωσα χώρο και ο Σατανάς το πήρε και έπεσα πίσω στα ναρκωτικά. Αλλά αυτή τη φορά έπεσα πίσω στα ναρκωτικά, δηλαδή ήξερα τι ήταν, ήξερα ποιο ήταν το σωστό και είδα ότι πλέον δεν είχα δύναμη να αντισταθώ, δεν είχα δύναμη να ξεφύγω από αυτά τα πράγματα. Και θυμάμαι, έκλαψα αρκετές φορές να με ελευθερώσει ο Κύριος από αυτό, αλλά δεν έρχονταν απάντηση. Μου δόθηκε μια ευκαιρία πριν ένα χρόνο. Πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο εδώ στην Ελλάδα και τους λέω ότι πρέπει να φύγω από τον Καναδά. Δεν μπορώ να κάνω πλέον εκεί πέρα γιατί θα πάω για τα χειρότερα. Καλύτερα να έρθω εδώ στην Ελλάδα που θα αποφύγω κάπως αυτά τα πράγματα. Ο Θεός τσάνιξε την καρδιά και με φέρανε πίσω στην Ελλάδα. Για στην πρώτη εποχή που ήρθα εδώ πέρα, θέλησα να βρω παιδιά εδώ πέρα που γνώριζα να μου βρουν κάπως ναρκωτικά. Μετά είδα κάτι ότι ο Κύριος μου είχε χαρίσει πλέον δύναμη να πω όχι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα είχα δύναμη να πω όχι, δεν τα θέλω και δύναμη να αντισταθώ. Και ήρθε μια εκλογή μέσα στη ζωή μου τώρα. Γιατί πλέον είχα τη δύναμη να πω όχι. Και πραγματικά ο Θεός μου χάρισε να πω το όχι και να γυρίσω πίσω σε αυτόν. Δόξα τω Θεώ. Από τον καιρό και μετά, ο Κύριος μου χάρισε να καταλάβω για ποιο λόγο είχα παγιωθεί Μου χάρισε να καταλάβω ότι πρέπει να μάθω να μην πιστεύομαι και μου δίδεξε αρκετά πράγματα από αυτά από αυτές τις δυσκολίες που πέρασα. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτά που έκανε στη ζωή μου. Ευχαριστώ.
1: Πόσο άνθρωπος παγιδεύεται από το διάβολο και γίνεται όργανο του διαβόλου και όχι μόνο καταστρέφει τον εαυτόν του, αλλά καταστρέφει και άλλους γύρω του. Από πού τον έβγαλε ο Θεός το Μιχάλη. Αλλά ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Και αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα και δεν βρίσκει μέσα του τη δύναμη, αλλά μόνον από έξωθεν, από τον Κύριο, τον αναστημένο Χριστό που ζει στους ουρανούς και μπορεί να επέμβει στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει καμία νίκη και ούτε μπορεί να απαλλαγεί από τα πάθη του ο άνθρωπος. Μόνον ο Χριστός του δίνει τη δύναμη και τον ελευθερώνει. Όταν ο Μιχάλης γνωρίστηκε με την εκκλησία της Νέας Μύρνης και με τους αδελφούς και άρχισε

0: Ο πατέρας περιμένει την επιστροφή του χαμένου γιου. Ο Θεός περιμένει τον αμαρτωλό να επιστρέψει και είναι έτοιμος να τον δεχτεί και να του δώσει το φιλί της συγγνώμης του. Αλλά ο άνθρωπος διστάζει, έχει μέσα του αμφιβολίες. Σου λέει, έτσι που κατάντησα εγώ και με τα χάλια που έχω, πώς να πάω στο Θεό, θα με δεχτεί, ντρέπομαι, δεν πάω. Ήταν μια φορά ένας νέος που είχε πάει τον κακό δρόμο, όπως μας είπε ο Μιχάλης πριν. Και αποφάσισε να γυρίσει πίσω στον πατέρα του. Λέει, πια δεν κάνει άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν πάει άλλο. Δεν είναι δυνατόν πια. Πρέπει να γυρίσω. Αλλά πώς να γυρίσω. Έχω προσβάλει τον πατέρα μου. Έχω δυσφημίσει το όνομά του. Και είναι έτοιμος να με δεχτεί. Θα δώσω ένα τέλος στη ζωή μου. Πριν δώσω όμως ένα τέλος, θα κάνω μια απόπειρα. Θα του γράψω ένα γράμμα. Και θα πω, πατέρα, ξέρω ποιος είμαι, τι έκανα, πόσο σε πρόσβαλα. Σε παρακαλώ, θέλω να γυρίσω, να με δεχτείς. Αλλά επειδή θα είναι πολύ σκληρό να έρθω και να μην μου ανοίξεις την πόρτα, εγώ θα περάσω με το τρένο των 11. Σε παρακαλώ, αν είναι να με δεχτείς, βάλε εκεί στο κοντάρι της σημαίας ένα άσπρο πανί. Και άμα δω το άσπρο το πανί, θα καταλάβω ότι με δέχεσαι, θα κατέβω στον άλλο σταθμό και θα γυρίσω στο σπίτι. Είχε ορίσει ποια μέρα θα περνούσε, πήρε το τρένο, μπήκε μέσα. Καθώς προχωρούσε το τρένο και έφτανε πλέον στο σπίτι, διότι το σπίτι ήταν επάνω στις γραμμές, το σπίτι του. Άρχισε το χτυποκάλι, θα έχει βάλει το άσπρο πανί στη σημαία, θα με περιμένει, θα με δεχτεί. Μόλις φτάσανε κοντά, από την αγωνία του δεν τολμούσε να γυρίσει τα μάτια του. Έβαλε κάτω το κεφάλι, έκανε πως έδαινε το παπούτσι του, λέει στον συνεπιβάτη του, για δε σε παρακαλώ τώρα, λέει, εδώ που θα περνάμε το τρένο, στο δεύτερο σπίτι δεξιά, τι έχουνε στη σημαία. Αυτός δεν γύρισε να δει, φοβόταν, μέσα δεν άντεχε, δεν μπορούσε να γυρίσει να δει. Λοιπόν, μόλις προχωράνε λιγάκι και περάσανε από το σπίτι, γυρίζει στον συνεπιβάτη του, λέει, δεν μου λες τι είδες στη σημαία, είχε τίποτα. Λέει, όχι, λέει, δεν είχε στη σημαία. Λέει, πρόσεξες καλά, λέει, πρόσεξα. Τι είδες? Λέει, είδα παντού σε αυτό το σπίτι άσπρα σεντόνια, πάνω στην ταράτσα, στα παράθυρα, κρεμασμένα παντού, άσπρα σεντόνια. Όχι μια πετσέτα άσπρη στο κοντάρι της σημαία. Άσπρα σεντόνια παντού, για να δεχτούν το παιδί. Κατέβηκε στην άλλη στάση και γύρισε και καταλαβαίνετε τι συγκινητική συνάντηση. Ο πατέρας, ανοιχτή αγκαλιά, να δεχτεί το παιδί, τον άσωτο. Αυτό το λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του τον Άγιο, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15ο κεφάλαιο, ότι περιμένει τον κάθε αμαρτωλό με ανοιχτή αγκαλιά να του δώσει το φιλί της συγγνώμης του, να τον συγχωρήσει και να τον κάνει παιδί του. Φτάνει να θελήσει και να αποφασίσει να γυρίσει. Από τη μεριά του Θεού έχουν απλωθεί όλες οι άσπρες σημαίες. Όλα τα άσπρα σεντόνια. Η ανοιχτή του είναι, η αγκαλιά του είναι ανοιχτή. Το έργο έγινε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Το αντίλητρο πληρώθηκε. Ξοφλήθηκε το χρέος των αμαρτιών. Ο Θεός συγχωρεί, δέχεται. Στον άνθρωπο λέει, έλα, γέλα, σε θέλω, σε περίμενα. Τώρα θα ακούσουμε την ιστορία ενός άλλου ανθρώπου που τον εδέχτηκε και αυτόν ο πατέρας. Και αυτός έχει μια περίεργη ιστορία στην Αυστραλία. Είναι μια από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει. Θα μας την πει ο ίδιος. Είναι ο Νίκος ο Φουρτούνης, που η ζωή του πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν πραγματική φουρτούνα. Αλλά ο Θεός τον αξίωσε και τον γνώρισε και βρήκε γαλήνη στην καρδιά του. Δεν θα σας τα πω εγώ, θα μας τα πει ο Νίκος ο αγαπητός. Έλα, Νικάκη.
1: Λοιπόν, αδελφοί, ο αδελφός από εδώ, Μιχάλης, τι έγινε εδώ, τη γλίτωσε τη φυλακή στα σύνορα της Αμερικής και Καναδά, αυτό ήτανε. Εγώ δεν τη γλίτωσα στην Κουισλά της Αυστραλίας. Αλλά, δόξα τω Θεώ, έγινε και η αιτία να γνωρίσω τον Χριστό μες στη φυλακή. Και να λέω με χαρά, να διαβάζω από τους ψαλμούς, στο 119 νομίζω είναι, καλώς

0: Έγινε εις εμέ και ταλαιπωρήθη για να γνωρίσω τα διατάγματά σου. Και ήταν τόσο υπέροχα όταν διάβαζα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να αρχίσω από την αρχή, όταν ο Κύριος μας άρχισε την αποστολή του, στην πατρίδα του η Ενισαρέ άρχισε από την ανάγνωση της Παλιάς Διαθήκης που έλεγε για τον ερχομό του εις τον κόσμο που προφήτευε ο Ισαΐας στο 61. Λοιπόν, όπως έχετε διαβάσει και εσείς στη συναγωγή, πήρε την Παλιά Διαθήκη και διάβασε «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι εις τους φτωχούς, με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους την καρδία, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους και να ανοίξω δεσμοτήριο εις τους δεσμίους». Ελευθερία. Αυτή η ελευθερία με συγκινούσε από πολύ μικρό παιδί. Είχα αυτή την αίσθηση των νέων, ελευθερία. Διάβαζα όλες αυτές τις ιστορίες περί ελευθερίας, των πολέμων, των προγόνων μας, τους αγώνες της νεολαίας για ελευθερία. Όλα αυτά με συγκινούσαν. Είτε επειδή ο πατέρας μου ήταν λίγο δικτάκτορας, μήπως γι' αυτό είχα και αυτή την τάση της ελευθερίας. Στα 20 μου χρόνια μετανάστεψα στην Αυστραλία και εκεί είχα απόλυτη ελευθερία, να απολαύσω την ελευθερία. Λοιπόν, έτσι απότομα μέσα από τη διαφθορία βγήκα στην ελευθερία, σε μια απέραντη μεγάλη χώρα, ελευθερία, δουλειά, χρήματα, ελευθερία με το να πάω που θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, να σηκωθώ ό,τι ώρα θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, ελεύθερος. Και αυτή η ελευθερία μου έφερε τη δυστυχία. Πολύ δυστυχία. Η ζωή μου ήταν εντελώς άχαρη και ακατάστατη. Εκατάται στα τελευταία χρόνια να μην έχω μείνει σε ένα μέρος 6 μήνες. Έπαιρνα και έφευγα. Ήθελα να το σκάσω, να φύγω από τον εαυτό μου. Με ενοχλούσε αυτός μου. Και δεν έβρικα αυτή τη χαρά, όλα αυτά τα όνειρα που ονειρευόμουν από μικρό παιδί και όλα αυτά στην ελευθερία. Σε αυτή την κοσμική ελευθερία. Και στο τέλος, τώρα όταν ήρθα στην Ελλάδα, ανοίξα τη βαλίτσα μου, βρήκα ένα πάγκο με εισιτήρια από τα αεροπλάνα, από το ένα μέρος στο άλλο. Ζητώντας, ούτε και εγώ ήξερα τι ζητούσα. Θεός μόνο ήξερε τι ζητούσα. Τι άνθρωποι, καμιά φορά το ζητάμε μέσα μας και δεν το ξέρουμε. Στο τέλος, αυτή η ελευθερία με έφτασε έως στη φυλακή. Εκεί τέλειωσε η ελευθερία μου. Είχα μπλέξει σε μια απόπειρα ληστείας με τα οπλοφορίας. Θεός δεν επίτρεψε να γίνει και τίποτα έγκλημα και συνελήφθηκα, γιατί έτσι λέει και ο Λόγος του Θεού, οι αμαρτίες σας θέλουν έβγει εις το φως. Και με έδωσαν 8 χρόνια φυλακή. Και όταν βρέθηκα μέσα στη φυλακή, εκεί τελείωσε η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία. Και όταν μπήκα μέσα, τρόμαξα. Σε μια ξένη χώρα. Σε ξένο κόσμο. Δεν υπήρχε κανένας Έλληνας. Και οι ξένοι είναι πολύ διαφορετικοί. Και ιδίως οι Αυστραλοί είναι ψυχροί. Δεν έχουν την απλότητα και την αγάπη την ελληνικιά. Είναι άλλος λαός. Δεν μπορεί ο Έλληνας να... Ιδίως οι Αυστραλοί δεν είναι. Είναι και λίγο ιδιότροποι. Δεν είναι όπως οι Αμερικανοί, οι Καναδοί, οι Νιοζηλανδέζοι. Και πολύ μαύροι εκεί μέσα. Και πού ευρέθηκα εδώ. Και όταν πήγα σε μια γραμμή, κίτρινη ήταν και προσοχή στάθηκα. Πού, εγώ δεν είχα πάει στρατιώτης. Προσοχή. Και μου διάβασαν εκεί τις κατηγορίες και αυτά, και κλειδιά, φύλακες, ντουφέκια, σκυλιά, πράγματα. Ανθρώποι, όπως είδα, πήγα στη φυλακή και ήταν με κουστούμια και με ρολόγια. Δεν έχει εκεί. Ήταν κάτι κουρέλια και αν ήταν το κομπί αυτό ξεκόμποτο, σου φερόντουσαν έτσι, λες και σε έπιασαν να είσαι γρυμνός. Και πρόσφατα δεν είχε κομπιά. Και του λέγε, μα δεν έχει κομπί. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Τώρα, πολύ καλό γι' αυτό, γιατί με έμαθε να υποτάσσουμε. Και, λοιπόν, όταν βρέθηκα, θυμάμαι, σε αυτό τύχη και σίδερα, σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά, ένιωσα σαν γκουρέλι. Γκουρέλι! Γιατί εκτός από το περιβάλλον που ευρέθηκα, ήταν και κάτι που μέσα μου με έφυξε, γιατί δεν ήταν το χαρακτήρα μου. Ακόμα και στο δικαστήριο μιλήθηκε αυτό, ότι ήταν πολύ μακριά από το χαρακτήρα μου αυτή η πράξη. Αλλά έφτασα εκεί, γιατί αν σας πω, πρέπει να λέω όλη νύχτα. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή, όπως ήμουν σε αυτή την κατάσταση, ποτέ στη ζωή μου, αισθανόμουν να ανοίξει μια τρύπα μέσα στη γη να με καταπιεί. Να μην υπάρχω. Και έτσι κοίταξα λίγο τον ουρανό. Ήταν γαλάζιος ουρανός. Δεν ήταν συννεφιά. Και ένιωσα λίγο κουράγιο. Και λέω, κοίταξε, κάτι είναι εκεί. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν άθεος, λέω, είναι δύναμης από τα άστρα και οι πλανήτες και... Δηλαδή, πράγματα επιστημονικά πήγα εγώ να βρω. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή, λοιπόν, η καταστασή μου χειροτέρεψε, γιατί εφόσον ήμουν δύστυχος έξω, με τόση ελευθερία, φαντάσου μέσα στα σίδερα. Τι θα ήταν. Και μέσα σε ξένο κόσμο. Το πρώτο βράδυ, για να παραγωγήσω τον εαυτό μου, ευτυχώς ήταν το μοναχικό ένα κελί, λέω, Νίκο, επιτέλους εστεγάστηκες, κάτσε εδώ, καλά είναι. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και την περίοδο αυτή ήταν και να έρθει και η δίκη, ήμουν προφυλακισμένος. Τέλος πάντων, έπεσε η ποινή και κατησύχασα και έμαθα πώς να ζω μέσα στη φυλακή, ξέρω εγώ. Μετά άρχισα κάπου-κάπου να πηγαίνω στην εκκλησία. Αλλά όχι από τόσο ενδιαφέρον για το Θεό, αλλά μάλλον από κοσμικότητα. Γιατί έβλεπα δύο ανθρώπους με κουστούμι και να μιλάνε και όμορφα και ωραία, όχι όπως οι φύλακες, ούτε όπως οι συμφυλακισμένοι μου. Και πρόσεξα σε αυτούς, δεν πρόσεξα αυτά που έλεγαν, αλλά πρόσεξα ότι είχαν κάτι που δεν είχα. Ήταν ήρεμοι, δεν τους ενδιέφερε τι αν έβριζε ο άλλος, ή κορόιδευε, ή αν αυτή είναι κύβερ, γιατί αυτή ο άλλος κοιμόταν ή χασμουριόταν. Αυτοί έκαναν τη δουλειά τους, ή κανείς δεν τραγούδε, αυτή θα παίξει το πιάνο, θα πει όσα πει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και έτσι μου άρεσε να πηγαίνω, νιώθα άνετα. Αλλά τότε δεν είχα και την Αγία Γραφή, ήθελα να διαβάσω την Αγία Γραφή, γιατί πάντα έψαχνα, διάβαζα φιλόσοφους, διάβαζα πολλά πράγματα και ψυχολόγους και έψαχνα. Λοιπόν, μου άρεσε και η ποιήση, είχα ιδιαίτερα αγάπη σε αυτά και η λογοτεχνία, διάβαζα και τι αγράμματος λογοτέχνες, στους Ρώσους, στους κλασικούς, τώρα τους ξέχασα και τα ονόματά τους. Ματαιότητες γράφαν. Δόξα τον Θεό που μου έδειξε το δρόμο να το ειδώ ο Κύριος. Λοιπόν, η καταστασή μου λοιπόν μέσα στη φυλακή χειροτέρεψε. Περίρθα σε θλίψη. Πολύ βαριά για μένα και για το χαρακτήρα μου. Επιτέλους αποφάσισα να αλλάξω, να ζητήσω, να κάνω μια αίτηση να με πάνε κάτω στην Μπρισμπάνη, γιατί ήμουν σε εξοχή πολύ μακριά, 1000 χιλιόμετρα έξω από την Μπρισμπάνη, από το Μπρίσμεν. Δεν ξέρω πώς το λένε ελληνικά, Μπρισμπάνη.
1: Στην
0: Πενσιλβάνια. Λοιπόν, έκανα αυτή την αίτηση με το λόγο να είμαι κοντά σε πόλη, να έχει κόσμος, δεν έχω ούτε επισκέψεις ούτε αλληλογραφία. Σε τόσο μακριά, ποιος να επισκεφτεί. Είχα έναν αδερφό στο Σίδνεϊ, ήρθε μια φορά, δεν μπορεί να έρθει κάθε μέρα, 1500 χιλιόμετρα. Και ούτε αλληλογραφία, γιατί πρέπει να γράφω εγγλέζικα, και αυτός που. Πού αδερφή μου να κάτσει να μου απαντάει εγγλέζικα, και η μητέρα μου που δεν ξέρει ούτε ελληνικά. Λοιπόν, όλα αυτά, όλοι φώναζαν επίσκεψη, επίσκεψη, εγώ κανείς. Γράμματα να, οι υπόλοιποι κανείς. Όλα αυτά με έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση, πολύ βαριά. Λοιπόν, όταν πήγα στην άλλη φυλακή, βρήκαν πιο βαριά. Εκεί ήταν βαρυπινίτες, εκεί ήταν πόλη, ήταν πιο άγρια πράγματα. Ήταν πιο πολλοί φύλακες από φυλακισμένους. Μου έκανε εντύπωση, πήγα στον Κουριδαλό για τη μαρτυρία μου και ήταν ένας φύλακας και ήταν 150 φυλακισμένοι και είχαν τα κουστούμια τους εκεί, γραβάτες, ρολόγια και έχουν και παράπονα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λοιπόν, ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση. Άρχισα να μην κοιμάμαι, είχα χάσει τον ύπνο μου. Ήταν μέσα μου μίσος. Να μπορούσα, λέω, να ήμουν πιλότος της αεροπορίας και να πάω τη νύχτα να κλέψω ένα από αυτά τα μοιρά που έχουν οι Αυστραλοί, που το έχουν πάρει από τους Γάλλους, να θέλω να τη βομβαρδίσω τη φυλακή. ή να έχω μια μπετονιέρα και να τη γεμίσω με δυναμίτιδα και να την πάω μέσα στην είσοδο και να βάλω φωτιά. Και άλλα τέτοια. Το ίδιο όπως όλοι οι φυλακισμένοι. Παιδιά. Η φυλακή είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Ερεύνησα τη γραφή και στην Παλιά Διαθήκη, όπου ο Θεός δίνει την παραμικρή λεπτομέρεια στο λαό, στο έθνος που δημιούργησε το Ισραήλ. Και μιλάει για ποινή θανάτου, για ραβδισμό, για εξορία, για πρόστιμο. Φυλακή δεν υπάρχει. Η μέθοδος αυτή της φυλακής, η ιδέα, δεν είναι από το Θεό. Σκληραίνει και χαλάει τον άνθρωπο. Κακό πράγμα η φυλακή. Αλλά όχι όμως όταν έρθει ο Χριστός στη ζωή του φυλακισμένου. Λοιπόν, ήρθα σε αυτή την περίπτωση και δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα βοήθεια. Εκεί το κυλί είχε ένα ραδιόφωνο και κάπου έκανα κηρυγματάκι και άρχισα να βλέπω προς το πρόσωπο του Χριστού. Ήμουν λίγο άθεος, με είχα μπλέξει με κάτι αθεϊστικά βιβλία, αλλά έλεγα ο Θεός, ο Χριστός υπήρξε. Δεν μπορούμε να λέμε για τον Σοκράτη, για τον Αλέξανδρο και να μην υπήρξε ο Χριστός. Είναι προσωπικότητα. Παραδέχεται η ιστορία τον Χριστό ως ιστορικό πρόσωπο. Και άρχισα να βλέπω προς το πρόσωπο του Χριστού. Και ήθελα να πάω και στο γιατρό, στον ψυχίατρο. Τώρα, ψυχιατρή της φυλακής, αφού έξω δεν είσαι γιατρός, είμαι στη φυλακή. Θα μου έδιναν πάντα ημερικά χάπια, ηρεμία, ναρκωτικά περίπου. Ελαφρά ναρκωτικά, δεν είναι μια άλλη που ξέρεις. Ελαφρά ναρκωτικά είναι. Και κάτι που δεν μου άρεσε. Ναρκωτικά. Ήξερα ότι σκοτώνουν το πνεύμα. Και πάντα μου άρεσαν να είμαι εξύπνιος στο πνεύμα. Λοιπόν, επειδή μου άρεσε πνευματική ποιήση, όλα αυτά, δεν ήθελα να χαθώ. Είχα δει άλλες περιπτώσεις ναρκωτικών και τέτοια πράγματα. Ανθρώπους να είναι σαν φυτό. Σαν φυτό, κινήσαν έτσι. Τα ξέρεις. Σαν φυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν πήγα στο γιατρό, αλλά αισθάνθηκα ότι θέλω βοήθεια και έπεθα στο κρεβάτι και λέω. Μιλούσα μόνος μου και παρακαλούσα αν ήταν δυνατό κάποιος να μ' ακούει. Και λέω, δεν μπορώ άλλο, δεν πάει άλλο. Παρακαλούσα λοιπόν να πάρω ένα βαθύν ύπνο και να μην ξυπνήσω. Γιατί συνήθως κοιμόμουν τις 12 που μας κλείναν από τις 6. Έπαιζα και μια κιτάρα εκεί πέρα, αλλά πού να μου γεμίσει τη ζωή. Τίποτα. Τι τράβηξα αυτή την κιτάρα, τέλος πάντων. Δεν γέμιζε, δεν ήταν τίποτα αυτό για να μου βγάλει τη φυλακή. Και έτσι σιγά σιγά πήγαινα στην εκκλησία, βρήκα κάποιον που μου έβγαλε αυτή την ιδέα ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι δεν υπάρχει ύπαρξη, προσωπικότητα. Και έτσι μια μέρα ότι πήγαινα στη φυλακή πήγαμε την ιδέα ότι υπάρχει πράγματι Θεός. Και όταν επίστρεψα, κάθισα στο κελί μου και εξέσπασα σε ένα, έγινε κάτι μέσα μου. Τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν ήταν από μένα. Ήταν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα φέρνει τον πιστό εις μετάνοια, όπως είναι κατά την πείρα, όταν όμως αυτός θελήσει και το ζητήσει. Και ποτέ δεν είχα κλάψει στη ζωή μου όσο εκείνη την ώρα. Και είσαι μέσα μου τόσο ξαλάφρωση. Και για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα τόσο ήρεμα και τόσο όμορφα. Μεγαλύνη, πρώτη φορά στη ζωή μου. Από εκείνη την ημέρα άρχισε η ζωή μου. Δηλαδή γεννήθηκα. Από εκείνη την ώρα άρχισα να ζω. Εκείνη την ημέρα ελευθερώθηκα. Έκοψε τις αλυσίδες ο Χριστός που με είχαν δεμένονε. Ήμουν δέσμιος. Όχι της φυλακής του κελιού που ήμουν και έξω που ήμουν δέσμιος ήμουν. Ήμουν δέσμιος. Όπως όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Χριστό είναι δέσμοι. Εδώ το λέει εδώ. Λέει για τους δεσμίους, λέει ήρθε. Είμαστε δέσμοι του Σατανά. Δεν υπάρχει και μικρό παιδάκι όπου γεννιέται είναι δέσμιο. Θα γνωρίσει τον Χριστό για να ελευθερωθεί. Και μέσα στη φυλακή μου είχε τόση χαρά, όπου ξεχύλισα από χαρά. Δεν ήξερα τι να την κάνω. Τους πρώτους μήνες της χριστιανικής μου ζωής φοβόμουν μην τρελαθώ από τη χαρά. Όλη αυτή τη θλίψη τη μετέτρεψε σε χαρά. Όταν μπήκα στην Αγία Γραφή, καμιά μου άρεσε, ήμουν θεατρόφιλος. Και συναυλίες, συμφωνικές ορχήστρες επήγαινα. Δεν ξέρω γιατί με τραβούσαν αυτά τα πράγματα. Και δεν έβρισκα τη χαρά που βρήκα μέσα στην Αγία Γραφή. τη χαρά που μου έδωσε, δεν μου έδωσε καμιά από αυτές τις δεξιώσεις και αυτές τις συναυλίες και αυτά τα θέατρα. Πουθενά δεν αισθάθηκα. Μέσα στην Αγία Γραφή ταξίδευα. Κάθε φορά που άρχιζα, έλεγα: άντε, ένα καινούριο ταξίδι. Ταξίδευα μέσα στο λόγο του Θεού. Και τόσο πολύ μου χάρισε η Γραφή, τόση συντροφιά. Τα επόμενα 3 χρόνια η φυλακή μου δεν ήταν φυλακή. Δεν τα έκανα εγώ. Ο Χριστός τα έκανα αυτά τα χρόνια εν μη. Δεν ήμουν εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει να μου πει κανείς ότι πιστεύεις ότι σου είπανε και είσαι εγκεφάλου, σου είπανε αυτά και αυτά, σου έκανε ένα μπόγο βιβλία. Δεν, όχι, όχι. Έχω προσωπική πείρα. Δεν μπορεί να υπάρχει αφιβολία. Γιατί όλα αυτά, την ελευθερία που ζητούσα και τη χαρά, έψαχνα σε φιλόσοφους, κάτι βιβλία λέει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Γεια σας. Χαίρομαι για τούτη την ευκαιρία που έχουμε να περάσουμε λίγη ώρα συντροφιάς μιλώντας για τα όμορφα και τα σωτήρια λόγια του Θεού μας. Για να ξεκουραστεί η ψυχή μας από τα βάρη της καθημερινής ζωής, η καρδιά μας να χαρεί και το πνεύμα μας να φωτιστεί από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι πραγματικά θαυμάζουμε το κάθε τι που έχει φέρει ο Θεός στη δημιουργία Του. Θαυμάζουμε λίγο χάρη την οργάνωση και την πρόνοια που δείχνουν το μυρμήγκι και η μέλισσα. Θαυμάζουμε τις πολύπλοκες και σκόπιμες λειτουργίες των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Θαυμάζουμε τις ακριβείς τροχές των πλανητών του σύμπαντος και τόσα άλλα, τόσα άλλα. Στο θέμα της δημιουργίας δεν τελειώνει κανείς να λέει και να θαυμάζει. Αρχίζοντας από την ομορφιά και το άρωμα που έχει το πιο μικρό λουλούδι του κήπου μας, μέχρι το μεγαλείο και τη λαμπρότητα του απέραντου κόσμου του σύμπαντος, στα αλήθεια χάνομαι το νου μας. Χάνομαι το νου μας παρατηρώντας τη δύναμη, την πρόνοια και τη σοφία του Θεού που κρύβονται πίσω από ολόκληρη τη δημιουργία Του. Και εδώ θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι που ίσως θα το ακούσετε για πρώτη φορά. Και είναι τούτο. Αν εμείς οι άνθρωποι θαυμάζουμε τα μεγαλειώδη και πάνσοφα έργα του Δημιουργού μας, και αυτός με τη σειρά του θαυμάζει κάτι που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, προσέξτε, όχι απλώς το αρέσει, το θαυμάζει. Ποιο είναι αυτό το κάτι που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι και το θαυμάζει ο Χριστός? Αυτό το κάτι φαίνεται σε ένα περιστατικό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 15 του Ευαγγελίου του. Να το περιστατικό αυτό. Κάποια γυναίκα είχε τη θυγατέρα της πιασμένη από δαιμόνιο. Είναι φοβερή, ξέρετε, η κατάσταση του ανθρώπου που είναι πιασμένος από δαιμόνιο. Έχω δει με τα ίδια τα μάτια μου. Τρέμει όλος, χτυπάει, χτυπιέται, αφρίζει, στριγκλίζει. Σωστή ανθρώπινη τραγωδία. Ανθρώπινη τραγωδία. Αυτή λοιπόν η πικραμένη μάνα έμαθε πως κάπου στα μέρη εκείνα βρισκόταν ο Ιησούς. Δεν έχασε καιρό, έτρεξε και τον βρήκε. Και μόλις τον αντίκρισε άρχισε να τον θερμοπαρακαλεί φωναχτά. «Ελέησέ με, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, τα δαιμόνια βασανίζουν τη θυγατέρα μου». Ο Κύριος σκόπιμα δεν της έδινε απάντηση. Όμως αυτή δεν σταματούσε. Συνέχιζε να τον παρακαλεί και συνέχιζε να τον παρακαλεί, ώσπου σε μια στιγμή ο Ιησούς, για να δοκιμάσει την πίστη της, της είπε όχι. Αλλά με το όχι που άκουσε εκείνη η γυναίκα, ακόμα περισσότερα άναψε από πίστη. Δεν δέχτηκε, βλέπεις, την αρνητική απάντηση του Κυρίου, δεν τη δέχτηκε. Επιχειρηματολογούσε μαζί του, ζητώντας από τον Κύριο σώνη και καλά να επέμβει και να ελευθερώσει την κόρη της. Ώσπου σε μια στιγμή. Σε μια στιγμή ο Κύριος είδε το θερμόμετρο της πίστης εκείνης της μάνας να ανεβαίνει τόσο ψηλά, που κάρφωσε τη ματιά του πάνω της και της είπε με κάποιο θαυμασμό: «Πόσο μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα, πόσο μεγάλη η πίστη σου. Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις». Από εκείνη τη στιγμή η κόρη της θεραπεύτηκε. Καθώς λοιπόν δείχνουν τα πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχει μια μορφή πίστης που κάνει τον άνθρωπο πιο δυνατό και από τον Θεό. Αυτό θα το ακούαμε κάπως παράξενα αν θα μας το έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Επειδή ο Θεός είναι εκείνος που είπε στον Ιακώβ: «Το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί πάλεψες με τον Θεό και τον νίκησες». Βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιον λάμδα β, χωρίον 28. Εδώ, με τη Χαναναία γυναίκα, έχουμε μια παρόμοια περίπτωση. Εκείνη η γυναίκα πάλεψε με τον Χριστό και νίκησε. Αυτό το αναγνώρισε και ο ίδιος ο Κύριος όταν της είπε: «Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις». Ξέρουμε φυσικά ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος λέει στον Θεό: «Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις, Κύριε». Όμως
Η παντοδύναμη πίστη της Χαναναίας αντίστρεψε τους όρους. Τώρα είναι ο Χριστός εκείνος που συμμορφώνεται με την επιθυμία του ανθρώπου. Είπε στη γυναίκα, να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις. Αυτά τα κατορθώματα τα κάνει η παντοδύναμη πίστη. Νικάει και θριαμβεύει. Θα ακούσουμε τώρα και μια άλλη σχετική περίπτωση. Τούτη μας την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος το κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του. Βγαίνοντας ο Ιησούς με τη συντροφιά του από τον ναό του Σολομώντος, κάποιος από τους μαθητές του θέλησε να κάνει τον Κύριο να θαυμάσει τους τεράστιους λίθους του ναού και τη μεγαλοπρέπεια που έδειχναν οι οικοδομές του. «Διδάσκαλε», του είπε, «ρίξε μια ματιά και είδες πόσο αξιοθαύμαστη είναι τούτη η τεράστια λίθη. Είδες πόσο μεγαλόπρεπες και επιβλητικές είναι τούτες οι οικοδομές του ναού». Ο Κύριος πράγματι έριξε μια ματιά προς το μέρος του ναού και αντί να εντυπωσιαστεί από το θέαμα, τον αντίον απάντησε σε εκείνο το μαθητή του, «Βλέπεις τούτες τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα που να μην γκρεμιστεί». Είδου λοιπόν το μυστικό μας, αγαπητοί μου φίλοι. Μεταξύ της μεγάλης πίστης μιας φτωχογυναίκας και της ασύγκριτης μεγαλοπρέπειας του τεράστιου ναού του Σολομώντος, ο Κύριος θαύμασε το πρώτο, αδιαφόρησε για το δεύτερο. Τη μεγάλη πίστη της φτωχογυναίκας θαύμασε, όχι τον ναό του Σολομώντος. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Η πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού είναι στα μάτια του Θεού το πλέον αξιοθαύμαστο, αλλά και το πλέον καρποφόρο ηθικό έργο που ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο να κάνει σε τούτη τη ζωή. Εδώ δεν μιλάμε για έργα. Μιλάμε για το ένα και το μοναδικό έργο της πίστης. Επειδή δεν ζητάει ο Θεός από μας τους ανθρώπους φιλανθρωπικά έργα προκειμένου να μας ανταμείψει. Δεν είναι το πόσους απόρους ντύνομαι, πόσα ορφανά περιθάλπομαι ή πόσους πεινασμένους τρέφομαι. Φυσικά δεν λέμε ότι είναι τίποτε κακό σε αυτά, τον αντίον. Όμως μια τέτοια φιλανθρωπική μέρημνα τη δείχνουν και τα αγαθοεργά ιδρύματα. Τη δείχνει και ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ για εξωτερικά φιλανθρωπικά έργα. Εδώ μιλάμε για το ένα και το μοναδικό έργο της καρδιάς. Ο Κύριος προσέχει μέσα στην καρδιά μας τι γίνεται. Και όταν βλέπει το θερμόμετρο της πίστης μας στο πρόσωπό του να ανεβαίνει ψηλά, στα μάτια του αυτό είναι ένα θέαμα που το θαυμάζει και το ανταμείβει. Πόσο μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα. Ιδού ο θαυμασμός. Ιδού τώρα και η ανταμείβη. Αυτό που ζήτησες να σου γίνει όπως το ζήτησες. Η πίστη της καρδιάς, αγαπητοί μου φίλοι, αναγκάζει τον Θεό να κουνήσει τα χέρια του και να κάνει κάτι. Είναι αδύνατο ο Κύριος να διαφορήσει στην πίστη της καρδιάς, τελείως αδύνατο. Φανταστείτε ότι μόνον ένα κόκο πίστης μας ζητάει για να μετακινήσουμε ένα ολόκληρο βουνό. Είπε κάποτε στους μαθητές του, «Αν έχετε πίστη σαν κόκο συνάπεως, θα πείτε σε τούτο το βουνό, μετακινήσω από εδώ και πήγαινε εκεί». Και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα ήταν αδύνατο σε εσάς. Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιο 17, χωρίον 20. Θα ρωτήσει κάποιος, γιατί άραγε ο Κύριος δίνει τόση αξία στην πίστη της ανθρώπινης καρδιάς? Γιατί τη θαυμάζει και την ανταμείβει? Απλούστατα επειδή μέσω της πίστης μας τιμάμε σαν ελεύθερα όντα το πρόσωπό του και το λόγο του. Γι' αυτό. Πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους το κεφάλαιο 11 στο χωριόν 1. Και να τι εννοούν αυτά τα λόγια. 2000 χρόνια πέρασαν από τότε που κατέβηκε εδώ στη γη ο Υιός του Θεού και μας φανέρωσε τις αλήθειες του Θεού και πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. 2000 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε. Και σας ρωτώ, είδαμε εμείς ποτέ με τα ίδια τα μάτια μας το πρόσωπο του Χριστού εδώ κάτω στη γη? Ασφαλώς όχι. Τον ακούσαμε ποτέ με τα αυτιά μας να διδάσκει? Όχι. Τον είδαμε καρφωμένο στο Σταυρό, στο Γολγοθά? Όχι.
Είδαμε με τα μάτια μας αυτό το θείο πρόσωπο δοξασμένο ύστερα από την Αναστασή του? Όχι. Λοιπόν, όποιος άνθρωπος δέχεται σήμερα ότι ο Υιός του Θεού 2000 πριν χρόνια πράγματι κατέβηκε εδώ στη γη, ότι πράγματι δίδαξε τις θείες αλήθειες που δίδαξε, ότι πράγματι έκαμε τα όσα έκαμε και ότι έπαθε τα όσα έπαθε με το σκοπό να σώσει εμένα, εσένα και όλους τους άλλους αμαρτωλούς, όποιος δέχεται αυτά τα ιστορικά γεγονότα με τη σημασία που έχουν και για το σκοπό που έγιναν, αυτό ο Θεός μας το λογαριάζει πολύ. Επειδή χωρίς να ειδούμε με τα μάτια μας ή να ακούσουμε τίποτε με τα αυτιά μας, δεχόμαστε αυτά τα γεγονότα και τη σημασία τους, όπως ακριβώς μας τα λέει και τα εξηγεί ο Θεός το γραφτό λόγο του στην Καινή Διαθήκη. Πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, χωρίον 1. Πιστεύοντας λοιπόν με αυτό τον τρόπο, τιμάμε το πρόσωπο του Χριστού και το λόγο του Χριστού. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός μας ανταμείβει με ευεργετήματα αιώνια. Κάποιοι Ιουδαίοι στην προσπάθειά τους να ευαρεστήσουν τον Θεό με τα ηθικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, ρώτησαν κάποια μέρα τον Κύριο και του είπαν: «Τι να κάνουμε για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Και ιδίου τώρα ποια απάντηση τους έδωσε ο Κύριος. Τους είπε: «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε Αυτόν τον οποίον Εκείνος έστειλε». Ευαγγέλιο Ιωάννη, κεφάλαιο 6, χωρίων 29. Σαν να τους έλεγε ο Κύριος: «Δεν μιλώ για έργα. Εγώ μιλώ για το ένα έργο, αυτό που έχει μοναδική αξία στα μάτια του Θεού. Δηλαδή, μιλώ για το ηθικό έργο της πίστης. Μονάχα αυτό το έργο ευαρεστεί τον Θεό. Είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού ότι χωρίς την πίστη είναι αδύνατο στον άνθρωπο να ευχαριστήσει τον Θεό». Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, χωρίων 6. Και ένα τελευταίο σημείο, αγαπητοί μου φίλοι. Η πίστη εκείνης της γυναίκας έφερε το ευεργετικό της αποτέλεσμα, επειδή στράφηκε αποκλειστικά στο πρόσωπο του Χριστού. «Ιε Δαβίδ, ελέησέ με», έκραζε εκείνη η μάνα για τη δαιμονισμένη κόρη της. Δεν ήταν λοιπόν η πίστη της μια γενική και αόριστη θρησκευτική πίστη. Ήταν μια πίστη συγκεκριμένη, μια πίστη που είχε περιεχόμενο και στόχο το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και πήρε από αυτόν την ευεργεσία που ζήτησε. Δεν μπορούμε να ευεργετηθούμε από τον Θεό παρά όταν η πίστη μας έχει σαν περιεχόμενο το πρόσωπο του Χριστού, καθώς και το έργο της σωτηρίας μας που αυτός τελείωσε πεθαίνοντας το σταυρό για μας. Γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος: «Όταν ήμουν ανάμεσά σας δεν σας κήρυξα παρά Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2, χωρίων 2. Δηλαδή τους λέει ο Παύλος: «Δεν σας κήρυξα και δεν σας δίδαξα παρά μονάχα δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ποιος ήταν, πώς έζησε, γιατί σταυρώθηκε και πού βρίσκεται τώρα. Το δεύτερο μήνυμα που σας κήρυξα ήταν το μήνυμα για το σωτήριο έργο που τελείωσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό, για να ευεργετηθεί ο κάθε μετανοημένος αμαρτωλός». Αυτό εννοεί ο Απόστολος με τη δεύτερη φράση του: «και τούτον εσταυρωμένον». Όταν λίγο πριν πεθάνει είπε «τετέλεστε», εννοούσε ο Χριστός απάνω στο σταυρό, με το «τετέλεστε» εννοούσε ότι το έργο της σωτηρίας των αμαρτωλών τελείωσε. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός αλυτρωτής πλήρωσε με το αίμα του για τις αμαρτίες του κάθε ανθρώπου και άνοιξε έτσι τον δρόμο της συμφιλίωσης και της σωτηρίας του κάθε αμαρτωλού με τον Θεό μέσω της πίστης. Αυτό το ίδιο κήρυγμα πρέπει σήμερα να ακούσει ο κάθε αμαρτωλός και σε αυτό το μήνυμα πρέπει να πιστέψει. Επειδή έξω από αυτό το πρόσωπο και από αυτό το μήνυμα σωτηρία δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από αυτό το πρόσωπο και από αυτό το μήνυμα. Το ομολογεί ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Δεν υπάρχει μέσω κανενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων μέσω του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έξω δηλαδή από το όνομα και το πρόσωπο του Χριστού.
Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιον 4. Κάμε και εσύ τον Κύριο να θαυμάσει την πίστη σου, και αυτός θα σε ανταμείψει. Πίστεψε και εσύ στο πρόσωπό του και στο σωτήριο έργο του, και αυτός θα ανταμείψει και σένα με αιώνια σωτηρία και με αιώνια ζωή, καθώς αντάμειψε την πίστη εκείνης της μάνας με τη θεραπεία της κόρης της. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Είναι λόγια του Χριστού αυτά. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα πάρει η καρδιά σου όπως το σφουγγάρι παίρνει το νερό. Να στηριχτείς αυτά. Να δοξάσει τον Χριστόν για αυτά, επειδή είναι δικά του λόγια.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη, το βιβλίο που έχει τα λόγια του Θεού. Γιατί εκεί σε αυτά τα λόγια η καρδιά σου θα βρει αυτό που την ψάει. Θα βρει τη συντροφιά της, θα βρει τη συγχώρησή της, θα βρει την αιώνια σωτηρία της. Φρόντισε να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη. Δεν θα το μετανιώσεις.

Αισθανόμεθα, αγαπητοί μου φίλοι, μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη τις προσωπικές συνομιλίες που είχε ο Κύριος με τους δικούς του όταν ζούσε εδώ στη γη. Στις συνομιλίες αυτές τους έλεγε λόγια ελπίδας, λόγια συγγνώμης, λόγια αγάπης. Τους δυνάμωνε την καρδιά με υποσχέσεις παρήγορες και χαρμόσυνες. Όπως ένας πατέρας όταν πρόκειται να φύγει από τούτη τη ζωή αφήνει στα παιδιά του τις τελευταίες παραγγελίες του, καθώς και τις παρήγορες υποσχέσεις του. Έτσι και ο Κύριος. Στις παραμονές της αναχώρησής του από τούτο τον κόσμο έκανε το καλύτερο για να παρηγορήσει τους δικούς του που νόμιζαν ότι θα τον έχαναν για πάντα. Σαν απάντηση σε αυτό το φόβο τους, ο Κύριος τους έδωσε μία από τις πιο πλούσιες υποσχέσεις του. Είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 28, στο χωρίον 19. Ιδού αυτή η υπόσχεση. Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι το τέλος. Αυτή την ίδια υπόσχεση, αυτή την πλούσια υπόσχεση, τη δίνει και σε μας σήμερα. Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι το τέλος. Αν σκεφτούμε καλά-καλά αυτά τα λόγια και προπάντων να τα πιστέψουμε, η καρδιά μας πρέπει να σκυρτήσει από χαρά σαν το αρνάκι που πηδάει. Ένα τέτοιο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο αγαπητός μας Σωτήρας, ο παντοδύναμος Κύριος, βεβαιώνει τους δικούς του ότι θα είναι μαζί μας πάντοτε, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και σε όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν μας αφήνει ρούπι. Μας συντροφεύει όπως μας συντροφεύει η σκιά μας όταν περπατάμε στον ήλιο. Με την υπόσχεσή του «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες», ο Κύριος εννοεί φυσικά και ότι είναι μαζί μας και σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής μας. Σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, σηκώνεται και αυτός μαζί μας. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο να πάμε στη δουλειά μας, κάθεται και αυτός δίπλα μας. Δουλεύουμε για το μεροκάματο, είναι και αυτός συντροφιά μας. Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο άρρωστοι, έρχεται και αυτός εκεί μαζί μας για να μας συμπαραστέκεται και για να μας δίνει κουράγιο. Δεν τον βλέπουμε με τα μάτια μας. Τον αισθάνεται όμως η ψυχή μας με την πίστη της. Αισθάνεται το άγγιγμά του και το κουράγιο του. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες. Αυτά τα λόγια δεν σηκώνουν καμιά άλλη εξήγηση. Αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου μας ταιριάζει τόσο πολύ, ιδιαίτερα σήμερα που οι άνθρωποι υποφέρουν από μοναξιά. Θυμάμαι ένα τραγούδι της παιδικής μου ηλικίας που μεταξύ άλλων έλεγε «Μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα». Και πράγματι είναι πολύ σκληρή η παρέα η μοναξιά. Τούτα όμως τα λόγια του Κυρίου που διαβάσαμε παραπάνω είναι σπουδαίο φάρμακο παρηγοριάς, επειδή μας βεβαιώνουν ότι ο κάθε αληθινός χριστιανός δεν βρίσκεται ποτέ μονάχος. Η μοναξιά δεν είναι η σκληρή παρέα του χριστιανού, επειδή η παρέα του είναι ο Χριστός. Αν ο Χριστός είναι στην καρδιά μας, δεν είμαστε ποτέ ένας. Είμαστε πάντοτε δύο. Εγώ και ο Κύριος. Συ και ο Κύριος. Αυτό εννοούν τα λόγια «θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας». Θα μου πεις ότι δεν το βλέπεις με τα μάτια σου για να ευχαριστηθείς τη συντροφιά του. Αλλά σε ρωτώ, μήπως δεν ευχαριστιέσαι τη συντροφιά ενός αγαπητού σου συγγενή ή φίλου που σου γράφει από μακριά. Δεν τον βλέπεις με τα μάτια σου. Όταν όμως λάβεις ένα γράμμα του και το διαβάζεις, αισθάνεσαι τη ζεστασιά της παρουσίας του κοντά σου. Τα νέα που σου γράφει, τα αισθήματα φιλίας και αγάπης που σου εκφράζει στο γράμμα, ο πόθος του να σε συναντήσει και πάλι να τα πείτε, όλα αυτά σε φέρνουν πολύ κοντά του. Διαβάζεις το γράμμα και αισθάνεσαι σαν πως αυτό το πρόσωπο να είναι δίπλα σου. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τον Χριστό, τον Κύριό μας. Έχει γραμμένο ένα γράμμα μέσα στο οποίο μας λέει πόσο μας αγαπάει.
πόσο πολύ θέλει να ανακατεύεται και αυτό στη ζωή μας, ποια είναι τα σχέδιά του για μας και άλλα πολλά. Αυτό το γράμμα του Χριστού προς εμάς είναι η Καινή Διαθήκη, είναι ο Λόγος του, το βιβλίο που το ξέρουμε και με το όνομα Ευαγγέλιο. Έτσι διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη γνωριζόμαστε με τον Κύριο, μας μιλεί εκεί μέσα αυτός ο ίδιος, μας δίνει υποσχέσεις πολύτιμες, γίνεται η συντροφιά της ψυχής μας. Αυτό μας μιλεί μέσω του λόγου του και εμείς του μιλάμε μέσω της προσευχής μας. Εμείς του ζητάμε και αυτός μας δίνει, τον ρωτάμε και αυτός μας απαντάει. Να η συντροφιά μας, να η συντροφιά μας, αγαπητοί μου φίλοι. Και είναι η πίστη μας που κάνει αυτή την παρουσία του πραγματική στη ζωή μας, η πίστη μας. Τα λόγια που μας είπε δεν μας τα είπε σαν ψευτοπαρηγοριά, όχι, μας τα είπε ώστε και εμείς να τα δέσουμε με την προσωπική μας πίστη. Και όταν τα δέσουμε με την προσωπική μας πίστη, αυτά τα λόγια γίνονται μια πραγματική εμπειρία στη ζωή μας. Είναι λοιπόν η πίστη σε αυτή την αληθινή υπόσχεση που κάνει όλη τη διαφορά. Το είπε ο Κύριος και εγώ το πιστεύω πως το είπε, επειδή αυτός δεν λέει ψέματα. Δεν ξέρει να λέει ψέματα το στόμα του Χριστού. Στη χθεσινή εφημερίδα είδα μια φωτογραφία ενός κλειστού παράθυρου. Απ' έξω από το κλειστό αυτό παράθυρο κάποιος είχε ζωγραφίσει με μπογιά μια καρδιά και ένα βέλος που τρυπούσε την καρδιά.

Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Χαίρομαι για τούτη την ευκαιρία που έχουμε να περάσουμε λίγη ώρα συντροφιάς μιλώντας για τα όμορφα και τα σωτήρια λόγια του Θεού μας, για να ξεκουραστεί η ψυχή μας από τα βάρη της καθημερινής ζωής, η καρδιά μας να χαρεί και το πνεύμα μας να φωτιστεί από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Το πρώτο έγκλημα που έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η δολοφονία του Άβελ. Τον δολοφόνησε ο αδελφός του, ο Κάιν. Και ξέρετε γιατί τον δολοφόνησε? Επειδή τον ζήλευε. Αυτά μας τα πληροφορεί η Αγία Γραφή. Πράγματι, καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, μια ωραία πρωία είπε ο Κάιν στον αδελφό του τον Άβελ: «Άβελ, αδελφέ μου, τι ωραία λιακάδα που είναι σήμερα. Γιατί δεν πάμε μέχρι κάτω τα χωράφια να τα πούμε λιγάκι?» «Ας πάμε, αδελφέ μου, καλή ιδέα είναι αυτή». Και πήγαν. Σε κάποια στιγμή ο Κάιν, εκεί που τα λέγανε, επετέθηκε στον αδελφό του τον Άβελ και ούτε λίγο ούτε πολύ τον σκότωσε. Τον σκότωσε, φίλε μου. Αυτή η ιστορία μας αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο χωρίο 8. Φανταστείτε τώρα αυτά τα δύο αδέλφια βγαλμένα από την κοιλιά της ίδιας μάνας, και όμως ο ένας αδελφός να σκοτώσει τον αδελφό του. Όχι κατά λάθος. Εκείνος ο φόνος ήταν σχεδιασμένος φόνος, που δείχνει το βαθμό της ζήλιας που είχε ο Κάιν απέναντι στον αδελφό του. Ή με κάποιο κοτρόνι θα του άνοιξε το κεφάλι, ή κάποιο μαχαίρι θα του βύθισε στην πλάτη. Η ζήλια του μέθησε την καρδιά και έκαμε εκείνο το τρομερό έγκλημα της αδελφοκτονίας. Κάπως παρόμοια πράγματα έγιναν και στις σχέσεις του βασιλιά Σαούλ με τον Δαβίδ. Και αυτή πάλι είναι μια ιστορία που τη διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς. Ο Δαβίδ ήταν ήρωας. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στο βασιλιά και στον ήρωα. Μια φορά ζητοκράβγαζε ο κόσμος στο βασιλιά Σαούλ, 10 φορές ζητοκράβγαζε τον ήρωα Δαβίδ. Αυτό ήταν πολύ για τον βασιλιά. Ο Σαούλ ζήλεψε τον Δαβίδ και μια μέρα, ενώ ο Δαβίδ στεκόταν μπροστά στο Σαούλ, ο Σαούλ άρπαξε ένα ακόντιο και το ρίξε εναντίον στο Δαβίδ για να τον σκοτώσει. Ο Δαβίδ όμως ξέφυγε και γλίτωσε. Από τότε ο βασιλιάς Σαούλ σε όλη του τη ζωή κυνηγούσε για να πάρει τη ζωή του Δαβίδ, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε επειδή ο Θεός προστάτευε τον Δαβίδ. Βλέπεις, όταν σε προστατεύει ο Θεός, δεν μπορεί άνθρωπος να σε βλάψει, και ας είναι και βασιλιάς αυτός. Όπως λοιπόν το κρασί οδηγεί στο μεθύσι, έτσι και η ζήλια οδηγεί στο έγκλημα. Και η ζήλια δεν γνωρίζει εποχές ή χρονολογίες, αγαπητοί μου φίλοι. Με άλλα λόγια, εκείνα που γίνονταν τότε, τα ίδια γίνονται και σήμερα. Τα προ-Χριστού γίνονται και μετά Χριστόν, εφόσον η καρδιά του ανθρώπου παραμένει αμαρτωλή. Μήπως δεν διαβάζουμε στις εφημερίδες συχνά για τα εγκλήματα που προκαλεί η ζήλια στη σημερινή κοινωνία μας? Είτε στις ερωτικές αντιζηλίες, είτε στον επαγγελματικό ανταγωνισμό και στους άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής, και βέβαια τα διαβάζουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, εφόσον είναι αμαρτωλή, θα ζηλεύει, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι μάλιστα η ζήλια τόσο φοβερή αρρώστια για την ψυχή μας, ώστε είναι ικανή να μας κλείσει ακόμα και την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος, λόγω χάρη, να αναφέρει τις καταραμένες αρρώστιες της ψυχής, αρρώστιες που τις ονομάζει έργα της σάρκας, βάζει τη ζήλια στην πρώτη γραμμή και προειδοποιεί.

Εκείνοι που τα κάνουν αυτά, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Επιστολή προς Γαλάτας κεφάλαιον 5 χωρίων 20. Φοβερή προειδοποίηση αυτή, πολύ φοβερή. Αλλά θα μου πεις, εγώ δεν ζήλεψα ποτέ έτσι βρε αδελφέ, ώστε να πάρω ένα μαχαίρι και να δολοφονήσω κάποιον που ζηλεύω όπως έκανε ο Κάιν. Άκουσε να σου πω δύο λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνεις φόνο με μαχαίρι ή με πιστόλι για να ξεσπάσεις τη ζηλοτυπία σου. Το έγκλημα το κάνουμε μέσα στην καρδιά μας. Τα ηθικά έγκληματα γίνονται μέσα μας, όχι απ' έξω. Ας θυμηθούμε την περίπτωση λόγου χάριν που ο Κύριός μας προειδοποίησε και είπε, εκείνος ο άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με μάτι πονηρό και την επιθυμεί, ήδη την έχει μοιχεύσει μέσα στην καρδιά του. Ευαγγέλιο Ματθαίου κεφάλαιον 5 χωρίων 28. Μέσα στην καρδιά λοιπόν γίνονται τα ηθικά εγκλήματα, όχι απ' έξω. Και όχι με μαχαίρι ή με πιστόλι, αλλά με τα συναισθήματά μας, με τα εσωτερικά μας ένστικτα και τα πάθη. Ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, δίνει στον κάθε άνθρωπο ό,τι θέλει και όσα ο Θεός θέλει να δώσει. Όταν λοιπόν ζηλεύουμε και φθονούμε κάποιον επειδή στέκει ψηλότερα από μας ή επειδή έχει περισσότερα από μας, τότε προσβάλλουμε κατά πρόσωπο τον Θεόν, επειδή αμφιβάλλουμε αν μοιράζει τα αγαθά του με δικαιοσύνη. Κάνουμε κριτική του Θεού και της δικαιοσύνης του. Και όταν προσβάλλουμε έτσι τον Θεόν, θα πληρώσουμε για τις συνέπειες. Επειδή σας ρωτώ, ποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, εκείνος που ζηλεύει ή ο άλλος που τον ζηλεύουν? Φυσικά εκείνος που ζηλεύει δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, ούτε μπορεί να χωνέψει το φαΐ του, ούτε ευχαριστιέται τη ζωή, επειδή η ζήλια του τον κατατρώει όπως το σκουλίκι κατατρώει το φρούτο. Αυτή είναι η τιμωρία του ανθρώπου που ζηλεύει. Τιμωριέται ψυχικά σε βαθμό που υπάρχει η πιθανότητα να αρρωστήσει και το σώμα του. Τα έλκη στο στομάχι, η πίεση του αίματος, οι καρδιοπάθειες και πολλές άλλες αρρώστιες δεν έρχονται μόνες τους, ξέρετε. Τις προκαλεί το πάθος της ζήλιας καθώς και τα άλλα ψυχικά πάθη που αφήνουμε να ριζώσουν μέσα μας. Έχει επιστημονικά φανεί από τον κλάδο της ιατρικής που λέγεται ψυχοσωματική ότι όταν η ψυχή μας είναι άρρωστη από τα πάθη της, αρρωσταίνει και το σώμα. Δεν μας συμφέρει λοιπόν να φθώνουμε και να ζηλεύουμε. Δεν μας συμφέρει, πώς το λένε. Και την υγεία μας βλάπτουμε και ο Θεός δεν μας βλέπει με καλό μάτι. Τώρα θα μου πεις, πώς μπορώ να απαλλαγώ από αυτή την τυραννία της ζήλιας? Μόνος σου ή μόνη σου δεν μπορείς. Πάρ' το απόφαση αυτό. Όταν το σώμα έχει κάποια αρρώστια, δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να γιατρευτούμε. Πρέπει να πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός της καρδιάς μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός και κανείς άλλος έχει τη δύναμη να καθαρίσει την ανθρώπινη καρδιά μας από κάθε πάθος που η αμαρτία έχει βάλει εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός μας αλλάζει την καρδιά. Ακούγεται παράξενο λιγάκι. Είναι όμως πραγματικότητα. Για ακούστε τι μου έγραψε μια καλή κυρία που ακούει το πρόγραμμά μας. Για χρόνια μου γράφει, είχα οδηγό μου τον σατανά και παραλίγο να με καταστρέψει εμένα και την οικογένειά μου. Τόσο σκληρή καρδιά είχα. Αλλά όπως και εσείς λέτε στην ομιλία σας, ο Θεός μου άλλαξε την πέτρινη καρδιά μου και μου έδωσε μια σάρκινη. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πόσο όμορφα αισθάνομαι τώρα, πόσο όμορφα. Αυτά μου γράφει η καλή αυτή κυρία. Να το λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι τα ίδια τα πράγματα βγάζουν το λόγο του Θεού αληθινό. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας την αλλάζει. Από ένα στάβλο την κάνει ένα ωραίο νοικοκυρεμένο σαλόνι. Από καρδιά γεμάτη αμαρτίες και πάθη και ζήλια την κάνει μια καρδιά που μέσα της κατοικεί ο Θεός. Ιδού τα λόγια του. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω στην καρδιά τους και θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6, χωρίων 16. Αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλος για το τι θα κάνει ο Θεός όταν ο άνθρωπος τον καλέσει για να καθαρίσει την καρδιά του.
Η ζήλια είναι από τον σατανά, ξέρετε. Είναι η ζήλια ένα κακό συνέστημα που δηλητηριάζει την καρδιά μας και όχι μόνο μας τυραννεί σε τούτη τη ζωή, αλλά μπορεί και να μας γκρεμίσει στην αιώνια απώλεια. Ακούστε το καλά αυτό. Παραπάνω ο Απόστολος μας ειδοποίησε ότι όσοι ζουν με το πάθος της ζήλιας Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να πας στη Βασιλεία του Θεού όταν αφήνεις την τελευταία σου πνοή και η καρδιά σου είναι φαρμακωμένη από τη ζήλια. Με πρόση προθυμία και καλοσύνη θέλει ο Χριστός να έρθει στην καρδιά μας και να την καθαρίσει. Με πόση προθυμία αυτό θέλει να το κάνει. Να την καθαρίσει τελείως με τη δύναμη του λόγου του. Όμως αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν θα το κάνει με τη βία. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να το θελήσουμε. Η πόρτα είναι ανοιχτή πάντοτε και μας καλεί να τον επικαλεστούμε και αυτός θα μας ελευθερώσει από κάθε πάθος, από έχθρες, από μαλώματα, από θυμούς, από χωρίσματα, από φθόνους και από κάθε άλλο έργο της αμαρτίας. Εκεί που πριν ήταν έχθρες, τώρα είναι αγάπη. Στη θέση του θυμού είναι η υπομονή. Στη θέση της ζήλιας είναι η ειρήνη. Η καρδιά μας, καθώς είπαμε και παραπάνω, από στάβλος γίνεται ένα ωραίο νοικοκυρεμένο σαλόνι μέσα στο οποίο κατοικεί ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Με κανένα τρόπο δεν δικαιολογείσαι να ζηλέψεις αν πράγματι κατοικεί στην καρδιά σου ο Θεός, επειδή καθώς και ο Απόστολος γράφει «Εν το Χριστό είμαστε πλήρεις» και ο άνθρωπος που είναι πλήρης τα έχει όλα εν το Χριστό. Γι' αυτό και δεν ζηλεύει τίποτε και κανέναν. Η ζήλια λοιπόν, καθώς και τα άλλα ανθρώπινα πάθη, όχι μόνο κάνουν τη ζωή μας ένα μάτσο χάλια, αλλά και κατατρώνε την υγεία μας, κατατρώνε και την ψυχή μας. Κατατρώνε την ψυχή μας γιατί τη στέλνουν στην οργή του Θεού. Όσοι ζουν με το πάθος της ζήλιας δεν θα ειδούν πρόσωπο Θεού, προειδοποιεί ο Απόστολος. Μόνοι μας δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτή την τυραννία της ζήλιας. Ο Χριστός, ο μεγάλος ελευθερωτής, μόνον αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Το είπε ο ίδιος. Με έστειλε ο Θεός για να κηρύξω ελευθερία σε αυτούς που είναι εχμάλωτοι. Και εδώ φυσικά εννοεί εχμάλωτοι στα πάθη τους. Ευαγγέλιο Λουκά, κεφάλαιο 4, χωρίο 18. Εσύ που ακούς, αισθάνεσαι να είσαι δεμένος και εχμάλωτος από την αμαρτία και από κάποιο δυνατό πάθος? Αν αυτό το αισθάνεσαι μέσα σου, ο μεγάλος ελευθερωτής ο Χριστός έχει τον τρόπο, την προθυμία και τη δύναμη να σε ελευθερώσει και να σου χαρίσει μια καινούρια ζωή, τη δική του τη ζωή.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη, τα Λόγια του Θεού. Να τα διαβάζεις με καρδιά ανοιχτή και ειλικρινή. Σε αυτά τα λόγια θα σου μιλήσει ο Θεός και θα βρει η καρδιά σου τη συντροφιά της, τη συγχώρησή της και τη σωτηρία της, την αιώνια σωτηρία της. Πάρε το Λόγο του Θεού και διάβαζε τον και δεν θα το μετανιώσεις.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ήταν κατά την λυπηρή περίοδο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, όταν επισκέφθηκα ένα βαριά τραυματισμένο στρατιώτη σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών. Επειδή καταγόταν από ένα χωριουδάκι της Δυτικής Μακεδονίας, χάρηκε ιδιαίτερα για την επίσκεψή μου, γιατί ήταν και η μοναδική. Με πόνο μου διηγήθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο στήθος, στα πόδια και το τραγικότερο ότι έχασε τα μάτια του. Όταν το συνειδητοποίησα μου είπε, θέλησα να δώσω τέρμα στη ζωή μου, αλλά τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να πατήσω τη σκανδάλη, κάτι με εμπόδισε να το κάνω. Αλλά τι να την κάνω τη ζωή χωρίς φως? Μπροστά στην τόσο συνταρακτική περίπτωση του δικαιολογημένα απελπισμένου αυτού νέου, παρεκάλεσα τον Θεό να μου δώσει τα κατάλληλα λόγια παρηγοριάς. Του μίλησα για την αγάπη του Θεού, ο οποίος έστειλε τον Ιησού Χριστό, το μονάκριβο Γιο Του, να πεθάνει στο Σταυρό, παίρνοντας επάνω Του τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός με τη θυσία Του θέλει να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και να μας συμφιλιώσει με τον Θεό, όταν Τον πιστέψουμε σωτήρα μας και Τον αφήσουμε να γίνει Κύριος της ζωής μας. Τότε το Πνεύμα το Άγιο θα ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας, διότι αυτά του σώματος είναι προσωρινά, και τότε θα δούμε γιατί μας έφερε ο Θεός στη ζωή αυτή την μικρή, την πρόσκαιρη, και για πού μας προορίζει μετά από αυτήν. Γιατί δεν είμαστε μόνο σώμα που πονεί και υποφέρει, αλλά ο καθένας μας είναι μια πολύτιμη ψυχή στα μάτια του Θεού. Του διάβασα ακόμη από την Καινή Διαθήκη το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιον 3 και εδάφιον 16. «Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν Του τον μονογενή, για να μην απολεσθεί κάθε ένας που θα πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Μόλις τελείωσα, μου είπε, «Και εγώ έχω μια Καινή Διαθήκη, αλλά δεν πρόλαβα να την διαβάσω». Άπλωσε το χέρι του και από το στρατιωτικό του σάκο που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι του, έβγαλε και μου έδωσε μια μικρή Καινή Διαθήκη τυλιγμένη σε ένα χαρτόν. Μου εξήγησε ότι την τύλιξε για να την προφυλάξει. Όταν λίγο πριν ξεκινήσουν για τη μάχη, δόθηκε σε κάθε στρατιώτη ένα αντίτυπο. Καθώς την πήρα στα χέρια μου και την άνοιξα, έπεσε από μέσα ένα θράψμα όλμου. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, διαπίστωσα ότι το θράψμα αυτό είχε τρυπήσει το χοντρό χαρτόνι, το εξώφυλλο και τα μισά σχεδόν φύλλα της Καινής Διαθήκης, και σταμάτησε σφηνωμένος στο σημείο εκείνο όπου στις Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιων 17 και εδάφιων 23 διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αθηναίους, «Τον Θεόν τον οποίον εν αγνία σας λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς». Ρώτησα τον Γιάννη, έτσι λέγεται ο καλός μου φίλος, πού είχε την Καινή Διαθήκη, και μου απάντησε ότι την είχε πάντα στην αριστερή τσέπη του χιτονίου του, δηλαδή ακριβώς επάνω στην καρδιά του. Αυτό άλλωστε το είδαμε και στο τρίπιο χιτόνιο που ήταν μέσα στο σάκο του. Η διαπίστωση σε αυτή μας συνετάραξε, γιατί διακρίναμε ότι αν το μικρό αυτό βιβλίο δεν είχε βρεθεί στην τσέπη του χιτονίου, το τραύμα έπρεπε να ήταν μοιραίο. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν έσωσε το Γιάννη από βέβαιο θάνατο. Με δάκρυα στα μάτια ευχαριστήσαμε το Θεό για την αγάπη Του και ο Γιάννης δέχτηκε το Χριστό σωτήρα Του. Μέχρι σήμερα, αν και τελικά έμεινε χωρίς το φως των ματιών του, δοξάζει και ευχαριστεί τον Θεό μαζί με την καλή και πιστή σύζυγό του, διότι ο Θεός του χάρισε πλήρες το φως των ματιών της ψυχής του. Παρά την αναπηρία του που είναι 110%, είναι χαρούμενος άνθρωπος, γνωστό στη μικρή πόλη που ζει, έχοντας ζωντανή την ελπίδα της αιωνίου ζωής στην καρδιά του. Μια μικρή Καινή Διαθήκη έσωσε το Γιάννη δύο φορές. Μια φορά το σώμα του και μία φορά την ψυχή του. Η πίστη στη θυσία του Χριστού μπορεί να σώσει και τη δική σου ψυχή, όποιος και όπως κι αν είσαι. Δέξου τον σωτήρα σου σήμερα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Παππού, και τώρα να πούμε ιστορίες.
1: Ναι!
2: Εντάξει, παιδιά. Ας πούμε πρώτα μαζί την ιστορία του Ιωνά. Την ξέρετε όλοι, έτσι?
1: Ναι! Ναι!
2: Μια μέρα ο Θεός είπε στον Ιωνά:
1: Α,

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά μας να συζητήσουμε μερικά από τα θέματα που θίγει ο υπαρξισμός, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην επικείμενη επιχειρηματολογία δεν μπορώ να δώσω επιχειρήματα για κάθε υπαρξιστή. Είναι μια πολύ πολύπλοκη φιλοσοφική θεώρηση και θα το βρούμε πιστεύω μαζί. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν θα έχετε εσείς οι ίδιοι τις σημειώσεις από τις οποίες θα δείτε τα πιο βασικά σημεία, μόνοι σας πιστεύω ότι μπορείτε να βρείτε αρκετά επιχειρήματα αν είσαστε καλοί γνώστες του Λόγου του Θεού και ξέρετε βασικά τι διδάσκει η Αγία Γραφή. Καταρχάς ήθελα να πω τι είναι φιλοσοφία. Φιλοσοφία δεν κατόρθωσαν βασικά όλοι οι αιώνες να την ορίσουν. Φίλος της σοφίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται, ρωτάει συνεχώς να βρει απάντηση για πολλά θέματα. Η κλασική φιλοσοφία είχε σαν απασχόληση, σαν ερωτήματα που την απασχολούσαν τα προβλήματα της γνώσης, τα προβλήματα του όντος, τα προβλήματα του κόσμου, πού ήρθε ο κόσμος, τα προβλήματα της ψυχής. Τι είναι ύλη? Προσπαθούσε η κλασική φιλοσοφία να βρει κάποια απάντηση. Λοιπόν, με άλλα λόγια, η φιλοσοφία είναι η διαρκής ερώτηση, αλλά και η επιστήμη ρωτάει. Και η επιστήμη ρωτάει. Αν σαν επιστήμονας δεν έχω κάποια προβλήματα που με προβληματίζουν, δεν μπορώ να κάτσω κάτω να τα εξετάσω. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ επιστήμης και φιλοσοφίας? Η επιστήμη δέχεται μερικές βασικές προϋποθέσεις. Ένας επιστήμονας, ο οποίος δεν δέχεται την ύλη και φιλοσοφεί περί της ύλης, δεν μπορεί να είναι επιστήμονας. Εάν δεν κάνω βασιστό σε αυτά που έχουν βρει και έχουν ανακαλύψει άλλοι, δεν βασιστώ σε μερικά σωστά, σε μερικούς φυσικούς νόμους, οι οποίοι ισχύουν αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να προχωρήσω να κάνω έρευνα σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Η ανθρωπολογία, παραδείγματος χάρη, δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να κατανοεί. Κατανοεί όμως, θα έλεγε ο φιλόσοφος. Ο φιλόσοφος θα έκανε την ερώτηση αν όντως ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα. Αν εγώ όμως, σαν επιστήμονας, ανθρωπολόγος, θέλω να κάνω κάποια έρευνα και κάθε φορά σκέφτομαι αν ο άνθρωπος έχει κάποια δυνατότητα σκέψης και νόησης, δεν θα μπορούσα να προχωρήσω στην έρευνά μου. Με άλλα λόγια, λοιπόν, η φιλοσοφία είναι μια αδιάλειπτος κριτική της δικής μας ιδεολογίας. Και γι' αυτό η φιλοσοφία είναι πάντα υποκειμενική. Δεν είναι αντικειμενική. Δεν υπάρχουν στάνταρ στα οποία μπορώ να βασιστώ. Και γι' αυτό πολύ εύκολα θα καταλάβετε ότι ανοίγουν μπροστά μας καινούριες πτυχές φιλοσοφίας όταν εξετάσουμε το φιλοσοφικό ρεύμα του υπαρξισμού. Ποιο είναι το σπουδαίο σε αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα, το διαφορετικό από τις άλλες φιλοσοφίες, την κλασική φιλοσοφία που ερευνούσε για την ψυχή, για την ύλη, για τον κόσμο? Ο υπαρξισμός έθεσε την ύπαρξη σαν κεντρικό στοιχείο της έρευνας του, της ερώτησής του, της φιλοσοφικής του έρευνας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που εμφανίστηκε ο υπαρξισμός, δεν ρωτούσε ο φιλόσοφος πρώτα για την ύπαρξη. Ρωτούσε να βρει απαντήσεις από πού προήρθε ο κόσμος, τι είναι ο κόσμος, τι είναι η ύλη, να βρει απάντηση στα ερωτήματα υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο ή όχι. Ο υπαρξισμός δεν ενδιαφέρεται βασικά για αυτά όλα στην πρώτη φάση. Ενδιαφέρεται για την ύπαρξη. Και εάν μιλάμε για υπαρξισμό, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν βασικά πολλές φιλοσοφίες της ύπαρξης. Υπάρχει η φιλοσοφία βασικά της ύπαρξης, η existential philosophy που λένε οι Γερμανοί, και ανάλογα με την σκοπιά από την οποία παρατηρεί κάποιος την ύπαρξη, μπορεί να ονομαστεί και υπαρξιακή φιλοσοφία ή existential philosophy ή υπαρκτική φιλοσοφία, existential philosophy. Ο υπαρξισμός δεν πρέπει να συγχαίεται με τα υπαρξιακά προβλήματα, με αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα που τόσο πολύ διαβάζουμε σε διάφορα περιοδικά, ασχολείται η ψυχολογία και όχι η φιλοσοφία της ύπαρξης. Οι φιλοσοφίες, λοιπόν, ή η φιλοσοφία της ύπαρξης είναι στις μέρες μας το ισχυρότερο φιλοσοφικό ρεύμα και τείνουν να πάρουν διαστάσεις ευρύτερου πνευματικού κινήματος. Ο Δανός θεολόγος και φιλόσοφος, ο Søren Kierkegaard, που έζησε από το 1813 μέχρι το 1855, θεωρείται ο πατέρας του υπαρξισμού. Σε ισχυρό όμως φιλοσοφικό ρεύμα, αναπτύχθηκε η υπαρξιακή φιλοσοφία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Heidegger, τον Marcel, τον Jaspers και τον Sartre, σαν αποτέλεσμα της απογοήτευσης των φιλοσόφων από τον ανθρωπισμό μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι τον 19ο αιώνα η φιλοσοφία είχε σαν κέντρο σκέψεις τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο σαν το ύψιστο αγαθό που υπάρχει, σαν έναν καλό στοιχείο. Και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν καταστράφηκε σχεδόν όλος ο κόσμος, είχαμε εκατομμύρια θανάτους, οι άνθρωποι άρχισαν να διερωτιόνται, είναι όντως αυτά σωστά που μέχρι στιγμής πιστεύαμε? Υπάρχει ανθρωπισμός? Υπάρχει κάτι καλό στον άνθρωπο ή ο άνθρωπος είναι βασικά ένα κτίνος? Απ' την άλλη μεριά, η φιλοσοφία της ύπαρξης είναι μια διαμαρτυρία απέναντι στον ηλισμό ή στον νατουραλισμό. Η διαμαρτυρία αυτή κατευθύνεται βασικά στην απέτηση του νατουραλισμού, του ηλισμού, ότι ο άνθρωπος σαν άτομο δεν ισχύει. Ισχύει βασικά σαν μάζα ατόμων. Οι πολλοί άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν, όπως ίσχυε τον 19ο αιώνα, κάτι. Εμείς οι πολλοί, έλεγε ο Μάρξ, μπορούμε να αλλάξουμε το καθεστώς. Και αυτό είναι κάτι που δεν το δέχεται ο υπαρξισμός. Ο υπαρξισμός λοιπόν θεωρεί το άτομο πολύτιμο και δεν θέλει να το βλέπει ανάμεσα στη μάζα, στα άλλα τα άτομα. Για τον υπαρξισμό η ύπαρξη δεν είναι απλή παρουσία, ούτε εννοεί ότι όλα τα πράγματα υπάρχουν. Μόνο ο άνθρωπος υπάρχει. Δηλαδή για τον υπαρξισμό δεν υπάρχουν τα ζώα. Μόνο ο άνθρωπος υπάρχει. Και πώς το εννοεί αυτό ο υπαρξισμός? Πολύ γνωστή είναι η έκφραση του Σάρτρ ότι η ύπαρξη προηγείται της ουσίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική έκφραση. Η ύπαρξη προηγείται της ουσίας. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος όταν έρχεται στη γη είναι ένα μηδενικό, είναι ύπαρξη. Αλλά γεννιέται ουσία, γίνεται ουσία όταν θα σκεφτεί, όταν θα αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και θα φιλοσοφήσει. Με άλλα λόγια, έχουμε την επίδραση του Καρτέσιου στους υπαρξιστές με την πολύ γνωστή του φράση «Cogito ergo sum», «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Άνθρωπος που δεν σκέφτεται, δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος που μαθαίνει απ' έξω μερικά πραγματάκια για να αποδώσει, μπαίνει σε κάποιο σύστημα. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι ουσία, είναι απλώς μια ύπαρξη. Το κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στις διάφορες μορφές υπαρξιακής φιλοσοφίας είναι ότι όλες τονίζουν μια υπαρξιακή εμπειρία, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Όλες οι μορφές φιλοσοφίας της ύπαρξης τονίζουν αυτή την υπαρξιακή εμπειρία, η οποία παίρνει μια διαφορετική μορφή σε κάθε μία από αυτές τις φιλοσοφίες. Ο Σάρτρα την ονομάζει ναυτία, ο Χάιντεγκαρ την ονομάζει όθηση προς τον θάνατο και ο Γιάσπας την ονομάζει συνέστημα ενός εύθραυστου είναι. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για αυτές τις υπαρξιακές εμπειρίες. Ενώ όλοι οι υπαρξιακοί φιλόσοφοι μιλούν για την ύπαρξη, δεν την εννοούν όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εκείνο όμως στο οποίο όλοι τους συμφωνούν είναι ότι η ύπαρξη δεν μπορεί να νοηθεί σαν ουσία ή σαν ψυχή. Ο υπαρξισμός, όπως είπα και πριν, είναι υποκειμενικός. Δεν είναι αντικειμενικός. Ξεκινάει από υποκειμενικά βιώματα και δεν υποτάσσει την ανθρώπινη ύπαρξη σε ένα σύστημα, όπως είπαμε, του νατουραλισμού. Ο υπαρξισμός δεν είναι ατομιστικός. Η ύπαρξη δεν μπορεί να νοηθεί για πολλούς υπαρξιστές χωρίς την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως υπαρξιστές όπως ο Kierkegaard που βλέπουν την ύπαρξη ξεμοναχιασμένη μόνη της μπροστά στον Θεό. Οι υπαρξιστές μπορούν να διαχωριστούν σε θεϊστικούς και αθεϊστικούς υπαρξιστές, εάν κριθεί το έργο τους σε σχέση με την ύπαρξη του Θεού. Αλλά για πάρα πολλούς φιλόσοφους δεν είναι αυτό το κύριο ερώτημα, αν πρέπει να τους διαχωρίσουμε τους υπαρξιστές σε θεϊστές και σε άθεους. Οι θεϊστικοί υπαρξιστές μπορούν να ονομαστούν ο Kierkegaard, ο Tillich και ο Marcel, και οι αθεϊστικοί είναι ο Heidegger, ο Jaspers, ο Sartre, ο Camus, ο Mournier και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτοί που δέχονται και επιδράσεις από τον Ιουδαϊσμό, ο Buber, ο Martin Buber και ο Rosenzweig, Rossi, υπάρχουν ο Μπεργιάγεφ, ο Σέστοφ και πάρα πολλοί άλλοι. Ο στόχος της σημερινής ομιλίας ποιος είναι? είναι μια προσπάθεια απλοποίησης ενός πολύ δύσκολου φιλοσοφικού ρεύματος με όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτής της λόγω χρόνου αναγκαίας απλοποίησης. Έτσι, δεν μπορούμε να εξετάσουμε σήμερα τον Μαρσέλ, τον Παουλ Τίλιχ, που έπαιξε πάρα πολύ σημασία στην φιλελεύθερη θεολογία, και τον Χάιντεγκερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αντιπροσωπευτικά, θα εξετάσουμε μερικούς υπαρξιστές, τον Κίρκεγκορ, τον Γιάσπερς και τον Σάρτρ, και θα βγάλουμε μερικά συμπεράσματα ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε του θέματος. Για να μιλήσουμε λιγάκι για τον Κίρκεγκορ. Όπως είπαμε, αυτός είναι, θεωρείται, ο πατέρας του υπαρξισμού. Ήταν εχθρός κάθε θεωρητικού συστήματος, όπως παραδείγματος χάρη το θεωρητικό σύστημα του Χέγκελ, το οποίο αντικειμενοποιούσε τον άνθρωπο, τον έκανε αντικείμενο, και ήταν αντίπαλος του θρησκευτικού, του δανέζικου θρησκευτικού κατεστημένου. Ενώ αντιθέτως, ο Κίρκεγκορ χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα διαλεκτικής με τον Χέγκελ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να το προσέξουμε. Ο Κίρκεγκορ, με άλλα λόγια, γιατί από πολλούς θεωρείται ο πατέρας του θεϊστικού υπαρξισμού, χρησιμοποιεί το ίδιο διαλεκτικό σύστημα με τον Χέγκελ. Το διαλεκτικό σύστημα, ξέρουμε ποιο είναι, είναι ότι υπάρχουν πάντα δύο απόψεις, η θέση και η αντίθεση, οι οποίες κάθε μία από αυτές έχει κάτι το σωστό και κάτι το οποίο πρέπει να απορρίψουμε, και αυτές συγκλίνουν σε μια καινούρια άποψη στην σύνθεση. Και κάτι το αντίστοιχο χρησιμοποιεί στα έργα του ο Κίρκεγκορ. Κατά πόσον αυτό συμβαδίζει με τις δικές μας απόψεις, τις χριστιανικές ή θεϊστικές απόψεις, είναι θέμα συζήτησης που μπορούμε να το αναπτύξουμε αργότερα. Τα κύρια έργα του Κίρκεγκορ είναι το «Είτε-είτε», «Φόβος και τρόμος», «Στάδιο στον δρόμο της ζωής», «Η στιγμή», «Η επανάληψη», «Το ημερολόγιο ενός διαφθορέα». Ως η ουσία του έργου του Κίρκεγκορ μπορεί να θεωρηθούν οι ιδέες του ότι υπάρχουν τρία στάδια ζωής: το αισθητικό στάδιο, το ηθικό και το θρησκευτικό. Και διακρίνονται οι αντίστοιχοι ανθρώπινοι τύποι: ο αισθητικός τύπος, ο ηθικός και ο θρησκευτικός τύπος. Ο αισθητικός έχει ως σκοπό της ζωής του την απόλαυση. Γεύεται την ζωή του σαν μια σειρά συμπτώσεων και επιζητάει την αλλαγή και την ποικιλία για να μην χάσει το συναίσθημα και καταστραφεί η απόλαυση. Για τέλειο αισθητικό άνθρωπο βλέπει ο Κίρκεγκορ τον Δον Χουάν, ο οποίος διατρέχει από την χονδροειδή αισθησιακή μέχρι την λεπτισμένη πνευματική απόλαυση και αποφεύγει κάθε επανάληψη. Με άλλα λόγια, ο αισθησιακός άνθρωπος, ο αισθητικός άνθρωπος αποφεύγει την επανάληψη. Αν αντιθέσει με τον ηθικό, ο οποίος ζει σύμφωνα με τις ηθικές κατηγορίες του αγαθού και του καλού και του κακού, θεωρεί τον εαυτό του κεκλειμένο για μια ηθική ζωή και διαρκώς επιζητεί την επανάληψη. Ο ηθικός επιζητεί, σκέφτεται τι ήταν χθες σωστό, άρα είναι και σήμερα σωστό. Τι ήταν χθες κακό, άρα είναι και σήμερα κακό. Η εκλογή για τον Κίρκεγκορ γίνεται οπωσδήποτε μεταξύ δύο αντικειμένων τρόπων ύπαρξης, του αισθητικού και του ηθικού. Δεν υπάρχει τρίτο. Υπάρχει ένα είτε-είτε, δηλαδή είτε το ένα είτε το άλλο θα διαλέξεις, το οποίο αποκλείει κάποιο ενδιάμεσο τρίτο. Και εδώ ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στη διαλεκτική του Χέγκελ. Η εκλογή αυτή είναι μια υπαρξιακή πράξη, ατομική, εσωτερική συγκατάθεση της μία από τις δύο δυνατότητες. Δηλαδή, είτε θα διαλέξω να είμαι ένας άνθρωπος αισθητικός, είτε θα είμαι ένας άνθρωπος ηθικός. Δεν μπορώ να είμαι και τα δύο μαζί, για τον Κίρκεγκορ. Το κριτήριο της εκλογής είναι η ελευθερία, η απουσία καταναγκασμού. Αφαίρεση της ελευθερίας της εκλογής οδηγεί στην αναίρεση της εκλογής. Η εκλογή είναι η πλήρης και τελεία απομόνωση. Ο άνθρωπος είναι μόνος του. Μόνος του θα αποφασίσει ποιο από τα δύο θα διαλέξει. Όσο μεγαλύτερη είναι η απομόνωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελευθερία για τον Κίρκεγκορ. Όσο μεγαλύτερη η ελευθερία, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη και η ενοχή. Πώς μπορούμε κατά τον Κίρκεγκορ να φτάσουμε στην θρησκευτική διάσταση? Η θρησκευτική διάσταση, εφόσον επιλεγεί, περιλαμβάνει και την ηθική διάσταση. Τίθεται όμως το πρόβλημα της υποκατάστασης του ηθικού ενάντια στο θρησκευτικό. Το πρόβλημα αυτό της απόλυτης υποταγής του ηθικού ενάντια στο θρησκευτικό εξετάζει ο Κίρκεγκορ σε ένα ολόκληρο βιβλίο, στο «Φόβος και τρόμος». Να σας δώσω μόνο να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το βλέπει ο Κίρκεγκορ στην πράξη του Αβραάμ, παραδείγματος χάρη, του πατέρα της πίστεως, όπως τον ονομάζει η Αγία Γραφή, ο οποίος επιχειρεί να φωνεύσει το γιο του τον Ισαάκ. Αυτό πώς χαρακτηρίζεται? Ανθρώπινα, να το εξετάσουμε, ένας πατέρας να πάει να φωνεύσει τον γιο του, θα το χαρακτηρίζαμε ότι είναι παιδοκτόνος. Ηθικά, πώς μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Αβραάμ? Αυτό που έπραξε ή επιχείρησε να πράξει ήταν ένα έγκλημα, σαν παράβαση της εντολής μη φωνεύσεις. Από θρησκευτικής όμως απόψεως, η πράξη του ανθρώπου αυτού ήταν μια πράξη ενός πρότυπου ευσεβούς ανθρώπου, ο οποίος υποτάχθηκε στις εντολές του Θεού. Με άλλα λόγια, για τον Κίρκεγκαρ, η βίωση στην θρησκευτική σφαίρα δεν γίνεται συνεπώς μέσω της εκλογής. Ο Αβραάμ δεν έκανε την επιλογή μόνος του, ελεύθερα, αλλά μέσω της απόφασης. Τι είναι απόφαση? Η απόφαση είναι μια χριστιανική υπερβατική πράξη αιώνιας ισχύως. Είναι για τον Κίρκεγκαρ μια υπαρξιακή πράξη, της οποίας όρος είναι η πίστη στην αποκάλυψη του Θεού ως ενσάρκωση. Και η απόφαση αυτή, προσέξτε, λαμβάνεται χωρίς να επαναλαμβάνεται. Με άλλα λόγια, ο Κίρκεγκαρ πιστεύει στον απόλυτο προορισμό. Λαμβάνεται χωρίς να επαναλαμβάνεται. Δεν μπορούμε να πούμε απλοποιημένα, και πρέπει να προσέχουμε να μην υπεραπλοποιούμε τα πράγματα, ότι ο Κίρκεγκαρ ήταν υποστηρικτής του απόλυτου προορισμού, αλλά σαν κρατικός προτεστάντης της Δανίας, υποστήριζε αυτές τις ιδέες και ήταν επηρεασμένος από αυτές τις ιδέες. Με άλλα λόγια, να γίνει κάποιος θρησκευτικός άνθρωπος είναι μια πράξη η οποία λαμβάνεται χωρίς να επαναλαμβάνεται. Σου τη δίνουν, σου τη χαρίζει κάποιος άλλος. Εσύ δεν έχεις να αποφασίσεις, δεν μπορείς να μπεις. Η αγωνία για τον Κίρκεγκαρ είναι μια βαθύτατη εσωτερική κατάσταση πρώτου μηδενός. Ο άνθρωπος είναι σε πλήρη αγωνία. Αγωνιά, γιατί βρίσκεται μπροστά σε ένα χάσμα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Δεν μπορεί να δει ποιος είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Είναι μπροστά στο μηδέν. Και έτσι είναι μεν ελεύθερος, αλλά αυτός ο ήλιγκος της ελευθερίας, της εκλογής μεταξύ αγαθού και κακού, οδηγεί τον άνθρωπο σαν αμαρτωλό μπροστά στον Θεό σε απόλυτη αδικία. Επιπλέον, ο Κίρκεγκαρ διακρίνει δύο κατηγορίες αληθιών, τις ιστορικές και τις μεταφυσικές. Ιστορικές είναι κάθε τι που είναι δεδομένο ιστορικά, και η μεταφυσική αλήθεια είναι αυτή που δεν μπορεί να εξεταστεί. Πού είναι λοιπόν πάλι το πρόβλημα, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Η διαφορά μεταξύ αυτών των αληθιών είναι διαφορά ουσίας για τον Κίρκεγκαρ. Κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης του ιστορικού και του μεταφυσικού σημαίνει μετάβαση σε άλλο γένος. Μπαίνουμε σε μια άλλη σφαίρα. Η ενανθρώπιση του Θεού στη μορφή του Ιησού Χριστού ανήκει σαν ιστορικό γεγονός στις ιστορικές συμπτωματικές αλήθειες. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζεται σαν μεταφυσικό γεγονός που έχει αιώνια αξία. Αυτό όμως δεν μπορεί να εκφραστεί λογικά. Η μετάβαση από στις αιώνιες μεταφυσικές αλήθειες συντελείται όχι λογικά, αλλά, και εδώ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μέσω ενός άλματος για τον Κίρκεγκαρ. Πρέπει ο άνθρωπος να πηδήξει από την μία σφαίρα, την ανθρώπινη, την λογική, στην άλλη τη σφαίρα, την οποία δεν μπορεί να την εξηγήσει, εκεί που ίσως υπάρχει κάποιος Θεός, μέσω ενός άλματος, το οποίο ο ίδιος δεν μπορεί να το κάνει. Είναι μια εκλογή, μια απόφαση, η οποία, όπως το ξαναείπαμε, του δίνεται από πάνω. Το άλμα αυτό υπαγορεύει η αδυναμία της γνώσης και πραγματοποιεί η παντοδυναμία και αυτοψία της πίστης του συλλειτουργού της αιώνιας αλήθειας. Όπως είδατε, ο Κίρκεγκαρ είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος φιλόσοφος, ο οποίος έχει σημαντικές διαφορές από αυτό που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε θεϊσμό, αυτό που πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί σαν βιβλική πίστη. Και θα σας δώσω μάλλον στις σημειώσεις και μερικούς φιλοσοφικούς ορισμούς τι θα πει θεϊσμός, τι πιστεύουμε εμείς. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι άπειρος, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά και προσωπικός, τριαδικός, παντογνώστης, παντοδύναμος, ενδοκόσμιος και υπερβατικός νους. Ο Θεός είναι καλός, σημαίνει άγιος και γεμάτος αγάπη. Πιστεύουμε επιπλέον ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν για να δράσει σε συμφωνία με το αίτιο και το αποτέλεσμα στο ελεύθερο, μη καθορισμένο σύμπαν. Μόνο για να αναλύσω αυτή τη φράση θα χρειαστώ μισή ώρα. Σκεφτείτε το τι εννοεί. Θέλω λίγα πράγματα μόνο να σας πω. Εννοεί, είναι μια φράση του Σέιφερ, και εννοεί ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σε συμφωνία με το αίτιο και το αποτέλεσμα στο ελεύθερο σύμπαν. Ο Θεός επεμβαίνει στο σύμπαν συνεχώς. Δεν είναι καθορισμένο το σύμπαν. Είναι ανοιχτό για τις επεμβάσεις του Θεού ακόμα και σήμερα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού και γι' αυτόν τον λόγο έχει προσωπικότητα, έχει αυτογνωσία, έχει νόηση, έχει ηθική, έχει τάση για συναναστροφή και έχει δημιουργικότητα. Τέταρτον, πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί και θέλει να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Πέμπτον, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε σαν ένα καλό αναμάρτητο όν, αλλά με δική του εκλογή απομακρύνθηκε από την αρχική κατάσταση ολοκλήρωσης. Η αλλαγή αυτή δεν είναι οριστική, επειδή με το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού ο Θεός αποκατέστησε την αρχική κατάσταση του ανθρώπου, με την διαφορά ότι κάθε άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να διαλέξει εάν θα δεχθεί αυτή την απελευθέρωση ή θα την απορρίψει. Ο θάνατος είναι για τον άνθρωπο η είσοδος σε μια ζωή με τον Θεό και με τον λαό του ή η είσοδος για αιώνιο χωρισμό από την μοναδική δυνατότητα η οποία μπορεί να εκπληρώσει τον ανθρώπινο πόθο. Η ηθική, σύμφωνα με τον θεϊσμό, είναι υπερβατική και βασίζεται στην ιδιότητα του Θεού να είναι καλός, δηλαδή γεμάτος αγάπη και άγιος. Ο χαρακτήρας του Θεού είναι το απόλυτο ηθικό πρότυπο σε ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι, ηθικά, υπάρχουν, σύμφωνα με τον θεϊσμό, απόλυτες αντικειμενικές αξίες ηθικής. Η ιστορία εξελίσσεται, σύμφωνα με τον θεϊσμό, ευθέως, αποτελούμενη από μια σειρά γεγονότων τα οποία οδηγούν στην εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Εάν συγκρίνετε τώρα αυτές τις θέσεις του θεϊσμού με αυτά που ακούσαμε μόλις για τον Κέρκεγκορ, θα δείτε ποιες τρομερές διαφορές υπάρχουν και πόσο ευρύ είναι το πεδίο συζήτησης που μπορούμε να αναπτύξουμε σε λίγο. Και αυτά μόνο για τον Κέρκεγκορ. Θα προχωρήσουμε όμως, θα κάνω μια προσπάθεια να σας δώσω με λίγα λόγια λίγες από τις σκέψεις του Jaspers. Ο Jaspers γεννήθηκε στο Oldenburg της Γερμανίας, σπούδασε αρχικά λίγα χρόνια νομικά, γραφολογία και τελείωσε την ιατρική. Το 1913 έγινε φοιτητής ψυχολογίας, το 16 καθηγητής στο Heidelberg, από το 22 στο 38 πήρε την έδρα της φιλοσοφίας στο Heidelberg. Μετά το ναζιστικό καθεστώς το οποίο τον κυνήγησε, ανέλαβε το 45 τα μαθήματά του για λίγο και μετά πήγε στη Βασιλεία της Ελβετίας. Το έργο του Jaspers είναι ογκώδες, έχει πάρα πολλά συγγράμματα. Τα πιο γνωστά ίσως είναι στους Έλληνες η εισαγωγή στη φιλοσοφία, επειδή είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, και τα άλλα βρίσκονται στα γερμανικά. Ψυχολογία των κοσμοθεωριών, η πνευματική κατάσταση της εποχής και πολλά άλλα. Το κεντρικό θέμα της φιλοσοφικής του σκέψης είναι η ύπαρξη, καθώς αυτή επικοινωνεί με τον κόσμο, με τον εαυτό της και με το απόλυτο ή με το υπερβατικό ή με το επέκεινα, όπως το λέει ο Jaspers. Η ύπαρξη είναι για τον Jaspers μια πραγματικότητα η οποία αρνείται να καταστεί αντικείμενο. Γι' αυτό ο άνθρωπος εν τη ύπαρξη λαμβάνει επίγνωση της αυτονομίας του, βιεί την ανεξαρτησία του και δοκιμάζει την ελευθερία. Η στροφή της ύπαρξης προς τον κόσμο συνοδεύεται από την ακατάπαυστη επιθυμία της γνώσης της εξωτερικής πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, έχω την επιθυμία να γνωρίσω, κατά τον Jaspers, τι συμβαίνει γύρω μου. Η ύπαρξη χωρίζει τον κόσμο σε επιμέρους περιοχές και επιχειρεί να τις ερευνήσει. Έτσι, αναπτύσσονται οι επιμέρους κλάδοι της επιστήμης. Το σύνολο είναι του κόσμου για τον Jaspers. Δεν μπορεί να ερευνηθεί επιστημονικά, μόνο φιλοσοφικά. Τα έσχατα όρια δεν είναι προσιτά στην ανθρώπινη γνώση. Έτσι, αναγκάζεται η ύπαρξη να στραφεί στον εαυτό της και να ερευνήσει τα δικά της τα όρια. Η απλή συνείδηση της εξωτερικότητας αντικαθίσταται βαθμιαία από τη συνείδηση του υπάρχειν. Φοβάμαι ότι από αυτά πάρα πολλά δεν έχουμε καταλάβει και γι' αυτό θα σας τα δώσω γραπτά να τα σκεφτείτε. Κάθε τι που λέει ο Jaspers έχει πάρα πολύ σημασία και πρέπει κανείς πολύ προσεκτικά να τον μελετήσει για να καταλάβει τι θέλει να πει. Ποιο είναι όμως αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε από το Jaspers? Είναι το εξής. Αυτό το υπάρχειν είναι σκέψη και δράση για τον Jaspers. Είναι αγώνας και μόχθος, φόβος και ελπίδα, πόθος. Η ενοχή και ο αγώνας αποκρούν τον άνθρωπο και τον αναγκάζουν να επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτές τις καταστάσεις τις ονομάζει ο Jaspers οριακές καταστάσεις. Εάν μόνο αυτό συγκρατήσετε από τον Jaspers, έχετε συγκρατήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο μετά από τέτοιες εμπειρίες, και εδώ ερχόμαστε πάλι στο πρόβλημα των εμπειριών στον υπαρξισμό, μετά από τέτοιες εμπειρίες οριακές, μπορεί ο άνθρωπος να θέσει στον εαυτό του, κατά τον Jaspers πάντα, τα εξής ερωτήματα. Τι κρύβεται πίσω από το παροδικό? Πόσο βάθος έχει ο πόνος? Σε ποιο βαθμό είναι ένοχος και υπεύθυνος ο άνθρωπος? Τι σημαίνει αυτή η διαρκής απειλή του θανάτου? Υπάρχει ένα κριτήριο και μέτρο όλων των καταστάσεων? Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος και στρέφεται προς το υπερβατικό, το περιέχον, το επέκεινα. Ο λόγος συντρίβεται πάντων στους βράχους του περιέχοντος, επειδή δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Η ύπαρξη μπορεί να γίνει επειδή είναι ελεύθερη κατά τον Γιάσπερς. Εάν της αφαιρεθεί η ελευθερία, πάβει να υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι πάβει να είναι συγκεκριμένη και ιστορική, δηλαδή να αποφασίζει η ίδια για τον εαυτόν της. Η κατάργηση έτσι της ύπαρξης είναι το ναυάγιο των προσπαθειών της. Το ναυάγιο αυτό οπλίζει την ύπαρξη με αγωνιστικό ήθος. Εάν κανείς προσπαθήσει να δώσει λίγες από τις σκέψεις του Γιάσπερς, πιστεύω ότι θα αποτύχει. Αλλά εάν εμείς σαν άνθρωποι που σκεφτόμαστε και προβληματιζόμαστε και θέλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με ανθρώπους του κόσμου οι οποίοι αναζητούν τέτοιες οριακές καταστάσεις, αναζητούν να βρουν κάποιο νόημα στη ζωή τους μέσω αυτών των οριακών καταστάσεων, πρέπει να καταλάβουμε τι έχει πει ο Γιάσπερς, και γι' αυτό είναι σημαντικό να ασχοληθεί κανείς με τις σκέψεις αυτού του ανθρώπου. Ο τρίτος υπαρξής με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο Σάρτρ γεννήθηκε το 1905 στο Παρίσι, σπούδασε στον Χάιντεγκερ φιλοσοφία και πήρε το δίπλωμα φιλοσοφίας και δούλεψε μετά σαν δάσκαλος στο Αύρε, στην Αύρη της Γαλλίας και μετά στο Παρίσι. Ο Σάρτρ συνελήφθηκε αιχμάλωτος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Γερμανούς. Ένα χρόνο περίπου αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και εργάστηκε ως καθηγητής στο Παρίσι. Το γεγονός της αιχμαλωσίας του τον επηρέασε σημαντικά, ιδεολογικά και στον προσανατολισμό του. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Σάρτρ προσχώρησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ιδεαλιστή και όχι ως οπαδό του διαλεκτικού υλισμού. Στην ανάλυση των γραπτών του Σάρτρ, πρέπει κανείς επιπλέον να λάβει υπόψη τη βαθιά εξάρτησή του από τον Χάιντεγκαρ, τον Κίρκεγκορ και τον Γιάσπερς. Τις οριακές καταστάσεις, τις οποίες προσπάθησε να αναλύσουμε τώρα του Γιάσπερς, είχε την ευκαιρία να ζήσει έντονα ο Σάρτρ κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του από τους ναζιστές. Τα κύρια έργα του είναι το «Ον και το Μηδέν», «Η Ναυτία», ένα μυθιστόρημα. Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός, είναι μια φιλοσοφική διάλεξη αυτό το βιβλιαράκι, ένα δοκίμιο που προσπαθεί να πει με απλά λόγια τι εννοεί ο Σάρτρ. Το τέταρτο βιβλίο του, πολύ σημαντικό, είναι το βιβλίο «Οι λέξεις», είναι μια αυτοβιογραφία για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, το οποίο δεν αποδέχτηκε. Η οντολογία του Σάρτρ, και τι εννοούμε με οντολογία, πάλι θα το βρείτε στους φιλοσοφικούς ορισμούς. Οντολογία είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας που εξετάζει το «ον καθεαυτό» ή το «είναι». Οι Ελεάτες ήταν οι πρώτοι οντολόγοι, μαζί μετά με τον Αριστοτέλη και τον Χάρτμαν. Η οντολογία λοιπόν του Σάρτρ αναπτύσσεται κυρίως στο έργο του «Το «ον» και το «μηδέν». Εκεί εκθέτει ότι το «είναι» είναι κάτι το κρυμμένο. Μπορεί να αποκαλυφθεί όμως μέσω της συνείδησης σαν ένα βαθύ συνέστημα το οποίο ενεργοποιεί την αντίληψη, την βούληση και την νόηση. Το συνέστημα αυτό είναι ένα συνέστημα. Προσέξτε, και πάλι είμαστε υποκειμενικοί, δεν είμαστε αντικειμενικοί. Μιλάμε για συνέστημα. Αυτό είναι ένα συνέστημα έκπτωσης, ένα συνέστημα της ηθικής ανομαλίας, της φθοράς του ατόμου, το οποίο οδηγεί το άτομο προς την αποκάλυψη ενός φρικόδους «είναι». Αυτό το συνέστημα, όπως αναφέραμε και πριν, το αποκαλεί ο Σάρτρ ναυτία, επηρεασμένος από τον Κίρκεγκορ. Αυτή η ναυτία, η αηδία, η αποστροφή, χαρακτηρίζει κατά τον Σάρτρ το συνέστημα της ύπαρξης εν το κόσμο. Το «είναι» το διαιρεί ο Σάρτρ σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι το αντικειμενικό «ον», το οποίο απλώς υπάρχει, ανεξάρτητα από την νόηση και τη βούληση του ατόμου. Το άλλο μέρος είναι το υποκείμενο. Είναι μια επιπόλαια, ρευστή συνείδηση του κόσμου. Μεταξύ του αντικειμένου και του υποκειμένου εμφανίζεται το μηδέν για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Κατά τη στιγμή της γέννησής του, ο άνθρωπος υπάρχει, όπως το είπαμε και πριν. Είναι ύπαρξη. Δεν είναι ούτε κακός, δεν είναι ούτε καλός, είναι ένα μηδενικό. Αργότερα, με τις πράξεις του, γίνεται ο άνθρωπος ουσία. Η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η ελευθερία για τον Σάρτρ. Η ελευθερία δεν είναι ένα δοσμένο δώρο στον άνθρωπο, αλλά είναι η μοίρα του, η καταδίκη. Οι άνθρωποι, αν θέλετε σημειώστε αυτή τη φράση, είναι καταδικασμένοι να είναι ελεύθεροι. Οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να είναι ελεύθεροι. Μόνο για να αναλύσουμε αυτή τη φράση θα χρειαζόμαστε μία ολόκληρη ώρα. Η κάθε πράξη του ανθρώπου για τον Σάρτρε είναι συνέπεια εκλογής. Η εκλογή είναι η υψηλότερη δυνατότητα του ανθρώπου και κρύβει ως μέσον επικοινωνίας με τους συνανθρώπους την βαθύτερη επιθυμία του ανθρώπου να ελευθερωθεί από την απεσιοδοξία και να κυριαρχήσει. Ο Σάρτρε έχει έντονη επίδραση σήμερα στην κοινωνία μας, μαζί με τον υπαρξισμό. Το αποτέλεσμα της ηθικής φθοράς που βλέπουμε στις μέρες μας, γύρω μας, πιστεύω ότι εν μέρη βασίζεται στην επίδραση του υπαρξισμού, στην απογοήτευση του ανθρώπου από τον ιδεαλισμό, στην απογοήτευση του από τον ανθρωπισμό, στην απογοήτευση του από τον νατουραλισμό, από τον υλισμό. Γιατί ο υλισμός στην έσχατη ανάλυση οδηγεί τον άνθρωπο μπροστά στο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μου δίνει αξία. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει νόημα σε αυτή τη ζωή. Και ο υπαρξισμός προσπαθεί ακριβώς να δώσει εδώ κάποια λύση. Ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο μηδέν, μπροστά στην απογοήτευση, μπροστά στο τίποτα, δεν έχει λύσεις από πουθενά. Ο χριστιανισμός, ο θεϊσμός στις μέρες μας δεν είναι πολύ δημοφιλής, επειδή λόγω της ιστορίας, της εκκλησιαστικής ιστορίας, έχουν γίνει τρομερά κοινωνικά λάθη. Θυμηθείτε τις σταυροφορίες του Μεσαίωνα. Και ο άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να πιστεί με επιχειρήματα ότι όντως ο θεϊσμός, η πίστη στο αληθινό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχει να του δώσει κάποια αξία, κάτι παραπάνω, κάποια λύση στα προβλήματά του. Γι' αυτό ο άνθρωπος σήμερα στρέφεται μπροστά στο πρόβλημα αυτό του μηδενισμού, της απογοήτευσης, στον υπαρξισμό. Και ο υπαρξισμός τι του λέει? Ο υπαρξισμός του λέει: είσαι καταδικασμένος να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να διαλέξεις. Μέχρι στιγμής ήμουνα πολύ θεωρητικός και για να γίνω λίγο πιο σαφής θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Σάρτρε «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός» για να σας δείξω με τι προβληματίζεται ο υπαρξισμός. Λέει ο Σάρτρε: για να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα σας επιτρέψει να καταλάβετε καλύτερα την εγκατάλειψη, θα αναφέρω την περίπτωση ενός από τους μαθητές μου που ήρθε να με βρει κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Ο πατέρας του είχε τσακωθεί με τη μητέρα του και μάλιστα έδειχνε πως είχε κλείσει να γίνει συνεργάτης των Γερμανών. Μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1946. Μιλάμε για την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε σκοτωθεί στη γερμανική επίθεση του 1940 και αυτός ο νέος, με κάπως πρωτόγωνα συναισθήματα αλλά και περίσσια γενεοψυχία, επιθυμούσε να εκδικηθεί το θάνατό του. Η μητέρα του ζούσε μαζί του, πολύ στενοχωρημένη από την ημιπροδοσία του πατέρα του και το χαμό του πρωτότουκου γιού της, και δεν έβρισκε παρηγοριά παρά σε αυτόν τον μικρό. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν ο νεαρός έπρεπε να διαλέξει: ή να φύγει για την Αγγλία και να προσχωρήσει στις ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις του στρατηγού De Gaulle, δηλαδή να εγκαταλείψει τη μητέρα του, ή να παραμείνει κοντά στη μητέρα του και να την βοηθήσει να ζήσει. Είχε απόλυτα συνειδητοποιήσει πως αυτή η γυναίκα δεν ζούσε παρά χάρη στην παρουσία του και πως η εξαφάνισή του και ίσως ο θάνατός του θα την ευήθησαν στην απελπισία. Ήξερε ακόμα πως το βάθος συγκεκριμένα κάθε πράξη που έκανε απέναντι στη μητέρα του είχε το αντίκρισμά της, με την έννοια πως την βοηθούσε να ζήσει, ενώ κάθε πράξη που θα έκανε για να φύγει και να πολεμήσει ήταν διφορούμενη αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Μπορούσε κάλλιστα να χαθεί στην άμμο και να μην χρησιμεύσει σε τίποτα. Για παράδειγμα, φεύγοντας για την Αγγλία, μπορούσε να συλληφθεί και να κλεισεί επί αόριστο χρονικό διάστημα σε ένα ισπανικό στρατόπεδο, καθώς θα περνούσε από την Ισπανία. Βρισκόταν κατά συνέπεια απέναντι σε δύο τύπους δράσης, πολύ διαφορετικούς. Η μία ήταν συγκεκριμένη, άμεση.

Ποιος μπορεί να αποφασίσει από τα πριν για αυτά? Καμιά γραπτή ηθική δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα το ίν, το ένα ή το άλλο. Η καντιανή ηθική, η ηθική δηλαδή κατά, σύμφωνα με τον Καντ, λέει: μη χρησιμοποιείτε ποτέ τους άλλους σαν μέσο αλλά σαν σκοπό. Πάει καλά. Αν παραμείνω κοντά στη μητέρα μου, θα τη φερθώ σε να ήταν σκοπός και όχι μέσον. Αλλά από αυτό το ίδιο το γεγονός κινδυνεύω να χρησιμοποιήσω σαν μέσο αυτούς που πολεμάνε γύρω μου. Και αντίστροφα, αν πάω κι εγώ να πολεμήσω, θα φερθώ στους συμμαχητές σαν να ήταν σκοπός, ενώ κινδυνεύω έτσι να χρησιμοποιήσω τη μητέρα μου σαν μέσο. Αν οι αξίες είναι αόριστες και είναι πάρα πολύ πλατιές για τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζαμε, δεν μας μένει παρά να εμπιστευτούμε το ένστικτό μας. Αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει και ο νεαρός, και όταν τον είδα έλεγε: στο βάθος, αυτό που έχει σημασία είναι το συναίσθημα. Θα έπρεπε να διαλέξω αυτό που με σπρώχνει αληθινά προς κάποια κατεύθυνση. Αν αισθάνομαι πως αγαπάω αρκετά την μητέρα μου για να θυσιάσω προς χάρη της όλα τα άλλα, την επιθυμία μου για εκδίκηση, την επιθυμία μου για δράση, την επιθυμία μου για περιπέτειες, μένω κοντά της. Αν αισθάνομαι αντίθετα πως η αγάπη για τη μητέρα μου δεν είναι αρκετή, τότε φεύγω. Πώς όμως καθορίζει κανείς την αξία ενός συναισθήματος? Τι έδινε αξία στο συναίσθημά του? Το γεγονός ακριβώς ότι έμενε για χάρη της. Μπορώ να πω: αγαπάω αρκετά τον τάδε φίλο μου για να του θυσιάσω το δίνα ποσό χρημάτων? Δεν μπορώ να το πω, εάν δεν το έχω ήδη κιόλας κάνει. Μπορώ να πω: αγαπάω αρκετά τη μητέρα μου ώστε να μείνω αν έχω ήδη μείνει κοντά της. Δεν μπορώ να καθορίσω την αξία της αφοσίωσης παρά μόνο αν έχω καμιά πράξη, αν έχω κάνει μία πράξη που να την επικυρώνει και να την προσδιορίζει. Με άλλα λόγια, το συναίσθημα οικοδομείται με τις πράξεις που κάνουμε. Άρα, δεν μπορώ να το συμβουλευτώ και να το χρησιμοποιήσω σαν οδηγό. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορώ ούτε να αναζητήσω μέσα μου την αυθεντική διάθεση που να με σπρώξει να δράσω, ούτε και να ζητήσω από μια έτοιμη ηθική έννοιες που θα μου επιτρέψουν να δράσω. Κτλ. Κτλ. Έτσι, καθώς ήρθε αυτός ο νεαρός σε μένα, ήξερε την απάντηση που θα του έδινα και δεν είχα παρά μία απάντηση να του δώσω. Είσαστε ελεύθερος. Διαλέχτε μόνος σας. Δηλαδή, εφεύρετε. Καμιά γενική ηθική δεν μπορεί να υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχουν σημάδια στον κόσμο. Και τελειώνει αυτό που ήθελα να σας διαβάσω. Πιστεύω κάπου να καταλάβαμε τι σημαίνει υπαρξισμός. Και αν συγκρίνουμε τις ιδέες αυτές του Σάρτρ με το κόσμο γύρω μας, με τους ανθρώπους, με την απογοήτευσή τους, με το συνεχές άγχος τους, το οποίο αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, βλέπουμε την αβεβαιότητα στην ύπαρξή τους. Δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια, αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα μπορούν να τους βοηθήσουν. Και σίγουρα ο χριστιανισμός δεν είναι έτσι όπως τον αναφέρει εδώ στο παράδειγμα του Σάρτρ, και θα μπορούσαμε πάρα πολύ να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά σε αυτό λίγο αργότερα. Στην θεολογία και στην ηθική του ο Σάρτρ αναπτύσσει πως υπάρχει μεν η αλήθεια της εποχής, δηλαδή η αλήθεια η σημερινή, η τωρινή, που μπορεί να επιδράσει επάνω μου, και μπορεί σε 10 χρόνια να βρούμε, να ανακαλύψουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι η αλήθεια της εποχής. Με την οποία εννοεί τις εκάστοτε κρίσεις ή τις συλλογισμούς. Αλλά αμέσως θα προσθέσει ο Σάρτρ: οι σημερινές αλήθειες είναι οι αυριανές πλάνες. Οι αιώνιες αλήθειες αναπτύσσονται στα μουσεία. Για τον Σάρτρ δεν υπάρχει Θεός ή, όπως τον ονομάζει ο ίδιος, αστυνόμος παγκόσμιας τάξης, αλλά απεριόριστη ελευθερία. Η θρησκεία είναι μια πεπαλαιωμένη υπόθεση και ο Θεός είναι ένα ποίημα της ειρωνίας του ανθρώπου. Αντικειμενική ηθική για τον Σάρτρ δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι σκόπιμο κατασκεύασμα χωρίς αξία. Απόλυτη αξία είναι η ελευθερία, χάρη στην ελευθερία, η οποία ελευθερία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγιάζει το έγκλημα, αφού ό,τι γίνεται υπέρ αυτής δεν είναι έγκλημα. Ένα είναι το έγκλημα για τον Σάρτρ, η μετάνοια. Η μετάνοια. Βέβαια, όπως βλέπετε, τελειώνει ο χρόνος που μου έχετε αναθέσει και γι' αυτό σταματάω στην ανάλυση, όσο φτωχή και αν είναι και όσο απλοποιημένη και αν είναι, τριών από τους φιλόσοφους τους κύριους υποστηρικτές μάλλον του υπαρξισμού. Για να προχωρήσω σε αυτό που ονομάσατε όταν μου δώσετε το θέμα, αντικείμενη επιχειρηματολογία. Για να αναπτύξει κανείς επιχειρηματολογία, πρέπει να κάτσει πολύ αναλυτικά, να σπουδάσει το έργο τους, και αφού θα πάρετε τις σημειώσεις, πιστεύω ότι θα δείτε πάρα πολύ καλά στα σημεία που σας έχω υπογραμμίσει ποια είναι τα σημαντικά σημεία, και αν τα συγκρίνετε αυτά τα σημεία με τους φιλοσοφικούς ορισμούς που σας δίνω σαν παράρτημα, πολύ εύκολα πιστεύω και οι ίδιοι θα βρείτε

μόνοι σας επιχειρήματα αρκετά. Θα ήθελα μόνο να σας δώσω λίγα επιχειρήματα από τη δική μου τη μεριά, επειδή λόγω χρόνου δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όλες τις σφαίρες, όλους τους τομείς της φιλοσοφίας της ύπαρξης. Ο θεϊσμός, ο χριστιανισμός, βασίζεται σε εντελώς διαφορετικές παραδοχές από αυτές του υπαρξισμού. Ενώ ο υπαρξισμός τονίζει μια υποκειμενική εσωτερική εμπειρία, όπως είπαμε, ο Σάρτρ τη λέει ναυτία, ο Χάιντεγκερ τη λέει όθηση προς το θάνατο, ο Γιάσπρας τις ονομάζει οριακές καταστάσεις, ο θεϊσμός εννοεί την υποκειμενική εσωτερική εμπειρία με αντικειμενικά και ιστορικά πολύ πιθανά γεγονότα. Επαναλαμβάνω. Και ο χριστιανισμός μιλάει για εσωτερικές εμπειρίες. Την εμπειρία της δικαίωσης, την εμπειρία να αισθάνομαι ότι έχω λυτρωθεί. Είναι μια υποκειμενική εμπειρία. Αλλά εν αντιθέσει με τον υπαρξισμό, ο θεϊσμός βασίζεται επάνω σε αντικειμενικά και ιστορικά πολύ πιθανά γεγονότα. Πολύ πιθανά γεγονότα, σε αυτό αναφέρομαι βασικά στα στοιχεία που έχουμε από την ιστορία για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία γύρω από το θέμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και έτσι μπορώ, εάν τα εξετάσω αυτά τα στοιχεία, να πιστώ ότι εάν όντως είναι υπαρκτή, έχει λάβει χώρα η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, συμβαίνουν θαύματα. Είναι αληθές αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Εάν έχω πιστεί ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος, έζησε τέλεια, πέθανε, αλλά μετά αναστήθηκε, τότε δεν είναι κάτι το υποκειμενικό, αλλά βασίζομαι σε αντικειμενικά πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ πιθανά και μπορούν να με βοηθήσουν να πάρω αυτή την προσωπική απόφαση. Εν αντιθέσει με τον υπαρξισμό, ο οποίος, είπαμε, διδάσκει κάποιες υποκειμενικές εμπειρίες χωρίς αντικειμενικό υπόβαθρο. Ο θεϊσμός λοιπόν δεν βασίζεται μόνο σε αυτά τα πολύ πιθανά ιστορικά γεγονότα, αλλά βασίζεται και στην από τον Θεό δοσμένη σε αυτόν και καλλιεργημένη νόησή του. Μπορώ να σκεφτώ αν θα διαλέξω να γίνω παιδί του Θεού ή όχι, εν αντιθέσει με τον Κίρκεγκορ, όπως είπαμε και πριν. Οι βιβλικοί χριστιανοί έχουν πίστη, όπως και οι υπαρξιστές έχουν πίστη, αλλά μόνο η πίστη, όσο γνήσια και αν είναι, δεν επαρκεί. Η πίστη πρέπει να απευθύνεται σε κάποιο αντικείμενο και αυτό το αντικείμενο πρέπει να είναι άξιο αυτής της πίστης. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο δημιουργός και το στήριγμα του σύμπαντος, είναι αξιόπιστος για να τον εμπιστευτεί ο άνθρωπος. Για πολλούς υπαρξιστές δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο που αξίζει να κατευθύνουν την προσοχή τους. Υπάρχει μόνο θάνατος, πόνος, απογοήτευση. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο αγνοούν οι υπαρξιστές ότι υπάρχει στον άνθρωπο η τάση για δημιουργικότητα, για έρευνα. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο στον άνθρωπο η τάση για απογοήτευση. Και αυτή η τάση, σύμφωνα με αυτά που διδάσκει ο θεϊσμός, πηγάζει στην ιδιότητα του ανθρώπου επειδή δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Η υπαρξιακή εμπειρία, όπως τονίσαμε και προηγούμενα, δεν μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους. Αυτό όμως κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται αβέβαιος εάν και πότε είχε πειραματιστεί μια τέτοια εμπειρία. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τον υπαρξιστή σε θέση να θέτει, με συγχωρείτε, όλη του την εμπιστοσύνη σε μια πίστη μεταφυσική, μη λογική, και αυτή η πίστη επιπλέον δεν μπορεί να μεταδοθεί σε τρίτους. Ο Καρλ Γιάσπρας άρχισε τις διαλέξεις του με το να προειδοποιεί τους φοιτητές του να μην αυτοκτονήσουν, επειδή δεν είναι σίγουρο αν κανείς κατά τη στιγμή της αυτοκτονίας θα έχει μια υπαρξιακή εμπειρία. Με άλλα λόγια, οι φοιτητές είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, ψάχνουν παντού να βρουν αυτή την υπαρξιακή εμπειρία. Δεν τη βρίσκανε. Και λένε, ίσως τη βρούμε τη στιγμή που θα αυτοκτονήσουμε. Και τους έλεγε ο άνθρωπος, μην το κάνετε αυτό. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι έτσι. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Στον τομέα της ηθικής, επειδή στον υπαρξιμό δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, όλα είναι επιτρεπτά. Όπως το είπαμε. Ο Καμού, άλλος ένας υπαρξιστής, με τον οποίο δεν είχαμε καιρό να ασχοληθούμε σήμερα, θα κριτικάρει τον θεϊσμό με την φράση «Αν υπάρχει Θεός, αυτός θα είναι ο διάβολος». Τι θέλει να πει με αυτά ο Καμού? Θέλει να πει ότι είναι αγανακτισμένος, γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό. Πώς αλλιώς ήρθε το κακό? Εάν ο Θεός είναι καλός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τότε πώς ήρθε το κακό στον κόσμο? Εάν όμως προσέξει κανείς τις παραδοχές του θεϊσμού, αυτό που διαβάσαμε πριν,
θα δει ότι υπήρχε μια ηθική αλλαγή σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο στον άνθρωπο. Κάποτε ο άνθρωπος άλλαξε. Κάποτε ο άνθρωπος έπαψε να είναι πια καλός. Ήταν η στιγμή την οποία απομακρύνθηκε από τον Θεό και διάλεξε την απομάκρυνση. Διάλεξε κάτι άλλο. Και από εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε, σύμφωνα με το θεϊσμό, το κακό. Δεν υπάρχει πρόβλημα στον χριστιανισμό να εξηγήσει την προέλευση του κακού. Δεν υπάρχει πρόβλημα να εξηγήσει την προέλευση του κακού στον άνθρωπο. Ο Francis Schaeffer θα γράψει στο βιβλίο του «Υπάρχει και δεν σιωπά», «Ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και όχι σαν ρομπότ, με δική του εκλογή απομακρύνθηκε από το κανονικό του σημείο ολοκλήρωσης σε κάποια ορισμένη στιγμή της ιστορίας. Κάνοντας αυτή την εκλογή, ο άνθρωπος έγινε κάτι που δεν ήταν προηγουμένως. Και το δίλημα του ανθρώπου γίνεται έτσι ένα πραγματικό, ηθικό πρόβλημα και όχι μεταφυσικό». Αν λοιπόν καταλήξουμε σε αυτή την άποψη, βγαίνουν τέσσερα συμπεράσματα. Πρώτον, μπορούμε να εξηγήσουμε την πνευματική κατάσταση των όντων. Το ότι ο άνθρωπος είναι σκληρός, χωρίς να έπεται ότι ο Θεός είναι κακός. Δεύτερον, υπάρχει μια ελπίδα για λύση αυτού του ηθικού προβλήματος, το οποίο δεν είναι εγγενές στη φύση του ανθρώπου. Και είναι με αυτό ακριβώς το σύνολο των προϋποθέσεων που εξυλαστήριος και αντιπροσωπευτικός θάνατος του Χριστού σταματάει να είναι κάποιο γεγονός ακατανόητο. Στην φιλελεύθερη θεολογία, η οποία βασίζεται βασικά στις ιδέες του υπαρξισμού, δεν ασχοληθήκαμε με τον Τίλιχ, ο θάνατος του Χριστού αποτελεί πάντοτε ένα ακατανόητο θεολογικό όρο. Αλλά με το σύνολο των προϋποθέσεων που προαναφέραμε, ο ξυλαστήριος θάνατος του Χριστού αποκτά νόημα. Δεν είναι απλά ένας θεολογικός όρος ή μια υπαρξιακή εμπειρία του επάνω ορόφου. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Ο Σέιφερ, όταν μιλάει για επάνω όροφο, εννοεί όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με τη λογική, τα μεταφυσικά φαινόμενα. Και όπως αναφέραμε και πριν, όταν μιλούσαμε για τον Kierkegaard, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά τα μη λογικά φαινόμενα. Πρέπει να πηδήξει μέσω ενός άλματος να φτάσει σε αυτή την σφαίρα και είναι αβέβαιο αν ποτέ θα φτάσει να μπει σε αυτή την σφαίρα, την μη λογική. Εν αντιθέσει όμως με τον χριστιανό, ο οποίος μπορεί να εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα. Τρίτον, σύμφωνα με τον Σέιφερ, είναι ότι με όλο αυτό το σκεπτικό μπορούμε να έχουμε μια αντικειμενική βάση για να πολεμήσουμε το κακό και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και το κοινωνικό κακό και η αδικία. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει αντικειμενική βάση για να πολεμήσει το κακό. Να το ξαναπώ. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος βασίζεται και στις ιδέες του υπαρξισμού, δεν έχει καμία βάση για να καταπολεμήσει το κακό. Πώς θα καταπολεμήσω το κακό όταν ασχολούμαι με τον εαυτό μου, όταν δεν υπάρχουν αντικειμενικές ηθικές αξίες? Το τέταρτο συμπέρασμα κατά τον Σέιφερ είναι ότι μπορούμε να έχουμε αντικειμενική αθική και απόλυτες ηθικές αξίες, γιατί με αυτές τις προϋποθέσεις ο Θεός είναι απόλυτα καλός. Ο Πλάτωνας υποστήριξε ότι αν δεν έχουμε απόλυτα πρότυπα, δεν έχουμε ηθική. Αλλά δεν είναι αναγκαίο μόνο το να υπάρχει ο Θεός, αλλά και το να μην μένει σιωπηλός. Υπάρχει μια φιλοσοφική αναγκαιότητα και στη μεταφυσική και στην ηθική, στο να υπάρχει ο Θεός και να μην μένει.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

124.

0: Πατέρα μας ουράνιος, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες με ένα μήνυμα στη ζωή μας και έχεις ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Είναι το ίδιο, για όλους ταιριάζει το ίδιο μήνυμα, όλοι μας το έχουμε ανάγκη και εσύ θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας έφερες μπροστά σε αυτό το μήνυμα με διαφόρους τρόπους τον καθέναν μας και μας έδωσες Πατέρα μας να καταλάβουμε ότι εσύ μας αγαπάς και ότι εσύ έχεις αιώνια σχέδια για μας και ότι η ζωή μας δεν είναι έτσι ακριβώς όπως εμείς την πιάνουμε με τις πέντε μας αισθήσεις ή όπως την έχουν μοντάρει, την έχει μοντάρει η κοινωνία μας, αλλά η ζωή είναι με σένα τον αιώνιο Θεό, είναι με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είναι μια ζωή η οποία έχει μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις από σένα τον αιώνιο Θεό, μια ζωή με αιώνια σχέδια, με αιώνιες προοπτικές, μια ζωή Πατέρα μας που αξίζει κανείς να θυσιάσει όλα για να μπορέσει να την κρατήσει και να την απολαύσει. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θέλεις όλους τους ανθρώπους να τους βγάλεις από την παραπλάνηση, από τους στραβούς δρόμους, από τις υποκειμενικότητες, από την απιστία, από την αθλειότητα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί και εμείς περπατήσαμε τα ίδια μονοπάτια, αλλά εσύ έκανες έλεος και θέλουμε το έλεος αυτό να το επεκτείνεις και σε άλλες ψυχές, να το επεκτείνεις στις οικογένειές μας, στα μέλη των οικογενειών που δεν σε έχουν γνωρίσει, σε γνωστούς, σε φίλους, σε συγγενείς, σε άγνωστους. Θέλουμε Πατέρα μας η αγάπη δικιά σου να αγκαλιάσει περισσότερους ανθρώπους και θέλουμε ο ουρανός να γεμίσει από λυτρωμένες ψυχές. Κράτησέ μας την αγάπη τη δικιά σου και φύλαξέ μας από τον πονηρό και ό,τι να μας πεις το βραδινό ζητάμε εσύ να το βάλεις μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι από την Επιστολή προς Κορινθίους τη Δεύτερη, το 12 κεφάλαιο, το ΙΒ, από το 1 εδάφιο μέχρι και το 10, στη σελίδα 1027. Το βρήκες, Αντρέα? Από το ΙΒ κεφάλαιο, δεύτερη προς Κορινθίους, ένα εδάφιο μέχρι και 10.
1: Να καυχόμε βέβαια δεν μη συμφέρει, διότι θέλω ελπί ισοπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ Ιησού. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει. Ότι επάγει ο Τιούτος έως τρίτου ουρανού και γνωρίζω τον Τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει. Ότι επάγει εις τον Παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Υπέρ του Τιούτου θέλω καυχηθεί, υπέρ δε με αυτού δεν θέλω καυχηθεί ημί εις τας ασθενείας μου. Διότι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω είστε άνθρωποι, επειδή αλήθεια θέλω ειδή. Συστέλλομαι όμως μη στοχαστεί της εις εμέ ανώτερον τι αφότι με βλέπει ή ακούει τι εξ εμού. Και για να μην υπεραίρομαι για την υπερβολή των αποκαλύψεων, μιεδόθης κόλος εις την σάρκα, άγγελος Σατάν, δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθεί απ' μου, και μη είπεν, αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραμη λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμης του Χριστού. Όθε ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ίδρυς, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στεναχωρίας υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
0: Μάλιστα. Το εδάφιο 9. Και μη είπε, αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τηλία. Το θέμα μας λοιπόν είναι αυτό το εδάφιο. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Όλοι μας είναι αλήθεια ότι μέσα στη ζωή μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες. Όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην περνάει από δύσκολα μονοπάτια. Μπορεί να μην είναι ίδια τα μονοπάτια, αλλά το βάρος και οι ενοχλήσεις είναι πάντοτε ίδιες. Και όλοι μας, σαν άνθρωποι του Θεού, ξέρουμε ότι εκεί που θα πρέπει να πούμε τα προβλήματά μας και από εκεί που θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθειά μας, είναι ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι κοιτάζω, λέει, στα βουνά και ρωτάω από πού θα έρθει η βοήθειά μου, και απαντάει, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, ο οποίος έκαμε τον ουρανό και τη γη. Έτσι λέει σε έναν ψαλμό. Πράγμα που δείχνει ότι η βοήθειά μου οπωσδήποτε είναι από το Θεό και οι λύσεις όλων των προβλημάτων μου προέρχεται από Αυτόν. Ένα όμως πράγμα που θέλει να πει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και σε άλλα σημεία έχει ακριβώς την ίδια τακτική, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι στη ζωή μας, παρόλες τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις αναποδιές, παρόλο που υποφέρουμε, παρόλο που πιεζόμαστε, ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα πρέπει κάπου αλλού να στρέψουμε την προσοχή μας. Και δεν είναι όπως ακριβώς σήμερα λένε οι άνθρωποι, ότι λένε για τις κυβερνήσεις, για να μην ασχολείται ο άνθρωπος με τις οικονομικές του δυσκολίες και να μην βασανίζεται, του δίνουν κάτι άλλο για να το προσέξει περισσότερο, όπως την μπάλα ή όπως ξέρω εγώ τι, κάτι άλλο, ώστε να ξεφύγει η σκέψη του από το πρόβλημά τους. Όταν ο Λόγος του Θεού δίνει μία τέτοια κατεύθυνση, δεν είναι απλώς για να ξεχάσουμε το πρόβλημά μας ή για να μπορέσουμε κάπως να ελευθερωθούμε από την πίεση η οποία μας κατέχει, αλλά για να δώσει ο Θεός τη λύση εκείνη και να δώσει την κατεύθυνση εκείνη η οποία πραγματικά μας χρειάζεται. Το παράδειγμα εδώ που έχουμε του Λόγου του Θεού λέει το εξής, ότι ο Παύλος περνούσε από μία δύσκολη κατάσταση. Είχε ένα σκόλοπα. Βέβαια, πολλοί θέλησαν να ψάξουν και να βρούνε και να πούνε τι ήταν τελικά αυτός ο σκόλοπας. Είπανε διάφορα, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας και η έρευνά μας. Το πρόβλημά μας είναι στο εξής, ότι εξ αντικειμένου ο άνθρωπος αυτός του Θεού είχε μία περίοδος της ζωής του κατά την οποία υπέφερε. Λέει εδώ πέρα ότι ο ίδιος λέει ότι ένας άγγελος του σατανά μου έδινε σκαμπίλια. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού είχε αυτό το πρόβλημα, και όπως ο ίδιος γράφει στην επιστολή προς Φιλιππησίους, όλα τα ζητήματά σας να τα φέρετε με προσευχή στο Θεό, και καθώς ήξερε ότι όλες οι λύσεις είναι στα χέρια του Θεού, εντούτοις ο Θεός δεν απαντάει και δεν δίνει λύση στο πρόβλημά του. Γι' αυτό την πρώτη φορά προσευχήθηκε. Δεν πήρε καμία απάντηση. Τη δεύτερη φορά προσευχήθηκε και έχω τη γνώμη ότι δεν ήταν άπαξ μία προσευχή, αλλά ήταν μία περίοδο κατά την οποία προσεύχονταν. Δεύτερη περίοδος πάλι προσεύχονταν, καμία απάντηση. Στην τρίτη φορά που προσεύχονταν, πήρε την απάντηση «Άρκη». Και πού τον μεταφέρει? Τον μεταφέρει στη χάρη. Του λέει «Είναι αρκετή η χάρις μου». Και ξέρετε, εκεί είναι όλο το μυστικό μέσα στη ζωή μας. Περνάμε πολλές φορές από δυσκολίες τις οποίες ούτε μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, ούτε λύσεις έχουμε. Οπωσδήποτε ζητάμε στο Θεό. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπάει. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος διακηρύσει ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο σε μένα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ανασταίνει ακόμα και νεκρούς. Ο Θεός ανατρέπει όλα τα δεδομένα και τα πάντα. Αλλά λέει το εξής, ότι εσύ θα πρέπει να μείνεις όχι στην οποιαδήποτε λύση του προβλήματός σου. Δεν θα μαζέψεις ένα τσουβάλι γιατί, όπως μερικοί λένε, θα μαζέψω ένα τσουβάλι γιατί, και αυτά τα γιατί όταν θα πάω στον ουρανό θα τα εκθέσω μπροστά στον Θεό και θα του πω γιατί ετούτο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Είδατε, ο ουρανός έχει μία εικόνα, και στην εικόνα αυτή δείχνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και η διακήρυξη την οποία κάνουν όλοι οι πρεσβύτεροι, οι 24 πρεσβύτεροι, τα τέσσερα όντα, είναι ότι εσφάγεις και τους αγόρασες από κάθε έθνος, γλώσσα, λαό και φυλή, και τους έκανες βασιλείς και ιερείς. Πράγμα που δείχνει ότι ενώ ο πονηρός θέλει με τα διάφορα γεγονότα και τους διαφόρους δρόμους που περπατάμε, που είναι δύσκολοι, να μας αποσπάσει από το πρόσωπο του Χριστού, από το έργο του Χριστού, από τη χάρη του Θεού, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι δεν θα φύγεις από το Σταυρό, δεν θα φύγεις από τη χάρη του Θεού,
2: δεν θα φύγεις από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν θα φύγεις από τη λύτρωση που έκανε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό. Και εκείνο το οποίο εμείς χρειαζόμαστε σήμερα είναι ακριβώς αυτό, να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνο που μας χρειάζεται είναι ακριβώς να καταλάβουμε το έργο που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, με όλες τις δοξασμένες και αιώνιες επιπτώσεις που έχει μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Ο πονηρός προσπαθεί να κολλήσει τα αυτιά μας, να κολλήσει τα μάτια μας στα διάφορα προβλήματά μας. Προσπαθεί να κολλήσει την καρδιά μας στις αποτυχίες μας, στους φόβους μας, στις αντιξοότητές μας, σε ό,τι είναι, σε ό,τι μας πονάει, μας ενοχλεί και μας βασανίζει. Το ίδιο πρόβλημα είχε και ο Παύλος. Τον εβασάνιζε ο σκόλοπας που ο σατανάς, ο άγγελος ο σατανικός, τον ράπιζε και τον χτυπούσε. Αυτό ήταν το πρόβλημά του και αυτό ήταν εκείνο που έφερε μπροστά στο Θεό. Ο Θεός όμως άλλαξε την κατεύθυνση, άλλαξε το περιεχόμενο, άλλαξε το αντικείμενο και του λέει: «Είναι αρκετή η χάρις μου». Και εμείς μέσα στη ζωή μας ένα πράγμα θα πρέπει να καταλάβουμε, καθώς έρχονται ένα σωρό δυσκολίες, φόβοι, αντίξωες καταστάσεις, έρχονται ένα σωρό ανεπάντεχα δύσκολα πράγματα στη ζωή μας και επικεντρώνεται όλη η προσοχή μας απάνω στο πρόβλημά μας και στο αντικείμενό μας, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι θα κάνεις μία μετάθεση. Θα αλλάξει κατεύθυνση το μάτι σου, θα αλλάξει κατεύθυνση το αυτί σου και θα στραφείς στο Σταυρό του Χριστού. Στην προκειμένη περίπτωση στη χάρη. Και εάν εμείς δεν καταλάβουμε αυτό το μήνυμα το οποίο μας δίνει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να είμαστε νικητές μέσα στη ζωή μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις τανάλιες και από τα σφιξίματα τα οποία ο πονηρός προσπαθεί να κάνει μέσα στη ζωή μας. Να αντιληφθούμε.

Όποιος δεν γεννηθεί άνθεν δεν πρόκειται να δει τη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο συνέβη και με τη Σαμαρίτιδα. Καθώς γίνονταν εκείνη η συζήτηση με το νερό και είπε θέλω νερό να πιω και εγώ να πίνω νερό για να μην έρχομαι εδώ πέρα και τα λοιπά, πετάει ο Χριστός μία κουβέντα η οποία την μετακίνησε 180 μοίρες, όπως μετακίνησε και τον Νικόδημο, όπως μετακίνησε και τον Απόστολο Παύλο και όπως θέλει να μετακινήσει και κάθε έναν από μας 180 μοίρες. Και να μας πάει πού? Τον Παύλο τον πήγε στη χάρη. Τον Νικόδημο τον πήγε στην αναγέννηση. Τη Σαμαρίτιδα την πήγε στην αμαρτωλή της κατάσταση. Τι της είπε την ώρα που ζητούσε το νερό και τα λοιπά? Τον άντρα σου. Και με τη φράση αυτή τον άντρα σου, πού την πήγε? Την πήγε στο Χριστό, στη λύτρωση, στην αιώνια ζωή, στη δόξα, στο μεγαλείο. Την πήγε στην αποκάλυψη του Μεσσία. Ξέρετε, ο Θεός έχει ένα στόχο μέσα στη ζωή μας. Να αποκαλύψει το πρόσωπό Του. Γι' αυτό κάθε φορά, που περνάμε από διάφορα μονοπάτια τα οποία μας είναι άσχημα, τα οποία μας είναι δυσάρεστα, τα οποία μας ενοχλούν, ένας είναι ο σκοπός του Θεού, να αποκαλύψει το πρόσωπό Του, να αποκαλύψει τη χάρη Του, να αποκαλύψει τα αιώνια σχέδιά Του. Είδατε τι λέει? Η ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται εις υπερβολήν καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Αυτό εργάζεται η θλίψης μας. Και όπου και αν διαβάσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, πάντοτε ο Λόγος του Θεού μας πηγαίνει στο Γολγοθά. Μα θα μου πείτε, οι λύσεις εκεί είναι? Οι λύσεις εκεί είναι. Και η χάρις του Θεού είναι το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεται κάθε ένας από μας να διατηρήσει μέσα στη ζωή του. Και όταν έχουμε δύσκολα μονοπάτια, να μην ξεχνάμε το εξής. Να μην ξεχνάμε ότι η χάρις του Θεού είναι αρκετή. Και να μην ξεχνάμε ότι η χάρις του Θεού είναι εκείνη η οποία μέσα στη ζωή μας δίνει και τη λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Εάν, λέει, μας εχάρισε το Χριστό, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα? Και εμείς πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Μου έλεγε μία αδελφή της άλλης, λέει, Απόστολε, λέει, ξέρεις από τι βρώμικη ζωή έχω περάσει? Το ξέρει, λέει, πολύ καλά. Και αυτή, λέει, η βρώμικη ζωή προσπαθεί ο Σατανάς να τη φέρει μπροστά μου.

Όταν ο Παύλος εκεί στη Δαμασκό ένιωσε την τέλεια αθλειότητά του και γέμισε από δύναμη που είχε και από θάρρος που είχε να κυνηγάει, να γκρεμίζει, να σκοτώνει, να ρημάζει, να ουρλιάζει από το κακό του, και αμέσως λοιπόν αφοπλίστηκε και μπήκε η αδυναμία του και ήρθε το βάρος και η αθλειότητα της αμαρτίας του, τότε εκείνο που ενήγησε μέσα στη ζωή του ήταν η χάρις του Θεού. Του είπε ο Χριστός, τον είδε σταυρωμένο, τον είδε αναστημένο, όπως και οι μαθητές. Τελευταία λέει και σε μένα, λέει, φάνηκε ο Χριστός αναστημένος. Τι είδε? Είδε ακριβώς ό,τι είδανε και οι μαθητές όταν ο Χριστός πρωτοεμφανίστηκε, με τα χέρια τα τρυπημένα και με τριμωχισμένη την πλευρά. Έτσι τον είδε τον Χριστό. Και είδε σε αυτό τον αναστημένο Χριστό, είδε τη χάρη την οποία ο Θεός έκανε και για αυτόν τον άθλιο αμαρτωλό, ο οποίος διακηρύσει και λέει «Εγώ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός». Μέσα λοιπόν στην αδυναμία μας, μέσα στις αντικσοότητές μας, στις δυσκολίες μας, ακόμα και στις πτώσεις και στα σβαρνήματά μας, μην ξεχνάμε στις αδυναμίες μας ότι η δύναμη του Θεού φανερώνεται, είναι η χάρη του Θεού. Μόνο ένα πράγμα χρειαζόμαστε, και αυτό το προσέξουμε, να μην εκμεταλλευθούμε τη χάρη του Θεού, να μην φύγουμε από το περιεχόμενο της χάρης του Θεού. Και όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη χάρη που για μια φορά ακόμα ο Χριστός είπε στον Παύλο μετά από το σκόλωπα που είχε, αρκείησε η χάρις μου, λέει στην επιστολή του Τίτου, ο Παύλος πάλι γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος σε όλους ανθρώπους, η οποία διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Αυτή είναι η έννοια της χάρης. Η χάρις δεν έχει σκοπό να μας αφήσει μέσα στη ζωή μας αχαλήνωτους πνευματικά. Δεν έχει το σκοπό η χάρη να μας ξαναρίξει μέσα στην αμαρτία μας και μέσα στην αθλειότητά μας. Αλλά η χάρις έχει ένα στόχο και ένα σκοπό. Να μας βοηθήσει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη, με ευσέβεια και να περιμένουμε την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι. Γι' αυτό αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε πάντοτε: είναι αρκετή η χάρις του Θεού. Είναι αρκετή. Και αν δεν έχεις τίποτε άλλο και έχεις τη χάρη του Θεού, είναι υπέρ αρκετή αυτή. Είναι υπέρ αρκετή. Οπότε, καθώς διανύουμε τούτη τη ζωή με όλα τα μονοπάτια τα δύσκολα και ζητάμε από το Θεό λύση, και αν καμιά φορά δεν φαίνεται η λύση ή είναι μακρινή η λύση ή δεν υπάρχει η λύση με τα δεδομένα τα δικά μας, ένα πράγμα να ξέρουμε.

0: και σε ένα πράγμα να σταθούμε. Είναι αρκετή η χάρις η δική μου. Και ο Θεός αγαπητοί να βεβαιώσει αυτή την αλήθεια μέσα στις καρδιές μας, είναι αρκετή η χάρις. Θυμάμαι ένας αδελφός από το Αίγιο πριν πολλά χρόνια είχε πιστέψει τον Χριστό και είχε μια γυναίκα πολύ σκληρή. Έπαθε ο άνθρωπος αυτός καρκίνο και είχε φρικτούς πόνους και δεν το επέτρεπε η γυναίκα του να πάρει τη γραφή να διαβάσει. Δεν επέτρεπε κανένας αδελφός να πάει να την επισκεφθεί, να τον επισκεφθεί. Και κάποτε που επισκέφθηκα κάποιοι, πήγε μια χοροδία μια φορά έτσι και αυτή την επέτρεψε να μπει μες στο θάλαμό του. Έκανε μια παράκληση, λέει, αδερφή μου, λέει, θέλω, λέει, μία χάρη. Γράψτε μου, λέει, σε ένα χαρτί, αρκεί είσαι η χάρις μου και τίποτα άλλο δεν θέλω, να το κολλήσω, λέει, απέναντι από το κρεβάτι μου και να μείνω, λέει, σε αυτή τη διακήρυξη και να πεθάνω κάτω από αυτή τη διακήρυξη. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Και μακάρι, αγαπητοί, να πεθάνουμε κάτω από αυτή τη διακήρυξη. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Και ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Αν έχει κανείς να είναι η ώρα ελεύθερη.
1: Περιμάτως μας είναι σωστά λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό πρακτικά πώς μπορεί να γίνει.
0: Πώς μπορεί να γίνει. Διότι εάν ο Θεός μας εχάρισε το Γιο Του, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα. Μέσα στα πάντα είναι τα πάντα. Είτε αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού, είτε αυτά είναι προβλήματα, είτε αυτά είναι δρόμοι άσχημοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Διότι, ξέρετε, αυτό το ζήτημα του Σταυρού του Χριστού χρειάζεται πιο πολύ έτσι να μπορέσουμε μέσα στη ζωή μας να το καταλάβουμε. Διότι εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής, αυτό που σας ανέφερα από την Αποκάλυψη. Μα τι δεν έκανε ο Χριστός μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τι δεν έκανε. Και όμως κανένα από αυτά δεν μνημονεύεται, κανένα από αυτά δεν αναφέρεται, παρά μονάχα εσφάγεις και τους αγόρασες από κάθε έθνος, γλώσσα, λαό και φυλή. Μόνο η σφαγή του αναφέρεται. Τίποτα άλλο. Και όταν λέει ότι ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, μέσα σε αυτόν περικλείονται όλα. Και όταν διαβάζουμε ιδιαίτερα την επιστολή προς Κολοσσαείς και προς Φιλιππισίους, προς Εφεσίους, αυτές οι δύο επιστολές δίνουν πολλά, πολλά σημεία του περιεχομένου του Σταυρού του Χριστού και του έργου του Χριστού. Εν αυτό, λέει, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος του Χριστού και είστε πλήρης εν αυτό. Είμαστε πλήρης εν αυτό. Τώρα, τα γιατί μπροστά στη χάρη του Θεού σβήνουν όλα. Δεν υπάρχει γιατί. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι όλα, λέει, ο Θεός θα συνεργεί για το αγαθό για εκείνους που τον αγαπάνε. Και έχουμε, θυμάμαι, ήταν ένας αδελφός στα Γιάννενα, στο Βόλο, ο οποίος αυτός ήταν με ένα πόδι, το άλλο του πόδι το είχε κόψει. Λέει, έλεγε, από ανηθικότητες και το ένα και το άλλο το έκοψαν το πόδι. Και κάθε φορά που έκανε την προσευχή του, ευχαριστούσε τον Θεό γιατί του κόπηκε το πόδι και τον γνώρισε. Δεν μπορούμε πολλά πράγματα σήμερα να τα καταλάβουμε εάν δεν καταλάβουμε τη χάρη του Θεού και το έργο του Χριστού και αν δεν μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι έγινε εκεί πάνω και τι είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Είδα το Απόστολος Παύλος από μια πλευρά το παίρνει το πράγμα, το παίρνει από το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού και λέει ότι το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού δίνει τη δυνατότητα όλα ο άνθρωπος να τα θεωρεί σκύβαλα. Όλα τα εθεώρησα σκύβαλα δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και στη ζωή του λέει να γνωρίσω Αυτόν, να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Όλη η ζωή μας η πνευματική, η σχέση μας με τον Θεό από τη στιγμή που μετανοήσαμε και πιστέψαμε και πήραμε τη χάρη του Χριστού και ήρθε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και μας αναγέννησε, όλη μας η ζωή περικλείεται μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα για δόξα Θεού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλημέρα σας. Παρακαλώ πάρα πολύ να αρχίσουμε την πρωινή μας συνάθρηση με τον ύμνο υπαριθμών 10. Με τον ύμνο υπαριθμών 10 παρακαλώ να αρχίσουμε τη συνάθρησή μας. Θεός το φρούριο ημών, ασπίσεν της κινδύνης και βοηθός παντός πιστού εν ώρα της οδύνης. Κατά του πονηρού, του των εχθρών, των ψυχών εχθρού, προπύργιο ημών, ο πάντα κυβερνών, ο άρχον της ειρήνης, αριθμός 10.

0: Ουράνιε Θεέ μας, Πατέρα αγαπημένε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα το Άγιο που βάζει τις καρδιές μας, ερχόμαστε και το πρωί αυτό μπροστά στον Άγιο Σου Θρόνο για να Σε ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη Σου σε μας αγάπη, για τη χάρη και το έλεος, για τις πολλές ευλογίες και ευεργεσίες Σου στη ζωή μας, για την καλοσύνη Σου. Θεέ μας, ευχαριστούμε θερμά. Η αγάπη Σου είναι τόσο μεγάλη. Μας κουβάλισε μέχρι τη στιγμή αυτή και μας κουβαλάει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερος, Κύριε Ιησού Χριστέ, για την ώρα της κοινωνίας που έχουμε μαζί Σου και ο ένας με τον άλλον. Άνοιξε τις καρδιές μας το μήνυμά Σου, Χριστέ μας. Γιώμης τη ζωή μας από την παρουσία Σου. Χαρίτωσέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, και ύψωσέ μας παραπάνω από τις περιστάσεις. Βγάλε μας, Κύριε, από τις δυσκολίες. Γέμισέ μας με τη χαρά του προσώπου Σου, πλημμύρισέ μας με το Άγιο Σου Πνεύμα, το Πνεύμα το δικό Σου, να μιλήσει δυνατά στις καρδιές μας το πρωί αυτό. Και η ώρα τούτη να είναι, Κύριε, σε ενθύμηση, να φέρει καρπό ο λόγος Σου, καρπό πολύ, καρπό που να μένει, καρπό προς ζωήν αιώνιον. Δέωμεθά Σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ να μηνύσεις το μήνυμά Σου δυνατά και βαθιά στις καρδιές μας. Συ, Κύριε, να μας γιομίσεις με την παρουσία Σου. Το πρόσωπό Σου είναι χορτασμός ευφροσύνης. Ω Ιησού, Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την αόρατη, όμως αληθινή και πραγματική παρουσία Σου μεταξύ μας. Θερμά Σε ευχαριστούμε για όλα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση είναι στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν, Θεέ μας. Ψαλμός, ρο κάπα αλφα, ψαλμ 121. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και την γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Την εκκλησία του. Ο Κύριος είναι φύλαξου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, μήτε η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ένας Γάλλος πιλότος πετούσε από την Αραβία για το Παρίσι. Όταν σε μια στιγμή μέσα στο θάλαμο κυβερνήσεως αντελήφθη ένα μικρό ζώο, ένας αρουραίος, ένα μεγάλο ποντίκι, κάποιος εχθρός είχε ρίξει τον αρουραίο μέσα στο θάλαμο κυβέρνησης του αεροπλάνου. Πετούσε πάνω από τις ερημινιές. Για μια στιγμή συνειδητοποίησε τον μεγάλο κίνδυνο που είχε. Καυτός υδρότας έτρεξε από όλο το σώμα του. Σκέφτηκε τι να κάνει. Γιατί σαν ο αρουραίος δεν θα είχε αρκετό οξυγόνο, μπορούσε να κάνει τρομερές ζημιές. Αν μόνο σκεφτείτε, με τα κοφτερά του εκείνα δόντια έκοβε ένα από τις χιλιάδες καλώδια και σειρματάκια που έχει το αεροπλάνο. Ο πιλότος κατάλαβε πόσο μεγάλος ήταν ο κίνδυνος. Έριξε μια ματιά κατά κάτω
1: αλλά υπήρχε έρημος, ήταν βουνά και δεν ήταν δυνατόν κάπου να προσγειώσει το αεροπλάνο του. Κάτω ήταν ερημιές και ο θάνατος παραμόνευε, συντριβή, καταστροφή, θάνατος. Δεν υπήρχε καμιά διέξοδος. Και τότε σκέφτηκε ένα πράγμα. Σκέφτηκε πως υπήρχε κάποια διέξοδος, μοναδική διέξοδος. Να σηκώσει το αεροπλάνο του από τα 10.000 μέτρα να το φτάσει στα 18, όσο πιο ψηλά μπορούσε. Εκεί που δεν υπήρχε οξυγόνο, αυτόματα ο ουραίος θα έσκαγε. Αυτό και έκανε. Έβαλε μπρος τα πιδάλια του και σήκωσε τη μηχανή ψηλά, πολύ ψηλά, πάνω. Και σε μια στιγμή ο ουραίος παρέλυσε και ψώφισε. Έσκασε. Θαρώ πως κάπως έτσι γίνεται στο ταξίδι της ζωής μας για το λιμάνι της χαράς, της ευτυχίας, της απόλαυσης στην παρουσία του Κυρίου. Υπάρχει κάποιος εχθρός που στο σκάφος, το σκάφος της ζωής που οδηγεί στην παρουσία του Θεού, πετάζει μέσα κάποιον αρουραίο. Και είναι αρκετοί αυτοί οι αρουραίοι στη ζωή μας. Κόπωση καμιά φορά για τα πνευματικά πράγματα, το κοσμικό φρόνημα όχι λίγες φορές, η αμφιβολία, η ολιγοπιστία και η απιστία μέσα στη ζωή μας και χίλια δυο άλλα είναι μικροί ουραίοι που κάποιος ενδιαφέρεται να τους πετάει κάθε φορά μέσα στο μικρό πλεούμενο της ζωής μας. Και θα πρέπει να κάνουμε προσγείωση, αλλά πού να προσγειωθείς στα βουνά του κόσμου τούτου, πού θα προσφύγεις, πού θα πας, ποιος θα σε βοηθήσει. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και την γη. Όταν στη ζωή αντιληφθείς κάτι τέτοιο, γι' αυτό εξάλλου ήρθαμε σήμερα, όταν καταλάβεις κάποιο μικρό ποντικό που σου ρίξε ο εχθρός στη ζωή, θα σου κάνει ζημιά. Σήκω στα μάτια προς τα πάνω, μόνο εκεί υπάρχει ελευθερία. Και όταν όλα είναι δεσμευτικά τριγύρω και δεν σε αφήνουν να αναπνεύσεις, ξέρε πάντα ένα πράγμα, υπάρχει διέξοδο, διέξοδο προς τα άνω. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου από τα ψηλά βουνά, από τις θάλασσες. Η βοήθειά μου θα έρθει από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και την γη. Ο Θεός θα ευλογήσει την ώρα μας. Ύμνος 164, παρακαλώ. Του γκρόσερ Γκότ δεν έχει τη βέλτ πετράχτερ. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικός τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που εσύ εσκόρπισες στον ουρανό. 164 ύμνος.

Μεταξύ μας σήμερα το πρωί, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε μια ομάδα νέων αδελφών από την Δυτική Γερμανία και θα μας ψάλουν έναν ύμνο και ο αδελφός θα μας πει και λίγα λόγια. Bitte schön, das erste Lied, bitte. Εν τω μεταξύ, ανακοινώνω για μας ότι έχει κυκλοφορήσει ένα όμορφο βιβλιαράκι με ομιλίες του αδελφού Θαβορίτη, Πασχαλινή Αναβαθμή. Πωλείται στο βιβλιοπωλείο. Μια άλλη ανακοίνωση που υπάρχει εδώ είναι του αδελφός Παύλος Καράτσαλος. Δεν μπορεί να δεχθεί επισκέψεις, ο γιατρός το έχει απογορεύσει. Και μια τρίτη ανακοίνωση, 12 μέρες στην Κρήτη με τον Γιώργο Παδόπουλο, 17.600. Όλα πληρωμένα. Και το πρόγραμμα είναι γνωστό το απόγευμα, ο αδελφός το βράδυ μάλλον 7.30, ο αδελφός...

0: Liebe Brüder und Schwestern, wir hören Gottes Wort aus Matthäus 8, Vers 1 bis 4.
1: Θα ακούσουμε τα λόγια του Θεού από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 1 μέχρι και 4.
0: Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm viel Volks nach. Und siehe, ein Aussätziger kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm: Siehe zu, sage es niemand, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Amen.
1: Ότε δε κατέβει από το όρους, ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί, και είδου λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον: Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνα στην χείρα ο Ιησούς, ίγγισε αυτόν λέγον: Θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα. Αλλά είπαγε: Δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα, και πρόσφερε το δώρο το οποίο προσέταξε ο Μωυσής δια μαρτυρία εις αυτούς. Αμήν.
0: Liebe Brüder und Schwestern, wir, eine Gruppe aus Deutschland, sind nun schon eine Woche Gäste in ihrem Heimatland.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, εμείς μια ομάδα ανθρώπων από τη Γερμανία βρισκόμαστε ήδη μια εβδομάδα στην πατρίδα σας.
0: Wir haben uns gefreut an dem, was wir an Gottes Größe in ihrem Land gesehen haben.
1: Χαρήκαμε όλος ιδιαίτερος να είδουμε τα μεγαλεία του Θεού εδώ στη δικιά σας πατρίδα.
0: Das weite Meer, die Berge, die Inselfelsen, die steil aus dem Meer ragen.
1: Ja.

0: απλωμένη θάλασσα, τα μεγαλοπρεπή βουνά, τα νησιά μες στη θάλασσα, οι πέτρες και ένα σωρό άλλες ομορφιές.
1: Mehr könnten wir aufzählen. Wir sind in Kap Sunjon, in Sunjon, schon richtig zu Hause.
0: Και θα μπορούσαμε να διηγηθούμε πολλά περισσότερα. Βρισκόμαστε ήδη στο Σούνιο αυτές τις μέρες, σαν στο σπίτι μας.
1: Das kann ja auch gar nicht anders sein, wenn man solch einen Hausvater hat und gute Köchinnen und Menschen, die einen mit Liebe umsorgen.
0: Και δεν θα είναι δυνατόν να είναι διαφορετικά όταν τριγύρω του έχει κανείς ανθρώπους του Θεού χριστιανούς που φροντίζουν.
1: Mit Spannung und Freude haben wir auf die Begegnung mit Ihnen gewartet.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμέναμε τη σημερινή ημέρα να συναντηθούμε μαζί σας, αγαπητοί.
1: Wir sind richtig überrascht, dass wir zwei Lieder mit Ihnen singen konnten.
0: Ιδιαίτερος κατάπληξη μας έκανε που μπορέσαμε να ψάλλουμε δύο ύμνους μαζί σας.
1: Gemeinde Jesu hat die gleichen Lieder. Sie preist den einen Herrn, der über uns allen steht, uns alle liebt, Jesus Christus und den Vater unseres Herrn.
0: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει τα ίδια τραγούδια, τους ίδιους ύμνους και ψάλλει με τον ίδιο τρόπο τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιο Πατέρα.
1: Auch über diese Begegnung steht die Verheißung Jesu.
0: Και σε αυτή μας ακριβώς τη συνάντηση έχουμε την υπόσχεση του Ιησού Χριστού.
1: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
0: Όπου δυο ή τρεις μαζεύονται στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ μεταξύ τους.
1: Wir hörten von einer Begegnung zwischen Jesus Christus, unserem Herrn, und einem Aussätzigen.
0: Διαβάσαμε μια συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με έναν λεπρό.
1: Auch in dieser Stunde dürfen wir diesem Herrn begegnen.
0: Και τούτη την ώρα καλούμαστε να συναντήσουμε αυτόν τον ίδιο Κύριο.
1: Jesus Christus, das ist der Name, der Hoffnung weckt.
0: Ο Ιησούς Χριστός είναι το όνομα που ξυπνάει τις ελπίδες μέσα μας.
1: Jesus Christus, das ist der Menschensohn, der uns Gemeinschaft mit Gott schenkt.
0: Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου που έφτιαξε κοινωνία μεταξύ ημών και του Πατέρα.
1: Jesus Christus, das ist der Herr, der Heil wirkt in Herz und Haus.
0: Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας που δημιουργεί σωτηρία στην καρδιά του ανθρώπου και στα σπίτια των ανθρώπων.
1: Von einem Aussätzigen haben wir gehört.
0: Ακούσαμε λοιπόν το πρωινό τούτο για έναν λεπρό.
1: Hinter diesem Namen, hinter dieser Krankheit verbirgt sich namenloses Elend.
0: Πίσω από την αρρώστια αυτή έχουμε μια τρομακτική κατάσταση, ένα δράμα.
1: Der Aussätzige wurde in die Verbannung geschickt in Israel.
0: Ο λεπρός εστέλετο εις την εξορία στη χώρα του Ισραήλ εκείνους τους καιρούς.
1: Fort von Familie,
0: μακριά από την οικογένεια,
1: Nachbarschaft,
0: μακριά από την γειτονιά,
1: ausgestoßen aus Volk und Glaubensgemeinschaft,
0: έξω από τον λαό και από την κοινωνία των ανθρώπων.
1: Viele mussten in abgeschiedenen Tälern dahin siechen.
0: Πολλοί από τους λεπρούς αυτούς έπρεπε να μεταφερθούν σε κοιλάδες μακρινές.
1: In Israel nannte man den Aussatz den erstgeborenen Sohn des Todes.
0: Στο Ισραήλ την λέπρα την ονόμαζαν τον πρωτότοκο γιο του θανάτου.
1: Städten der Aussätzigen waren Kolonien des Todes und der Hoffnungslosigkeit.
0: Πόλεις των λεπρών ήταν κολονίες του θανάτου και της απελπισιάς.
1: Aber sie konnten nicht ganz nach außen hin abgeriegelt werden. Jener Mann, von dem wir lasen, hörte von Jesus.
0: Όμως δεν ήταν τελείως κλεισμένοι προς τους έξω, και τούτος ο άνθρωπος βρήκε τον τρόπο να συναντήσει τον Ιησού Χριστό.
1: Und der Name Jesu und das, was von ihm hörte, weckte in seinem Herzen Hoffnung.
0: το όνομα του Ιησού Χριστού και αυτό που ξύπνησε μέσα του, την δυνατή ελπίδα που ξύπνησε μέσα του, τον έκαμε να πλησιάσει τον Χριστό.
1: Er brach heraus aus der Kolonie der Hoffnungslosigkeit und des Todes und kam zu Jesus.
0: Ξέφυγε από την απικία των νεκρών και έφτασε κοντά στον Ιησού Χριστό.
1: Nach einem Zeugnisgottesdienst wurde ein Seelsorger von einem jungen Mann angesprochen.
0: Κάποτε ένας πνευματικός άνθρωπος ρωτήθηκε από ένα νέο.
1: Der junge Mann stützte sich auf Krücken, sagte, ich brauche das auch, das mit Jesus Christus, von dem ihr gesagt habt.
0: Ο νέος άνθρωπος που είχε δύο πατερίτσες και περπατούσε, είπε στον άνθρωπο του Θεού, χρειάζομαι κι εγώ, θέλω κι εγώ αυτό που ο Ιησούς Χριστός δίνει.
1: Auch in dieser Stunde will der Name Jesu unter uns Hoffnung wecken, Hoffnung wirken.
0: Και αυτή τη στιγμή το όνομα του Ιησού Χριστού θα ενεργήσει ελπίδα, θα ζωντανέψει την ελπίδα στις καρδιές μας.
1: Hinter der Fassade der Standhaftigkeit, hinter einem lachenden Gesicht, auch hinter der Frömmigkeit, kann sich ein Herz voll Hoffnungslosigkeit verstecken.
0: Πίσω από κάποιο πρόσωπο φτιαγμένο έντεχνα είναι δυνατόν να παίζεται ένα δράμα.
1: Vielleicht denken Sie an die wiederholten Ansätze im Glaubensleben. Heute bist du resigniert, lässt den Kopf hängen.
0: Πολλές φορές μέσα στη ζωή της πίστης ίσως εγκαταλείπουμε, ίσως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Vielleicht schauen wir in unserem Leben das, was wir nicht fassen und zwingen können, unsere Art, die Sünde. Die Bibel sagt, dass der Aussatz auch ein Bild für die Sünde ist.
0: Ίσως κοιτάμε στη ζωή μας την αμαρτία, γιατί κατά τη Βίβλο η λέπρα είναι η αμαρτία.
1: Vielleicht leidest du oder einer deiner Nächsten an einer schweren Krankheit.
0: Ίσως και εσύ υποφέρεις ή κάποιος πλαγινός σου υποφέρεις από την μεγάλη αρρώστια.
1: In der Seele.
0: Είχε την απελπισιά μες στην ψυχή του.
1: Das Verbannungsurteil des Gesetzes in den Ohren.
0: Είχε την κρίση του νόμου, άκουγε την κατάκριση του νόμου στα αυτιά του.
1: Und dennoch kam zu Jesus.
0: Εν και εν τούτης, ο άνθρωπος αυτός βρήκε τη δύναμη να έρθει κοντά στον Ιησού.
1: So komm auch du zu Jesus.
0: Έτσι καλείσε και εσύ να έρθεις όπως είσαι στον Ιησού Χριστό.
1: So elend.
0: Μέσα στο δράμα σου και στην ελληνότητά σου.
1: So hilflos, so hoffnungslos.
0: Όπως αβοήθητος και απελπισμένος βρίσκεσαι.
1: Komm zu Jesus, allem zum Trotz.
0: Έλα στον Ιησού Χριστό, έλα τώρα.
1: Der Mann betete zum Herrn.
0: Ο άνθρωπος αυτός προσευχήθηκε στον Κύριο.
1: Willst du, so kannst du mich wohl reinigen.
0: Αν θέλεις, μπορείς, Κύριε, εσύ μονάχα να με καθαρίσεις.
1: Forderte nichts von ihm.
0: Δεν ζήτησε τίποτα από εκείνον.
1: Von Gott können wir nichts fordern.
0: Από το Θεό δεν μπορούμε να απαιτήσουμε.
1: Was wir vor Gott verdient haben, ist der Tod.
0: Ό,τι κερδίσαμε από το Θεό είναι ο θάνατος, ένεκα της αμαρτίας μας.
1: Der Aussätzige forderte nichts.
0: Ο λεπρός δεν απέτησε από τον Κύριο κάτι.
1: Aber vertraute sich mit seiner ganzen Existenz Jesus an.
0: Αλλά εμπιστεύτηκε με όλη την ύπαρξή του στον Ιησού Χριστό.
1: Jesu Helfermacht und Jesu Helferfreiheit vertraute sich an.
0: Την βοήθεια του Ιησού Χριστού εμπιστεύτηκε απόλυτα ο άνθρωπος αυτός.
1: Willst du, so kannst du mich wohl reinigen.
0: Αν θέλεις, δύνασε, μπορείς, Κύριε, να με καθαρίσεις.
1: In dieses Gebet will uns das Bibelwort hineinholen.
0: Σε αυτή την προσευχή, ο Λόγος του Θεού θέλει να μας βάσει.
1: Jesus Christus, das ist der Name, der Hoffnung weckt.
0: Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το όνομα που είπαμε ξυπνάει την ελπίδα μέσα μας.
1: Zwischen Hoffen und Bangen kniete der Aussätzige vor Jesus.
0: Μεταξύ της ελπίδας και του φόβου γονάτισε ο λεπρός μπροστά στον Ιησού.
1: Wird Jesus ihn etwa auch nach dem Gesetz zurückschicken?
0: Μήπως ο Ιησούς κατά τον νόμο θα τον διώξει, θα τον αποπέμψει?
1: Nein, Jesus schenkte ihm Gemeinschaft.
0: Όχι, ο Ιησούς δεν διώχνει κανέναν. Χαρίζει κοινωνία σε όποιον τον επισκέπτεται.
1: Jesus sagt, wer da kommt zu mir, den stoß ich nicht hinaus.
0: Γιατί ο Χριστός είπε τα θαυμάσια λόγια και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θα εκβάλω έξω.
1: Und noch mehr.
0: Και ακόμα περισσότερο.
1: Jesus reckte die Hand aus und rührte den Aussätzigen an.
0: Ο Ιησούς Χριστός άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τον λεπρό εκείνον.
1: Da passierte damit ein richtiger Brückenschlag.
0: Και ακριβώς τη στιγμή εκείνη γίνηκε μια γέφυρα που δεν υπήρχε.
1: Auf der einen Seite der vom Tod gezeichnete, der Verbannte, der Verfluchte.
0: Από τη μια μεριά εκείνος που είχε το θάνατο μέσα του, αυτός ο διωγμένος.
1: Auf der anderen Seite der Heiland, der Sohn Gottes.
0: Και από την άλλη μεριά ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής, ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
1: Jesus schenkte ihm Gemeinschaft, indem er die Hand auf seinen kranken Leib legte.
0: Ο Ιησούς Χριστός του χάρισε κοινωνία μαζί του, απλώνοντας το χέρι πάνω στο άρρωστο κορμί του.
1: Jesus erklärte sich mit ihm solidarisch.
0: Ο Ιησούς Χριστός με τούτο ανεκκίνωσε, έδειξε ότι είναι ένα, γίνεται ένα.
1: Die Gemeinschaft, die Jesus uns schenkt, ist Leidensgemeinschaft.
0: Γιατί η κοινωνία του Ιησού Χριστού είναι κοινωνία παθών μαζί του.
1: Jesus weicht unserer Not und unserem Elend nicht aus.
0: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν αποφεύγει όταν εμείς έχουμε τον πόνο μας, το πρόβλημά μας και τη δυσκολία μας.
1: Jesus trägt mit an unserer Hilflosigkeit.
0: Ο Ιησούς Χριστός στην στιγμή της απελπισιάς μας, όταν στέκομε αβοήθητοι, έρχεται σε βοήθειά μας.
1: An unserem Unglauben, an unserer Sünde.
0: Της ώρας της απιστίας μας και της αμαρτίας μας είναι κοντά μας.
1: An unserer Schuld, an unserer Krankheit.
0: Στην οφειλή και την αρρώστια μας, ο Ιησούς έρχεται κοντά μας.
1: So ist Jesus Christus. Er ist für uns da.
0: Έτσι, ο Ιησούς Χριστός είναι για μας, είναι κοντά μας.
1: Jesus Christus, das ist der Menschensohn, der uns Gemeinschaft mit Gott schenkt.
0: Είναι ο Υιός του ανθρώπου που μας χαρίζει κοινωνία με τον αιώνιο Θεό.
1: Wir haben auch schon an Krankenbetten gestanden.
0: Όλοι μας έχουμε σταθεί μπροστά σε κρεβάτια άρρωστων προσφυλών μας ανθρώπων.
1: Wir haben das Angesicht Sterbender gesehen.
0: Έχουμε ήδη το πρόσωπο ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή τούτη.
1: Da wurde unsere Hilflosigkeit deutlich.
0: Και τότε φάνηκε πόσο αβοήθητοι είμαστε μπροστά στους ανθρώπους αυτούς που ο θάνατος τους επισκέπτεται.
1: Jesus Christus aber schenkt nicht nur Anteilnahme, Jesus wirkt Hilfe.
0: Ο Ιησούς Χριστός δεν συμπαραστέκεται μονάχα στις περιστάσεις της ζωής μας, πολύ περισσότερο προσφέρει βοήθεια.
1: Er sagte zu dem Aussätzigen, ich will's tun, sei gereinigt.
0: Είπε λοιπόν στο λεπρό, θέλω λοιπόν να καθαριστείς.
1: Jesus hilft durch sein Wort.
0: Ο Ιησούς Χριστός μας βοηθεί μέσω του Λόγου Του.
1: Jesus Christus hilft auch dir, hilft uns durch sein Wort.
0: Ο Ιησούς Χριστός βοηθάει και σένα, βοηθάει όλους μας με τον ζωντανό του Λόγο.
1: Wir hören darauf. Ich will's tun. Kein Zweifel soll aufkommen, dass Jesus helfen will.
0: Το ακούμε και πάλι. Ο Ιησούς θέλει. Θέλω να σε γιατρέψω. Θέλω υπό Χριστός και θέλει πάντα στη ζωή μας να κάνει το καλύτερο.
1: Jesus sagte, ich will's tun, und dabei schaute er gewiss, den Weg an sein Kreuz.
0: Ο Ιησούς Χριστός είπε «θέλω» και τη στιγμή εκείνη ίσως σκεπτόταν το δρόμο της θυσίας, τον δικό του δρόμο.
1: Alle Hilfe, die Jesus uns schenkt, hängt zusammen mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz.
0: Γιατί όλη η βοήθεια που παρέχει, που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός σε μας, είναι συνδεδεμένη με τα πάθη του, με το σταυρικό του θάνατο.
1: Jesaja 53 steht, Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Strafe trug er, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt.
0: Αυτός το όντι, τας ασθενίας ημών εβάσταξε και της θλίψης μας επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμε αυτόν τραυματισμένον, πληγωμένο από Θεού και ταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός τραυματίστηκε τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε δια τις ανομίες μας, η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας, ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού, εμείς οι άθημεν.
1: Seitdem Jesus Christus für alle Menschen am Kreuz starb.
0: Από τότε που ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους πάνω στο Σταυρό,
1: gilt es, Jesus will helfen.
0: Από τότε, πάντα ο Ιησούς Χριστός θέλει, μπορεί και θέλει να βοηθεί.
1: Er will helfen aus Hoffnungslosigkeit, aus dem Tod. Er will helfen aus Schuldverhaftung und Sünde. Er will helfen aus aller Not.
0: Θέλει να βοηθήσει από την κατάσταση της απελπισιάς μας, να μας βοηθήσει από τη δυσκολία και την οφειλή μας, να μας βοηθήσει μέσα από τα ποικίλα προβλήματα που μας χτυπάν στη ζωή.
1: Wer auf Jesus hofft, hofft nicht umsonst.
0: Όποιος ελπίζει στον Ιησού Χριστό, δεν ελπίζει στο κενό.
1: Dem Aussätzigen sagte der Herr, sei gereinigt, und er war von seiner Krankheit frei.
0: Σ' αυτό το λεπρό είπε ο Χριστός να καθαριστείς και από τη στιγμή εκείνη καθαρίστηκε.
1: Der Schöpfer selbst war am Werk.
0: Ο ίδιος ο Δημιουργός ήταν επί το έργο.
1: Dem gebietenden Wort Jesu muss die Krankheit weichen.
0: Στην εντολή, στο δυνατό λόγο του Ιησού Χριστού, η αρρώστια πρέπει να υποχωρήσει, να υποταχθεί.
1: Wenn Jesus spricht, dann muss aber auch die Sünde weichen.
0: Όταν ο Χριστός, ο Ιησούς μιλάει, η αμαρτία πρέπει και αυτή να υποχωρήσει.
1: Sünde und Schuld sind die eigentliche Ursache aller Not.
0: Γιατί η αμαρτία και το χρέος στη ζωή μας είναι εκείνα που δημιουργούν τα προβλήματα σε μας.
1: Denn Sünde und Schuld trennen von Gott, der Quelle des Lebens.
0: Γιατί η αμαρτία και οι οφειλοί είναι που μας χωρίζουν από την πηγή της δύναμης και των δώρων του Θεού.
1: Darum will Jesus in dieser Zeit und Welt zuerst vor allem Schuld und Sünde deines Lebens wegnehmen.
0: Γι' αυτό ο Χριστός θέλει τώρα, θέλει μέσα στη ζωή μας να αφαιρέσει την αμαρτία και το χρέος, την οφειλή που έχεις και να σε κάνει ελεύθερο.
1: Dr. Martin Luther hat gesagt, wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit.
0: Ο Λούθηρος είχε πει κάποτε, εκεί που υπάρχει συγχώρηση των αμαρτιών, υπάρχει ζωή οπωσδήποτε.
1: 1. Johannes 1, Vers 9 steht, so wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
0: Alpha Ioannis Alpha Ignia mas legi, ean homologume tis amartias mas, in epistos ke dikios na synchorisis emas kathe amartia.
1: Nimm die Vergebung deines Heilands an.
0: Dexu parakalo tis synchorisi pou prosferi o sotiras ou simera.
1: Jesus Christus hilft auch aus Krankheitsnot.
0: Ο Ιησούς Χριστός μας βοηθάει και στις περιπτώσεις της ασθένειάς μας.
1: Das habe ich miterleben, erfahren dürfen in den Gemeinden, in denen ich diente.
0: Αυτό το οποίο έχω πειραματιστεί στη ζωή μου, στις εκκλησίες που έχω υπηρετήσει στο παρελθόν.
1: Aber Hilfe aus Krankheitsnot kann nur Zeichen sein.
0: Αλλά βοήθεια στις περιπτώσεις ασθένειας είναι πάντα ένα σημάδι.
1: Auch Hilfe aus Krankheitsnot rettet nicht vom Tod.
0: Και η βοήθεια αυτή δεν μας ελευθερώνει από το φυσικό βέβαια θάνατο.
1: Fleisch und Blut können das kommende Reich Gottes nicht ererben.
0: Γιατί σάρκα και αίμα τη βασιλεία την ερχόμενη του Θεού δεν μπορούν να κληρονομήσουν.
1: Aber Jesus Christus hat uns zugesagt, alles neu zu machen.
0: Όμως ο Ιησούς Χριστός μας το υποσχέθηκε να τα κάνει όλα καινούργια στη ζωή.
1: Auf der Insel Patmos haben wir aus der Offenbarung Johannes gelesen.
0: Στην ίσο Πάτμο που βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες, διαβάσαμε την Αποκάλυψη του Ιωάννη.
1: Da stehen die wunderbaren Worte, siehe, ich mache alles neu.
0: Και εκεί είναι γραμμένα τούτα τα θαυμάσια λόγια, ιδού θα κάνω τα πάντα νέα, όλα καινούργια.
1: Diese Zusage unseres Herrn schließt unser ganzes Leben, ja, schließt die ganze Welt ein.
0: Αυτή η υπόσχεση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού περικλεί ολόκληρη τη ζωή μας, ολόκληρο τον κόσμο.
1: Wer auf Jesus Christus hofft, der hat lebendige Hoffnung.
0: Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό έχει τη ζωντανή ελπίδα μες στην καρδιά του.
1: Darum preisen wir miteinander den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Name, der Hoffnung weckt. Jesus, das ist der Menschensohn, der uns Gemeinschaft mit Gott schenkt. Jesus Christus, das ist der Herr, der Heil wirkt. Amen.
0: Γι' αυτό δοξάζομαι όλοι εμείς τον Ιησού Χριστό που φέρνει την ελπίδα στην καρδιά, που φέρνει την ειρήνη στην καρδιά, που φέρνει την απόλαυση στην καρδιά, τον Ιησού που θα τα κάνει όλα καινούργια στη ζωή μας. Αμήν. Έναν ύμνο θα ακούσω ακόμα από τα παιδιά. Okay.

Μα και πάντα όταν ο άνθρωπος έρθει σε επαφή με τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Θα συντελεστεί οπωσδήποτε ένα θαύμα. Όταν ο άνθρωπος από την απελπισιά και το δράμα έρθει στο Χριστό, θα γίνει ένα θαύμα. Και δεν μιλάμε για το θαύμα της θεραπείας της λέπρας, εκείνου του λεπρού, όπου έγινε για λίγον καιρό καλά και πέθανε. Μιλάμε για ένα μεγάλο θαύμα, για ένα μόνιμο θαύμα. Το θαύμα της Ανάστασης, της ζωής. Και την ώρα αυτή μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε πως η συνάντηση με τον Ιησού Χριστό είναι το μόνο που αξίζει στη ζωή στον κόσμο τούτο. Να συναντηθείς με τον Ιησού Χριστό για να αλλάξουν όλα τα πράγματα στη ζωή. Ίσως υπάρχουν κάποιοι από εμάς που λένε νεότεροι και μεγαλύτεροι. Θα γίνει και αυτό κάποτε. Όμως, αγαπητοί, σήμερα είναι η ευκαιρία του Θεού. Μην ξεχνάτε τα λόγια που είπε στον ψαλμό ο Μωυσής. Οι ημέρες μας παρέρχονται και φεύγουν σαν σκιά και εμείς πετάμε. Θυμήθηκα μια ιστορία με την οποία κλείνω. Σε κάποιο μικρό χρυσοχοείο της πλατείας Κλαθμόνος μπήκε μια κοπέλα γύρω στα 20 μέσα, πάρα πολύ ισχνή, πολύ κίτρινη. Ασυνήθιστο ήταν το χρώμα για άνθρωπο, καθώς μπήκε μέσα στο ρολογάδικο το μικρό στην πλατεία Κλαθμόνος. Με τρεμάμενη φωνή, μόλις που έβγαινε, είπε στον άνθρωπο εκεί: «Παρακαλώ, ένα φτηνό ρολόι με κόκκινο λουριδάκι». Ο άνθρωπος άνοιξε τα συρτάρια του και έβγαλε πάνω τα ρολόγια του και έδειξε τα ρολόγια στην κοπέλα εκείνη. Η κοπέλα έδειξε με το δαχτυλάκι της αυτό το κόκκινο, με το μικρό, με το κόκκινο λουράκι θέλω. «Μα ξέρετε», της απήντησε αυτός, «αυτό είναι το φτηνότερο. Αλλά και εκτός αυτού το εργοστάσιο για αυτό το ρολόι δίνει μονάχα ένα χρόνο εγγύηση. Πάρε κάτι άλλο, έχω κάτι άλλο με 3 χρόνια εγγύηση. Σας ταιριάζει περισσότερο στο χέρι σας, πάρτε αυτό που είναι πολύ πιο ωραίο». Η κοπέλα δεν μιλάει. Ακούει. Χλωμιάζει περισσότερο και μετά σιγά σιγά λέει: «Μόνο 1 χρόνο». «Ναι, Κύριε, μόνο 1 χρόνο διορία μου έδωσε ο γιατρός. Σε 1 χρόνο πεθαίνω». Καταλαβαίνετε, ο καταστηματάρχης έβαλε το ρολόι στο χέρι εκείνο και σκεπτόταν 1 χρόνο αυτή η κοπέλα, καθώς την έβλεπε να φεύγει, 1 χρόνο ζωή. Ξέρεις, μπορεί να είναι μία μέρα για σένα. Δεν ήρθαμε το πρωί για να τρομάξουμε ένας τον άλλον. Μπορεί να είναι μία μέρα για σένα, μπορεί να είναι μία ώρα για σένα, μπορεί να είναι η επόμενη στιγμή για σένα. Γι' αυτό είπα, πρέπει να μετράμε τις μέρες μας έτσι ώστε να τις κολλάμε εκεί που παίρνουν αξία. Πρέπει σήμερα να κάνουμε τη μεγάλη απόφαση και τη μοναδική συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Μια συνάντηση που θα έχει αξία για ολόκληρη την αιωνιότητα. Όχι για λίγα χρόνια μιας αλλαγής στον κόσμο τούτο, αλλά για ολόκληρη την αιωνιότητα μέσα στη ζωή μας. Να ακούσεις τα λόγια «Σε θέλω, είσαι δικός μου». Να πεις την ομολογία «Είμαι αμαρτωλός, είμαι ακάθαρτος, ζητώ τη βοήθειά σου, Κύριε», και να ακούσεις τα λόγια των ερχόμενων σε με: «Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα διώξω, δεν θα βγάλω έξω, μα έλθετε σε μένα, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, να σας ξεκουράσω», για να δεις μετά τι όμορφη που θα είναι η ζωή με τον Χριστό. Και όταν έρθουν οι δυσκολίες και όταν τα ποντίκια της ψευτιάς
σκλαβιάς και του διαβόλου πέσουν μέσα στο σκάφος της ζωής σου, θα ξέρεις τη γιατριά, θα ξέρεις τον τρόπο. Όλοι οι δρόμοι μας είναι κλεισμένοι τριγύρω, όμως υπάρχει ένας δρόμος, μια διέξοδος, είναι προς τα πάνω, και αυτή στα παιδιά του Θεού ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν κλείνεται. Σήμερα ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και να δούμε η μια πλευρά από μας, να δοκιμάσουμε μήπως, να ψάξουμε μάλλον στα βάθη της καρδιάς μας, μήπως αφήσαμε καμιά πόρτα ανοιχτή όπως ο πιλότος στο αεροπλάνο και κάποιος που παρακολουθεί πάντα και παραμονεύει και θέλει το κακό μας, έχει ρίξει κάποιον ουραίο μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να φύγει η απιστία, πρέπει να φύγει η συμμόρφωση με τον κόσμο, πρέπει να φύγει η αμαρτία από τη ζωή μας, πρέπει να καθαριστούμε και να είμαστε έτοιμοι ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξέρετε, ο ερχομός του Ιησού Χριστού δεν θα γίνει με πανό, δεν θα γίνει με πλακάτ, αυτά που βάζουν στους δρόμους. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος κάθε στιγμή, γιατί δεν έχει καμιά αξία να διαβάσεις την άλλη μέρα στις εφημερίδες πως η αρπαγή της Εκκλησίας γίνηκε, είσαι χαμένος για πάντα. Σήμερα που ακούς τη φωνή του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα, όσο είναι καιρός, γιατί μικρή κοπέλα ήταν μόνο ένας χρόνος. Για σένα πόσος είσαι, πόσος είναι. Φεύγουν και μικροί, φεύγουν και μεγάλοι. Και σας λέω, ξαφνικά θα γίνει και η αρπαγή της Εκκλησίας, σύντομα, πολύ σύντομα. Εσύ πού θα είσαι, τι φτιάχνεις. Συναντήθηκες με τον Ιησού Χριστό, έκαμες τη γνωριμιά με τον Ιησού Χριστό, έγινες φίλος με τον Ιησού Χριστό, έπιασε το χέρι σου το άρρωστο ο Ιησούς Χριστός να σου γιατρέψει την ψυχή και να σε συνδέσει έτσι με το Άγιο Χέρι του Αγίου Πατέρα Θεού. Γίνηκες παιδί του Θεού, γίνηκες κληρονόμος του ουρανού, γίνηκες κληρονόμος, συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Αν όχι τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή, μακάρι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Θα κλείσουμε με τον ύμνο υπαριθμών 87 την ώρα μας αυτή και τη στιγμή αυτή που θα ψάλλουμε τον ύμνο, παρακαλώ θερμά μέσα μας να κάνουμε μια μυστική προσευχή. Αν ακόμα ο Χριστός δεν έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας, γιατί τα λόγια του ύμνου είναι «Τι αναμένεις φίλε, προς τι δισταγμό σε κρατεί, Χριστός ο σωτήρ σου προσφέρει ζωή ευτυχή εσαΐ, σπεύσε, σπεύσε». Τάχινε προς αυτόν. 87 ύμνος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Φυλά της έλεος εις χιλιάδας, συγχωρείς ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν Σου. Σε ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό, για το πολύτιμο αίμα Του, για την εγκατάλειψή Του. Σε ευχαριστούμε για τον θάνατό Του. Μας ελύτρωσες, μας δικαίωσες, μας ονόμασες δικά Σου παιδιά. Ευχαριστούμε, Πατέρα, για την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Ευχαριστούμε για την ιδανική πολιτεία. Ευχαριστούμε γιατί προγευόμαστε τον ουρανό εδώ στη γη. Είσαι κοντά μας. Θα είσαι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Συντροφεύεις τα βήματά μας. Μας εγκαρδιώνεις τους αγώνες μας. Δεν θα μας αφήσεις. Δεν θα μας εγκαταλείψεις ποτέ. Ποτέ. Σε ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υποσχέσεις Σου. Πατέρα ουράνιε, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου Σου. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Απόθυσε τις δυνάμεις του σκότους. Μέσα από τον αιώνιο Λόγο Σου, δίδαξέ μας. Νουθέτησέ μας. Το Άγιο Πνεύμα να σταθεί ο διδάσκαλός μας. Έλεγξέ μας, οικοδόμησέ μας. Ανανέωσε την πνευματική μας ζωή. Άγγιξε όλους μας. Πατέρα ουράνιε, η παρουσία Σου να είναι αισθητή, ψηλαφητή. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας. Ευλόγησε τη συγγένειά μας. Θυμίζουμε τον πολύ αγαπητό μας αδελφό Χαρίλαο και την οικογένειά του. Παρακαλούμε θερμά να τους παρηγορήσεις. Όσους πονούν, όσους πενθούν, να τους ενθαρρύνεις. Πατέρα, ελέησε το έθνος μας. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Κάνε γνωστή την σωτηρία Σου στην πατρίδα μας και έως των περάτων της γης. Και τάχυνε τον ερχομό Του λυτρωτή. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Ψαλμός ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέητε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνο είναι υψωμένον, η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέραση στον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια! Μπορούμε να ψάλουμε κι εμείς.

Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο 294. Από του ουρανού τη χώρα ήλθε μήνυμα γλυκό. 294.

Το θέμα μας αυτό το πρωινό, αδελφοί, θα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσω σχετικά εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτω ήτο. Αφού ηραβωνίστη η μήτηρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή, έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να αποδύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν λέγον, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Αυτόν. Διαβάζω επίσης από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους, το δεύτερο κεφάλαιο, πέμπτο εδάφιο. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν. Αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν, και χάρισε εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, για να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνιε πουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Η χοροδία παρακαλώ.

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν καθημερινά αμέτρητα ονόματα, κακόηχα ή εύηχα. Ονόματα διανοητών, ονόματα πολιτικών, ονόματα καλλιτεχνών, ονόματα ανθρώπων της υψηλής κοινωνίας, ονόματα ανθρώπων της παρανομίας, ονόματα στιγερών εγκληματιών που ωρεοποιούνται, ονόματα απεχθών τρομοκρατών που ηρωποιούνται. Αλήθεια, πόσα ονόματα αποτροπιαστικά κυριαρχούν καθημερινά στις δημοσιογραφικές ειδήσεις και αναλύσεις, αλλά και στις συζητήσεις των κοινών ανθρώπων. Αν σκεφτείτε ποια ονόματα συζητήθηκαν περισσότερο και προβλήθηκαν εντονότερα τους τελευταίους μήνες, θα καταθλιβείτε. Πόσο ρηχή, φτωχή, εμετική κατάντησε η κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Μέσα σε αυτή την φοβερή κακοφωνία, την βαβυλωνία των ονομάτων που μολύνουν τα αυτιά μας και την καρδιά μας, εμείς θα μιλούμε ατέλειωτα, θα υμνούμε ασίγαστα το γλυκύτερο όνομα, Ιησούς Χριστός. Τι κι αν η σημερινή εποχή είναι αρνησίθεη και αντιχριστιανική, εμείς θα χαιρόμαστε στην σωτηρία του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού θα υψώσουμε τις σημαίες. Σε λίγες μέρες, οι γλυκόηχες καμπάνες των Χριστουγέννων θα αντυχήσουν παντού. Θα θυμίσουν σε όλη τη γη την ουράνια προέλευσή του και την ταπεινή του γέννηση. Ας θυμηθούμε κι εμείς την ώρα αυτή την απαράμιλη ιστορία του. Ο ταπεινός, ο σεμνός Ιωσήφ, είδε ένα θαυμάσιο όνειρο. Άκουσε τον άγγελο του Κυρίου να του αναγγέλει την βουλή του υψίστου. Του είπε, «Ιωσήφ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θα συλλάβει Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν του από τις αμαρτίες του». Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Τι όνειρο εξαίσιο το όνειρο του Ιωσήφ. Ήταν το ωραιότερο όνειρο που ονειρεύτηκε ποτέ άνθρωπος. Ήταν το ωραιότερο όνειρο που ονειρεύτηκε ποτέ η ανθρωπότητα. Ήταν των αιώνων το όνειρο. Ατέλειωτες χιλιετίες αργοκύλητες, η ανθρωπότητα ποθούσε, ονειρευότανε, προσδοκούσε ένα σωτήρα. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, του Ιωσήφ το όνειρο, των αιώνων το όνειρο, έγινε μια γλυκιά πραγματικότητα. Στην φάτνη της Βηθλεέμ γεννήθηκε ο Ιησούς. Ο Ιησούς, το γλυκύτερο όνειρο, το γλυκύτερο όνομα. Μονάχα τα χείλη των αγγέλων θα μπορούσαν να το προφέρουν επάξια, να το υμνήσουν αιώνια. Πριν έρθει στη γη, εκεί στον ουρανό, ήταν το καύχημά τους, το κόσμημά τους, το χάρμα τους, το άσμα τους. Και όταν ήρθε η στιγμή να ενσαρκωθεί, να γεννηθεί στη γη, ο κόσμος των αγγέλων συγκλονίστηκε, κινητοποιήθηκε. Τι νύχτα σαγηνευτική η νύχτα της Βηθλεέμ. Εκεί στους αγρούς, ενώ οι ποιμένες αγρυπνούσαν, ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά τους άγγελος αστραποβόλος και η δόξα του Κυρίου έλαμψε γύρω τους. Εκεί στους αγρούς αντίχησε το ωραιότερο μήνυμα που ακούστηκε ποτέ. Ακούστε το. «Ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι εις όλο το λαό, γιατί σήμερα γεννήθηκε σε εσάς την πόλη του Δαβίδ σωτήρας, ώστις είναι Χριστός, Κύριος». Και μετά ανοίχθηκαν
και φωτίστηκαν οι ουρανοί με ένα υπερκόσμιο φως. Και αμέτρητες αγγελικές μορφές σαν αστραπές σκυρτούσαν, πετούσαν, δοξολογούσαν, υμνούσαν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Με άρπες ουράνιες, με κιθάρες ονειρικές, με σάλπιγγες βροντόφωνες διαλαλούσαν το ωραιότερο μήνυμα. Δοξολογούσαν το γλυκύτερο όνομα, Ιησούς Χριστός. Εκείνο το όνομα που κοσμούσε τα χείλη των αγγέλων, που δονούσε τις χορδές των αρχαγγέλων, ήρθε και στα χείλη των ανθρώπων. Ο παντοδύναμος Υιός του Θεού ήλθε και έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ήλθε και ενσαρκώθηκε. Ήλθε και ομοιώθηκε με μας. Αλλά δεν ήρθε στη γη σαν αμήλικτος κριτής. Ήρθε σαν γλυκής λυτρωτής. Τι απαλό, ειρηνικό και αθόρυβο το πέρασμά του από τον κόσμο. Διάβηκε τα χωριά και τις πόλεις σκορπώντας παντού την γλυκιά καλοσύνη του. Θεράπευσε τους άρρωστους. Παρηγόρησε τους θλιμμένους. Ανόρθωσε τους κυρτωμένους οδηπόρους της ζωής. Άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του και κάλεσε κοντά του όλους τους κουρασμένους, όλους τους φορτωμένους, όλους τους αμαρτωλούς, όλους. Τι ευεργετική και γλυκιά η θαυματουργία του. Πόσο σοφή, πόσο γοητευτική η διδασκαλία του Χριστού. Από τα χείλη του έσταζαν σαν μέλι οι αιώνιες αλήθειες και οι καρδιές των ανθρώπων γαλήνευαν κοντά του. Συμπόνεσε τους απόκληρους της ζωής, τους τυφλούς, τους σκολούς, τους λεπρούς. Συνέφαγε με τους τελώνες, αγκάλιασε τα μικρά παιδιά, γαλήνεψε την τρικυμισμένη θάλασσα της Γαλιλαίας, αλλά και την ταραγμένη συνείδηση του Ματθαίου, του Ζακχαίου. Συγχώρησε τον ληστή και την Μαγδαληνή, υπηρέτησε, ευεργέτησε. Ανάστησε τις ελπίδες των ανθρώπων. Υπάρχει ωραιότερη ζωή από την ζωή του Ιησού? Υπάρχει λαμπρότερη μορφή στην παγκόσμια ιστορία από την μορφή του Χριστού? Υπάρχει βαθύτερη σοφία από την σοφία του? Υπάρχει ψηλότερη διδασκαλία από την διδασκαλία του? Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος μύστης? Ποιος ηθικοδιδάσκαλος, ποιος αρχηγός θρησκείας, ποιος θνητός, ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Είναι αυτός το άνθος του Σαρών, είναι το κρίνο των κοιλάδων. Το όνομά του είναι μύρο εκεχημένο, τα βήματά του ευωδιάζουν αγιότητα, τα θαύματά του ακτινοβολούν δόξα. Είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Γι' αυτό, αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Ο μεγαλύτερος επαναστάτης όλων των καιρών δεν ήταν λύκος. Ήταν αμνός. Ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ήταν γλυκός, πράος, ταπεινός. Αυτός που χώρισε στα δυο την ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν λύκος. Ήταν αμνός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ενώ θα μπορούσε με ένα του νεύμα να επιστρατέψει 12 λεγιώνες αγγέλων, και ενώ θα μπορούσε με ένα του νεύμα να αφανίσει τους αντιπάλους του, παραδόθηκε αδιαμαρτύρητα στα χέρια των εχθρών του. Αλλά γιατί?
γιατί δεν ήρθε στη γη να μας καταδικάσει, να μας κατακεραυνώσει. Αλλά δεν θα μπορούσε να μας σώσει ούτε με την σοφία του, ούτε με την διδασκαλία του, ούτε με την θαυματουργία του. Έπρεπε να γίνει το μοναδικό θαύμα, το δράμα του Σταυρού. Έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί. Γι' αυτό παραδόθηκε στα χέρια των εχθρών του και οδηγήθηκε στο Γολγοθά. Ω, δέστε τον επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Στους Άγιους ώμους του βαστάζει τις αμαρτίες, τα βάρη όλου του κόσμου. Τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές μου ανομίες. Φωνάζει με αγωνία, διψώ. Πονά, αγωνιά, χύνει το πολύτιμό του αίμα. Για σένα, για μένα. Είναι συντριμμένος, είναι πληγωμένος, απέραντα πονεμένος. Υπάρχει πλατύτερη αγάπη από την αγάπη του Χριστού? Υπάρχει βαθύτερη ταπείνωση από την ταπείνωση του Ιησού? Υπάρχει οξύτερος πόνος από τον πόνο του Ιησού? Η αγάπη του είναι σαν θάλασσα δίχως αχτή. Η ταπείνωσή του είναι μια άβυσσος αβυθομέτρητη. Ο πόνος του είναι σαν άπειρος ωκεανός. Ο πόνος του που υπέφερε για σένα, για μένα, για όλους μας. Γι' αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Επάνω στο σταυρό, ο Ρωμαίος ηγεμόνας Πιλάτος τοποθέτησε μια πινακίδα που έγραφε «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλάς των Ιουδαίων». Εκείνο το όνομα που κοσμούσε τα χείλη των αγγέλων, που δονούσε τις χορδές των αρχαγγέλων, χαράχτηκε επάνω στο φρικτό σταυρό. Τι ατίμωση! Τι ταπείνωση φρικτή! Χαράχτηκε εκεί που τον οδήγησε το μίσος, η κακία, η μοχθηρία, η αμαρτία των ανθρώπων, η δική σου αμαρτία, η δική μου αμαρτία, οι αμαρτίες όλων μας. Χαράχθηκε εκεί για να το διαβάζει όλη η γη. Και τώρα από το ύψος του Σταυρού ο Ιησούς Χριστός βροντοφωνάζει σε όλα τα έθνη. Απευθύνεται και σε σένα. Είσαι με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Βλέψε κι εσύ. Στρέψε την ώρα αυτή το βλέμμα σου στον Ιησού Χριστό, στον εσταυρωμένο, με πίστη. Επικαλέσου το όνομά του. Φώναξέ του. Σωτήρα, σώσε με, λύτρωσέ με και θα σωθείς. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει. Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί. Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Η Βίβλος βροντοφωνάζει. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Ένα μονάχα όνομα, το γλυκύτερο όνομα, Ιησούς Χριστός. Υπάρχει γλυκύτερο σωτήρας από τον Ιησού? Σωτήρας που να συγχωρεί όλες τις αμαρτίες? Σωτήρας που να αγκαλιάζει όλους τους αμαρτωλούς? Να σκεπάζει τον ληστή, την Μαγδαληνή, τον διώχτη Σαύλο, τον αρνητή μαθητή, τον Πέτρο, εσένα, εμένα? Υπάρχει γλυκύτερο σωτήρας από τον Ιησού Χριστό? Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος? Ποιος μύστης? Ποιος αρχηγός θρησκείας? Ποιος ηθικοδιδάσκαλος? Ποιος θνητός? Μελετήστε τα βιβλία. Ρωτήστε στην Ανατολή, στη Δύση. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος? Γι' αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα.
πριν φύγει από τη γη μας υποσχέθηκε πως θα είναι μαζί μας πάντοτε, όλες τις ημέρες της ζωής μας, μέχρι την συντέλεια του αιώνα. Πάντοτε υποσχέθηκε και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Τη γλυκιά εμπειρία η παρουσία του Χριστού κοντά μας, μέσα στην καρδιά μας, γύρω μας, παντού. Τον νιώσαμε και τον νιώθουμε. Όταν τα γόνατά μας έτρεμαν, αυτός μας στήριξε. Όταν τα δάκρυά μας έτρεχαν, αυτός τα σπόγγισε. Όταν οι ελπίδες μας κατέρεαν, αυτός στάθηκε το θάρρος μας, ο βράχος μας, ο φίλος μας. Ήταν μαζί μας και θα είναι κοντά μας πάντοτε. Στη χαρά μας και στη συμφορά μας. Στα νιάτα μας και στα κυρατιά μας. Στην ζωή και στον θάνατο. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος πατέρας? Ποια μητέρα? Ποιος αδελφός? Ποιος φίλος? Ποιος? Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Θα είναι μαζί μας στην παγωνιά της ζωής, στη μοναξιά του θανάτου. Μαζί του θα διαβούμε το παγερό ποτάμι. Μαζί του θα περπατήσουμε στη σκοτεινή κοιλάδα. Μαζί του θα οδηπορήσουμε στους χρυσαφένιους δρόμους της ιδανικής πολιτείας. Μαζί του, αιώνια μαζί του. Γι' αυτό, αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα. Θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο όνομα. Όχι μόνο το γλυκύτερο, αλλά και το ισχυρότερο όνομα. Όταν βρισκόταν εδώ στη γη, ο κόσμος των δαιμόνων πανικοβλήθηκε. Ο διάβολος αναστατώθηκε. Ο θάνατος τρομοκρατήθηκε. Στάθηκε μπροστά στο μνήμα του Λαζάρου και βροντοφώναξε: «Λάζαρε, δεύρω έξω!» Και ο Λάζαρος εξήλθε ζωντανός. Νίκησε τον πόνο, νίκησε τον κόσμο, νίκησε τον διάβολο, νίκησε τον θάνατο. Αναστήθηκε, αναδύθηκε, ανυψώθηκε στους ουρανούς. Υπερανό πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος στρατάρχης, ποιος μονάρχης, ποιος πλανητάρχης, ποιος? Ποιος τολμά να διακηρύξει? Σε μένα δόθηκε κάθε εξουσία, στον ουρανό και στη γη. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος, ο ζωντανός και έγινε νεκρός. Και ειδού είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων. Και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε πολύ καλά την δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού και την χρησιμοποιούσε, γι' αυτό θαυματουργούσε, μεγαλουργούσε. Κάποτε εκεί στους Φιλίππους στάθηκε μπροστά σε μια κοπέλα που ήταν κατηλημένη από πνεύμα πονηρό πίθωνος και την διάταξε με εξουσία, με παρησία. Είπε: «Σε προστάζω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις εξ αυτής». Και το πονηρό πνεύμα βγήκε και η κοπέλα ελευθερώθηκε. Το ίδιο και ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε μπροστά στον παραλυτικό και φώναξε: «Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σιδίδω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Και ο παραλυτικός σηκώθηκε, θεραπεύθηκε, περπάτησε. Αδελφοί, όπως τότε, 2000 χρόνια πριν, έτσι και σήμερα, ο Ιησούς Χριστός είναι το ισχυρότερο όνομα. Αλλά γνωρίζουμε τη δύναμή του? Την αξιοποιούμε? Την χρησιμοποιούμε? Το όνομα του Ιησού Χριστού ανοίγει τα παλάτια του ουρανού, μας εισάγει στο θρόνο του Θεού, στα αιώνια θησαυροφυλάκια, και παίρνουμε από τα άπειρα πλούτη και πλουτίζεται η καρδιά μας και η ζωή μας. Πόσοι από μας βρισκόμαστε αυτό το πρωί σε δυσκολίες? Πόσοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δοκιμασίες, στεναχώριες? Πόσοι?
Ας επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας ζητήσουμε η δύναμή Του να ενεργήσει, να μας ελευθερώσει. Ας επαναλάβουμε τα λόγια του Ψαλμοδού. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θα κατατροπώσω αυτά. Ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θα κατατροπώσω αυτά. Με περιεκύκλωσαν σαν μέλισσες, σβήστηκαν σαν την φωτιά των αγκαθών, γιατί εν το ονόματι του Κυρίου θα τα κατατροπώσω. Θα κατατροπώσουμε, αδελφοί, εν το ονόματι του Κυρίου όλες τις δυνάμεις του σκότους, όλους τους πειρασμούς, όλους τους πνευματικούς εχθρούς. Θα αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες, όλες τις δοκιμασίες. Εν το ονόματι του Χριστού θα υπερνικήσουμε. Γιατί είμαστε μαραμένοι? Γιατί να είμαστε ατονισμένοι, αδύνατοι? Αδελφοί, γιατί κρεμάσαμε τις κιθάρες μας στις σιτιές της Βαβυλώνας? Γιατί χάσαμε το χαμόγελο? Γιατί ξεχάσαμε το τραγούδι? Γιατί? Ας σηκωθούμε, ας επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, η δύναμή Του να μας γεμίσει, να μας ζωοποιήσει, να μας ανανεώσει, να μας φτερώσει, να μας υψώσει στον ουρανό. Αυτό το πρωινό θα το διακηρύξω αδίσταχτα, θα το διασαλπίσω χαρούμενα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα, όχι μόνο το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, αλλά και το αιώνιο όνομα. Η Αγία Γραφή βεβαιώνει, το όνομά Του θα διαμένει για πάντα, για πάντα. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, σαν ημάτιο θα περιτυλιχθούν και θα αλλαχθούν, αλλά το όνομα του Ιησού θα διαμένει για πάντα. Η Βίβλος τον προσφωνεί. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Ο θρόνος του ασάλευτος, το όνομά του αθάνατο. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του? Ποιος στρατάρχης? Ποιος μονάρχης? Ποιος πλανητάρχης? Ποιος? Όλοι οι ισχυροί θεμελιώνουν αυτοκρατορίες, υψώνουν αγέροχες πυραμίδες, χτίζουν παλάτια, πυργώνουν μνημεία, γράφουν βιβλία για να απαθανατήσουν το όνομά τους. Αλλά ο χρόνος αδυσόπιτος θα τα φανίσει όλα αυτά και τα επιτεύγματά τους και τα ονόματά τους για πάντα, για πάντα. Αλίμονο, οι άνθρωποι παρέρχονται σαν τις σκιές. Ολόκληρες γενναίες ανθίζουν σαν τα λουλούδια και μαραίνονται. Στρατιές τρομερές καταποντίζονται. Όμως το όνομα του Ιησού Χριστού θα διαμένει για πάντα. Όχι μονάχα ονόματα ισχυρά, αλλά και ονόματα πολύ αγαπητά. Πετούν και φεύγουν μακριά μας. Ονόματα των γονιών μας, των παιδιών μας, των φίλων μας, αγαπημένων μας προσώπων. Πετούν και φεύγουν μακριά μας. Τραγάθουμε βαθιά στη μνήμη μας, τα χαράζουμε βαθιά στην καρδιά μας. Αλλά αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, κάποια στιγμή ο χρόνος θα τα σβήσει από τη μνήμη μας. Ο θάνατος θα τα απαλείψει από την καρδιά μας. Όμως, το όνομα του Ιησού Χριστού θα διαμένει εις τον αιώνα. Είναι το υπερπάν όνομα. Το όνομα εκείνο μπροστά στο οποίο θα κλείνουν οι πάντες, τα πάντα, τα σύμπαντα. Οι ουρανοί και οι γη, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, οι δαίμονες, οι δυνάμεις του σκότους, εκείνοι που τον ύβρισαν και τον βλασφήμισαν και εκείνοι που τον ύμνησαν, οι πάντες, τα πάντα, τα σύμπαντα, μια μέρα που δεν είναι μακριά, θα γονατίσουν μπροστά του
και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αδελφοί μου και φίλοι, αυτό το μεγαλειώδες, το πανίσχυρο πρόσωπο είναι ο φίλος μου, είναι ο σωτήρας μου, είναι ο βασιλιάς μου. Είναι και δικός σωτήρας. Με το αίμα του μας καθάρισε, με το πνεύμα του μας αγίασε, μας δικαίωσε ενώπιον του Θεού, μας χάρισε η ειρήνη της συνείδησης και τη χαρά της λύτρωσης. Αυτό το μεγαλειώδες, το ηλικιώδες, το πανίσχυρο πρόσωπο είναι ο σωτήρας μου. Είναι και δικός σου σωτήρας. Είναι ο φίλος μου. Είναι και δικός σου φίλος. Στα παντοδύναμα χέρια του βαστάζει τα βάρη μου, τα προβλήματά μου, τις αδυναμίες μου, τις δυσκολίες μου, το παρόν, το μέλλον, την εύθραστη ύπαρξή μου. Είναι κοντά μου στη μοναξιά, στην παγωνιά της ζωής. Με βοηθεί, με οδηγεί, με παρηγορεί. Είναι κοντά μου. Αδελφοί, σαν το πουλί που φωλάζει στη σχισμή του βράχου, ας φωλάσουμε κι εμείς στην πληγή της πλευράς του Ιησού Χριστού. Στην πληγή που προκάλεσε η λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη. Εκεί, αδελφοί, ας φωλάσουμε για πάντα. Εκεί θα είμαστε και ασφαλείς και ευτυχείς για πάντα. Εκείνο το μεγαλειώδες, το ηλικιώδες, το πανίσχυρο πρόσωπο είναι ο σωτήρας μου, είναι ο φίλος μου, είναι ο βασιλιάς μου. Ο βασιλιάς του σύμπαντος, αλλά και της καρδιάς μου. Κυριαρχεί στη ζωή μου, στα όνειρά μου, στα σχέδιά μου, βασιλεύει εντός μου. Είναι ο βασιλιάς σου. Μια μέρα θα μπω στο παλάτι του. Θα προσπέσω στα πόδια του. Θα καθίσω στο πλάι του. Το πρόσωπό του θα είναι ο χορτασμός μας, η τρυφή μας, η απόλαυσή μας, η αιώνια χαρά μας. Και δεν θα είναι πετρόκαρδος, μακρινός, παγερός. Θα είναι ο φίλος ο στοργικός. Η καρδιά του και πάλι θα πάλι από μια απέραντη αγάπη για σένα, για μένα, για όλους. Αδελφοί, αυτό το υπερπάν όνομα είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός μας. Ας γίνει το καύχημά μας, το κόσμημά μας, η καθημερινή χαρά μας. Αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, στη ζωή μας ας το τιμήσουμε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ να μην το σπηλώσουμε. Ποτέ, ποτέ να μην το μειώσουμε. Ποτέ. Αυτό το πρωινό για τελευταία φορά θα το διακηρύξω χαρούμενα. Θα το διασαλπίσω αδίσταχτα. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα. Σαν σωτήρα συγχώρησε τις αμαρτίες του παρελθόντος. Σαν φίλος βαστάζει τα βάρη του παρόντος. Όσο ερχόμενος βασιλιάς δίνει στην καρδιά μας την ελπίδα του μέλλοντος. Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα. Γι' αυτό, αυτό το πρωί και για πάντα, ας χαρούμε στην σωτηρία του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού, το γλυκύτερο, το ισχυρότερο, το αιώνιο όνομα, ας υψώσουμε τις ημέρες μας. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 149. Γλυκύτερον ο Ιησού. Θα παρακαλούσα να σηκωθούμε όρθιοι και να το ψάλουμε με όλη μας την καρδιά.

Κύριέ μας, γονατίζουμε μπροστά σου και σε υμνούμε και σε δοξολογούμε. Ναι, το όνομά σου είναι το γλυκύτερο όνομα, αλλά και το ισχυρότερο. Είναι το αιώνιο όνομα. Τα δικά μας ονόματα, μια μέρα ο χρόνος θα τα παρασύρει, θα τα ρίξει στη λησμονιά. Αλλά το δικό σου θα λάμπει αιώνια. Φίλοι, αδελφοί, αγαπημένα πρόσωπα, πετούν και φεύγουν μακριά μας. Μια μέρα τα ονόματά τους

Αποκάλυψέ μας την ωραιότητά σου. Να υψώσουμε τις σημαίες σε μια εποχή αρνηθήθεη και αντιχριστιανική. Να μεγαλύνουμε το όνομά σου. Να αναλωθούμε για σένα. Να δαπανηθούμε στο έργο σου. Πατέρα ουράνιε, αποκάλυψέ μας το Χριστό. Να γνωρίζουμε Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενη με τον θάνατό Του. Και αν υπάρχουν ανάμεσά μας φίλοι που ακόμα δεν δέχτηκαν τον Χριστό σωτήρα, πριν έρθει εκείνη η φοβερή ημέρα όταν τα σύμπαντα θα γονατίσουν τρέμοντας, αυτό το πρωί ας γονατίσουν μπροστά Του χαίροντας. Πατέρα ουράνιε, κάνε γνωστή τη σωτηρία σου. Μεγάλη είναι το όνομα του Κυρίου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βλέπεις, δεν έχω μάθει σε αυτά, Γιάννη μου. Εμάς η αίθουσα κάτω είναι μικρή και λίγο να σηκώσουμε τη φωνή ακούγεται και έτσι δεν έχω μάθει, μείνω με αυτά τα μικρόφωνα. Συγχωρήστε με λοιπόν. Όταν πριν καιρό μου με πήρε τηλέφωνο ο Μάκης ο Μουλίνος, ο αγαπητός φίλος και αδερφός, και μου πρότεινε να ανέβω στο Σούνιο, δυστυχώς δεν μπορέσαν να έρθουν και άλλα παιδιά από τα φιλιατρά, ειλικρινά σκέφτηκα, τι το θέλεις βρε Μάκη τώρα, χάθηκε κάποιος άλλος ή ξέρω από το λεκανοπαίδιο τώρα τόσο μακριά, και έτσι προβληματίστηκα και δεν απάντησα αμέσως αν αποδέχομαι ή όχι. Και δεν ήταν θέμα, δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, απλά υπήρχε ο λόγος ο εξής, ότι γνωρίζοντας το θέμα, σκέφτηκα τι θα μπορούσα να συμμεριστώ μαζί σας. Ξέρω ότι δεν είναι θεολογικό σεμινάριο αυτό το συνέδριο, ούτε είναι από αυτούς που θα μπορούσα να αναπτύξω βαθιά θεολογικά θέματα και ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να κάνουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε ορισμένα θέματα και θα ήθελα με χαρά να βάλω στη διάθεσή σας την εμπειρία τη δική μου, ίσως η μεγαλύτερη βάλουν και αυτή τη δική τους την εμπειρία, για κάποια θέματα, για κάποια συμπεριφορά, για κάποια πορεία, για κάποιον αγώνα, τον οποίο καλείται ο κάθε νέος και η κάθε νέα, η οποία επικαλείται και ο οποίος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, να πορευθεί, να κάνει σε μια κοινωνία που είναι κοινή διαπίστωσης ότι πάει από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια θα έλεγα στο φίλο μου το μήνο ότι ένας καλός ομιλητής θα είχε γραβάτα, θα βγάζει τα γυαλάκια του και τουλάχιστον έχει και ένα ποτήρι νερό, γιατί έλεγα είχε τα μέσα χθες και είχε το νερό. Δεν το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν παιδιά, το θέμα σήμερα, αυτό το συστράτευση ή συμμόρφωση, σας λέω εκ των προτέρων ότι δεν εξαντλείται ούτε σε ένα συνέδριο, ούτε σε δύο συνέδρια, ούτε σε τρία. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται πολλή συζήτηση. Και θα ήταν ευχής έργων να βγαίνει και από την καρδιά όλων ό,τι υπάρχει μέσα, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε, να το θέσουμε επιτάπητος και ό,τι ο Κύριος στο τέλος δώσει στις καρδιές μας, με αυτό να φύγουμε και από αυτό το συνέδριο. Αν θελήσουμε να πάρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ορισμένα εδάφια, σαφώς θα τα βρούμε και πλούσια από την επιστολή του Παύλου, του Αποστόλου, προς το πνευματικό του παιδί, τον Τιμόθεο, ο οποίος αντιπροσωπεύει λίγο πολύ και τους νέους, αντιπροσώπευε το νέο της εποχής εκείνης. Και μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και έχει για μένα ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα λόγια του Παύλου, γιατί είναι γραμμένα στο γέρμα της ζωής του, όταν πλέον έχει ζήσει πολλές εμπειρίες σαν στρατιώτης του Χριστού και έχει κατασταλάξει σε ορισμένα θέματα, έχει σαφείς σκέψεις και ιδέες και πιστεύω ότι θέλει αυτό το οποίο έχει ζήσει και έχει βιώσει να το μεταδώσει και στον Τιμόθεο και φορτώνει, ας το πούμε, και τον Τιμόθεο την ευθύνη αυτός να το μεταδώσει σε άλλους όταν περάσει λίγο στην ηλικία, να το δώσει και αυτός σε νέους ή νέες. Το θέμα αγωνίζου, τον καλόν αγώνα, όπως μας αναφέρεται μέσα στην επιστολή προς Τιμόθεο και σας συνιστώ να την διαβάσετε όλοι, και την πρώτη και τη δεύτερη, γιατί έχει πρακτικής φύσεως θέματα και συμβουλές. Όταν μου λέει αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστης, σαφώς μου λέει Αντρέα, πρόσεξε, Γιάννη, Κώστα, Ελένη, ότι είσαι σε μία πορεία προς τα εμπρός. Δεν μιλάμε για χλιαρότητα ή για στασιμότητα ή για βήμα σημειωτών, αλλά ο αγώνας προϋποθέτει ότι έχει μία όθηση, έχει μία πορεία δυναμική προς τα μπροστά, σε ένα περιβάλλον, σε ένα χώρο που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ξεκινώντας από τον ίδιο σου τον εαυτό Τιμόθε, το αναφέρει και σε εμάς, ξεκινώντας και κοιτάζοντας λίγο την οικογένειά σου, κοιτάζοντας λίγο στο περιβάλλον στο οποίο κινείσαι, στο οποίο δουλεύεις, στο σχολείο σου, στο πανεπιστήμιο, όσοι πηγαίνετε, παντού, αλλά και μέσα στο περίβολο της Εκκλησίας, στην οποία ανήκεις, στην οποία σε έχει βάλει ο Κύριος. Και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι και εκεί, ζώντας μέσα σε αυτή και πορευόμενος ή πορευόμενη αυτό το δρόμο, μέσα στην καρδιά γεννιόνται προβλήματα, τα οποία αν δεν βγουν στην επιφάνεια, αν δεν συζητηθούν και μεταξύ συνομιλίκων αλλά και με τους μεγαλύτερους, κινδυνεύουν να γίνουν ταμπού, κινδυνεύουν να γίνουν πράγματα απλησίαστα και στο τέλος πνίγουν μέσα και αυτή την Ίσως πολλές φορές ευγενή διάθεση που έχει κάποιος να συνεχίσει, να προχωρήσει και να κάνει αυτόν τον αγώνα ακριβώς έτσι όπως τον λέει ο Λόγος του Θεού. Και προσωπικά πιστεύω ότι η πλειονότητα των προβλημάτων είναι από καλύτερα των δυσκολιών βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Έτσι, μην γελιόμαστε ότι πάντα μας στένε γύρω ή το περιβάλλον ή δεν με καταλαβαίνουν. Το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνω και δεν γίνεται αλλιώς, είναι να κοιτάξω πρώτα απ' όλα μέσα στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά τη δική μου, στην οποία μπορεί να φωλιάζει ειρήνη, μπορεί να έχει όμως και λίγο αναρχικό πνεύμα, μπορεί να έχει αμφισβήτηση. Και τι δεν μπορεί να έχει μια ανθρώπινη καρδιά. Και ιδιαίτερα μια νεανική καρδιά, η οποία τα βλέπει όλα τελείως βιαστικά και συλλαμβάνει πολλές παραστάσεις και τις φωλιάζει μέσα και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, όταν θα δοθεί το σπρόξιμο, μπαμ, βγαίνει μέσα από την καρδιά και τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις. Και οφείλω εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι πολλές φορές δεν φταίει ο νέος ή η νέα για μια σύγκρουση η οποία έρχεται, αλλά φταίει και ο μεγαλύτερος. Εμείς στην εποχή μας, λέει, δεν τα σκεφτόμαστε έτσι. Ή δεν σας καταλαβαίνω, γιατί βρε παιδί μου, πώς θα σκεφτόσαστε έτσι. Αυτή η φρασιολογία η οποία χρησιμοποιεί σήμερα ο νέος, πολλές φορές δυσκολεύομαι να την καταλάβω. Η μία μεριά του παλιότερου στην ηλικία, του πιο μεγαλωμένου, ο οποίος δεν έχει και πολλές φορές τη διάθεση να ακούσει ή να συζητήσει ορισμένα προβλήματα. Από την άλλη μεριά ο νέος θα πει, ξέρω, μη μου τα λες, πριν μου τα πεις, ξέρω την απάντηση. Εδάφιο τάδε, κεφάλαιο τάδε και ούτω καθεξής. Ή θα μου πείτε ότι εσείς στην εποχή σας τα ζούσατε έτσι, δεν ακούγατε έτσι, τα βλέπατε διαφορετικά τα πράγματα, όπως στη δική μας τη γενιά οι πατεράδες μας λέγατε, αχ καμένε, δεν γνωρίσατε πείνα, δεν ξέρετε τι είναι πόλεμος. Και σωστό είναι αυτό. Δεν γνωρίσαμε πείνα, γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Γι' αυτό, κλείνοντας την παρένθεση, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό και οι δύο μεριές, και οι προβεβικότες στη ηλικία αλλά και οι νέοι, να έχουν έναν διάλογο. Είναι αναγκαίο και στο διάλογο να βγουν όλα όσα έχει μέσα η καρδιά. Και να κάτσει και λίγο μεγαλύτερος με υπομονή να ακούσει. Και όχι, δεν σε καταλαβαίνω γιατί είσαι νέος ή δεν έχω τη διάθεση να σε καταλάβω γιατί δεν έχω χρόνο. Αυτά δεν είναι επαρκής δικαιολογίας και θα μου επιτρέψετε να πω σε ανθρώπους του Θεού δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Γιατί οπωσδήποτε εσείς βγαίνετε τώρα στον κόσμο, εμείς λίγο πολύ μπορούμε να θεωρηθούμε ότι είμαστε πιο όριμοι λόγω ηλικίας, αλλά τα προβλήματα δεν πάβουν να υπάρχουν. Και πιστεύω ότι στο διάλογος αυτός είναι αναγκαίος. Κοντεύω τα 50. Θέλω να σας πω ότι 21 ετών έφυγα και πήγα στην Ιταλία. Δεν ήμουν και πολύ καλός μαθητής και πήγα να σπουδάξω πέρα. Έμεινα 8 χρόνια στην Ιταλία, παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια. Συγγνώμη. Γύρισα, έκανα το στρατιωτικό στην Ελλάδα. Ξαναπήγα στην Ιταλία, δούλεψα για λίγο και μετά για 7 χρόνια εργάστηκα στη Σαουδική Αραβία. Και γύρισα πάλι στην Ελλάδα και τώρα εδώ και 10 χρόνια μένω στα φιλιατρά της Μεσσηνίας. Γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω διότι δεν έζησα μόνιμα σε έναν τόπο και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους, να δημιουργήσω σχέσεις φιλικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και να κατασταλάξω σε ορισμένα πράγματα. Και αν κάποιος από εσάς με ρωτήσει τώρα, Αντρέα, τι έμεινε από όλα αυτά? Από όλες αυτές τις φιλίες που δημιούργησες εκεί που πήγες, στο στρατό, υποσχέσεις, θα τηλεφωνηθούμε, θα βρεθούμε, μαζί πηγαίναμε, μαζί ονειρευόμαστε, μαζί κάναμε σχέδια. Τι έμεινε τελικά? Σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι έμεινε πολύ λίγο. Πάνε και υποσχέσεις και θυμηθείτε με όταν ειδικά οι νέοι κάνουν και το στρατιωτικό τους, πόσες φιλίες γίνονται στο στρατό και μετά από λίγα χρόνια ξεχνώνται και οι φιλίες, ξεχνιόνται και όλα. Έμειναν πολύ λίγα πράγματα. Γιατί? Κάθομαι και σκέφτομαι, και αυτό σκεφτόμουν όταν έτσι στο μυαλό μου δούλευα αυτό που μου είχε πει και ο Μάκης να συζητήσουμε. Και η απάντηση την οποία δίνω είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε ένας χωρισμός, ήρθε μια κρίση. Όταν μου απλώθηκε και είδα το χέρι της σωτηρίας και της χάρης που μου έδινε ο Θεός, εγώ το άρπαξα. Και από εκεί και πέρα συνέχισα να πορεύουμε έναν δρόμο που μου άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Και σας ομολογώ και το εξομολογούμε ότι επειδή δεν ήμουνα και καλός, ούτε υπάκουος μαθητής ως προς τα πράγματα του Θεού, Έφαγα πολλές φαλιάρες μέχρι να μάθω ορισμένα πράγματα. Τα έμαθα βέβαια, έτσι. Ψήθηκα, πικράθηκα, έπεσα. Έπεσε ξύλο. Παιδαγωγική του Θεού, οι δοκιμασίες, το χθεσινό θέμα. Για να μάθω πράγματα τα οποία ειλικρινά εύχομαι εσείς να μην τα μάθετε με τέτοιο τρόπο, να τα μάθετε πιο γρήγορα. Λέω ότι ήρθε κάποτε ένας χωρισμός και κατάλαβα ότι ποιος είμαι, τι είμαι, πού πάω, γιατί ζω, πρέπει να τα δω με τελείως διαφορετικό μάτι. Κατάλαβα ότι η πορεία πλέον που μου ανοιγόταν μπροστά, γιατί άρπαξα αυτό το χέρι του απλωμένου του σωτηρίας, ήταν μια πορεία μέσα σε δύο πράγματα. Σε φως και αλήθεια. Και λέω το φως διότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα στην καρδιά μου, να φωτιστεί, να καταλάβω ποια ήταν τα κίνητρα, ποιες ήταν οι διαθέσεις, ποιος ήταν ο σκοπός για τον οποίο είχα συνάψει φιλίες και δεν κρατήσανε. Είχα συνάψει, είχα κάνει κοινωνικές σχέσεις οι οποίες λίγο πολύ ξεθοριάσανε. Ή επαγγελματικές οι οποίες μείνανε μόνο επαγγελματικές. Και από την άλλη μεριά λέω, με καλής ελευθερία ο Λόγος του Θεού. Πόσο είμαι ελεύθερος. Από δεσμά τα οποία πρώτα ούτε ήξερα καν ότι υπήρχαν. Εδώ υπήρχαν φίλοι μου οι οποίοι ασκούσαν μια γοητεία επάνω σε μένα. Σε σημείο να φτάσει αυτή η γοητεία, μην την παραξηγήσετε, να γίνει εξάρτηση. Και να λέω, μα είναι τώρα δυνατόν, επειδή πιστεύω, να χάσω τον κολλητό ή την κολλητή, όπως είναι η έκφραση. Και κατάλαβα ότι στην καινούρια πορεία όλα πλέον έπρεπε να τα περάσω από κρίση και από αμφισβήτηση. Και όταν λέω όλα, ξεκινώντας από τη δική μου την καρδιά και τις διαθέσεις μου, έπρεπε να περάσω και τις σχέσεις μου με τους άλλους. Γιατί με συνδέει αυτή η φιλία με αυτόν ή με αυτήν, γιατί έχω αυτό το δέσιμο, γιατί είμαι συναισθηματικά εξαρτημένος και όλα έπρεπε να ψηθούν και ό,τι έμενε πια από τη φωτιά, εκείνο πιστεύω το οποίο, εκείνο το οποίο θα έμενε θα ήταν και αυτό το οποίο θα με ακολουθούσε. Σας λέω ότι δυστυχώς μείναν πολύ λίγα. Είτε τα κίνητρα δεν ήταν καθαρά, είτε οι προσδοκίες δεν ήταν αυτές οι οποίες εγώ περίμενα. Όμως κατάλαβα και σας το εξομολογούμε και σας το λέω και θέλω να το συμμεριστώ μαζί σας, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος από το να βαδίζω μέσα σε 4 καθρέπτες, αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, που μου δείχνουν όλο μου τον εαυτό και προφίλ και ανθάς. Και είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αναλύωτα, αιώνια και ανώθευτα. Ένα είναι ο Λόγος του Θεού, το οποίο είναι και το προσπέκτης του κατασκευαστή, αλλά είναι και ο ανατόμος της δικής μου της ψυχής. Και το άλλο είναι ότι αυτό το μοναδικό πρότυπο και πρωτότυπο, αλλά πρότυπο το οποίο υπάρχει. Έχω κάποιον να μιμηθώ. Έχω ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μέσα σε αυτά τα δύο, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σε αυτές τις ράγες, επάνω μάλλον σε αυτές τις ράγες, λέω τώρα, Ανδρέα, θα χτίσεις τη ζωή σου. Και ό,τι προκύψει. Και προέκυψαν προβλήματα. Και προκύπτουν προβλήματα. Και δεν είναι ντροπή, πιστεύω, τα προβλήματα να τα συζητάμε. Ούτε είναι ντροπή, γι' αυτό και νιώθω άνετα μεταξύ σας και θα ήθελα μετά να το συζητήσουμε. Ούτε είναι ντροπή να βγάλω από την καρδιά μου αυτό το οποίο ντρέπομαι να το πω στην τοπική εκκλησία ή πολλές φορές ντρέπομαι να το πω στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Εδώ θα τα συζητήσουμε, γιατί ένα πράγμα το οποίο έμαθα και το μαθαίνετε και το ξέρετε όλοι είναι ότι τα προβλήματα θα τα κοιτάξω κατάματα. Δεν μπορώ να τα αποφύγω, θα τα βρω μπροστά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για όλα θα έρθει κρίση. Χθες είπε ο Μήνος ότι κάνει όπως θέλεις. Ναι, ζήσε, κάνεις. Θα έρθει κρίση. Και γιατί να μην έρθει κρίση τώρα, γιατί να μην ξεδιαλύνουν τα πράγματα τώρα, ούτως ώστε να μου δώσει ο Λόγος του Θεού, να μου δώσει συμβουλή κάποιου μεγαλύτερου που τα έχει ζήσει αυτά, να πορευτώ κι εγώ έναν δρόμο πιο ασφαλή και πιο άνετο. Είναι δηλαδή ερώτηση, ανάγκη όλοι να φάνε σφαλιάρα, όλοι να ψηθούν για να καταλάβουν πράγματα τα οποία εκ των προτέρων μπορούν να τα καταλάβουν. Κάποιος θα πει, εσύ κύριε Ανδρέα, τώρα είσαι κοντά 50, έχεις κατασταλάξει και εγώ έχω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις και έτσι σε αυτές τις ερωτήσεις Επάνω εδώ θα θέλω να συζητήσουμε λιγάκι. Είμαι χριστιανός, θα πει κάποιος ή κάποια. Διαβάζω το Λόγο του Θεού, έχω πιαστεί από τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού, ξέρω τι έχει γράψει μέσα, ξέρω τι με περιμένει, ξέρω τι με έχει καλέσει σε δόξα, τα ξέρω όλα αυτά, τα σπάζομαι, τα πιστεύω, όμως πάω σχολείο, εργάζομαι, ζω στην ίδια γειτονιά που εγώ δεν διάλεξα ίσως να ζήσω, συναναστρέφομαι και βλέπω πάντα τα ίδια πρόσωπα, έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι δεν τα σκέφτονται όπως τα σκέφτομαι εγώ. Τι κάνω τότε? Ή, άλλο ερώτημα, ανήκω σε μία εκκλησία και είμαι μόνος μου και υπάρχουν μόνο κοπέλες. Μπορώ να έχω φιλικές σχέσεις με τις κοπέλες? Ή το αντίθετο, μια κοπέλα και πολλά αγόρια. Συμβαίνει και αυτό στις εκκλησίες. Ή ακόμα, ανήκω σε μία εκκλησία, παρακολουθώ μια εκκλησία, στην οποία δεν υπάρχουν νέοι, είναι όλη γερουσία. Και είναι και λίγο ψυχοπλακωτικό. Ή είμαι μαντρωμένος, έζησα μαντρωμένος μέσα σε ένα περιβάλλον, ευαγγελικό περιβάλλον, μεγάλωσα, πέρασα το Κυριακό, έφτασα, ενηλικιώθηκα και τώρα βλέπω τη ζωή με σπρώχνει να βγω έξω, να περπατήσω και να φτερουγήσω κάπως με δικά μου φτερά. Και εκεί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα σκέφτονται τελείως διαφορετικά από ό,τι τα σκέφτομαι εγώ. Και έχω την ανάγκη της φιλίας. Δεν μπορεί να πεις στον άλλον ή μην έχεις την ανάγκη της φιλίας ή υπάρχει μια μαγική συνταγή. Ξέρετε, παιδιά, η φιλία είναι κακό πράγμα. Η φιλία είναι κάτι πολύ ευγενικό, είναι μια ανάγκη, μια ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου. Εδώ υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχει φίλος καλύτερος αδελφού, υπάρχουν μέσα από το Λόγο του Θεού παραδείγματα, Δαβίδ, Ιωνάθαν και τόσοι άλλοι. Μπορείς να το απορρίψεις. Ή είμαι στην εκκλησία και βομβαρδίζομαι συνέχεια επειδή είμαι μόνος μου, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, πρόσεξε τις παρέες σου, πρόσεξε τις παρέες σου. Κάτι ξέρουν βέβαια οι μεγαλύτεροι που το λένε αυτό. Και δεν λέω να φτάσουμε και στο εκβιαστικό ότι αν κάνεις παρέα αυτούς δεν είσαι παιδί του Θεού. Είναι ή δεν είναι ερωτήματα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι είναι ερωτήματα αυτά. Και αν ένας δεν τα λέει ευθέως, επιτρέψτε μου να έχω την πεποίθηση ότι υπάρχουν μέσα στην καρδιά όλων σας και όλων. Τι θα κάνω δηλαδή, κύριε Ανδρέα, μου επιτρέπετε, μπορώ να έχω φίλους μη χριστιανούς? Ερώτησης. Ανθρώπους οι οποίοι δεν τα σκέφτονται όπως τα σκέφτομαι εγώ. Είναι μία σχέση κοινωνική, είναι μία ανάγκη. Με ποιους θα πορευτώ ή με ποιους θα συστρατευτώ? Εδώ παίρνει απάντηση και το θέμα μας συστράτευσης ή συμμόρφωσης. Συστράτευσης με ποιους? Με αυτούς που περπατάνε στις ίδιες ράγες και έχουν τους ίδιους σκοπούς, που είπα προηγουμένως, μέσα εκεί θα περπατήσω, στο αναλύωτο, στο απόλυτο της αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού, έχοντας από την άλλη μεριά το μοναδικό πρότυπο. Όσοι σκέφτονται και πορεύονται με αυτόν τον τρόπο, θα με βρουν συστρατιώτη, συνοδοιπόρο. Όσοι αυτά τα δύο τα αμφισβητούν ή γυρίζουν λιγάκι τους καθρέφτες και βγαίνει παραμορφωμένο το είδωλο, η εικόνα, με αυτούς δεν μπορώ να συστρατευθώ. Τότε τι θα κάνω, θα συμμορφωθώ? Είναι ερωτήματα καυτά αυτά. Μπορώ να έχω φίλους? Προσωπικά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μονολεκτικά τουλάχιστον. Δεν μπορώ να απαντήσω σε έναν αν μου πει μπορώ να έχω φίλο κάποιον ο οποίος δεν τα σκέπτεται όπως εγώ, κάποιον ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Αν αυτή την ερώτηση την κάνει κάποιος ή κάποια όχι σοβαρεμένος ή σοβαρεμένη με τα πράγματα του Θεού, εντάξει, ξέρω λίγα πράγματα, ανήκω στον ευαγγελικό κύκλο, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά, μια ουσιώδης, χάος θα έλεγα, μεταξύ του να είσαι ευαγγελικός και του να είσαι αναγεννημένος. Έτσι. Σε αυτούς θα έλεγα να εξετάσουν τι σημαίνει φιλία και αν τη φιλία τη θεωρούν ότι πάνε να παίξουμε μια παρτίδα μπάσκετ, που πολλές φορές μπορεί να προκύψει και τσακωμός, ή πάμε να πιούμε έναν εσκαφέ μαζί, ή πάμε μια βόλτα, ή δεν πάμε την πενταήμερη, μπορώ να μην πάω. Όλη η παρέα πάει. Δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε για θέμα φιλίας, γιατί την υποβιβάζουμε και την υποβαθμίζουμε πολύ. Δεν είναι αυτή η φιλία. Δεν είναι η φιλία αυτή η οποία με ενώνει με τον άλλον, να περνάω καλά, να διασκεδάζω καλά, να πάω εδώ, να πάω ένα σινεμά, να πάω κάτι, να πάω εδώ και το καθεξής. Αν την ερώτηση όμως την κάνει κάποιος ο οποίος είναι σοβαρεμένος με τα πράγματα του Θεού, άσχετα αν είναι πολύ νέος ή πολύ νέα ή λιγότερο, ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει βάλει σαν στόχο να υπακούει στο Λόγο του Θεού και ξέρει που πηγαίνει και τι θα κάνει, τότε μπορώ να πω το εξής, ότι ναι στη φιλία, με μία προϋπόθεση, να έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τι σημαίνει φιλία και τι σημαίνει χριστιανός. Συζήτησα κάποτε με ένα γνωστό μου στα Φιλιατρά, ο οποίος έχει ανοιχτή καρδιά στα πράγματα του Θεού, και του λέω: Νίκο, θα σου πω εξ αρχής τι σκέφτομαι για σένα. Δεν τον ήξερα τώρα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει σχέσεις. Ο σκοπός ο δικός μου, έτσι το νιώσα, πληροφορία μέσα στην καρδιά μου, να του μιλήσω αυτό που λέμε στα ίσα ντόμπρα. Ο σκοπός ο δικός μου δεν είναι να αναπτύξω φιλία μαζί σου. Αυτή θα φτάσει σε ένα σημείο και θα σβήσει. Ο σκοπός ο δικός μου, του είπα ξεκάθαρα, είναι να σε οδηγήσω στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα, μόνος σου θα καταλάβεις ότι οι σχέσεις μας θα αλλάξει. Θα γίνει πολύ πιο βαθιά, γιατί δεν θα είναι πλέον φιλική σχέση, θα είναι σχέσεις αδελφική. Με κοίταξε με ανοιχτό το στόμα. Το δούλεψε μέσα στο μυαλό του, το ξανασυζητήσαμε και μου λέει: Χαίρομαι που μου το είπες έτσι, κατάλαβα για ποιο λόγο μου το είπες έτσι και ζητώ, προσεύχεστε για αυτό το παιδί, διότι πραγματικά είναι σε ένα δρόμο καλό, μέχρι να φύγουν και τα τελευταία εμπόδια μέσα από την καρδιά του. Αν την ερώτηση, λέω, την κάνει κάποιος ο οποίος έχει καταλάβει το γιατί είναι στη θέση που είναι σαν αναγεννημένος, σοβαρεμένος χριστιανός, τότε θα του πω: χρησιμοποίησε και το μπάσκετ, χρησιμοποίησε και το ποδόσφαιρο, χρησιμοποίησε και τον εσκαφέ και οτιδήποτε άλλο, αρκεί να μην χάσεις τον τελικό σκοπό, ο οποίος είναι η σωτηρία αυτής της ψυχής. Ξέρετε τι τραγικό πράγμα είναι αν κάποιος συνειδητοποιήσει την ώρα της κρίσης ότι εσύ θα σωθείς και ο φίλος σου, ο κολλητός σου που ζήσατε, είπατε μυστικά μαζί, θα χαθεί, γιατί εσύ δεν του πες τίποτα. Με τη φιλία δεν μπορώ να παίξω. Ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Υπάρχει μια πολύ επιπόλαιη και ελαφρή θεώρηση των αξιών. Ελαφρία, πολύ. Η ζωή τίποτα δεν στοιχίζει. Παλιά λέγανε οι πατεράδες μας συμβόλαιο. Πού ακούστηκε? Φτάνει ο λόγος, τα μπέσα. Και γινόταν αγοραπολισίες μόνο με τον λόγο. Τώρα θέλει 300 υπογραφές και υπογραφή στην υπογραφή υπάρχει αμφισβήτηση. Η ανθρώπινη ζωή τίποτα, μια δεκάρα δεν στοιχίζει. Η φιλία δεν στοιχίζει τίποτα, δεν αξίζει τίποτα. Κλονίζεται με το. Φτάνει ένας να είναι Ολυμπιακός και ο άλλος να είναι Παναθηναϊκός και αρπαχτήκανε. Έτσι. Και λίγο να το τραβήξει κάποιος τους Παναθηναϊκούς που χάσανε προχθές το κύπελο, αν είναι. Έτσι. Υπάρχει και κάποιος Πανιόνιος που έκανε έτσι. Έτσι. Θέλω να πω με αυτό ότι φτάνουν λίγα πραγματάκια, λίγες αιτίες, λίγες αφορμές να τεινάξουν κάτι το οποίο νομίζεις εσύ ότι είναι πολύ βαθύ και πολύ στέρεο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για μένα, για σένα, για τον καθέναν ο οποίος είναι σοβαρεμένος, υπάρχει ένα σκοπός. Να οδηγηθεί αυτό το πρόσωπο στον Ιησού Χριστό, ούτως ώστε οι σχέσεις μετά να γίνουν αιώνιες σχέσεις δεσμοί αίματος. Και το βλέπουμε αυτό από την πορεία του ιδίου του Κυρίου, πώς μίλησε, πώς συμπεριφέρθηκε με τους μαθητάς του. Ακόλουθοι, δούλοι, μαθητές. Δεν σας λέω, λέει, πλέον μαθητές. Τι να κάνουμε, Γιάννη? Θα ρεώσω λίγο. Έτσι. Δεν σας λέω, λέει, πια μαθητές. Δεν σας αποκαλώ μαθητές. Δεν σας αποκαλώ δούλους. Σας λέω φίλους, γιατί ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου, σας το πω, σας το είπα. Άρα ο φίλος δεν κρατάει μυστικά. Σας απεκάλυψε όλα. Μετά δε την Ανάστασή του, δεν λέει στη Μαρία πήγαινε πέσε στους φίλους μου, πήγαινε πέσε, λέει, στους αδελφούς μου. Βλέπουμε ένα ανέβασμα των σχέσεων και σε αυτές τις σχέσεις με έχει καλέσει εμένα και σένα. Και θέλω, και αν χρησιμοποιώ τη φιλία να ανεβάσω και το φίλο σε αυτές τις σχέσεις, δεν υπάρχει πιο ευλογημένο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένο πράγμα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξω τις σχέσεις μου με τους άλλους. Προσωπικά ίσως φανεί λίγο βαρύ αυτό που λέω, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο καθαρότερο, υγιέστερο κίνητρο από το να δημιουργήσεις φιλία με έναν μη χριστιανό, από το να έχεις σαν απότερο σκοπό να τον οδηγήσεις στον Ιησού Χριστό. Στο δουλέψουμε μέσα στο μυαλό μας και θα δούμε ότι αυτό είναι το οποίο θα μας ακολουθήσει και αιώνια. Θα μου πει κάποιος άλλος, υπάρχουν ερωτήσεις εδώ, μου είχε κάνει και ο Μάκης μερικές και θέλω να κάνω και να γίνει μια αφορμή να συζητήσουμε λίγο μετά. Με το άλλο φίλο μπορώ να έχω ειλικρινή φιλία? Θα πει κάποιος, εσένα η καρδιά σου είναι πονηρή και πάει το ο νους αμέσως στο πονηρό. Δεν είμαι όμως εγώ σαν και εσένα. Μπορώ εγώ νέος 18-20 χρόνων να έχω ειλικρινή φιλία με κάποια νέα κοπέλα? Άμα είμαι δε και σε μια εκκλησία που δεν υπάρχουν και άλλα αγόρια ή άλλες κοπέλες, αν μονοπολείς το ενδιαφέρον, τότε έρχεται το πρόβλημα. Γελάτε μερικοί. Δεν ξέρω να απαντήσω. Εγώ λέει ο λόγος του Θεού, οι φίλοι του πλουσίου είναι πάρα πολλοί. Και της ομορφωνιάς είναι πάρα πολλοί. Και της νέας κοπέλας και της όμορφης, πολλοί είναι οι φίλοι. Και το αντίθετο, έτσι. Εγώ ξέρω να πω το εξής. Μην παίζουμε με τη φωτιά. Μην παίζουμε με τη φωτιά. Δεν μπορώ να πω όχι, έτσι. Τα κίνητρα όταν είναι αγαθά και όταν η καρδιά είναι πραγματικά καθαρασμένη από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και όταν τα έχει κάψει αυτά, τους στόχους, τις επιδιώξεις και βέβαια μπορείς. Μην πάμε στα άκρα. Μπορείς να συστρατευτείς. Όμως περνάς ένα ναρκοπαίδιο. Και αν δεν έχουμε μαζί και το μηχάνημα που κοιτάει εδώ είναι νάρκη, εκεί νάρκη, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μιλάω από προσωπική εμπειρία. Και μα είναι ανάγκη να πέσουμε στους πειρασμούς, το χτεσινό μας θέμα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε λιγάκι. Το βάζω απλώς μέσα στο μυαλό, να το συζητήσουμε μετά. Βάλτε το σαν ερωτηματικό και ο καθένας σας δώσει την απάντησή του. Θα πει κάποιος άλλος, τι ωραία μας τα λες, εσύ έχεις κατασταλάξει. Δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Τι φίλους να έχεις εσύ. Για έλα μου στη θέση τη δική μου. Χαχαχα, πάω στο σχολείο, έρχεται η Θεούσα λέει. Μη μιλάτε. Όλη η παρεΐτσα τα λέει και μόλις πλησιάζει κάποιος για τον οποίον οι κάποια ξέρουν ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστό, παπ κόβεται η συζήτηση. Αρχίζουν τα υπονοούμενα. Πώς θα αντιδράσω? Πώς θα αντιδράσω? Γελάτε εσείς, αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα. Στο χωριό, στα φιλιατρά, όταν στην παρέλαση, όπως έλεγε κάποιος πρεσβύτερος, αντί να φοράσουν φουστάνια τα κορίτσα, φοράγανε πλατιές ζώνες. Μα και εσύ θα ντυθείς έτσι? Πρέπει να προσαρμοστείς το περιβάλλον. Τι θα κάνεις? Να, δακτυλοδεικτούμενοι. Δεν ξέρω, κάνετε παρέλαση εσείς εδώ? Δεν νομίζω να γίνεται και πολύ, αλλά κάτω είναι το γεγονός της χρονιάς και κανείς δεν κοιτάει ή σκέφτεται τίποτα άλλο, αλλά ποια φοράει πιο κοντομίνι. Και βλέπεις σαν τη μύγα μέσα στο γάλα κοπέλες οι οποίες δεν συμβιβάζονται, να η σύγκρουση. Τι θα κάνω, θα συγκρουστώ, θα ανεχθώ τα χαχαχά και τα κοτσομπολιά, θα μου πούνε έρχεται η Θεούσα, θα μου πούνε έρχεται ο άλλος. Τι θα κάνω, πώς θα αμυνθώ, θα τους αγνοήσω, δεν θα πάω, θα συζητήσω μαζί τους? Παιδιά, είναι προβλήματα αυτά. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά. Τι να πω εγώ σαν γονιός, να πω όχι ή έτσι? Πάντα γυρίζω στο θέμα, εάν έχω καταλάβει σε τι με έχει καλέσει ο Ιησούς Χριστός και ποιος είναι ο τελικός μου σκοπός και ο τελικός μου προορισμός, τότε θα μπορέσω να δώσω απάντηση σε όλα. Ναι, θα πάω κόντρα στο ρεύμα. Τα ζωντανά ψάρια πάνε κόντρα στο ρεύμα. Δεν είμαι ψόφιο ψάρι να πάω όπου πάει και το ρεύμα. Μα έχει κόστος. Ξέρετε, αμέσως μπαίνει σε εφαρμογή ο μηχανισμός της απόρριψης. Τακ, φύγε εσύ. Και για να μην χάσω τον κολλητό ή την κολλητή, αρχίζω και σιγά σιγά κάνω μερικούς συμβιβασμούς. Γιατί ξέρετε, και αρκετοί δεχθήκανε τον Χριστό όταν είχαν ήδη δεσμούς φιλίας και δεσμούς, δυνατούς δεσμούς και συναισθηματικούς δεσμούς. Και τι θα κάνω τότε? Και αρχίζει ο συμβιβασμός. Να μην τον πληγώσω, να μην τον στεναχωρήσω, η ευγένεια από εδώ, από εκεί, και αρχίζουν σιγά σιγά οι συμβιβασμοί. Πιστεύω, όπως σας είπα προηγουμένως, στη δική μου την περίπτωση, την κρίση την έβαλε ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός είναι υπεύθυνος να δώσει και λύση για τα υπόλοιπα. Το ζήσα. Και η μεγάλη μου αγωνία ήταν τώρα τι θα πω εγώ όταν έμενα στην Πολώνια, στην Ιταλία και είχα πιστέψει τον Χριστό και είχα έρθει εδώ στην Ελλάδα να τους κάνω όλους μαρξιστές. Και λέω πόση φορά μου τώρα, τι θα πάνε να τους πω εγώ πίσω αυτόν. Ότι άλλαξα. Πάει θα πούνε, σαλτάρισε. Φίλοι, συγκάτοικοι που τρώγαμε μαζί και το κρεμμύδι. Και έκανα ένα απλό πράγμα. Λέω, Θεέ μου, δώ μου τη δύναμη όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός. Έπεσε το ψηλό δούλεμα, οπωσδήποτε, αλλά ο Θεός έδωσε σοφία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος μου λέει, κάποιος λέει, σε φωνάζει κάτι. Το ξέρω ότι ήταν ψέμα. Κατέβηκα τρεις ορόφους να δω ποιος ήταν, που δεν ήταν. Και γελάγανε μετά, λέει, ξέρεις, δουλέψαμε. Εντάξει, λέω, εγώ νομίζω ότι είσαι αξιόπιστο πρόσωπο. Σε ήξερα για αξιόπιστο πρόσωπο. Μου είπες ότι κάποιος είναι κάτω, κατέβηκα κάτω, δεν πειράζει. Δίνει σοφία ο Θεός στο να, εφόσον είναι υπεύθυνος ο ίδιος, η κρίση έρχεται και ο χωρισμός από αυτόν, δίνει πραγματικά σοφία ο Θεός και για τα περαιτέρω. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και θα ήθελα περισσότερο να συζητήσουμε μετά. Ένα μόνο θέλω να πω τελειώνοντας, ότι ο καθένας από μας μπορεί να γίνει, επιβάλλεται να γίνει ένα πρόσωπο σεβαστό στο περιβάλλον του. Όχι μπορείς μόνο να επικρατήσεις, να επιπλέψεις, αλλά μπορείς να επηρεάσεις και το περιβάλλον σας, το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι και ζεις. Και να πω και κάτι, έτσι λίγο σκληρό, αλίμονο για τον χριστιανό νέο και χριστιανή νέα, αν το πέρασμά τους στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, περάσει απαρατήρητο. Αλίμονο του. Αμφιβάλλω για γνησιότητα. Η υπομονή, ο χαρακτήρας του Χριστού, μέσα στην καρδιά μου, θα βγει από την τριβή και για να μετρήψει στις δοκιμασίες θα πάρει τους γονείς, θα πάρει το περιβάλλον της Εκκλησίας, θα πάρει πολύ, μα πάρα πολλές φορές, τους φίλους. Και πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύω ακράδαντα, ότι και εσύ και ο καθένας ο οποίος έχει σοβαρευτεί με τα πράγματα του Θεού μπορεί στο περιβάλλον του να είναι ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο. Γιατί στο βάθος, ξέρετε, όλοι ζητάνε ένα πρότυπο. Έτσι, και όταν δουν έναν άνθρωπο ο οποίος στο μίσος απαντάει με αγάπη, στην πολυλογία απαντάει με σοβαρότητα, στα πονηρά πειράγματα με ευθύτητα, είναι εχέμηθος και πάνω απ' όλα δείχνει αγάπη στην πρακτική της εφαρμογή που έχει την έννοια της θυσίας, αργά ή γρήγορα, όσοι είναι εκ της αληθείας, δηλαδή αγαπούν την αλήθεια, θα δείτε ότι θα προσκοληθούν. Οι άλλοι θα πέσουν θύματα του μηχανισμού της απόρριψης. Να απορριφθούν. Κι αν ο Θεός με καλέσει μερικές φορές να διαβώ ένα μοναχικό δρόμο, αλλά έχω σταθερή την πορεία μου και ενατενίζω εις τα μη βλεπόμενα, σίγουρα και οι παλιότεροι στην πίστη, ας το επιβεβαιώσουμε αυτό το πράγμα, θα είναι ο ίδιος ο Κύριος ο οποίος θα μου δώσει τη δύναμη να ξεπεράσω όλα τα εμπόδια. Γι' αυτό, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλες μου τις σχέσεις, μα όλες, πρέπει να τις περάσω από φωτιά και πρέπει να εναρμονιστώ σε αυτά τα δύο πράγματα, στην αλήθεια, το αναλύωτο, το ανώθευτο του Λόγου του Θεού και στο πρότυπο το οποίο έχω μπροστά μου. Εάν πάω έτσι, ο δρόμος για τον ουρανό θα έχει δυσκολίες, αλλά θα φτάσω. Και θα φτάσω κι εγώ, θα φτάσεις κι εσύ μεθαύριο, μετά από πολλά χρόνια, σαν τον Παύλο να πει, τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, τώρα τι μου απομένει, ο της δικαιοσύνης στέφανος. Έτσι εύχομαι, παιδιά. Να συζητήσουμε ορισμένα θέματα και σε πηγαδάκια μετά και ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να θέσω στη διάθεσή σας είναι μια αγωνία την οποία έχω μέσα στην καρδιά μου, και εγώ είμαι πατέρας. Μην περάσετε αυτά τα οποία υποχρεωτικά περάσαμε μερικοί μεγαλύτεροι και φάγαμε σφαλιάρες για να μάθουμε. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.
2: Πάρα πολύ. Έθεσε μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Ερωτήματα καυτά, έτσι. Ωραία. Τζις κάνουμε. Λοιπόν, ποιος ή ποια θα ήθελε να πει κάτι.
1: Πώς του Θεού είναι εδάφιο, το οποίο μου έχει κάνει πολύ καλό. Έταξα, λέει, τους φοβουμένους, σημεοφόρους, υπέρ της αληθείας. Ένας από τους σκοπούς επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση πάλι, είναι να σηκώνει ο νέος η νέα ψηλά τη σημαία της αλήθειας. Ο πόθος του Θεού για τον καθέναν από εμάς είναι διπλός. Είναι η αγία ζωή, η καθαρή ζωή, η δυναμική πορεία προς τα πάνω και ο Ευαγγελισμός των ψυχών. Πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού θα πάρεις το μανδύα της Αγιαστούρας. Ούτε λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού θα πάει να ζήσεις σε μοναστήρι. Μες στον κόσμο θα ζήσεις. Έτσι, και με τους συμμαθητές σου και με τις συμμαθητριές σου. Προσωπικά δεν τα δέχομαι αυτά τα αγιαστουρίστικα. Μη, γιατί αν και αυτά. Εάν καταλάβω στο βάθος ποιος είναι ο σκοπός που με έχει καλέσει κλήσεις του Θεού, πιστεύω ότι όλα λύνονται και όλα παίρνουν νόημα. Τις ερωτήσεις που δεν τις ανέφερα γιατί δεν είναι ανάγκη, έτσι, να τα συζητήσουμε καλύτερα. Αν δεν τους μιλήσω εγώ, ποιος θα πάει να τους μιλήσει? Ναι. Το πάω πιο γενικά το θέμα. Προλαμβάνω την, μάλλον ότι θέτω αλλιώς την ερώτηση. Θα πει ο νέος η νέα, μα αν δεν πάω εγώ να τους μιλήσω στους φίλους, και αυτό σημαίνει ότι θα κάνω δύο συμβιβασμούς, δεν μπορεί να μην κάνω δύο συμβιβασμούς, τότε ποιος θα τους μιλήσει? Θα πας εσύ, ο παππούς? Δεν πας, δεν σε σηκώνει το περιβάλλον. Αν δεν πάω στον μπιλιάρδο, παραδείγματος χάρη, πώς θα παίξω, πώς θα μιλήσω με αυτούς που παίζουν μπιλιάρδο και μ' αρέσει και το ποδοσφαιράκι εμένα? Θα πας? Μα λέει ο Παύλος, είπε στους, έγινα τα πάντα για να κερδίσω. Κομπογιανίτικα αυτά. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Στον ίδιο σκοπό μπορώ να φτάσω με άγια μέσα. Γυρίζω. Εάν είμαι σοβαρεμένος, τοποθετημένος στη ζωή του Χριστού και μπάσκετ θα πάω και νεσκαφέ θα πιω και παρέα θα κάνω και όλα, γιατί έχω ξεκάθαρους στόχους. Συνήθως όμως δεν είμαι εγώ που τραβάω τους φίλους, οι φίλοι τραβάνε εμένα. Έλα, λέει, να συμπληρώσουμε ένα καρεδάκι. Είμαστε τρεις, χρειαζόμαστε τέσσερους. Ή ξέρεις, μεγάλα είμαστε, η Μαρία, η Γεωργία και η Βασιλική, και είμαι μόνος μου. Δεν έρχεσαι και εσύ παρέα? Άντε. Άντε, ξυπόλυτο στα αγκάθια, τι να σας πω. Εδώ γίνεται αγώνας μέσα από το Λόγο του Θεού, αγώνας των ανθρώπων του Θεού, να μας φυλάξει από ορισμένους κινδύνους. Εύχομαι να σοβαρευτούμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, έλα πως εγώ θα πάω στη γιορτή του Κομμουνιστικού Κόμματος για να μπορέσω μετά να τους φέρω στην εκκλησία, ή επειδή άλλος είναι παθιασμένος με το τσιγάρο, πού θα ανάψω και εγώ το τσιγάρο, να δείξω εγώ πέλα στο Χριστό και θα σε ελευθερώσει από όλα. Αν το ένα τσιγάρο θα φέρει 10 μετά. Δέστε, ρωτάτε στατιστικά. Έτσι. Ότι λειτουργεί ο μηχανισμός της απόρριψης, λειτουργεί. Και λίγο πολύ πιστεύω όλοι το έχετε πειραματιστεί. Δώσε μου το σέικο που φοράς, που αξίζει 5.000 δραχμές, να σου δώσω ένα Rolex. Και λέω εγώ, όχι, θα κρατήσω το Casio το σέικο. Βρε, δώστο μου να το πάρω, να σου δώσω κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι στον υγιή χώρο, τον οποίο με βάζει ο Θεός, έχει να μου δώσει πολύ μεγαλύτερες χαρές και πολύ περισσότερο ενδιαφέρον στη ζωή από αυτό το οποίο χάνω. Η σκέψη την οποία κάνω είναι απλή. Υπεύθυνος για το χωρισμό, για την απόρριψη, είναι ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη μου σε Αυτόν. Μη σταθώ εκεί. Είναι υπεύθυνος να δώσει και τη λύση, την οποία θα τη διεκδικήσω. Κύριε, χάριν του ονόματός σου, με βρίζουνε. Εδώ έχουν διαλυθεί, δεν πάω μακριά, αραβώνες και αραβώνες, γιατί παρόλα τις υποσχέσεις, τα λόγια και τους όργους και τους δεσμούς, ο ένας πίστεψε, ξεμόνεψε, δεν βρήθηκε κανένας άλλος λόγος να χωρίσουνε παρά η πίστη του Θεού. Και η λύση η οποία δόθηκε μετά ήταν θαυμαστή. Εκεί πιστεύω μπαίνει η συστράτευση. Λέει στον Τιμόθεο, αυτά φυλάξω από εκεί, φυλάξω από εκεί, αλλά θα τα παραδώσει σε ανθρώπους ικανούς και αυτά. Αυτά λέει απόφυγε τα, αλλά εσύ γίνε τύπος και ούτω καθεξής. Και γυρίζω σε αυτό που είπα, ότι ο σκοπός, οι ράγες στις οποίες κινούμε θα είναι δύο. Είναι η Αγία Ζωή και ο Ευαγγελισμός των ψυχών. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο καλή, πιο ευγενικό σκοπός, πιο άγιος πόθος από το να οδηγήσεις μια ψυχή, να βάλεις στόχο στη ζωή, να οδηγήσεις μια ψυχή στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και εκεί μέσα θα συστρατευθώ με ποιους, με τους ομόψυχους, στο περιβάλλον το οποίο κινούμε. Και να πω και κάτι άλλο. Η φιλία είναι μια σχέση διμερής. Λίγο να μου πάει ανάποδα η καρδιά, εγώ τους διαλέγω τους φίλους, εγώ τους απορρίπτω. Τους αδελφούς δεν τους διαλέγω εγώ. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας κάποτε κοντραριστήκανε και με τον Πέτρο. Τους κράτησε όμως η συστράτευση σε έναν άγιο σκοπό, τη σωτηρία των ψυχών και η διάδοση του Ευαγγελίου. Άσχετα τις διαφορές που είχαν μεταξύ μας. Καλούμε στο χώρο της Εκκλησίας, πρωτίστως στο χώρο της Εκκλησίας, όχι να συστρατευθώ, αρκεί ο σκοπός να είναι άγιος και καθαρός. Δεν ξέρω να απάντησα ικανοποιητικά στην. Μην γελάσετε, μην απορρίσετε με αυτό το οποίο θα πω κάτι. Όμιλος, Κυριακό σχολείο. Γιάννη, συνοφριώθηκες. Είναι παρακρατικές οργανώσεις. Αν φύγουν από το πνεύμα της Βίβλου και της Εκκλησίας όπως την όρισε ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει πουθενά φτιάχτε κυριακά σχολεία και αυτά, η Εκκλησία ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, παίρνω την ευκαιρία αυτή να πω ορισμένα πράγματα, ότι αν μέσα στο μυαλό μας υπάρχει σκέψη να πάω να αγωνιστώ για τον Ιησού Χριστό, δεν έχει ανάγκη από τίποτα Κύριος. Το κούφιο μου το μυαλό πολλές φορές βρίσκει πράγματα για να πω, το έκανα λέει για τον Κύριο. Ποιος το ζήτησε κανένας. Θα συστρατευτώ σε εκείνο το πεδίο και θα πορευτώ εκείνο το δρόμο που, τι είπαμε, ο Λόγος του Θεού είναι αναλύωτος, ανώθευτος, απόλυτος. Εκεί μου λέει θα συστρατευτώ. Εκεί θα βρω τους ομόψυχους. Ο Παύλος λέει στο τέλος στην απολογία μου δεν μου συμπαραστάθηκε κανένας. Με εγκαταλείψαν όλοι. Πάνε οι φιλικοί δεσμοί. Έμεινε η αδερφική αγάπη και έμεινε ο στόχος. Εάν Τάσο, εσύ σαν μονάδα και εγώ ο Ανδρέας σαν μονάδα έχουμε ένα κοινό στόχο, εσύ και εγώ να βοηθηθούμε στη ζωή μας να είναι ευάρεστη κατ' ενώπιον του Θεού και έχουμε ακόμα άλλο ένα κοινό στόχο, το φίλο σου, το φίλο μου, τη φίλη σου, τη φίλη μου, όλο την παρεΐτσα την πρώην, να την οδηγήσουμε στη σωτηρία, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα έρθει η κρίση και θα βλέπεις αγαπητά πρόσωπα να χάνονται γιατί δεν τους μίλησα. Υπάρχει ένα άγιος σκοπός αυτός. Εκεί θα συστρατευτώ. Αλλά καμιά φορά και εσείς, δεν ξέρω αν έχεις κάνει στρατιωτικό, πέφτουν αγκονιές, πέφτουν, αλλά η πορεία θα την πορευτώ μέχρι το τέλος.
2: Σας θέλει και κάτι άλλο, εάν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή όταν δεν έχει την όρεξη, ας πούμε, να πάει στον όμιλο, πρέπει να πάει, αυτό ρώτησες.
1: Έρχεστε ομού. Αλλά κοίταξα να σου πω και κάτι. Ναι. Τάσο μου, δεν μπορείς το άλλο νου, ειδικά να, δεν ξέρω. Τα ευαγγελικόπαιδα έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Από παιδική ηλικία, βομβαρδισμό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Στο τέλος έλα στον όμιλο, έλα στο Κυριακό, έλα από εδώ, έλα από εκεί, έλα από εδώ, από εκεί. Έτσι. Και κάπου υπέρχεται, έτσι, πιστεύω, ένας κουρεσμός. Και μάλιστα αν ο άλλος δεν έχει κάπως τη σοφία να πει ότι στο κάτω-κάτω υπάρχουν δύο γη. Ο ένας ο οποίος έλεγε μπαμπά θα πάω, αλλά δεν πήγε. Και άλλος ο οποίος έλεγε δεν πάω, αλλά τελικά πήγε. Πιστεύω είναι πόσο θα σεβαρευτεί ο καθένας από εμάς. Δεν μπορείς να πιέσεις τον άλλον. Σαν γονιός όμως, εγώ σαν μεγαλύτερος, επειδή ξέρω τους κινδύνους που ενέχει ο κόσμος, και βέβαια θα προσπαθήσω να φράξω λίγο τα πράγματα. Αλλά και τούτο δεν λέει τίποτα εάν δεν καταλάβω πρώτα την προσωπική ανάγκη της σωτηρίας και της αφιέρωσης. Δεν με σώζει ούτε ο όμιλος, ούτε το να πηγαίνω και να ζεσταίνω το στασίδι που λέμε της Εκκλησίας. Είναι καθαρά προσωπικό το θέμα αναγέννησης. Από εκεί και πέρα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αλλά αν υπάρχει αυτό, και βέβαια συστράτευση, και τότε ευλογείται και ο όμιλος και το Κυριακό και όλες οι εκδηλώσεις. Αν υπάρχει αυτό, από αναγεννημένους ανθρώπους. Και πολλές φορές μερικοί νιώθουν πιο πολύ φιλία με τους άλλους του άλλου φίλου και περισσότερη κατανόηση. Είναι και αυτό. Έτσι.
2: Κρινής ο Ανδρέας, όπως είδατε, από το πλούτο της δικής του εμπειρίας και άλλης εμπειρίας και τη χάρη που ο Θεός του δίνει, έχει τη δυνατότητα να μπορεί να συνδιαλέγεται. Γι' αυτό αισθανθείτε άνετα, αν θέλετε και κατηδίαν να τον συναντήσετε και να μιλήσετε μαζί του, θα είναι στη διάθεσή σας. Μην τον βλέπετε έτσι αγριοπό και... Δεν είναι έτσι. Το μουσ ξεγελάει. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την αλήθεια του λόγου σου. Ευχαριστούμε για την απλότητα, τη σαφήνεια και την καθαρότητα με την οποία με τη χάρη σου σήμερα παρουσιάστηκε μπροστά μας. Παρακαλούμε όλα όσα υπόθηκαν, καθάρισέ τα από κάθε τι που μπορεί να μην είναι χρήσιμο και επικοδομητικό. Σφράγισέ τα στις καρδιές μας. Βοήθησε, παρακαλούμε, μικρούς και μεγάλους με σοβαρότητα να σταθούμε ενώπιόν σου. Ευλόγησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια, αναζητούν τον Ιησού Χριστό. Διευκόλυνε τους, παρακαλούμε, άνοιξε δρόμο. Προστάτευσε το συνέδριό μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.